0: Χρυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν μέσω εκπροσώπου του State Department στο Earth News την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, σχολιάζοντας την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Όπως τονίζεται, ο Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Ο δράστης φέρεται αρχικά να χτύπησε τον πατέρα του με έπιπλο και στη συνέχεια με κατσαβίδι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στον Ευαγγελισμό, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια ανέμοια έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Είμαστε σε συνεχή ροή αν χρειαστεί για να μεταδώσουμε το κλίμα από τον Πειραιά, όπου αναμένουν την ομάδα του Ολυμπιακού να μεταφέρει το τρόπαιο από την κατάκτηση του EuroLink.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Αν έχουμε νέα θα επιστρέψω Μπακάκος. Και έψαξα να βρω μετά τον Γιώργο Αιγύπτιο, έψαξα να βρω μια ευκαιρία. Μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και ασφαλούσε. Κυρία Γωγό Θεοδόρου.

Καλημέρα στον Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, χαρίζει όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες, καλημέρα, έρχονται να βάλει ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στον οδηγό μου. Αφιερώσε στον οδηγό μου, λέει, την driver Στέλλα. Α, κορίτσι οδηγάει, μάλιστα, μια χαρά. Λοιπόν, έχεις και καλή παρέα λοιπόν για να βγαίνει το ξενύχτη. Καλημέρα επίσης και στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Μου λέει, αφιέρωσε σε όλη τη ραδιοπαρέα, δεν παίρνω συχνά, γιατί πολλές φορές λέει με παίρνει ο ύπνος, βάζω το ραδιόφωνο να σε ακούσω, αλλά με παίρνει ο ύπνος. Εντάξει, όπως είναι καλά τη υγεία και τα υπόλοιπα περιτεύουν. Λοιπόν, καρδιά μου το βήμα κόψε, λέει ο κύριος Σωτήρης Βόπης.

0: Για πάμε και μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας Παναγιώτη. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικό και κάτι για μας και έλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίος.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

ο Σταύρος από την Πειραϊκή, μου λέει, δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται εδώ, καίγεται ο τόπος. Λοιπόν, φυσικό είναι ρε παιδιά, φυσικό είναι. Ήρθε η κούπα στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, αυτός...

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αρθεί ο Μπακάκος να μας πει τα φρέσκα. Τι γίνεται στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πληθρά.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά επικρατεί αυτή την ώρα τελείριο ενθουσιασμού από δεκάδες χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που έχουν κατακλείσει το χώρο αμέσως μετά την κατάκτηση της Eurolink. Εκεί έχει στηθεί ένα πάρτι που αναμένεται να κρατήσει μέχρι πρωίας. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτσόκα μεταφέρονται με ανοιχτό πούλμαν στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο. Αυτή τη στιγμή η πομπή βρίσκεται στην καθοδόν προς την πλατεία Κοραή, όπου θα πραγματοποιηθεί η φιέστα των Ερυθρολεύκων για το 4ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα δημιουργούν ατμόσφαιρα αποθέωσης στο λιμάνι. Έχει στηθεί εξέδρα για να υποδεχθεί τον Κώστα Παπανικολάου, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον MVP του Final Four Εβάν Φουρνιέ, τον Τόμας Ουάκομπ, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον Νίκολας Μουλιτίνοφ και όλους τους άλλους τους παίκτες που συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο κατόρθωμα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρει σε μήνυμά του: αποδείξαμε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της Eurolink βάφτηκε ερυθρόλευκη, αναφέρει σε μήνυμά του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα. Διευκρίνησε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε μόλις 72 ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζασκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με ντρόνους δέχτηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη ο Οδυσσή με 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες Δίκο και ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν 4 έδρες. Εκτός βουλής η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη μετά από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Στο 33,6% η αποχή. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στη μονοκατοικία που διέμεναν. Συναγερμό στα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα της Αττικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν τον έλεγχο φυλακή στη Δυτική Βενεζουέλα απόψε, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μητσοτάκης λοιπόν ζωντανά, παντρεμένοι και οι δυο, χαμένο κορμί, τα Στέφανα και τα συναφή. Για πάμε μέχρι το φίλο μας στο Μαυριδόπουλο, έχουμε αλλάξει και πάρτινε στον ήχο, να ακούσουμε τι έγινε για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νίκο.
1: Earth News Radio.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την επίστοση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια για τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: ευρωπαϊκά μονοπάτια.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Μάλιστα, δεν διάβασα και μια αφιέρωση την οποία δεν την είδα. Καλημέρα αγαπημένη μου, λέει. Θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι στη Γωγό που πολέμησε τόσο πολύ, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Λευκοθέα από το Βύρονα, να σε καλά. Συγγνώμη που δεν το είδα νωρίτερα, δεν πειράζει, έστω και τώρα. Λοιπόν, ο Μαυριτόπουλος λέει ότι τα πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με ζιγζάκ. Εσύ Νίκου βάλτο πότε είναι. Θα με παιδες εν τάξη, με παιδιά από την Πάτρα, με γλυκερία, και θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος. Γιάννης Αργυρός θα μας πει πώς είναι την εκπομπή του και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Ξημέρωμα Δευτέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακιάκος. Δελήριο ενθουσιασμού επικρατεί αυτή την ώρα στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από δεκάδες χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που έχουν κατακλείσει το χώρο από τις 11 το βράδυ μετά την κατάκτηση της Eurolink και έχουν στήσει ένα ερυθρόλευκο πάρτι που κρατάει μέχρι πρωίας. Καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα δημιουργούν ατμόσφαιρα αποθέωσης στο λιμάνι. Στην πλατεία Κοραή πραγματοποιείται η φιέστα των ερυθρόλευκων για το 4ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Έχει στηθεί εξέδρα για να υποδεχθεί την ομάδα των ερυθρόλευκων. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτσόκα προσπαθούν να φτάσουν με ανοιχτό πούλμα. Έφτασαν πριν από λίγο και γίνεται η παρουσίαση των παικτών στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο. Πριν από λίγο, απειθυνομιλία ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρει σε μήνυμά του: «Αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή». Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της Eurolink βάφτηκε ερυθρόλευκη, αναφέρει σε ανάρτησή του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τονίζει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζασκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαίσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5%. Κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με drones δέχθηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη Οδυσσή με 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες. ΔΙΚΟ και ΕΛΑΜ. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν 4 έδρες. Εκτός Βουλής η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη. Έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Το 33,6% η αποχή. Εκπρόσωπος του State Department, μιλώντας στο Earth News, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, σχολιάζοντας την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Τόνισε ότι ο Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμεναν. Συναγερμός τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα της Αττικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν τον έλεγχο φυλακή στη δυτική Βενεζουέλα απόψε, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογού Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 μόλις ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία 17 με 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια μαζί σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φλέγεται ο Πειραιάς, φλέγεται όλη η Ελλάδα. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αποθεώνουν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να συνδεθούμε με το Air News. Μιλάει ο Παπα-Νικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
1: Σπίτια τους όλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές. Και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
2: Βαθιά συγκινημένος ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου στα πρώτα του λόγια μετά
1: και για να μην σας κουράσω πάρα πολύ,
2: κούπα.
1: Ένα πράγμα μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Ένα πράγμα...
0: Λοιπόν, ο Κώστας Παπα-Νικολάου βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έχει το μικρόφωνο.
2: Εμείς ακούμε τις πρώτες, ακούσαμε μάλλον τις πρώτες δηλώσεις του Κώστα Παπα-Νικολάου, του αρχηγού του Ολυμπιακού. Προηγήθηκε η παρουσίαση όλων των παικτών.
0: Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν η ομάδα του Ολυμπιακού σήκωσε εδώ στο Δημοτικό Στάδιο, στο Δημοτικό Θέατρο, το κύπελο. Το σήκωσε και ο προπονητής ο Μπαρτζόκας και ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου και οι άλλοι παίκτες. Και τώρα βέβαια έχουμε τα πανηγύρια.
1: Αγάπη για τον Ολυμπιακό, όσο πια ριζωμένα μέσα στην καρδιά τους που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτούς και όχι για μας και ό,τι έχουμε καταφέρει εμείς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Θα καλέσω τον coach μας μαζί με τους
2: κυρίες
3: προέδρους.
2: Και κύριοι.
0: Λοιπόν, νωρίτερα το λόγο είχε πάρει ο δήμαρχος του Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Μόραλης. Είπε συγχαρητήρια στους παίκτες μας και πάνω απ' όλα στον κόσμο που είναι πάντα κοντά στον Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα, στηρίζοντας με λύπες και χαρές. Λοιπόν, έκανε αρκετή ώρα, περίπου δύο ώρες έκαναν τα πούλμαν του Ολυμπιακού να φτάσουν μέχρι την εξέδρα εκεί. Και τώρα μιλάει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος φοράει την φανέλα, την βληματική των 100 χρόνων, την ποδοσφαιρική.
4: Μου έκανε τεράστια ζημιά.
3: Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό.
0: Συνεχίζονται λοιπόν τα πανηγύρια στο Δημοτικό Θέατρο. Σιγά σιγά το μικρόφωνο περνάει από τον προπονητή στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Θα συνεχιστεί το πανηγύρι για αρκετή ώρα.

Ολυμπιακός λοιπόν, που είναι για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης, ένα τελικό ο οποίος ήταν ακατάλληλος για καρδιακούς, κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85 και κατέκτησε τη φετινή Euroliga. Με σύνολο 31 νίκες, 12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί ξανά μετά από 13 χρόνια. Τα κατάφερε με ένα επιμέρους σκορ 31-20 στην τέταρτη περίοδο και τον Εβαν Φουρνιέ να αποδεικνύει το MVP με 20 πόντους, τον Άλεκ Πίτερς να είναι σταθερή αξία με 16 πόντους και 7 rebound, τον Βεζέγκοφ να προσφέρει 12 πόντους και 4 rebound και τον Τόμας Γουόκαπ να σημειώνει 10 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Μάριο Χεζόνια έδωσε στην Ρεάλ 19 πόντους, αλλά στόχισε σε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, όπως και ο Φακούντο Καμπάτσο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έγινε ο δεύτερος προπονητής με 2 τίτλους Euroleague, το 13 και το 26, μαζί με τον Δημήτρη Τούδη το 16 και το 19. Ενώ ο Κώστας Παπανικολάου είναι ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει 3 τίτλους της Euroleague με τον Ολυμπιακό, το 12, το 13 και το 26, ενώ MVP του Final Four είναι ο Εβαν Φουρνιέ.

0: Συνδυόμαστε ξανά με το Πειραιά και το Δημοτικό Θέατρο.
1: Γιορτάζει όχι μόνο Πειραιάς, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα.
0: Ακόμα τον κύριο Αγγελόπουλο, τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, έναν από τους δύο ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού.
1: Έως και εδώ δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
2: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους προέδρους μας, τον coach, τον αρχηγό και όλους μας τους παίκτες για όλο αυτό που μας χάρισαν. Όλοι μαζί τώρα! Ολυμπιακός! Ολυμπιακός!
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έσπασε την κατάρα, θυμίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Ολυμπιακός δύο φορές, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, άλλες δύο, η Τσεσεκά, η Φενέρ, που ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο, δεν πήραν ποτέ το τρόπαιο της EuroLeague. Τώρα το σπάει ο Ολυμπιακός, έκανε κάτι το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο, να σπάσει αυτή την κατάρα της πρώτης θέσης και να τερματίσει στην κανονική περίοδο, να κατακτήσει και την κανονική περίοδο και το τρόπαιο της EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν πρώτοι λοιπόν στην κανονική διάρκεια με ένα ρεκόρ 26-12 και περνώντας το εμπόδιο της Μόνακο, προκρίθηκε στο Final Four, ρίχνοντας το καναβάτσο στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε και έπειτα τη Ρεάλ στο τελικό, επικρατώντας με 92-85. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι δύο φορές ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα, άλλες δύο, Τσεσεκά και Φενέρ, που ήταν πρώτες, δεν κατάφεραν ποτέ να πάρουν το τρόπαιο της EuroLeague. Το κατάφερε τώρα ο Ολυμπιακός. Και πάμε πάλι στο Δημοτικό Θέατρο, που συνεχίζονται τα πανηγύρια, τα έξαλλα πανηγύρια αυτή τη στιγμή, πανηγυρισμοί των παιχτών του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τους έξαλλους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο. Χιλιάδες φιλαθλοί του Ολυμπιακού. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, όλοι μαζί με την τεχνική ηγεσία και την ιδιοκτησία της ομάδας, είναι πάνω στην εξέδρα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για το τέταρτη, για την τέταρτη Euroliga. Ο Ολυμπιακέος ζει μοναδικές στιγμές απόψε. Μετά από 13 χρόνια κέρδισε ξανά την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Βεβαίως έχουμε μπει αισίως την τελευταία εβδομάδα της Άνοιξης, η οποία σε πρώτη ανάλυση έχει τρία ακόμη σημαντικά γεγονότα. Την Τρίτη έχουμε την ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Άλεξ Τσίπρα, που θα είναι το ενακτήριο λάχτισμα για την αναδιάταξη των κομμάτων της αριστεράς. Ήδη ο Διονύσης Τεμπονέρας έκανε την αρχή στις παραιτήσεις και μένει να μάθουμε πόσοι μετά την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος θα κάνουν το επόμενο βήμα. Δεύτερο γεγονός είναι οι δημοσκοπήσεις, καθώς για πρώτη φορά θα εμπεριέχουν επίσημα και όχι με δυνητική ψήφο όλα τα κόμματα που θα συμμετέχουν στις επόμενες εκλογές, ενώ παράλληλα θα δούμε και ποια ξεμένουν από δυνητικούς ψηφοφόρους και θα μποτάρουν πλέον στη δυνατότητα των συνεργασιών. Τρίτο μεγάλο γεγονός είναι το επερχόμενο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, όπου τα πρώτα στοιχεία μοιάζουν ενθαρρυντικά για τους ξενοδόχους, μάλλον απογοητευτικά για τους επιτελείς των κομμάτων. Λίγες ημέρες πριν το πρώτο ουσιαστικά καλοκαιρινό τριήμερο της χρονιάς, η εικόνα στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφει υψηλά ποσοστά. Η πυρωτική Ελλάδα έχει ήδη κλειδώσει σε πληρότητες που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις το 85-90%, ενώ οι νησιωτικοί προορισμοί κινούνται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τρίμερο 30 Μαΐου, 1 Ιουνίου αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα στις επιλογές των Ελλήνων. Το Ναύπλιο, η Μονεβασιά, τα Ιωάννινα, η Χαλκίδα βρίσκονται στην κορυφή της ζήτησης με προκρατήσεις που αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 88-92%. Και με αυτά τα δεδομένα, τα περιθώρια για επιλογές της τελευταίας στιγμής μάλλον θα δυσκολέψουν αυτούς που θα τις επιλέξουν. Αντίθετα, στα νησιά, ακόμα και σε πιο κοσμοπολιτικούς προορισμούς, η κατάσταση παραμένει ρευστή με αρκετά ακίνητα να αναζητούν ενοικιαστές. Όπως λένε αυτοί που ξέρουν, καθοριστικός παράγοντας αυτής της στροφής προς την υπηρετική χώρα είναι το συνολικό κόστος εκδρομής. Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ανεβάσει σημαντικά τον λογαριασμό για οποιονδήποτε επιλέξει νησί, οθώντας πολλές οικογένειες και παρέες να στραφούν σε προορισμούς οδικούς προσβάσιμους εντός 2-2,5 ωρών από την κατοικία τους. Μάλιστα, αυτό περιγράφεται και από τους ειδικούς, όπως ο Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estates, όπου λέει ότι υπάρχει ένα πάγωμα της δυναμικής στην νησιωτική Ελλάδα σε αντίθεση με την επιρωτική, όπου τα ποσοστά προκρατήσεων εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλά. Αυτός το φαινόμενο συνδέεται με την αύξηση του κόστους μετακίνησης. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι πάντα με το Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, παράλληλα με τα γεγονότα της ημέρας, παρακολουθούμε και τη φιέστα του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί που πριν 20 περίπου λεπτά έφτασε το πούλμαν με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Φλέγεται ο Πειραιάς, φλέγεται όλη η Ελλάδα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Επιστρέφουμε στα πολιτικά, καθώς οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο που είναι πιθανό να επηρεάσουν και την ελληνική πολιτική σκηνή. Σε ένα αναδιαμορφωμένο πολιτικό περιβάλλον, με νέους κομματικούς σχηματισμούς, υπάρχει έντονη πόλωση και αρκετά ανοιχτά μέτωπα, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ξετυλίγει την προσαρμοσμένη στρατηγική της στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Το πιο πιθανό σενάριο είναι οι εκλογές να διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ωστόσο ανεξάρτητα από το χρόνο που θα διεξαχθούν, το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό αυτό, πέραν της πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας, είναι απόλυτα ρευστό και η διαχείρισή του από την κυβερνώσα παράταξη άκρως δύσκολη και απαιτητική. Μαρία Καριστιανού, Αλέξη Τσίπρας και, όπως όλα δείχνουν, και ο Αντώνης Σαμαράς ανακατεύουν για τα καλά την τράπουλα και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού συστήματος μοιάζει περισσότερο βαθύς από κάθε άλλη φορά, ενώ η προοπτική αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή φαντάζει πιο δύσκολη να επιτευχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί με κάθε τρόπο να κλείσει τις εσωκομματικές εκκρεμότητες και να επιχειρήσει φυγή προς τα εμπρός, με έπαθλο τους πολλούς αναποφάσεις του ψηφοφόρους που ακόμη σταθμίζουν τα δεδομένα τα οποία θα καθορίσουν την τελική επιλογή τους.
Είναι ξεκάθαρο ότι μείζον πρόβλημα για το κυβερνητικό επιτελείο παραμένει ακρίβεια, και ενώ δεδομένο πρέπει να θεωρείται η καθημερινότητα και το διαθέσιμο εισόδημα ότι θα αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα για την κάλπη. Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης και οι εξαγγελίες που ακούγονται εκεί αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το τελευταίο μεγάλο πακέτο παροχών και παρεμβάσεων πριν τις εθνικές εκλογές, επιχειρώντας να αμβλύνει τις συνέπειες της παρατεταμένης πίεσης στα νοικοκυριά. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η προτεραιότητα παραμένει η υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και προαναγγέλνουν ότι το επόμενο διάστημα θα δοθεί έμφαση στη θετική ατζέντα, κατηγορώντας μάλιστα την αντιπολίτευση ότι έχει εγκλωβιστεί σε μια μονοθεματική τοξικότητα χωρίς προγραμματικό λόγο και κοστολογημένες προτάσεις. Σε κάθε ευκαιρία, οι πολίτες λένε στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ενδιαφέρονται κυρίως για απτές λύσεις σε ζητήματα καθημερινότητας, από τις υποδομές και τα νοσοκομεία μέχρι τη συνολική βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου, και εκεί σκοπεύει να επενδύσει η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται σε διαρκείς περιοδίες σε όλη τη χώρα και άμεση επαφή με τον κόσμο. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός αλλά και όλοι τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης θα επιμείνουν να προτάσουν τα εκλογικά διλήμματα, με πρώτο αυτό της ανάγκης πολιτικής σταθερότητας στον τόπο και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού ως την πλέον αξιόπιστη επιλογή για τη χώρα. Κάτι που ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, χαράσσοντας παράλληλα τις κατευθυντήριες γραμμές προς τους υπουργούς του για τη συνέχεια. Όσον αφορά τώρα τα νέα κόμματα, στην Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι από τη Μαρία Καριστερίνου και τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα έχουν ουσιαστικές απώλειες, όμως το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά είναι πολύ πιο σύνθετο, δεδομένου ότι στοχεύει να αντλήσει ψηφοφόρους από τη δεξαμενή των πρώην γαλάζιων ψηφοφόρων που κρατούν αυτή τη στιγμή αποστάσεις και βρίσκονται στην περιοχή της λεγόμενης γκρίζας ψήφου. Τώρα, τι λένε στο εσωτερικό, στο στρατόπεδο, το γαλάζιο στρατόπεδο, είναι ότι οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αποφεύγουν τη μετοπική αντιπαράθεση μαζί του, αναγνωρίζοντας την συμβολή του σε κρίσιμες περιόδους για τη χώρα, αλλά επιδιώκουν να απαντήσουν πολιτικά. Υπενθυμίζουν ότι επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη η Ελλάδα μεγάλωσε και ισχυροποιήθηκε διπλωματικά και αμυντικά, με εξοπλιστικά προγράμματα που δεν είχαν υπάρξει επί δεκαετίες. Διαμηνύουν ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μετατραπεί σε κόμμα που να αναπαράγει ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, αφήνοντας σαφές εκθυμές για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι έτοιμη, δηλώνει έτοιμη και μια νέα μετοπική σύγκρουση σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας που του ζητάνε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και αρκετές εβδομάδες. Χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio, καλοδεχούμενη μια τέτοια εξέλιξη, καθώς όπως λένε θα δοθεί η δυνατότητα συνολικής πολιτικής αντιπαράθεσης για το κυβερνητικό έργο, αλλά και για τις εναλλακτικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Η κοινωνία θέλει προγραμματική αντιπαράθεση επιπραγμένων και κοστολογημένων αντιπροτάσεων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημένοντας ότι η αντιπολίτευση ζητά εκλογές χωρίς να διαθέτει σαφές σχέδιο διακυβέρνησης. Εκτίμησε πάντως ότι σε μια τέτοια κοινοβουλευτική μάχη θα επιβεβαιωθεί εκ νέου η συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις και τις δημόσιες ενστάσεις, τις οποίες κατά καιρούς καταγράφονται. Και βεβαίως τα λέει αυτά ο κ. Μαρινάκης, γιατί υποθέτουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι εν ώψη της ανακοίνωσης του κόμματος του κ. Τσίπρα, πιθανά από την άλλη πλευρά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης να θέλουν να κρατήσουν, την πρωτοβουλία των κινήσεων στο χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι πρωινό Δευτέρας 25 Μαΐου, τα πανηγύρια συνεχίζονται στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί με τον Ολυμπιακό. Είναι η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, είναι η ημέρα της Αφρικής, είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρης Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835.
Το 1932 κάνει το τεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. Επίσης το 1935 ο αφρελικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που ξεπερνά τα 8 μέτρα στο άλμα Ισμίκος με επίδοση 8-13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης και 6 αξιωματικοί, 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, το κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1977, τέτοια μέρα, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Πόλεμος των άστρων» του Τζορτζ Λούκας και το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελλο Ελλάδας, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Πάμε και πάλι σε σύνδεση με την Earth News. Αυτή τη στιγμή ο Παπα-Νικολάου σηκώνει ξανά το κύπελλο στον ουρανό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1922, ο Ερλίκο Μπερλιγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας και ιδρυτής της Ανατολικής Αριστεράς, γεννιέται το 1922, και το 1958 ο Πολ Γουέλερ, ο Άγγλος ρόκερ, μεγάλος συνθέτης που συμμετείχε στο Steel Council. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, ο καλλιτεχνικό ψευδόμενο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανό φωτογράφος, ο δημιουργός του γνωστότερου ποτρέτου του Τσε Γκεβάρα, ενώ το 2009 ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο Έλληνας πολιτικός, ένα από τα κορυφαία στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς.

Λοιπόν, συνεχίζονται οι ολονυχτοί πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό στο Δημοτικό Θέατρο. Αποχωρούν τώρα σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι η ώρα να πάνε να ξεκουραστούν μετά από αυτή την τεράστια μάχη που έφερε την τέταρτη Ευρωλίγκα. Ωστόσο, παραμένουν ακόμα χιλιάδες οπαδοί στους δρόμους που πανηγυρίζουν αυτή την επιτυχία.

0: στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Αφήνουμε για λίγο τους πανηγυρισμούς και πάμε στα θέματα από τη Μέση Ανατολή, καθώς παραμένουν ανοιχτά τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο, δήλωσε στο New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, αναφέροντας στη συνέχεια ότι θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Αυτές λοιπόν οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και που μια πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν πρακτικά κλειστά για τη ροή πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, έφερε πτώση στις τιμές που καταγράφεται και στο Brent, περίπου είναι στα 99 δολάρια το αναβαρέλι με πτώση 1,5%, αλλά και στο αμερικανικό αργό στα 92 δολάρια αναβαρέλι με πτώση 5%. Υπενθυμίζουμε ότι από τα στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτές τις συζητήσεις που γίνεται, εάν απελευθερωθούν, αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, θα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις τιμές. Τις τιμές που θυμίζω ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή στην Αττική είναι στα 2,10, στα 2,20 περίπου είναι η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα. Οι αναλυτές πάντως της JP Morgan εκτιμούν ότι εφόσον τα στενά του Ορμούζ επαναλειτουργήσουν στις αρχές του Ιουνίου, οι τιμές του πετρελαίου θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 97 δολάρια ένα βαρέλι για το υπόλοιπο του 2026. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και βεβαίως για την παγκόσμια οικονομία. Θυμίζω πάντως ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει έτσι προβλέψεις ότι τη στιγμή που θα επιτευχθεί συμφωνία, οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα, είχε πει χαρακτηριστικά. Θα δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί ή θα επιβεβαιωθούν οι ειδικοί που λένε ότι θα κάνουμε αρκετούς μήνες, ίσως να περάσουμε και στο 2027, για να ξαναδούμε τιμές αρκετά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, θα είναι μια πολύ θετική είδηση αν τελικά μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες προχωρήσουν στη συμφωνία οι δύο πλευρές. Μια θετική είδηση έρχεται και από τον τουρισμό. Ήδη ο τουρισμός δέχεται μια ισχυρή όθηση όσον αφορά τη φετινή τουριστική χρονιά, καθώς τα έσοδα από το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατέγραψαν σημαντική αύξηση ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026 και πριν την επιβράδυνση βεβαίως που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές πράξεις το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου ανήλθαν σε 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Είναι μια αύξηση 656 εκατομμυρίων μέσα σε μόλις 3 μήνες, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης από τις βασικές αγορές του εξωτερικού. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και το Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο άρχισε να ζεσταίνεται η αγορά για τη θερινή περίοδο. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 669 εκατομμύρια ευρώ από 430 το Μάρτιο του 2025, καταγράφοντας άνοδο άνω του 55%. Η εικόνα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει ενισχύσει την αισιοδοξία στην αγορά, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να εκτιμούν ότι το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ για τα τουριστικά έσοδα. Ωστόσο, το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει το κλίμα των κρατήσεων, κυρίως όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση για τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Στους ξενοδόχους λένε ότι η ασθενική εικόνα που εμφανίζεται μέχρι στιγμής είναι για τον Αύγουστο, αλλά δεν αποδίδεται αποκλειστικά στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Επισημαίνουν ότι η ζήτηση μετατοπίζεται σταδιακά εκτός της περίοδου αιχμής, με λόγω περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν μήνες όπως ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, αναζητώντας αφενός χαμηλότερες τιμές, αφετέρου πιο ήπιες συνθήκες σε δημοφιλείς προορισμούς. Αυτό δηλαδή που ζούσαμε τα περισσότερα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, αυτή την περίοδο αιχμής από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, φαίνεται ότι περισσότεροι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Άλλωστε, δεν υπήρχαν δυνατότητα και επιλογών. Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, δεν υπήρχαν δυνατότητα να πάνε σε άλλα καταλήματα, να έχουν μια ποιότητα που αποζητά κάποιος στις διακοπές του. Έτσι, σιγά σιγά όλο αυτό διαχέεται και τους υπόλοιπους μήνες. Μιας και είμαστε στα οικονομικά, χθες είχαμε μια ανακοίνωση της Πομιδά και του πρόεδρου του κ. Στράτου Παραδιά, η Πομιδά, η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών, και η καταγγελία που κάνει ο κ. Στράτος Παραδιάς αφορά το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα. Όπως υποστηρίζει, προκαλείται τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με ένα νέο διπλό φόρο υπέρ δήμων και των περιφερειών. Στην ουσία, ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα, όπως τον ονομάζει, που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό, με συνολικό συντελεστή έως και 1,05% ετησίως. Είναι μια αλλαγή σημαντική, και αυτός ο αυτοδιοικητικός έμφυα ουσιαστικά καταργεί κάποιους άλλους φόρους, αλλά μεγαλώνει, ουσιαστικά τριπλασιάζει την επιβάρηση των ιδιοκτητών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και το θέμα σε αυτή τη ρύθμιση ότι η διάρκεια των νέων μισθώσεων ακινήτων προς τους δήμους και τις περιφέρειες θα είναι 12 έτη με δικαίωμα μονομερούς παρατασής τους μέχρι 12 χρόνια συν 3 έτη ακόμη, ανεξαρτήτως αν η προκήρυξη του διαγωνισμού ή η σύμβαση της μίσθωσης προβλέπει μικρότερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, λέει η Πομιδά, ότι επί της ουσίας κάποιος που θα νοικιάσει το ακίνητό του είτε σε ένα δήμο είτε σε μια περιφέρεια δεν θα μπορεί να αλλάξει αυτό για τα επόμενα 27 χρόνια. Ουσιαστικά μιλάει για νέο ενοικιοστάσιο και εδώ λοιπόν προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση, καθώς όπως καταλαβαίνετε από τη μία είναι θετικό γιατί θα υπάρχει σταθερότητα όσον αφορά τα κτίρια, από την άλλη μεριά βεβαίως κάποιος δεν θα μπορεί να αλλάξει ενοικιαστή εφόσον ενοικιαστεί αυτό το ακίνητο στο δήμο ή στην περιφέρεια. Στις ειδήσεις με πολύ κοινωνικό ενδιαφέρον αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον θα πιάνει τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα αυτό που ταλαιπωρούσε επί δεκαετίες στις συγκοινωνίες, στερούσε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα δίχτυα των μεταφορών και μπαίνει στο στόχαστρο της τύχρονης τεχνολογίας. Η εισιτηροδιαφυγή, το αθάνατο φαινόμενο των Αθηναίων κυρίως που πηδούσαν την μπάρα ή ληστρούσαν πίσω από κάποιον που επικύρωνε το εισιτήριο, θα αντιμετωπίζεται πλέον με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Το νέο εργαλείο δεν είναι κάποιο εντυπωσιακό gadget του μέλλοντος και είναι ήδη ενεργό. Είναι οι κάμερες οι οποίες είναι τοποθετημένες στις εισόδους και στις εξόδους των σταθμών, κυρίως του μετρό, και τροφοδοτούν σε πραγματικό χρόνο ειδικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το λογισμικό αναγνωρίζει αυτόματα το φαινόμενο τη στιγμή που κάποιος επιβάτης επικυρώνει το εισιτήριό του και κάποιος άλλος γλιστράει μέσα πριν κλείσει η πόρτα ή η μπάρα. Το σύστημα εντοπίζει άμεσα τέτοιες παραβάσεις και εκεί που διαπιστώνεται η υψηλή αποφυγή να πληρωθεί εισιτήριο, η πληροφορία αξιοποιείται στιγμία. Οι ελεκτές αποστέλλονται στους συγκεκριμένους σταθμούς με στοχευμένο τρόπο, αντί να απλώνονται τυχαία σε όλο το δίκτυο. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, τον κύριο Στέλιο Σακαρέτσιο, οι αστικές συγκοινωνίες παίρνουν από την εποχή των Excel και των καθυστερημένων αναφορών σε μια εποχή λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Έτσι λοιπόν, οι ελεγχτές πλέον θα κάνουν στοχευμένους ελέγχους και δεν θα περνούν ολόκληρες ώρες σε ορισμένους σταθμούς περιμένοντας να πετύχουν κάποιον παραβάτη. Πάντως είναι κατανοητό ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σταδιακά, καθώς από το 2024 έχουν πραγματοποιηθεί 5.766.454 έλεγχοι, έχουν επιβληθεί 150.485 πρόστιμα, που είναι αυξημένη σαφώς η αριθμή από το 2023, που είχαμε 3.723.000 ελέγχους και πρόστιμα σε 95.000. Μάλιστα, ανεβαίνουν σταδιακά, σύμφωνα και με τον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, ανεβαίνουν σε σταδιακά οι επικυρώσεις των εισιτήριων και των καρτών από 67,7 εκατομμύρια το 2023 στα 74,2 εκατομμύρια το 2024 και εκτιμάται ότι έχουν ξεπεράσει τα 91,6 εκατομμύρια το 2025, μια αύξηση που αντικατοπτρίζει τόσο την επιστροφή του κόσμου στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και τη μείωση της αδήλωτης μετακίνησης.

0: Ακούντας τις πρωινές ιστορίες και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, καθώς η Κίνα έστειλε τους πρώτους αστροναύτες στο διάστημα για ένα χρόνο. Είναι μια φιλόδοξη αποστολή που θα φέρει σε πέρας πολλά πειράματα και θα μελετήσει την επίδραση μηδενικής βαρύτητας πάνω στον άνθρωπο. Αυτή η αποστολή, η κρίσιμη αποστολή, ξεκίνησε χθες με την εξόχθηση του διαστημοπλοίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ένας Κινέζος αστροναύτης θα παραμείνει για πρώτη φορά σε τροχιά για έναν ολόκληρο χρόνο. Θεωρείται ένα βασικό βήμα στο φιλόδοξο στόχο του Πεκίνου να στείλει μέχρι το 2030 ανθρώπους στη Σελήνη. Το διαστημόπλοιο λοιπόν, ο πύραυλος αυτός, μετέφερε στο διάστημα 3 μέλη του πληρώματος προς το διαστημικό σταθμό και σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο. Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη διαστημική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αστροναύτη του Χονγκ Κονγκ ή μη αυτόνομου κινέζικου εδάφους. Η 43χρονη Λι Τσιγίνγκ εργαζόταν προηγουμένως στην αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Τα άλλα μέλη του πληρώματος είναι ο διοικητής Ζου Γιακτσού, διαστημικός μηχανικός, και ο Ζανγ Ζιγουάν, πρώην πιλότος πολεμικής αεροπορίας που πηγαίνει για πρώτη φορά στο διάστημα. Το πλήρωμα πρόκειται να φέρει σε πέρας πολυάριθμα επιστημονικά προγράμματα στις επιστήμες της ζωής, τα υλικά, τη φυσική των υγρών ή την ιατρική. Μείζον η ιδιαιτερότητα της αποστολής έγινε στο γεγονός ότι ένα από τα 3 μέλη του πληρώματος θα παραμείνει σε τροχιά έναν ολόκληρο χρόνο και μετά το πείραμα θα επιστρέψει κυρίως για να μελετηθούν οι επιπτώσεις μιας μακράς παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Αυτό βεβαίως είναι απαραίτητο, όπως λένε οι ειδικοί, για να προετοιμαστούν μελλοντικές επανδρομένες αποστολές προς τη Σελήνη και προς τον Άρη. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και μια και λέμε για την Κίνα, να πούμε ότι χθες έστειλε 15.000 τόνους ρυζιού στην Κούβα στο πλαίσιο της συνολικής βοήθειας των 60.000 τόνων που θα παραδοθούν σταδιακά. Η Κούβα λοιπόν παρέλαβε ένα πρώτο φορτίο 15.000 τόνων ρυζιού που είχε υποσχεθεί η Κίνα να διαθέσει συνολικά κατά φάσεις, συνολικά είπαμε 60.000 τόνους. Θυμίζω ότι η Κούβα είναι υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962 και περνά τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση με εκφάσεις ελλείψεις βασικών διατροφικών ειδών και φαρμάκων, καθώς και μακρές διακοπές ηλεκτροδότησης. Βεβαίως, τους τελευταίους μήνες είναι και υπό την απειλή της αμερικανικής παρέμβασης, κάτι το οποίο έχει αποκτά ιδιαίτερη σημασία η χθεσινή απόπειρα της Κούβας, η χθεσινή απόπειρα της Κίνας να βοηθήσει την Κούβα με 15.000 τόνους ρυζιού. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα νέα. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Είναι αυτό το ρεπορτάζ που σας λέγαμε προηγουμένως με τη διαμαρτυρία του Προέδρου της Πομιδά. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο, οι όροι και επιδοτήσεις, ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Μετά την επιστολή, η Κοβέση, η Ούρσουλα και τα Αντίπινα, πώς αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για ακυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπολ. Πανελλαδική 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Και πήγα είδα, οι Iron Maiden ταρακούνησαν το ΟΑΚΑ. Και από την ομάδα, θρίαβος του Ολυμπιακού, 92-85, λύγησε τη Ρεάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Πάμε στην απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο σκανδάλι, θολό το οποίο με τα στενά του Ορμούζ, σχέδιο για εγχειρία 60 ημερών, ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρώμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης, αντίστροφη μέρη για το θρηλυκό ελληνοορθόδοξο ορφανοτροφείο πάνω στο λόφο του Χριστού. Μικρολίμανο Φάουρου Εστ, ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβοβίδες. Μπροστά στον Αλβανό, ο Πάσαρης μοιάζει με προσκοπάκι. Βάρη παρελθόν με δολοφονίες, ληστείες και βιασμούς. Εσωκομματική κρίση, χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία κόμματος στην Άγκυρα. Και όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πόσο όσο κάνει, ίδιοι μισθοί για άνδρες και γυναίκες. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, έως 7.485 για επικουρικές και δώρα από μειώσεις 11 μηνών, έως 8.500 από παράνομες κρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για συντάξει του δημοσίου, έως 8.943 ευρώ από διαφόρες σε συντάξεις ειδικών μισθολογίων και έως 12.000 ευρώ από τους επανεπολογισμούς ΕΦΚΑ σε συντάξεις. Και το πέμπτο είναι παράθυρο αλλαγών στα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με διεκδικής επιστροφών για 2 χρόνια. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τη δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Προσχέδιο 6 σημείων, συγκρατημένα χαμόγελα μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Μήνυμα προς Λονδίνο και η UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για επανένωση των γλυπτών. Και η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Πάμε στη Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση ημετέρων. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό, ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, το κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρι Άδωνη, η ελλείψη κάτω από το χαλί. Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων ετών. Κόντρα, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση που συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δυσί, δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ. Λοιπόν και One Voice Business and Politics, άτακτη υποχώρηση, εγκαταλείψεις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Ο Κύπριος Ανδρέας Σιαμίσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόδωσαν τα συμφέροντα της Ελλάδος, λέει One Voice Business and Politics. Πάμε στην αυτεμπορική. Αλέρτ της ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Ποια φορολογικά έτη τίθεται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας στον πρωτοσεχές 7μηνο. Είπα Ιράν στην κόψη του ξηραφιού. Και ληξιπρόθεσμα τι φέρνουν 72 δόσεις για τα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

Χθες λοιπόν είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα έχει ένα μήνυμα και για τις ελληνικές εκλογές που έρχονται. Η Κύπρος πάντως εισέρχεται σε μια νέα πολιτική περίοδο με τη σύνθεση της Βουλής να αλλάζει αισθήτα, όχι τόσο στην κορυφή όσο στη δομή του κομματικού συστήματος. Έτσι λοιπόν, στην Νέα Βουλή εισέρχονται 6 κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ, το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΕΛΑΜΕ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, και εκτός μένουν με βάση τις καταμετρήσεις η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και οι οικολόγοι. Η εικόνα των εδρών δείχνει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες, όσες είχε και στην απερχόμενη Βουλή. Το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 15 έδρες, επίσης διατηρώντας την κοινοβουλευτική του δύναμη. Το Δημοκρατικό Κόμμα περιορίζει στις 8 έδρες, ενώ το ΕΛΑΜΑ ανεβαίνει στις 8, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την παρουσία του σε σχέση με τις 4 έδρες που είχε στην προηγούμενη Βουλή. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία εισέρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του Ευρωβουλευτή, ο οποίος ουσιαστικά έκανε την προεκλογή του εκστρατεία, όχι τώρα σε βουλευτικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, μέσω των social media, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πριν καμία σχέση με την πολιτική και σαν ευρωβουλευτής ακολουθεί βεβαίως κάποιες πρακτικές οι οποίες υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πολιτών, στελεχών πολιτικών, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτές τις πολιτικές που ακολουθεί ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής. Λοιπόν, τα συμπεράσματα που βγαίνουν όχι πολιτικά, που κυρίως είναι

Λοιπόν, χθες είχαμε και την πρώτη παρέμβαση της κυρίας Καριστιανού επίσημα ως επικεφαλής Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Έστειλε υπόμνημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσφατη επιστολή της Λάουρα Κοβέση. Η επικεφαλής Ελπίδας για τη Δημοκρατία αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει την κυβέρνηση και ανέχεται τις παραβιάσεις αρχής του κράτους δικαίου που καταχυρώνεται από το άρθρο 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως θα δούμε τώρα σταδιακά αν η κυρία Καριστιανού παρουσιάσει και τις ιδέες του, τις ιδεολογικές θέσεις του κόμματός της, παρουσιάσει τα πρόσωπα, τις δομές του κόμματος και βεβαίως αν θα αρχίσει σιγά σιγά να εμφανίζεται όπως και τα στελέχη του κόμματός της στα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι αύριο το βράδυ που θα παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το δικό του κόμμα από το Θησίο. Ήδη έχει κάνει κάποιες αναφορές, ήδη τα χρώματα έχει πει ότι θα είναι μπλε και κόκκινο. Αρχίζουν όμως σιγά σιγά και παίρνουν και τις θέσεις. Υπάρχει ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μιλά για καθυστέρηση στις συνεδρίες των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια ώρα είχαμε την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος παραιτήθηκε από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο νέο κόμμα. Μένει να δούμε τώρα πόσοι θα ακολουθήσουν από τους βουλευτές, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και το τι θα γίνει στην αδιάταξη της αριστεράς. Όμως όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε μια ανεπανάληπτη ερυθρόλευκη γιορτή μετατράπηκε ο Πειραιάς μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLink από τον Ολυμπιακό. Χιλιάδες φιλάθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποθεώνοντας την ομάδα μετά την νίκη με 92-85 επί της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα και συνθήματα. Από θέωση γνώρισαν ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο προπονητής Γιώργος Μπατσόκας και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Γιώργος Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

0: Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ανέφερε σε μήνυμά του: «Αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί». Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της EuroLink βάφτηκε ερυθρόλευκη, ανέφερε σε μήνυμά του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 μόλις ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με drones δέχτηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη Οδυσσή με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες Δίκο και ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν από 4 έδρες. Εκτός βουλής η ΕΔΕΚ του Βάσου Λιζαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, στο 33,6% η αποχή. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Σεισμός 4 Ρίχτερ στις 4:29 πρώτα λεπτά στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν απόψε τον έλεγχο φυλακή στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της 17 χρονών, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, στην πρωινή παρέα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σου, Διονυσάκο.
1: Γεια σου, ρε Κατερίνα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε μέρα. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, που μία πόλη ολόκληρη και μία χώρα ολόκληρη δεν έχει κοιμηθεί, δηλαδή.
1: Γιατί?
0: Από τα πανηγύρια.
1: Πανηγυρίζανε.
0: Βέβαια. Και πριν λίγο. Είχε κόσμο στον Πειραιά.
1: Με βρήκε ο Νίκος στο σανσέρ, μου λέει: ξενύχτησες. Λέω: γιατί? Γιατί, τι έγινε, γιατί.
0: Εντάξει, ήταν, πώς το λένε, πολλοίς κόσμος.
1: Ναι, πολλοί κόσμοι. Ναι,
0: λες και δεν ήταν εργάσιμοι σήμερα.
1: Εν τω μεταξύ, κάποιοι γιορτάζανε, κάποιοι άλλοι έχουν. Εντάξει,
0: έτσι
1: είναι. Έτσι είναι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου. Έτσι είναι αυτό, αυτές
0: έτσι
1: οι ομάδες τώρα. Οπαδοί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πίκρα. Έβλεπα κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι από άλλες ομάδες. Τώρα μην λέμε τώρα ονόματα.
0: Το Παναθηναϊκό.
1: Ναι, όχι μόνο. Πίκρα. Γιατί έρεσε πίκρα, ας πούμε.
0: Εντάξει, γιατί θα ήθελα να είναι κοινό.
1: Από εσά το πήρε. Από τη Ρεάλ το πήρε. Από εσά το πήρε.
0: Όχι, θα ήθελα να είναι κοινό.
1: Χαλαρώστε λίγο.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα μας.
1: Ναι, θα θέλαμε.
0: Το θέμα μας είναι, όχι, το θέμα μας είναι αυτή η υπέροχη εικόνα, υπέροχη πραγματικά εικόνα.
1: Ναι.
0: Που έδωσε χαρά στον κόσμο. Εγώ θέλω να χαίρω τον κόσμο, βασικά.
1: Αυτό.
0: Να χαίρω όταν
1: κόσμο.
0: Χαιρόμαστε, εγώ δηλαδή, όποιο και να είναι, όταν χαίρε, δηλαδή χαρές θέλω μόνο. Πώς λένε, βάζω τα χέρια στη μέση. Μόνο χαρές. Αυτό.
1: Η κυρία Ποθητή από τις 11:25 μας έχει στείλει. Μπράβο τα παιδιά που κερδίσαν. 11:25 μας έστειλε μήνυμα στην πρωινή παρέα.
0: Ναι.
1: Για όσους δεν το ξέρουν και ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνα, πρωινή παρέα απασφαλισμένη έχουμε στο Facebook. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε στο Messenger μήνυμα. Αλλιώς στο Viber, έτσι. Yeah. Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8.
0: Δεν πρέπει να υπάρχουν νευρούλια.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Όχι,
0: πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κοίταξε, ήταν ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο.
1: Είναι μεγαλείο να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: είναι μεγαλείο. Μεγαλείο ψυχή, πώς το λένε. Αυτό.
0: Ναι.
1: Οπαδηλίκια.
0: Εντάξει, είπαμε. Ναι. Μέχρι ένα σημείο.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα.
1: Εγώ δεν λέω να βάλει. Να μην βάζει κεφάλι για πεθαμό, ας πούμε. Δεν αξίζει. Πώς το λένε.
0: Όχι,
1: είναι μικρότητα. Αυτό.
0: Ναι. Θα τα πούμε όλα.
1: Ναι,
0: όλα
1: βέβαια,
0: θα τα πούμε.
1: Ναι.
0: Αφού σας πούμε ότι είναι εδώ ο Γιάννης ο Πρίντερης, βέβαια. Και η Μαρία Εικόντου. Ναι. Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Και η Κατερίνα Σερέτη.
0: Θα είμαστε όλοι μαζί εδώ. Στη συντροφιά σας και θα σας τα πούμε όλα. Γιατί ήταν πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Τι είχε.
0: Ήταν γεμάτο, ρε παιδί.
1: Γεμάτο. Τι είχε.
0: Ας πούμε η συναυλία των Maiden.
1: Γεμάτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα, εντάξει, ναι.
0: Υπερθέαμα, πραγματικό ναι. Υπερθέαμα. Για πάντα, πάντα κάνουν αυτοί. Πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν το είδα.
0: Όχι, είδα εγώ βίντεο.
1: Να σου πω
0: είδα...
1: κάτι. Είχε, πάει η κόρη μου.
0: Ναι.
1: Και οι δύο οι κόρες
0: ναι.
1: μου πάει δηλαδή. Και μου στέλνει κάποια στιγμή μήνυμα. Ακούς εκεί που είσαι, γιατί είμαι πιο σχετικά κοντά. Δεν ακουγόταν τίποτα. Ενώ με τους Μετάλλικα, ρε παιδί μου, σύονταν ο τόπος. Έλεγα ότι άκουγα από το μπαλκόνι, ας πούμε, εκεί που παίξανε το Ζορμπά. Από τους Μέιντερ δεν ακούω τίποτα.
0: Μπορείς και σκλειστά τα
1: παράθυρα. Όχι, παιδί μου, αφού σου λέω στο μπαλκόνι. Μπορεί να ήταν χαγγυρισμένα προς τα αλλού τα ηχεία, δεν ξέρω τι. Να ήταν αλλού η σκηνή, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Αλλά πα πούμε δεν
0: είναι
1: άκουσα τίποτα.
0: Δεν ο αέρας.
1: Ναι, τίποτα δεν άκουσα.
0: Έχει σημασία και
1: τέλος,
0: αυτό.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμοι και ήταν πάλι όλες οι ηλικίες.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το εντυπωσιακό
0: ναι,
1: με αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι έχουν κάποιους οι οποίοι είναι μπρο-ρόκερς.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Αλλά έχουν και πιτσιρικά αρδιρία.
0: Βέβαια.
1: 14χρονα, 15χρονα εκεί. Maiden.
0: Θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο στην Ηλιούπολη, την ιδιαίτερη πατρίδα μας, πούμε, την πόλη μου, την είχαν επιλέξει Maiden και είχαν στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, γιατί έχει 28 πλατείες. Στην κεντρική, έτσι θα τη λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν στήσει μπαρ.
1: Mm-hmm.
0: Που πουλάγανε και τις μπύρες τους στις Trooper και τα που ωραία. Ωραία.
1: Έχουν μπύρα δική τους.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και, μου
1: δεν
0: πήρανε
1: μου
0: και εμένα.
1: Μου
0: πει, όχι, πού να στείλω. Γιατί εγώ την παράγω, την πήρα την Trooper.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, και είχαν μπάντες.
1: Δεν ήταν αυτοί εκεί και μοιράζαν μπύρα.
0: Όχι. Αλλά ήταν. Πώς το λέγανε. Την είχαν επιλέξει από όλη την Ελλάδα.
1: Την Ηλιούπολη.
0: Ναι, βέβαια, Ηλιούπολάρα. Ναι. Και είχε μπάντες από νεανικά συγκροτήματα οι οποίοι παίζαν μουσική και παίζανε ειδικά το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή, μάλλον.
1: Ναι.
0: Παίζανε ρε παιδί μου. Νόμιζε ότι άκουγε τους Maiden.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή. Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Στηρίζουν ρε δημού τους νέους.
1: Μπράβο.
0: Τους νέους μουσικούς. Μπράβο τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας.
1: Τους είπα.
0: Να τους ξαναπώ.
1: Ναι, ξαναπέ.
0: Ε? Ο ένας είναι για να μας πείτε και πώς αισθάνεστε.
1: Γιατί εγώ βλέπω τη Μόνικα Μπελούτση.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, Earth News Radio με κενό ενδιάμεσα και λατινικούς χαρακτήρες για να μας στείλετε στο Viber. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, βρίσκεται στο Facebook, στέλνετε στο Messenger. Πολύ ωραία, τα λέει ο Διονύσης.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ναι. Καιρό πες.
1: Όχι, θα πω πρώτα ότι Κυριακή είμαστε, είναι καλημέρα με 18 βαθμούς στην Καλαμάτα.
0: 18.
1: Για την κυρία από τι το είπα. Για την η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη 12.
0: Uh-huh.
1: Η Φωτεινή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κατηφές, μας στέλνει μια φωτογραφία από ένα κατηφέ δίπλα στο Βασιλικό. Mm. Για να μην τον τρώνει κάμπιες. Ποιον? Το Βασιλικό. Ναι. Λοιπόν, μπράβο στον Ολυμπιακό. Εγώ είμαι φίλαθλος του Άρη Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι ο κι ο Άρης. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Εντάξει, χαίρομαι για τη χαρά των φίλων του Ολυμπιακού, αλλά ντρέπομαι για τα υπόλοιπα. Μην μας μαλώνετε. Κανένα δεν μαλώσα, παιδί μου. Που μαζί με όλες τις υπόλοιπες ομάδες Ευρωλίγκας, εκτός του Ερυθρού Αστέρα, βεβαίως αγανακτούμε όλη τη χρονιά για αυτά που βλέπουμε. Κανένα δεν μαλώνω. Και εγώ δεν αγανακτώ, γιατί δεν τα βλέπω, ίσως. Ενδεχομένως. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός. Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στρέα, Κρήτη. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά αυτών των περιοχών θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, δεν έχουν μείνει και πολλές, θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα στους 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Τι λες, παιδί.
1: Αυτά που ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Mm. Είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Όλη εβδομάδα να τα στηρίζουμε. Γιατί να μην τα στηρίζουμε? Πρέπει να τα στηρίζουμε. Είναι η ένδοξη 25η Μαΐου. Why?
1: Μέχρι να βρεις εσύ τι είναι, λέω εγώ. Ημέρα της Αφρικής επίσης. Ημέρα της πετσέτας. Καλό. Της πετσέτας προϋπόθετη πλήσιμο. Ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Των τεχνικών, φαντάζομαι, των κομπιουτεράδων. Είναι Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Είναι εθνική εορτή της Αργεντινής για την Επανάσταση 25 Μαΐου του 1810. Είναι εθνική εορτή της Ιορδανίας. Χρόνια πολλά και στην Αργεντινή και στην Ιορδανία. Mm. Εθνική ημέρα μνήμης της ΗΠΑ για τους πεσόντες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Εθνική ημέρα χορού με κλακέτες. Tap dance. Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Ωραίο,
0: ναι,
1: εκεί ναι. Στα big bands της jazz που βγαίνανε οι χώρες. Ναι, ωραία, ναι. Και Callaway και τέτοια, ας πούμε.
0: Και ο Fred Astaire και DJ Rogers.
1: Είναι Εθνική ημέρα ίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άντε, γεια μας.
1: Ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά και ημέρα του κλόουν στον Περού.
0: Δεν θέλω. Δεν τους μπορώ τους κλόουν.
1: Φοβάμαι
0: κι εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η ένδοξη 25 Μαΐου,
1: ναι.
0: Glorious 25th of May, που αναφέρεται επίσης ως Wear the Lilac Day.
1: Ναι.
0: Είναι μια ετήσια γιορτή από τους λάτρεις λογοτεχνικής σειράς του Τέρι Πράτσετ, Δισκόκοσμος. Και επί τη ευκαιρία είναι και μέρα ευαισθητοποίησης για την νόσου Αλτσχάιμερ, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι κομικά μυθιστορήματα φαντασίας, για όσους δεν ξέρετε τον Τέρι Πράτσετ. Τώρα, η μέρα της πετσέτας, ναι. Που είπες πριν, είναι γιατί πάλι για φανατικούς θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Ντάγκλας Άνταμς. Δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα. Με σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το stop. Όπως λέγεται στο γυρίστε το γαλαξία με το stop. Από εκεί έχει βγει.
1: Μες.
0: Αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι, τι ώρα που είναι να γιορτάζουν μυθιστορήματα και τέτοια.
1: Ναι, να σου πω εγώ γιατί είναι η μέρα των κομπιουτεράδων. Η υπερηφάνεια των κομπιουτεράδων.
0: Γιατί, είναι για τους γκέι κομπιουτεράδες.
1: Είναι η ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες. Η geek στα αγγλικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία, λέει, του Ισπανού blogger Χερμάν Μαρτίνεθ, γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Σενιόρ Μουέμπο. Και τα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση. Η πρώτη έγινε το 2006. Ο 300 κομπιουτεράδες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man.
0: Μπράβο τους.
1: Και από τότε καθιερώθηκε ως Geek Pride Day. Καταλαβες.
0: Υπερηφάνεια
1: των Geek. Αυτή.
0: Ναι.
1: Πώς λένε. Ναι, αυτά. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Geek.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Σας τα είπαμε και αυτά. Από το σαν σήμερα τα έχουμε δει αυτά, ναι, και τα, ναι, διαβάζουμε. Έτσι, ναι, να πούμε και την πηγή.
0: Ναι.
1: Δεν τα ξέρουμε και απ' έξω εμείς.
0: Λοιπόν,
1: πρώτη φορά το είδαμε, ας πούμε.
0: 1834.
1: Μεγάλη μέρα.
0: Ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο.
1: Μαύρη μέρα.
0: Κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας.
1: Το
0: ναι, παιδί. Τον είχαν βάσει και το Μπουντρούμι στο παραμύθι.
1: Ούτε χώραγε όρθιος.
0: Ούτε δηλαδή για όνομα του ολόκληρος Κολοκοτρώνης. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψήφισαν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωήδης. Η ποινή τους μετατρέπηκε σε κάθειρξη. Απελευθερώθηκαν μόλις ενηλικιώθηκε Όθωνας το Μάιο του 1835.
1: Το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy.
0: Ο Goofy, παιδί μου.
1: Ο Goofy, παιδί
0: μου. Ναι. Το 1935 ο θρυλικός αθλητής, σπρίντερ και άλλη, ο Jesse Owens, σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Γίνεται ο πρώτος που περνάει τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. Εντάξει, αθληταρά.
1: Το 1973, σαν σήμερα, το αντιτορπιλικό βέλος, αντιτορπιλικό το λέω ξανά, με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά, αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα.
0: Ήταν 1977 όταν έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George του Lucas.
1: Και το 1980, σαν σήμερα, η Καστοριά κατακτά το κύπελλο Ελλάδας νικώντας το τελικό τον Ηρακλή με 5-2.
0: Τι λες?
1: Αυτό που ακούς.
0: Θα είχε γενέθλια αν ζούσε σήμερα ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, που γεννήθηκε το 1922, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας.
1: Του Πιτσί. Το 1930 η Σόνια Ρικιέλ, η Ρικιέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του πλεκτού.
0: Πολύ πλεκτό όμως, πολύ. Και ο Πολ Γουέλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1958 σαν σήμερα.
1: Ναι. Άγγλο-στρόκερ, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι γνωστός. Ήταν στους Τζαμ και μετά στους Ταϊλκάνσερ. Ναι. Λοιπόν, το 1954 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum.
0: Σπουδαίο πρακτορείο.
1: Ναι.
0: Το 2001 ο Αλμπέρτο Κόρδα, ο Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος και ο δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα που το έχετε φορέσει μπλούζα και δεν το έχετε φορέσει.
1: Σημεούλα,
0: φύσα, το έχετε στο δωμάτιό σας.
1: Το 2009 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Απόλυα.
0: Μεγάλη.
1: Απόλυα.
0: Τεράστια απόλυα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στα Τρίκαλα, 15 βαθμοί. Καθαρούς ουρανός, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Αριστίδης. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνία. Η Μόρφου πρώτα. Καλημέρα, κόκκινη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Προφανώς το Ολυμπιακό το πάει και αυτή. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Ωραία ημέρα, ωραία φωτογραφία μας στέλνει. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει. Ο κύριος Σολομών πάει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 15 βαθμούς. Καλημέρα στον Θεό. Καλή εβδομάδα από το γιορτινό μας Πειραιά. Καλημέρα και στη Δήμητρα.
0: Είχα δει. Καλημέρα, Δήμητρα. Είχα δει μία συνέντευξη του Μιχάλη Παπαγιαννάκη σε έναν άλλο θρύο, τη Μαρία Ρεζάν. Από μία σειρά εκπομπών που είχε η Μαρία Ρεζάν, συγκλονιστικές εκπομπές με φοβερές συνεντεύξεις. Και να μην ήξερες τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, λέω ότι να σου ήταν πιο νέος, ρε παιδί μου, και να μην τον είχε ζήσει, να μην ήξερες. Και να μην ήξερες τη Μαρία Ρεζάν, κόλλαγες.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Που πραγματικά δηλαδή διαμάντια.
1: Ο κύριος Κώστας λέει ένα σχόλιο για το κατάντημα των Ελλήνων πολιτικών ηθοποιών.
0: Ποιον είναι,
1: λοιπόν. Και μας στέλνει επειδή η κυρία Μιχαηλίδου φωτογραφήκε ή φορούσε φανέλα του Βεζέγκοφ.
0: Μα είναι πειραιώτησα χρόνια η γυναίκα.
1: Γιατί να μην φοράει φανέλα του Βεζέγκοφ, τι σας πειράξει εσάς? Εδώ βγαίνει ο άλλος με μπάλα ομάδας και λέει θα κάνω κόμμα. και είναι με μπάλα ομάδας. Ποιο είναι το κακό? Κάνει αντίπαλους τους άλλους. Ωραία, και τι έγινε?
0: Εντάξει, τι πάει να πει.
1: Συμβαίνουν αυτά. Κάποιοι το θεωρούν επικοινωνιακό φάουλ. Κάποιοι άλλοι το καμαρώνουν. Κάποιοι άλλοι. Γιατί?
0: Δεν είναι κακό να ευχηθείς, ρε παιδιά.
1: Γιατί?
0: Και
1: να
0: υποστηρίζεις μια ομάδα. Γιατί τα ποινικοποιούμε?
1: Γιατί
0: όλα?
1: Δεν είναι κακό να είναι και φίλαθλοι κάποιων ομάδων, δηλαδή η πολιτική δεν πρέπει, δεν κάνει. Τι να υπεράνω με την εθνική Ελλάδος μόνο?
0: Εγώ φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.
1: Ναι, καλά, τα έχουμε ακούσει αυτά.
0: Ναι.
1: Όπου ακούτε, εγώ φοράω
0: τη
1: φανέλα της Εθνικής Ομάδος. Όχι μακριά. Αλλά σκεφτείτε το δύο φορές. Αυτό τώρα, γιατί.
0: Ναι.
1: Ο Τζέσι Ουνς ήταν επίσης γνωστός για 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936, στην τότε ρατσιστική και ναζιστική Γερμανία.
0: Εξεφτέλησε το Χίτλερ.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Τώρα που μιλάμε για,
1: φωτίνη, ναι, μπράβο,
0: ναι, για τέτοια πράγματα.
1: Τι μιλάμε.
0: Για εξεφτελισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Βάλανε και το Φιδεία και στη Βουλή τους.
1: Γιατί μιλάς για εξεφτελισμό και εδώ έχει συνώνυμο με το Φιδεία, δηλαδή. Το ταιριάζεις.
0: Γιατί δεν μπορώ να το σκεφτώ.
1: Α, μπορείς, γιατί δεν μπορείς. Μπορείς, φυσικά.
0: Ναι,
1: τι έχουμε πει. Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, δεν είναι λάθος να αναγνωρίζεται. Τον θέλαν και τον βάλανε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εδώ έχουν βάλει την αντίστοιχη Χρυσή Αυγή, και η οποία διπλασίασε τις δυνάμεις της.
0: Υπάρχει πρόβλημα, λοιπόν.
1: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Προφανώς οι Κύπροι, οι αδελφοί μας, αυτό, ομοεθνείς και τέτοιες ιστορίες, το κρίνουν διαφορετικά. Έτσι θέλουν.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πεις, και τα ποιοι μιλάνε.
0: Γίνανε εκλογές, για να σας το πούμε.
1: Έχουν βάλει. Ναι, βουλευτικές.
0: Ναι. Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα παραδοσιακά κόμματα διατήρησαν τις δυνάμεις τους.
1: Πρώτο βγήκε το Δυσί, ο Δημοκρατικός Εγερμός,
0: ναι,
1: κρατώντας τις δυνάμεις του, όσες θέατρες είχε πριν, έχει και τώρα. Το ίδιο γίνεται με το αντίστοιχο κουκουέ εκεί, το ΑΚΕΛ, που είναι δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα.
0: Από εκεί και πέρα
1: δεν μπήκε το ΕΔΕΚ στη Βουλή, ας πούμε, το οποίο από το 70 βγαίνει το ΕΔΕΚ στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Φέτος δεν μπήκε στη Βουλή, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση. Δεν μπήκαν οι οικολόγοι επίσης, okay. Και έχουν διπλασιάσει τις έδρες τους. ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ, ναι, μπράβο, συγγνώμη.
0: Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.
1: Αυτό. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι είναι το αντίστοιχο της Χρυσής Αυγής, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Διπλασίασε τις έδρες του, είχε 4, πήρε 8.
0: Ναι.
1: Και μπήκε και το
0: ΑΛΜΑ.
1: Το
0: ΑΛΜΑ Πολίτες για την Κύπρο.
1: Και μπήκε και ο Φιδεία.
0: Και η Άμεση Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Ναι. Τι απει κανείς.
0: Εντάξει, ναι, για να ξέρετε και αυτά τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει. Είναι κακό να λαϊκίζεις και να ανεβάζεις βίντεο σκηνοθετημένα. Μέχρι και βίντεο με δελφίνια στο Θερμαϊκό ανέβασε. Για Όσκαρο σκηνοθέτης, κυρία Κεφαλογιάννη. Τι έχετε πάει Δευτέρα πρωί.
0: Γιατί δεν είσαστε Ολυμπιακοί.
1: Ναι. Ενώ άλλοι έβαλαν στη Βουλή τη ζωή και το Γιάννη, ρε παιδιά, λέει ο κύριος Νίκος. Εντάξει, γι' αυτό λέω ο Λούχο Στόκινγκ. Καλημέρα. Έχετε νιώσει ποτέ το συνέστημα όταν σου έχουν κάνει διάρρηξη στο σπίτι? Οι άνθρωποι του υποκόσμου μαγάρισαν το υγειακό άσυλο. Έτσι αισθανόμαστε. Γιατί?
0: Για ποιο πράγμα?
1: Γιατί? Επειδή μπήκε ο Ολυμπιακός και πήρε την κούπα μέσα στο κήπεδο του Παναθηναϊκού, ίσως.
0: Άντε ρε παιδιά.
1: Ίσως λέω.
0: Εντάξει.
1: Τα μεγαλοποιείτε λίγο.
0: Ναι, τώρα.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Λίγο, εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα μαγαρίστηκε το οικιακό άσυλο.
0: Κάποιοι Παναθηναϊκοί μπορεί να χαίρονται για αυτό που έγινε. Γιατί παίρνουν κάποιοι μαθήματα, λένε.
1: Α, έχουμε,
0: ναι,
1: το έχουμε φτάσει τόσο ψηλά.
0: Βέβαια.
1: Βαθιά ανάλυση.
0: Βέβαια,
1: τώρα,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Τροφή για σκέψη. Μέχρι να ακούσετε το τραγούδι και να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στη Θεσσαλονίκη. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Monday morning. Είναι Δευτέρα πρωί και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι 6:35 ακριβώς. Και προσπαθεί να ηρεμήσει ο Πειραιάς, να μαζευτούν σιγά σιγά. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. 4 η ώρα το πρωί, 4:30, υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι ακόμα στους δρόμους. Χιλιάδες όμως, έτσι, άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι χόρευαν και πανηγύριζαν. Δηλαδή, χαμός, χαμός.
1: Θεωρητικά, έτσι είχε βγει από δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι είναι η ομάδα με τους πιο πολυπληθείς φιλάθλους.
0: Για τον Πειραιά,
1: δεν ξέρω αν παραμένει. Ναι, εγώ λέω, ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι λογικό. Ναι, δεν είναι λογικό. Για τον αγώνα δεν είχαν έρθει εδώ. Δεν μας είχε στείλει την άλλη φορά με μήνυμα τι καιρό θα κάνει εκεί, γιατί ερχόμαστε για τον αγώνα του Ολυμπιακού. Μας είχε στείλει κιόλας μήνυμα ένας φίλος ακροατής από τη Λαμία, αν θυμάμαι καλά, τι καιρό θα κάνει για τους Iron Maiden. Για την Αμερική. Γιατί είχαν κατέβει κάποιοι για τους Iron Maiden, κατάλαβε.
0: Εντάξει, καλό καιρό έκανε.
1: Φαντάζεσαι να είναι κάποιοι οι οποίοι κατέβηκαν και λένε: αφού θα κατέβουμε για τον Ολυμπιακό ή αφού θα κατέβουμε για τον Iron Maiden, δεν πάμε και στον Ολυμπιακό.
0: Είναι,
1: ή
0: εντάξει,
1: το αντίστοιχο.
0: Κοίτα, εγώ χτες ήμουνα νωρίς στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Κατά λάθος έγινε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Κατά λάθος, δεν το είχα προγραμματίσει έτσι. Δηλαδή, άμα το ξέρω, δεν θα πήγαινα. Αλλά βρέθηκα νωρίς στον Πειραιά και είχαν προετοιμάσει εκεί μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο τις εξέδρες για τα επινίκια και όλα αυτά τα πράγματα. Και ήδη από νωρίς το απόγευμα είχε αρχίσει και μαζευόταν κόσμος εκεί και περίμενε.
1: Και άμα τα κέρδισε. Είχε
0: γιγαντοθόνες,
1: βλέμμα τον αγώνα.
0: Δεν είχε γιγαντοθόνες γιατί δεν το επέτρεψε. Δεν επέτρεπε
1: η εταιρεία που το
0: ναι,
1: μάτς,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και άμα δεν κερδίζανε.
0: Εντάξει και πάλι ρε παιδί μου.
1: Πάλι θα τους πω δέχονταν ρε παιδί μου, ναι.
0: Και
1: εντάξει,
0: πάλι,
1: ναι,
0: εντάξει τώρα. Αλλά τώρα ήταν πολύ σίγουρο. Κοίτα, είχε το momentum.
1: Το momentum.
0: Το
1: ναι,
0: είχε. Ναι.
1: Ο κύριος Μάκης λέει θα περίμενα μεγαλύτερη μεγαλοψυχία από τον κύριο Γιαννακόπουλο.
0: Γιατί.
1: Κρίμα.
0: Γιατί.
1: Φρούδες ελπίδες.
0: Πού το βασίσατε. Όχι, δεν είναι φρούδες. Πού το βασίσατε.
1: Φρούδες ελπίδες, λέω εγώ. Καλημέρα στην Τίνα, η οποία είναι στις Σέρες, ο παδός του Ολυμπιακού. Καταχαρήκαμε. Αλλά και ο Παναθηναϊκός πάλι χαρά μας θα ήταν πολύ μεγάλη η ελληνική ομάδα. Λέει. Large.
0: Πολύ large σας βλέπω.
1: Λοιπόν, καλημέρα από τα φανάρια του Αγίου Στεφάνου με 17 βαθμούς θερμοκρασία. Αν και πάω, κλαίει, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Και μπράβο για αυτό που κατάφερε. Και κανονικά θα έπρεπε να γιορτάσει όλη η Ελλάδα με αυτό. Όχι να υπάρχουν αψημαχίες και εντάσεις επειδή το πήρε μέσα στο στάδιο του Παναθηναϊκού. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ελληνική νίκη. Και αυτό σηκώνει πολύ νερό.
0: Καλά, εντάξει
1: τώρα. Και αυτό σηκώνει πολύ νερό, αλλά πάση περιπτώσει παρόλα αυτά.
0: Επαγγελματικό πρωτάθλημα είναι, δεν είναι.
1: Η Φωτεινή επιμένει. Ας μην είμαστε μικροί. Και πάλι μπράβο στον Ολυμπιακό για τη χαρά που μας χάρισε. Κατάλαβες. Καλημέρα κύριε Τίμο Λέοντα. Στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 18 ήδη μετά από βροχή. 18 και αέρα μετά από βροχή.
0: Τι λες.
1: Έβρεξε εκείνο. Ωραία. Ωραία. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα με 14 βαθμούς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μαριτίνα. Το πούλμαν με τους παίχτες έφυγε 5:45 από το δημοτικό. Αρρώστησα και πάλι χθες, αλλά ανταποδώσαμε. Καταλαβες. Ναι. Καλώ την.
0: Γεια σου, βρε Μαριτίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα άλλα της επιγεγραφή.
0: Ναι, προσέξτε τώρα. Λέει ο Ντόναλντ.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε. Έδωσε μια παράταση μικρή στην εκεχηρία.
1: Ναι.
0: Μια μικροπαράταση. Πόσο, ένα μήνα.
1: Ξέρω,
0: δύο μήνες, πόσο είναι. Ναι. Έδωσε μια μικροπαράταση και είναι αισιόδοξος. Όχι οι αγορές όμως.
1: Οι αγορές λέει, τώρα ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων, 5% πάνω το πετρέλαιο. Άμα υπάρχει συμφωνία, γιατί δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Έλα μου το.
1: Προφανώς γιατί δεν υπάρχει συμφωνία. Έστω και αν κάποιοι βιάζονται να πούνε, ω, συμφωνήσαμε, υπάρχει συμφωνία και μεγάλη επιτυχία του Τραμπ. Εν τω μεταξύ στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Διάβαζα το εξής. Ότι όλοι οι αρμόδιοι, ρε παιδί μου, οι επικεφαλείς, ο επικεφαλής, ας πούμε, των φρουρών της Επανάστασης ή διάφοροι άλλοι τέτοιοι, αυτό που λένε είναι ότι αν τελικά υπάρξει συμφωνία, γονατίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νικήσαμε και τέτοια, λένε οι Ιρανοί. Οι Αμερικανοί λένε, η δικιά μας, Αμερικανοί, ο Τραμπ λέει ότι η δικιά μας συμφωνία, αν κάνω, θα είναι πάρα πολύ καλή, θα είναι πολύ καλύτερη από του Ομπάμα και πάει λέγοντας, γιατί αυτός είναι ο καημός του. Ο καημός του είναι ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν. Έχει αφήσει τον Μπάιντεν τώρα, ο καημός του είναι ο Ομπάμα. Εντάξει, να τη δούμε τη συμφωνία και να τη συγκρίνουμε με του Ομπάμα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτός λέει δεν έχουμε ακόμα συμφωνία, θα κάνουμε μία και θα είναι πολύ καλή. Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν από την πλευρά τους και λένε τα καταφέραμε, τους γονατίσαμε την Αμερική, την ταπεινώσαμε την Αμερική, σύρθηκε σε συμφωνία, εάν και εφόσον γίνει συμφωνία. Γιατί ακόμα προς το παρόν συμφωνία δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Ένα μέτωπο αυτό.
0: Συμφωνία δεν έχουμε.
1: Δεύτερο μέτωπο. Σαββατοκύριακο πέρασε που έλεγε η Κατερίνα πολύ πλούσιο.
0: Πολύ πλούσιο.
1: Λοιπόν, είχαμε την Κυριακή το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, έναν από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς που γνώρισε το Κίεβο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, που έγινε, ξεκίνησε η εισβολή του Πούτιν και της Ρωσίας στην Ουκρανία. Λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς, οι Ρώσοι λένε ότι βομβαρδίσαμε στρατιωτικές μονάδες. Γιατί μόνο τέτοιες βομβαρδίζουμε. Λοιπόν, κρατήστε μολύβι και χαρτί. Οι στρατιωτικές μονάδες είναι μία όπερα, ένα θέατρο, μια λαϊκή αγορά, 5-10-15 πολυκατοικίες με ανθρώπους μέσα που μένανε μέσα, ζούσαν, κοιμούνταν, έτσι. Ένα σταθμό του μετρό που από κάτω είχε καταφύγιο, αυτά χτυπήσανε. Αυτά επίσημη λίστα, και επίσημη λίστα που δεν την έχει κάνει ο Ζελένσκι, την έχουν κάνει δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο Κίεβο.
0: Δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Κανενός δεν υδρώνει ταυτή.
1: Να τα λέμε γι' αυτό και να μην νομίζουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, μασάμε κουτόχορτο. Γιατί ξαφνικά αυτό με διάφορους λογαριασμούς που γράφουν διάφορα, θα πήξουμε το επόμενο διάστημα, να το ξέρετε. Αυτά.
0: Ναι, έχει πολλά τέτοια πράγματα.
1: Τώρα που λέω για λογαριασμούς, έβλεπα, ρε παιδί μου, κάτι λογαριασμούς στο Twitter, οι οποίοι ανεβάζανε, ξέρω εγώ, χρόνια πολλά και έναν Άγιο ή μία Αγία.
0: Ναι.
1: Μανούλες για τη σπορά της Ίκαλης. Ξέρω εγώ, τέτοιοι λογαριασμοί με τέτοια ονόματα, έτσι, κάτι περίεργα ονόματα, τα οποία ξαφνικά συντεταγμένα είδαμε το φως του αληθινού. Δεν θα πω τώρα προς τα πού, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά αυτό το λένε bots, το λένε. Λογαριασμούς που βγαίνουν από μηχανήματα, τα λένε αυτούς τους λογαριασμούς.
0: Υπάρχουν τέτοια.
1: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια, και με έναν μαγικό τρόπο, εκεί που γράφανε το προηγούμενο διάστημα, μην φανταστείς πολλά, 2-3 αναρτήσεις είχανε, ξαφνικά έχουν δει το φως το αληθινό και γράφουν συντεταγμένα τα ίδια πράγματα. Επιτέλους θα βρούμε το σωτήρα μας. Ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Τι να πεις.
1: Αυτά.
0: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ενώ γιόρταζε ο Πειραιάς, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα. Θα την ξέρετε πάρα πολύ. Ήταν μοντέλο, ήταν και γυμνάστρια. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποσυρθεί όμως τα τελευταία χρόνια από τα φώτα. Ασχολιόταν με την οικογένειά της, με τις επιχειρήσεις. Σύζυγος του Τραϊανού Δέλα. Και δυστυχώς έδινε μία μάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οποία έχασε. Ήταν μόλις 55 ετών, δυστυχώς. Να το πούμε και αυτό.
1: Να το πούμε.
0: Ναι, δυσάρεστο πράγμα, πολύ δυσάρεστο.
1: Καλημέρα στον Στράτο από την Πρέβεζα, που μας στέλνει μια φωτογραφία προφανώς από τον κήπο του, που έχει μια ωραία τριανταφυλλιά. Λέει είναι μια αρωματική ποικιλία αυτή η τριανταφυλλιά. Δεν θυμάται το όνομά της, αλλά ωραία τα τριαντάφυλλα. Άμως χοβολάνε τα τριαντάφυλλα, είναι αξεπέραστα. Αξεπέραστα.
0: Καλά.
1: Να το λέμε.
0: Μου έφερε η μαμά μου χτες,
1: ναι,
0: που μου κόψε ο μπαμπάς μου λίγα τριαντάφυλλα από τον κήπο.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά σου ερχόταν να το φας.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δηλαδή ήταν τέτοια η μυρωδιά του που σου ερχόταν να το φας, ρε παιδί. Τι ωραίο πράγμα.
1: Γι' αυτό λέω. Αν πετύχει, αν είναι αρωματικό, ωραίο το τριαντάφυλλο, είναι αξεπέραστο. Δηλαδή δεν το περνάει. Δηλαδή, το μόνο που το κοντράρει, και το κοντράρει στα ίσια και παραπάνω, κατά τη γνώμη, τη δική μου προσωπική γνώμη, γούστα είναι αυτά, είναι ο λέμον ανθός. Τίποτα άλλο.
0: Βέβαια. Βέβαια, θα σου πω ότι έφαγα το παστίτσιο, γιατί που έβαλε, το οποίο μπορούσα να το φάω, και ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ.
1: Μάθαμε λοιπόν ότι η μαμά της Κατερίνας της πήγε τριαντάφυλλα,
0: παστίτσιο,
1: και παστίτσιο,
0: σπανακόπιτα, και άλλα πράγματα.
1: Και άλλα πράγματα. Για όλη τη βδομάδα σου
0: έφερε. Μανούλα έφερε, ναι.
1: Για όλη τη βδομάδα.
0: Ναι, η Μανούλα.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλα θέματα.
0: Αχ, άλλα θέματα. Κοίταξε να δεις, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση,
1: ναι,
0: και έχει ξεσπάσει, γιατί ψάχνουμε και αφορμές σε αυτή τη χώρα για να...
1: Ναι.
0: Ναι. Με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο, γιατί γιατί αποφυλακίστηκε, η άλλη γιατί να μην αποφυλακιστεί, και υπάρχει μια τέτοια κόντρα. Η ιστορία δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: η ιστορία δεν αλλάζει. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Αν θεωρούν κάποιοι ότι αυτοί οι νόμοι και μπορούν να τους αλλάξουν, δεν τους εκφράζουν και θέλουν να τους αλλάξουν όσον αφορά στις
1: ποινές,
0: στις ποινές και τα λοιπά, μπορούν να τους αλλάξουν. Στο χέρι τους είναι. Ναι. Ή να δώσουν και μάχη για να αλλάξουν. Πάντως εγώ θυμάμαι κάτι που μου είχε πει, γιατί συζητούσαμε όταν ήμουν πιτσιρίκα και πήγαινα στη σχολή ακόμα, συζητούσαμε για τις αποφυλακίσεις των αρχοντικών, ας πούμε.
1: Ναι. Και... Ναι, είχε αποφυλακιστεί ο Πατακός για βλάβη της υγείας του και μετά ήταν άλλα 18 χρόνια έξω. Δεν ξέρω πόσα.
0: Ναι.
1: Πολλά.
0: Συζητούσαμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Και είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Λεντάκης ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς να το δει κανείς. Απλά το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Έτσι,
1: και ήταν στο μενού της δημοσιογραφίας όλο
0: ναι,
1: το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Ήτανε πάρα πολύ, πολύ έντονο.
1: Υπάρχει ο αντίλογος, ο οποίος λέει, ωραία, εντάξει, η δημοκρατία δεν εκδικείται, ωραία το ένα, ναι, ωραίο ναι. το άλλο. Είναι σαν να απονομήθηκε, ας πούμε, για κάθε έγκλημα που έκανε 17 Νοέμβρη στον αρχηγό της, ένα μισό ναι. Είναι και αυτή η εκδοχή. Είναι ναι, και η άλλη εκδοχή, αν εγώ τον δω στον δρόμο, τι πρέπει να κάνω.
0: Βέβαια.
1: Είναι και αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί είναι
0: το
1: και
0: λέει,
1: το συνέστημα. Είναι και το συνέστημα που μετράει. Είναι πάρα πολλά που μετράει.
0: Και ίσως οι οικογένειες των θυμάτων δικαιούνται περισσότερο από όλους εμάς να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να κάνουν κάποιες σκέψεις και να λένε αυτά που νιώθουν, τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένας άλλος λόγος για να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Η οποία δεν καταλήγει κάπου.
0: Όχι, πού να καταλήξει.
1: Δηλαδή είναι θέμα φιλοσοφικό, είναι θέμα νομικό, είναι θέμα συναισθηματικό, είναι θέμα πιάνει διάφορες πτυχές. Και ο καθένας το βλέπει από το δικό του, από την δική του οπτική γωνία. Και είναι λογικό να υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες. Πάντως, αυτό ορίζει ο νόμος. Υπήρξε και μια κίνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να επανεξεταστεί το ζήτημα.
0: Δευτέρα, Τρίτη θα ξέρουμε. Μέχρι αύριο θα ξέρουμε.
1: Θα δούμε με βάση το τι ορίζει ο νόμος κτλ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είμαστε, δεν ξέρουμε, παίζουμε και στα δάχτυλα τους νόμους όλους.
0: Όχι, εμείς όχι.
1: Να τα λέμε όχι. Και αυτά.
0: Άσκησε ανέρεση. Ζήτησε να ασκηθεί η ανέρεση.
1: Ναι.
0: Να δει αν παραβιάστηκαν τέλος πάντων κάποια. Τέλος πάντων, θα φανεί αυτό το πράγμα. Θα φανεί. Λοιπόν. Η Arsenal επίσης το Σαββατοκύριακο πανηγύρισε.
1: Ναι.
0: Γιατί κέρδισε το ποτάμι.
1: Γιατί την Arsenal δεν μας λέγανε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα κάτι για τον προπονητή της.
0: Ναι.
1: Ναι, τα χώνανε κάτι φίλοι ακροατές εδώ πέρα.
0: Εντάξει, τον έκανε όλα αυτά τα χρόνια παλτό. 6 χρόνια είναι στο τιμόνι της Arsenal. Αλλά κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα τελικά και είναι και στον τελικό της Champions League.
1: Ναι.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Αυτός ο γάβρος τίποτα δεν μπορεί να κάνει στην έδρα του. Conference League στη Φιλαδέλφια, EuroLeague στο ΆΚΑ. Τι λένε ότι είναι ομάδα του Πειραιά. Καλημέρα, λέει ο κύριος Δημήτρης. Καλημέρα,
0: εντάξει,
1: κύριε Δημήτρη.
0: Είναι οι συμπτώσεις αυτές.
2: Ναι. Καλώς τους, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
2: Πολύ ωραία, παιδιά. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή έχοντας live τους πανηγυρισμούς από
0: δεν είχαν τελειώσει.
2: Συγγνώμη,
1: αλλά εγώ σας έπιασα και πολύ το χάρηκα από εκεί που είχατε το αφιέρωμα στη Μόνικα Μπελούτσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Εκεί σας έπιασα εγώ.
2: Και σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χαίρομαι.
0: Σωστά. Ναι, με πολλά πανηγύρια. Πολλά, δηλαδή πολλές ώρες. Κράτησαν αρκετά.
3: Ήταν πολύ ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι η Μόνικα Μπελούτσι ήταν πολύ ωραία το κορίτσι. Ήταν 62 χρονών, κάτι εκεί στο πλαίσιο συνέντευξη υπόθηκε ηλικία κλπ. Και από κάποια στιγμή και μετά ή γερνάς
2: ή πεθαίνεις.
3: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Και νομίζω... γερνάς και πεθαίνεις. Εγώ θέλω να πω.
3: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια ωραία αιχμή αυτή. Αν την καταλαβαίνω σωστά.
2: Προσπαθούν να μην γεράσουν.
3: Ναι, να 70 και θέσουν και καλά δείχνουν 40.
2: Κοίτα, όχι, ωραίο είναι να προσπαθείς. Απλώς είναι άλλο αυτό να προσπαθείς και να σου αρέσει κλπ. Και είναι άλλο. Η απόγνωση που σε φέρνει στα άκρα. Αυτό.
0: Κοίταξε, η Μόνικα είναι ιδέα, πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω το εξής. Είναι για κάποιες γυναίκες και κάποιους άνδρες.
1: Την έχω γαλουχή, σωστά.
0: Ναι. Για κάποιες γυναίκες και κάποιους άνδρες που έχουν υπάρξει πάρα πολύ όμορφοι στη ζωή τους και έχουν υπάρξει και σύμβολα, έτσι. Δηλαδή, έχουν μπει στο πάνθεον, ας πούμε, των όμορφων, των ωραίων. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπουν το χρόνο να περνάει από πάνω τους. Πάρα πολύ. Δεν μπορούν να το αντέξουν κάποιοι.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, αυτό που λες, γιατί όταν...
0: Και εγώ το βλέπεις, το βλέπω πάνω μου, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Όχι, βλέπεις από τη μία κάτι τέτοιες γυναίκες όπως καλή ώρα και από την άλλη βλέπεις κάποιες που αρνούνται αυτό που λέτε και παραμορφώνουν τον εαυτό του, ρε παιδί μου. Αλλά τον παραμορφώνουν. Γίνονται αγνώριστος. Έβλεπα προχθές, ας πούμε, μια ηθοποιό, η οποία δεν μπορούσε να νοικοκλείσει το στόμα επί της ουσίας από τις πλαστικές. Δηλαδή, παλαβώνεις. Και βλέπεις. Τη Μόνικα και λες.
3: Εγώ πρώτη φορά εδώ, όταν είδαμε με την Κατερίνα, πριν από ένα, όχι παραπάνω, δύο μήνες ήταν.
2: Αχ, θα τσακωθούμε.
3: Το διάβολος φοράει πράντα, το νούμερο 2. Το τρέιλερ. Και εγώ νόμιζα ότι έβλεπα το πρώτο τρέιλερ που ήταν πριν από 20 χρόνια. Και μάλιστα λέω και δεν αδείς, το θυμάμαι και καλά. Είναι πιο νέες από ό,τι τις θυμόμουν. Όλοι. Άντρες, γυναίκες εκεί στον διάβολο στο Ράιμπραντα 2 μου φαινόταν πιο νέοι από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια.
2: Καλά έκαναν, ρε παιδί μου, δεν θα σε ρωτήσουν. Δεν σου πω την άδεια.
3: Προφανώς δεν με ρωτήσει κανείς για τίποτα.
2: Καλά έκαναν.
3: Και ο άλλος πήγε στην Κρήτη και πυροβόλα και δεν θα με ρωτήσει άμα θέλει. Πει στα πανόπλα καθαρίζει. Δεν
0: κάνουν στον εαυτό του τώρα το ίδιο είναι.
3: Ρε παιδιά, είναι λίγο.
2: Όχι, αυτό που λες έκανε κακό σε κάποιον.
0: Ναι, δεν έκανε.
2: Πήρε το όπλο. Δεν έχει καμία σχέση με το
3: συγκρίνει. Δεν έχει καμία σχέση με ρωτήσει εμένα.
1: Μερικοί κάνουν κακό στον εαυτό του.
2: Μα δεν θα σε ρωτήσει.
1: Με αυτέ τι πλαστικέ.
2: Δεν θα σε ρωτήσει. Τι θα κάνει.
3: Καλά θα κάνει να με ρωτήσει.
1: Ειρήνη ή μία.
0: Μπιφ, μπιφ.
3: Αλλά καλά θα κάνω και εγώ να πω ότι είναι λίγο αφύσικο.
0: Όχι, παιδιά, να αλλάξουμε θέμα.
3: Παιδιά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γυρνά σε κάποια πράγματα και να βλέπει ότι είναι 40, 50, 60, 70 ετών και είναι όλα ένα. Μια προσδιόριστη ηλικία μπορεί να από 40 μέχρι 70. Εγώ απλά επισήμαινα αυτό φύσικο. Από εκεί πέρα θες να το κάνεις. Εντάξει, ας το κάνεις.
2: Δεν
3: θες,
2: έχουν γίνει οι συγκεκριμένες που λες για την Anne Hathaway, τη βλέπουμε εδώ, δεν έχει γίνει αφύσικη η κοπέλα, ούτε η Emily Blunt. Είναι στη μορφή που ήταν τότε, πιο... Ναι.
0: Και είναι νέα κορίτσια ακόμα.
2: Βελτιωμένες, ας πούμε.
3: Όλο αυτό, συγγνώμη, αφού την κάνει αυτή την κουβέντα, ναι, έχει οδηγήσει όχι μόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Κορίτσια τα οποία είναι 20-25 ετών, να ξεκινάνε σε αυτές τις ηλικίες να κάνουν μπότοξ, αλουρονικά, όλα αυτά τα οποία δεν τα ξέρω και δεν τα καταλαβαίνω και πολύ καλά, σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό πώς έχει ξεκινήσει, γιατί βλέπουν αυτά τα πρότυπα. Δεν τα ξεκίνησε επειδή βλέπουν εμένα, αλλά λέω εμένα, τώρα θα έλεγα τι.
2: Γιατί νομίζω ότι δεν βλέπουν τα συγκεκριμένα. Βλέπουν κυρίως τις αδερφές Καρντάσια.
3: Όλα αυτά, εντάξει. Όλα. Η μία βλέπει αυτή, η άλλη Καρντάσια, η άλλη το TikTok. Δεν ξέρω τι
0: ήταν αυτό.
3: Δεν ήταν πάντα 20 ή 25 να κάνουν μπότοξ και αλουρονικά και να κάνουν
1: όχι,
3: για
1: όχι,
3: να
1: μες
3: στο Instagram.
1: Έχουν ανακαλύψει, κάτι καινούργια που βάζουν τα χείλη σε ένα ποτήρι να τους τα τραβάει για να μοιάζουν μετά πιο λίγο πρεσμένα.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Είναι
1: διεθνή στάση. Είναι πώς είναι οι βεντούζες.
0: Αλλά αυτό που κάνει πώς είναι,
1: ναι, πώς χτυπάς βεντούζες. Λοιπόν, αυτό το κάνουν στα χείλη για να φουσκώνουν τα χείλη. Καταλαβαίνετε. Να πρίζονται, να υπάρχει υπερεμία. Όλα αυτά τα έχει λύσει η επιστήμη. Αλλά τέλος πάντων.
0: Μεγάλο. Δεν είναι όλοι γεννημένοι σαν και εμάς, τους τέσσερις που είμαστε.
1: Φράπες.
3: Που είμαστε πρότυπα. Μην το
1: ξέρετε. Εντάξει, παιδιά, τώρα συγγνώμη, αλλά το θέμα της ματαιοδοξίας και της λατρείας του ωραίου κτλ. Είναι από αρχαιοτά των χρόνων. Έτσι, δηλαδή και το κυνήγι της έχουν γραφτεί τραγωδίες και μύθοι επ' αυτών.
2: Α, τώρα που λέτε αυτό, να σας πω για την ωραία Ελένη, γιατί είδα μια συνέντευξη καινούργια της Λουπίτα Γιόγκο.
0: Α, για πες.
2: Μάλλον θυμήθηκαν πολλοί χρήστες στα social media παλαιότερες δηλώσεις της. Όταν για παράδειγμα έπαιζε στο Black Panther της Marvel, που έλεγε ότι χαίρομαι που παίζω εδώ γιατί εκπροσωπείται πολύ σωστά η αφρικανική κουλτούρα. Παρόλο που είναι κόμικ αυτό, έτσι πρόκειται από κόμικ. Ενώ για την Οδύσσεια αντίστοιχα είχε πει ότι υπάρχει ελευθερία γιατί είναι ένα μυθολογικό έπος. Και ανέσυραν και μία άλλη δήλωσή της για ένα ρόλο σε μία ταινία, τον οποίο αρνήθηκε εν τέλει το ρόλο, επειδή δεν υπήρχε σωστή εκπροσώπηση της αφροκανικής κουλτούρας.
3: Μάλιστα.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον, γιατί έβλεπα και μία συνέντευξη του Νόλαν στο 60 λεπτά,
3: στο 60
1: νομίζω,
3: αυτό,
1: στο 60 minutes.
3: Ναι.
1: Παιδιά, εμείς το έχουμε αναγάγει σε μείζον θέμα, δεν το ρωτήσαν καν. Για το κάστινγκ.
3: Προφανώς δεν ασχολείται κανείς στην Αμερική με αυτό. Μόνο μας ασχολείται.
1: Κανείς, καθόλου δηλαδή, τίποτα.
3: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση με την έννοια ότι εδώ έχει αναχθεί σε μείζον θέμα, ας πούμε.
3: Με αυτό μας αρέσει αυτά. Και ακόμα δεν έχει αναχθεί. Γιατί ακόμα έχουμε δει μόνο ένα τρέιλερ.
0: Δεν έχει παίξει.
2: Πού να είναι.
3: Μέρα, νύχτα θα ασχολιόμαστε. Νομίζω η ταινία, θυμάμαι, βγαίνει Πέμπτη. Ευτυχώς είμαι τελικό στο Μουντιάλ εκεί να ασχοληθούμε λίγο Κυριακή. Από Δευτέρα και μετά τελειώσαμε. Τελειώσαμε ένα Μουντιάλ, τίποτα άλλο. Σχολιόμαστε μόνο με αυτό. Μέρες, νύχτα θα βγουν, θα παρελάσουν ιστορικοί, αρχαιολόγοι, influencer.
2: Ηθοποιοί,
3: άσχετοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνοθέτες που τους ξέρει ότι η μαμά του που τους γέννησε τους έχει ξεχάσει. Όλος ο κόσμος. Περίμενε τον Ιούλιο. Θα γίνουν έτσι ωραία πραγματάκια, θα δούμε.
0: Ναι, ναι,
3: εκεί.
0: Ναι. Γιατί μπορεί να υπάρχει και ένδια ειδήσεων τότε.
2: Δεν θα είναι. Ωραία,
3: θα μακάρι τον Ιούλιο υπάρχει ένδια ειδήσεων. Θα σημαίνει ότι έχουμε φωτιές. Μακάρι να υπάρχει ένδια ειδήσεων.
0: Θα ήθελα να μην έχουμε.
1: Κι άλλα, ναι.
0: Ναι, θα ήθελα να μην έχουμε.
3: Προκειμένου να μην έχουν πυρκαγιές. Όλο το καλοκαίρι
0: ασχολούμαστε με την Οδύσσια, ρε
3: παιδί. Με την ωραία Ελένη και γιατί τη διάλεξε. Εγώ ξεκινήσουμε πιο πίσω. Δεν το συζητάμε. Θα ξεκινήσω από την Ιλιάδα, το πιάσουμε όλο από την αρχή το story. Θα σου λέω και τα αγαπημένα μου από την Ιλιάδα που είναι εκεί το Αντικριστό που τρώει ο Αχιλλέας στη σκηνή. Θυμάσαι. Αυτό θα πιάσουμε όλα.
2: Αυτό θα θυμόμουν αυτή
3: τη στιγμή. Το Αντικριστό. Θα πάω να βρω το μάσκ και θα πω παιδιά. Δηλαδή, ξεχάστε το. Εντάξει, όλα και όλα.
0: Αντικριστό.
3: Άμα δω να κάνω κάμια θυσία στους θεούς και λόγω βίγκαν και αυτά να θυσιάζουν τίποτα, να βάζουν τίποτα μπάμιες πάνω στο βωμό, ας πούμε.
0: Αυτό θα είναι μεγάλη ιεροσιλία. Αυτό θα είναι υπέρτατη ιεροσιλία. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
3: Και μπορεί να μην βάλουμε σφαχτάρι γιατί είναι κόντρα στα δεν ξέρω τι, στα ήθη κατά τις εποχές.
0: Να τρώνε αρακά, ας πούμε, και φασολάκια.
3: Μπράβο. Να αναπλώσουμε λίγο έτσι, να αναπλώσουμε λίγο αρακά.
0: Ναι.
3: Λίγο φαγόπυρο
0: πάνω στο βωμό.
3: Εκεί θα γίνει επανάσταση. Θα πάω να κάνω απεργία πείνας έξω από το. Πού μένει ο Ρόλαν. Θα πάω το βρω εκεί που μένει.
0: Πού μένει ο Ρόλαν, βρείτε μου τη διεύθυνση του Ρόλαν.
2: Χθες έκανα.
3: Όλα σε ψάχνω.
2: Το τραπέζι σε μία φίλη μου και μέσα σε όλα είχα και κοινόα και μου λέει τι είναι αυτό.
1: Υγιή άνθρωπο. Υγιή αντίδραση υγιού ανθρώπου. Μπράβο στη φίλη σου. Μπράβο στη φίλη σου. Κοινόα.
2: Μέσα σε άλλα κανονικά πράγματα.
0: Είχε και κάνα
3: σου παράδεσαι.
0: Είχα και λίγη κοινόα.
1: Μπράβο στη φίλη σου, κοινό.
2: Μέσα σε

0: τον Νόλανε και τον καλέστε τον Νόλανε, να σου πω εγώ θα απαντήσω.
1: Λοιπόν, θα γίνει η Κατερίνα, συγγνώμη, θα γίνει όπως μια παλιά έτσι εκπομπή. Δεν μπορώ να πω και ονόμα τώρα.
0: Θα
1: βγάλω στον αέρα και του πω εσύ είσαι ο Νόλαν. Πάμε να φύγουμε για να εκτρακυνθήσεις.
0: Άντε, γεια σας.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
3: Πάμε και εμείς ένα...
0: Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Ευχάριστα, ξεκινήσαμε. Δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, πάμε και εμείς μέχρι τις 7 στο αναλυτικό δελτίο.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την κατακόκκινη Μυτιλίνη.
0: Καλημέρα στη Μυτιλίνη.
2: Μας λέει ο Χριστός.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξέλιξη έντονες διπλωματικές επαφές με στόχο μια συμφωνία που θα περιόριζε την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ασφάλεια στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες. Αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει

0: Τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91,57. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που κέρδισε στον τελικό του Final Four της Αθήνας 92-85 τη Real Madrid. Φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν ο Πειραιάς, ο οποίος μετατράπηκε σε μια γιορτή μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα και συνθήματα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχεται επίσης το κόμμα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Στο 33,6% η αποχή. Στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν απόψε τον έλεγχο φυλακής στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Έχεις μηνύματα, παιδί μου?
1: Έχω από τη Σοφία, η οποία με προβληματίζει.
0: Γιατί?
1: Από τη Σοφία από την Κέρκυρα, που λέει καλημέρα. Κέρκυρα, Λιακάδα, 14 βαθμούς, 1,19 η βενζίνη. Αλήθεια τώρα?
0: 1,19.
1: Μήπως κάνετε λάθος?
0: Μήπως κάποιο λάθος? Γιατί να έρθουμε Κέρκυρα.
1: Μήπως είναι 2,19. Αλλιώς να έρθουμε όλοι Κέρκυρα. Ναι. Αν έχει 1,19. Ναι. Γιατί εδώ πέρα που ερχόμουν σήμερα είχε 2,09 η πιο φτηνή που είδα, μέχρι και 2,039. Αυτές τις τιμές είδα ερχόμενος εδώ. Βλέπω εντωμεταξύ, τι σας λέγαμε πριν, οι αγορές φαίνεται ότι ποντάρουν ότι υπάρχει συμφωνία ή ότι θα υπάρξει συμφωνία. Έπεσαν 5% με το ξεκίνημα των αγορών στο εξωτερικό, στην Ασία. Έπεσαν 5% οι τιμές του πετρελαίου. Θα σας πω ακριβώς πού βρίσκονται τώρα αμέσως, μισό λεπτό, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε την τιμή του Brent ανελιπώς. 98,22 έχει φτάσει το βαρέλι. 5,14 έπεσε. 5,21 έπεσε το αμερικάνικο στα 91,57 δολάρια. Αυτό γιατί οι αγορές θέλουν να πιστεύουν ότι θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν
0: και
1: θα ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Εκεί ποντάρουνε, γι' αυτό έχει πτώσει τις τιμές του πετρελαίου κατά 5 μονάδες.
0: Αυτό που δεν έχει πτώσει
1: κατά 5%, ναι, 5 ποσοστιαίες μονάδες,
0: είναι του Κεφιού,
1: ναι,
0: στον Πειραιά,
1: ναι,
0: και σε άλλες περιοχές βέβαια, αλλά κυρίως στον Πειραιά, πολύ Κέφι. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι μπορεί να μην έχουν γυρίσει ακόμα σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να πίνουν τον πρώτο καφέ, ας πούμε.
1: Από το...
0: τα πανηγύρια.
1: Τα ολονύχτια, ναι, γλέντια.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: γιατί στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει τις λεπτομέρειες. Τάσο.
0: Τάσο.
2: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Ξαγρύπνησες?
0: Τι θα έκανε ο άνθρωπος?
2: Εντάξει, είναι λογικό, δεν είναι.
1: Και είσαι και στην αυτή τη μέθη της νίκης και τέτοια?
2: Όχι. Λόγω δουλειάς. Άλλη μόνο. Εντάξει, ήταν κάτι ξεχωριστό και για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το απόλαυσε όντως, αποθεώσεις, πανηγυρισμοί. Εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός, είναι πρωταθλητής Ευρώπης, το λαχταρούσε, το προσπαθούσε, 13 χρόνια τώρα περίμενε, και όταν λέω περίμενε, ενώ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έχασε σχεδόν με όλους τους τρόπους το τρόπαιο, τελικούς, ημιτελικούς, Final Four, χαμένα, έσπασε και μια ιστορική κατάρα που κρατούσε από το 1988, εκεί που η ιστορία λέει, έλεγε μάλλον, ότι ο καλύτερος και ο πρώτος της κανονικής περίοδου δεν κατάφερε ποτέ να πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
2: Το κατάφερε ο Ολυμπιακός, τερμάτισε πρώτος.
1: Από το 80 ήταν αυτή η παράδοση?
2: Από το 88.
1: 88.
2: Στη Γάνδη, με τον Άρη, το θυμάστε τον Άρη στη Γάνδη, με το Final Four. Που πήγαινε
1: σχεδόν το θυμόμαστε. Ναι. Ναι, σχεδόν.
2: Αν διαβάσατε ιστορία.
1: Λοιπόν, ναι. Δεν διαβάσαμε ιστορία, τι είμαστε. Ναι, τίποτα τέτοιοι. Ναι.
2: Εδώ το πάρτι συνεχίστηκε φυσικά μετά το Χριστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και στον Πειραιά.
1: Να σου πω, εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Διαβάζω, ναι, ας πούμε, δηλώσεις κάποιων των παραγόντων της Ρεάλ, ότι του δόθηκαν κάτι περίεργα φάουλ και ότι αδικηθήκαμε και διάφορα τέτοια. Έχει κάνει η Ρεάλ, αν δεν κάνω λάθος, και ναι, έχει προσφύγει κατά της αθλητικής αυτής, κατά της διαιτησίας.
2: Ναι.
1: Ήταν τέτοιο ή ήταν Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, όλη την περίοδο?
2: Εντάξει, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός είχε μια συνεχή ανωδική αγωνιστική πορεία.
1: Μάλιστα.
2: Έφτασε σε ένα σημείο να είναι, μιλάμε για όλη την αγωνιστική περίοδο, έτσι. Έφτασε σε ένα σημείο να έχει μια σταθερότητα μοναδική και σε κάποιο σημείο ήταν και μόνιμα πρώτος. Μέχρι το φινάλε ήταν ο σταθερός, νικούσε μέσα έξω, εκτός έδρας δηλαδή. Και νομίζω ότι δικαιωματικά λέει ότι ήταν πρώτος και καλύτερος από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Εντάξει, είναι και λίγο μικρόψυχο τώρα να γκρινιάζεις, ας πούμε τώρα.
2: Όχι, δηλαδή... δεν είναι μικρόψυχο να γκρινιάζεις, αν αισθάνεσαι αδικημένος. Οπότε αυτοί που μπορεί να αισθάνονται αδικημένοι, ενδεχομένως και ένα-δύο σφαιρίγματα, να σας πω, ο Ολυμπιακός έπαιζε και εκτός έδρας. Είχε 15-17 χιλιάδες κόσμο στο πλευρό του. Υπήρχε η εξέδρα. Κάποια στιγμή μπορεί να πήρε και κάποιο σφαιρίγμα. Δεν νομίζω όμως ότι το αποτέλεσμα.
1: Δεν ήταν αυτό που έκρινε, ναι.
0: Όχι, γιατί και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν μπροστά και χίλια δύο πράγματα.
2: Κοίταξε, αν πήρε και δύο σφυρίγματα, δεν νομίζω ότι δημιούργησε την εικόνα του, τέλος πάντων, του ευνοημόνιου.
0: Ναι,
2: εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτή την εικόνα έχω εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Συμβαίνουν αυτά.
2: Αυτά με τη λογική ότι ξέρεις, ο χαμένος πολλές φορές ψάχνει και κάτι άλλο να πει, δηλαδή ότι ξέρεις φταίει και κάτι άλλο παρά το αντίπαλος μόνο. Φταίνε και οι τρίτοι παράγοντες, ας πούμε, οι διαιτητές.
1: Εμένα μου άρεσε και το σκηνικό μέσα στο γήπεδο, δεν είδα τον αγώνα, από κάποιες φωτογραφίες που έβλεπα το πρωί, κάποια στιγμιότυπα με ανθρώπους, με παίκτες προηγούμενων γενιών του Ολυμπιακού, ας πούμε, δηλαδή τον Πρίντεζη που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ή άλλες φυσιογνωμίες, ας πούμε, του Ολυμπιακού, το οποίο ήταν ωραίες στιγμές, ρε παιδί μου.
2: Ναι, εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι ορισμένα παιδιά, παλέμαχοι δηλαδή, οι οποίοι έχουν συνδυάσει το όνομά τους, όπως έδωσε παράδειγμα το Μπρίνταζης, ο Σκορτσιανίτης, ο Παπαλουκάς, ακόμη και ο Ενεργία Αντιδοκούμπο, το ζουν.
0: Βέβαια τώρα, εντάξει.
1: Ότι το Κούμπο είπε ότι πρέπει να γίνεται μονίμως εδώ πέρα το Final Four. Μονίμως εδώ, γιατί ήταν ωραίο κλίμα, λέει. Πολύ ωραίο κλίμα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ. Το ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Και είναι και επιτυχία και για την διοργάνωση που έγινε κατά τα, έτσι όπως λένε, κατά κοινή ομολογία, άψογα. Δεν ξέρω αν υπήρξαν παρατράγουδα κάποια που εγώ δεν τα.
0: Δεν ήταν από εμά, ήταν από τη FIBA.
2: Εντάξει, όχι από τη FIBA, από την Ευρωλίγκα.
0: Από την Ευρωλίγκα, ναι, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι. Για το θέμα των εισιτηρίων,
0: ναι,
2: βέβαια.
0: Ναι.
2: Κάτι πολύ ιδιαίτερα σοβαρό. Και μεγάλη, πώς το λένε και ο λαός, ταλαιπώρια.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρια για αρκετό κόσμο, ταλαιπωρήθηκε. Κάποιοι δεν είδαν και τον αγώνα. Φαίνεται ότι οι καταγγελίες της Φένερ κάπου έχουν μια λογική, ότι κάποιοι οπαδοί της Φένερ δεν μπήκαν και στο γήπεδο, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τα συφραζόμενα και από τις καταγγελίες τους. Εντάξει, τώρα αυτά περνάνε βέβαια κατόπιν εορτής σε δεύτερη μοίρα. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι είναι για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, το περίμενε 13 χρόνια, το πανηγυρίζει, ακόμη είναι στον Πειραιά, κόσμος στους δρόμους, ξεζολονιχτία έγινε και είναι πολύ λογικό και κάποιοι φαντάζομαι και στη δουλειά του θα έχουν πάρει και καμία κανονική άδεια.
0: Έκανα ρε πουδάκι, γιατί
2: πονά και λίγο το στομάχι, είναι και με τα άνθη και τα φυτά και όλα αυτά, έτσι, ευαισθησίες στη μύτη.
1: Βέβαια, να δώσουμε και ένα άλοθη. Είναι τοξικές και οι πικροδάφνες. Να πούνε αυτό. Με πείραξαν οι πικροδάφνες γύρω από το στάδιο. Ναι, αυτό.
2: Οπότε λογικό είναι ακόμα να υπάρχει κόσμο στον Πειραιά και να το απολαμβάνει. Εντάξει, το θέατρο με την ψυχή του κόσμου του Ολυμπιακού. Βεβαίως,
0: είναι βρε παιδιά εκκλήσεις. Και ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα αυτό. Δηλαδή αυτό το πράγμα, οι αγώνες πια που έχουν μπει και οι αγώνες που δίνουν, είναι εξοντοτικό αυτό το πράγμα. Έτσι.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε 40 αγώνες μαζί με το Final Four. 38 αγωνιστικές συν 2 αγώνες που έδωσε στο Final Four. Είναι 40 αγώνες. Αν προσθέσουμε και το φόρτωμα των πρωταθλημάτων, του κυπέλου, τα ταξίδια, δηλαδή από τα μισά, τους μισούς αγώνες ταξίδευε. Με μια τσάντα, μια βαλίτσα που λένε στον νόμο. Οπότε εντάξει, είναι μια
1: ταλαιπωριά. Εξοντωτικό, όντως.
2: Εξοντωτικό είναι.
1: Αυτό, και κάνει και την, αυτό κάνει και την νίκη και πιο γλυκιά και πιο...
2: Ναι, και εντάξει, για τους παίκτες του Ολυμπιακού βέβαια αυτό είναι κάτι μοναδικό για τους περισσότερους.
0: Κάνα πριν θα πάρουν, ναι, θα βάλουν το χέρι στη τσέπη.
2: Θα πάρουν, δεν θα πάρουν, είναι δυνατόν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είστε, στους περισσότερους βεβαίως υπάρχει και όρος των συμβολιών.
0: Βέβαια.
2: Πλέον
0: σωστά.
2: Οι ομάδες και οι παίκτες είναι σε συνεργασία σε αυτό το πράγμα. Γιατί αν πάρω το ευρωπαϊκό, θα μου δώσει άλλα τόσα έργο, που λέει ο λόγος. Οπότε είναι και υπογεγραμμένα αυτά όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι την Πέμπτη ξεκινάει η τελική φάση του πρωταθλήματος.
0: Βέβαια.
2: Ότι τελείωσε.
1: Βάλτε πάλι να τα παίξουμε.
2: Σήμερα παίζει ΑΕΚ Άρης, ο νικητής αυτού του ζευγαριού παίζει με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη το πρώτο παιχνίδι, είναι τελικός. Οπότε δεν έχει τελειώσει τίποτα, η σεζόν δηλαδή, όχι τίποτα. Στον Ευρωλίγκα.
1: Ναι, δεν κατεβάζουν ρολά, πάνε διακοπές, έχουν και άλλα.
2: Όχι,
1: ναι,
2: ακριβώς, δεν τελείωσε. Εντάξει, βέβαια, τώρα, άμα πεις έναν οπαδό του Ολυμπιακού, τι θα γίνει, δεν θα σου πει, εντάξει, τώρα τι μου λες εγώ, ένα πιο πρωτάθλημα. Και, εντάξει, ναι, το περιμένω 13 χρόνια και είναι λογικό. Όταν, και μια σύμπτωση, το τέταρτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, το οποίο το 2007 στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Συμπτωματικά, ας πούμε, και ιδίως στο ίδιο γήπεδο πήραν το τέταρτο ευρωπαϊκό τους, έτσι, για να...
1: Για τα στατιστικά της ημέρας. Πολύ ωραία.
2: Για τα στατιστικά, σωστό, σωστό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Καλημέρα. Επίσης.
1: Καλημέρα στο Σπύρο που λέει: είναι δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να καταλάβει κάτι όταν ο μισθός του εξαρτάται από το να μην καταλάβει. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Γιάννη από το Μεσολόγγι που λέει: Sunday morning in Μεσολόγγι.
0: Μεσολόγγι.
1: Ας στείλει μια φωτογραφία, αυτό είναι κλασικό ρητό. Με φάρους, αλλά λέει, δεν έχουν αντικατασταθεί πλέον από νέα συστήματα που δεν φαίνονται καν στο φακό. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που λέει: παιδιά, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά δεν είδα έναν Έλληνα να παίξει, ρε παιδιά, στον Ολυμπιακό σε ολόκληρο τον αγώνα. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Με τις διεθνοποιημένες ομάδες συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Και τρεις αγώνες στα play-off με Μονακό.
0: Συγγνώμη, λέει ο Νίκος.
1: Δεν έπαιξε ολόκληρο τον αγώνα.
0: Εντάξει, από την αρχή μέχρι
1: το τέλος. Κανείς δεν παίζει ολόκληρο τον αγώνα σχεδόν σε καμιά ομάδα του κόσμου. Δηλαδή, ο Magic Johnson ενδεχομένως δεν έπαιζε ολόκληρο τον αγώνα. Ενδεχομένως, λέει, δεν ξέρω γιατί δεν παρακολουθώ. Η Δε Μαριτίνα λέει: είμαστε στους δρόμους γιατί πρέπει να πάμε στη δουλειά. Καταλαβες. Καλά, δεν νομίζαμε ότι πανηγυρίζει τον Ολυμπιακό εσύ τώρα στους δρόμους, Μαριτίνα. Αυτό, να το λέμε.
0: Έχει κι άλλα η Μαριτίνα.
1: Θέλει να μας πει ότι είναι ακόμα στον δρόμο, κατάλαβες. Αυτό θέλει να μας πει. Ότι δεν έφτασε ακόμα.
0: Έχει κινησούλα, ναι.
1: Έχει λίγο κινησούλα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι το... Θα σας πάμε και στην Τουρκία αργότερα, μετά τις 7.30, γιατί έχουν λίγο εκεί κάποια θέματα.
1: Ο Νίκος λέει: ο Ντόρσε και ο Γόκαπ είναι βασικοί της Εθνικής Ελλάδας. Φαντάζομαι ότι ο Αλέξανδρος, πώς λέει το μήνυμα, δεν το συμπεριλαμβάνει στους Έλληνες, τον Ντόρσε και τον Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι λίγο περίεργα επώνυμα για Έλληνες. Ενδεχομένως, δεν βάζω λόγια σε και στο στόμα κανενός. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί ο Αλέξανδρος. Δεν είμαι και σίγουρος όμως. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως. Θα πάμε στην Τουρκία. Ναι, στην Τουρκία έχει κακός χαμός τώρα. Αντιπολίτευση.
0: Πολύ ένταση, γιατί εντάξει, τώρα άμα σου βγαίνει η απόφαση δικαστηρίου και σου λέει δεν θα έχεις αυτόν τον αρχηγό του κόμματος, δεν θα έχεις αυτόν. Κάπως σου φαίνεται αυτό.
1: Όχι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο άλλος που είναι φυτευτός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τον έχει για πλάκα ο Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Όπως αποδείχθηκε στις προηγούμενες εκλογές. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Τον έχει για πλάκα. Λοιπόν, τον ορίζει αυτόν αρχηγό και αυτός το αποδέχεται.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το φοβερό. Ότι το αποδέχεται και ζητάει την παρέμβαση της αστυνομίας, ρε παιδί μου, για να πάει να εγκατασταθεί. Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Άμα σου λέει, σου δίνουν την καρέκλα, δεν θα την πάρεις.
1: Εξαρτάται. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν αρνηθεί τέτοιου είδους καρέκλες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Υπάρχουν και τέτοιοι. Ναι. Τι να κάνουν σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και άμα δεν μπορείς να την αρνηθείς.
1: Τώρα, επειδή λέμε για την Τουρκία, θυμάσαι ότι μόλις την Παρασκευή, το Σάββατο πήρε μια απόφαση ο Ερντογάν, κλείνει ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι,
1: για πλάκα.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει νέα απόφαση.
0: Τι?
1: Ανοίγει το πανεπιστήμιο.
0: Α,
1: το ίδιο πανεπιστήμιο.
0: Ανοικοκλίνει το πανεπιστήμιο.
1: Το μπιλγκί. Είναι αυτό, θεωρείται έτσι εξυγχρονιστικό και τα λοιπά, αυτό. Είχε ανασταλεί με υπογραφή του Ερντογάν. Έτσι. Άνοιξε ξανά μετά από αποφάση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
0: Εντάξει, αφού άνοιξε.
1: Τι να σου πω, τώρα. Κατόπιν αιτήματος της Προεδρίας του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: Πόσο τρομακτικό ανοίγει. Είναι να κλείνει ένα πανεπιστήμιο έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Πραγματικά είναι απίστευτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Απίστευτα πράγματα. Δεν, και δεν κουνιέται φίλο έτσι.
1: Ο Ντόρσεϊ έχει καταγωγή από τη μητέρα του, μας λέει ο Νίκος. Ωραία.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, καμία αντίρρηση. Δεν είπαμε εμείς αυτό το πράγμα. Σου λέει ότι γίνονται πάρα πολλές μεταγραφές. Και οι περισσότεροι παίκτες είναι ξένοι, δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό είναι και στις περισσότερες ομάδες.
1: Να σας πούμε μια δήλωση που έγινε πριν από λίγο και έτσι σας τη φέρουμε. Τη μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχει κάνει δήλωση ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου. Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες το βράδυ, ίσως σήμερα, αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα. Είπε, για να σας, από το νέο Δελχή, για να έχετε πλήρη την δήλωσή του.
0: Αυτό πέφτει το πετρέλαιο, ρε Διονύση.
1: Ίσως και λόγω αυτού.
0: Μπορεί και γι' αυτό.
1: Οπότε μπορεί εντός ημέρας, μπορεί και να έχουμε συμφωνία. Θα το δούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα.
0: Ήθε.
1: Ναι.
0: Ήθε. Ναι. Γιατί είναι από τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ.
1: Από τις 28 Φεβρουαρίου.
0: Αυτός ο Φεβρουάριος με τους πολέμους. Έτσι, ναι. Γιατί και, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία Φεβρουάριο δεν έγινε.
1: 24.
0: Ναι. Δηλαδή, 22. Φοβερό πράγμα.
1: Ο Ρούμπιο συνέχισε και είπε ότι όποια συμφωνία είπα Ιράν θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται. Εδώ υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Επειδή έχει κυκλοφορήσει το Σαββατοκυριακό για τη συμφωνία ότι θα περιλαμβάνει, έτσι λένε οι Ιρανοί, ότι θα περιλαμβάνει και κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στο Λίβανο βγήκε ο επικεφαλής της Χεσμπολάχ και είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε κατάπαυση του πυρός ή δεν θα δεχτούμε, εν πάση περιπτώσει, αφοπλισμό μας και τέτοια πράγματα. Και έχουν γίνει πάλι οι Αμερικανοί λίγο στα κόκκινα. Απλά να το λέμε και αυτό, να το έχετε και αυτό κατά νου. Και το Ισραήλ, μία από τις ενστάσεις που βάζει στην συμφωνία είναι το τι θα γίνει στο Λίβανο, γιατί δεν έχει προχωρήσει εκείνο το σκέλος της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός που προέβλεπε αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Η Χεσμπολάχ κάθε άλλο παρά έχει αφοπλιστεί, εξακολουθεί και ρίχνει ρουκέτες ή drones εναντίον του Ισραήλ κτλ. Έτσι, το οποίο χρησιμοποιεί στον Κίβο ή στην εκατομμυριωστή ως πρόσχημα το Ισραήλ για να εξαπολύσει επιθέσεις στο Λίβανο. Όπως καταλαβαίνετε και γίνεται αυτή η ιστορία, διαιωνίζεται.
0: Γιατί θα αλλάξει τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον έχει η είδηση που λέει ότι έφτασε από την Κίνα στην Κούβα ένα πρώτο φορτίο με 15.000 τόνους ρύζι.
1: Ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι πεινάνε εκεί. Είναι μεσάθλια κατάσταση. Έχει ενταθεί και η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουν να την πάρουν.
1: Η Κίνα έχει υποσχεθεί, αν δεν θυμάμαι καλά, 60.000 τόνους.
0: Ναι.
1: Τώρα έφτασε το πρώτο φορτίο,
0: που είναι το
1: 1 τέταρτο.
0: Ναι, το πρώτο. Ναι. Ναι.
1: Και έφτασε εκεί και χαρά σε Ευαγγέλια. Και το ωραίο το ρύζι. Έχουν μπόλικο απόθεμα. Οι Κινέζοι.
0: Κίνα, ναι, έχουν,
1: ναι. Και στα Κουβανέζικα, επειδή έχω φάει κουβανέζικη κουζίνα, το τιμούν το ρύζι. Το τιμούν το ρύζι.
0: Φασόλια κιμά.
1: Το χρησιμοποιούν, ναι.
0: Αλλά κιμά δεν έχουν οι άνθρωποι τώρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν είναι από το εμπάργκο που είχε βληθεί το 60.
1: Όχι καλά, δεν είναι από τότε. Είναι καινούργια αυτά τα καινούργια κοσκινάκια.
0: Αυτή θέλει ο Ρούμπιο, λέτε.
1: Ναι.
0: Ο Ρούμπιο τι θέλει.
1: Τι θέλει, δεν τι θέλει. Αυτό είναι λίγο πιο διαλλακτικό. Ο Τραμπ τι θέλει.
0: Θέλω να την κάνει δώρο, μάλλον. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Θα το παρακολουθούμε γι' αυτό και όπως ξέρετε, σας ενημερώνουμε και γι' αυτό.
0: Βέβαια. Ναι. Πάμε προς τους τίτλους. Με Foo Fighters.
1: Μουσικά.
0: Βέβαια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, μετά την κατάκτηση της Euroleague, επικράτησε τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ρυσούπολη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Χρήστος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε, θρύλε. Ο Χρήστος από τη Μυτιλίνη, από την κατακόκκινη Μυτιλίνη. Ο Σωτήρης λέει: εγώ παιδιά πάω και είμαι, αλλά προπαντός Έλληνας. Και κάθε φορά που μια ελληνική ομάδα καταφέρει να διακριθεί, χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει: βρίσκομαι Εγνατία εδώ κοντά στα Γρεβενά, θερμοκρασία εκεί 12 βαθμούς. Ο Αλέξανδρος εκθιάζει τη συναυλία των Iron Maiden. Τι να πω, λέει: συναυλιάρα.
1: Πάντα, πάντα.
0: Καλή μουσική, τέλεια παράσταση άξιζε.
1: Πάντα το κάνουν αυτό οι Maiden, πάντα το κάνουν. Είναι υπερθέαμα. Οι συναυλίες του έχω δει και εγώ. Στην Μαλακάσα του συναυλίες.
0: Βγαίνουν εκεί οι νεκροκεφαλές από εδώ, από
1: εκεί. Ο Έντι, ποιε νεκροκεφαλές, ο Έντι.
0: Ναι, αλλά βγαίνουν και αυτά στη σκηνή.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία.
0: Σκιάζει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Άμα δεν είσαι γνώση του είδου, λίγο σκιάζει.
1: Εντάξει.
0: Σε πιάζει, ήρθε η συντέλεια, βγήκα τα τέρατα. Ναι, όχι. Η Σοφία λέει, παιδιά, είμαι μεθυσμένη από τη νίκη του θρυλού. 2,19 η βενζίνη στην Κέρκυρα.
1: Πες τώρα,
0: Σοφία, σε παρακαλώ πολύ, γιατί λέμε και εμείς τώρα τι γίνεται.
1: Και θα ερχόμασταν όλοι με τη Λίνη, κατάλαβες.
0: Όχι, με την Κέρκυρα, παιδί μου.
1: Κέρκυρα θα ερχόμασταν.
0: Με τη Λίνη, γιατί να πάμε στη Μυτιλίνη.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Στη Μυτιλίνη.
1: Γιατί να πάμε.
0: Να πάμε και στη Μυτιλίνη, μια χαρά. Πόσο έχει η βενζίνη εκεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, το Fox News μεταδίδει πως κατά 95% η συμφωνία είναι τελειωμένη, κατά 95%, για το επόμενο 5% έχει δοθεί μια προθεσμία, ας πούμε, από τον Τραμπ, 5 έως 7 ημερών. Σας υπενθυμίζουμε τη δήλωση που πριν από λίγο σας είπαμε, του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ενδεχομένως και εντός της ημέρας μπορεί να έχουμε συμφωνία.
1: Να.
0: Έτσι, συμφωνία, όταν λέμε συμφωνία, θα περιλαμβάνει, θέλουμε να πιστεύουμε με όσα έχουμε ακούσει τώρα, και το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, αλλά κυρίως το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Αν θα ανοίξουν, να γίνεται ελεύθερα η ναυσιπλοεία, ή αν θα είναι με διόδια, ή πώς θα είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζουμε, πως έλεγε πως δεν θα υπάρχουν διόδια. Αντιθέτως, το Ιράν έλεγε πως είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα, μαζί με το ΟΜΑΝ που είναι απέναντι, να έχουμε κάποιο είδους διόδια. Θα το δούμε όταν θα καταληθεί, θα έχουμε κατάληξη της συμφωνίας.
1: Ναι. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, γιατί ακούω ότι πάλι θα χαλάσει.
0: Μας είχε πει ότι το Σαββατοκύριακο, μας είχε προειδιάσει για τον καιρό του Σαββατοκύριακου και ότι θα είχαμε και βροχούλες και τα λοιπά. Πάμε τώρα να το δούμε τα καινούργια. Ναι. Ναι. Ναι. Συγγνώμη,
1: καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να μην πω ότι έχει δικαιωθεί η γυναίκα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο καιρός τώρα θα ανέβουμε θερμοκρασιακά, δηλαδή μέρα με την ημέρα θα ανεβαίνουμε και ένα βαθμό. Η Πέμπτη θα αποτελέσει την πιο θερμή μέρα, γιατί τοπικά ακόμα και στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε κοντά στους 34 βαθμούς. Ωστόσο, από εδώ και πέρα θα περιοριστεί λίγο η αστάθεια, δηλαδή αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες θα είναι πιο περιορισμένες, θα είναι κυρίως προς το εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μπόρες, θα έχουμε και καταιγίδες. Σήμερα είναι ευνοϊκή για αστάθεια. Όμως και πάλι θα είναι προς το εσωτερικό, δηλαδή στα ορεινά ή ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, στη Στερεά, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στην Μακεδονία. Χθες είχαμε πολλές καταστροφές στις καλλιέργειες, δυστυχώς, από το χαλάζι και προς τη Λάρισα και στην Πελοπόννησο. Υπήρξαν κάποιες εικόνες, οι οποίες ήταν έτσι απογοητευτικές, δυστυχώς. Όμως είναι ευνοϊκές οι συνθήκες και σήμερα για χαλαζοπτώσεις. Όχι με την ίδια ένταση σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, αλλά και σήμερα μπορεί να βγουν πιθανές χαλαζοπτώσεις μέσα στον ηπειρωτικό κορμό. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή. Στο νομό Αττικής σήμερα αναμένουμε αίθριο καιρό, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προς τα βόρεια που μπορεί να δώσουν λίγες μπόρες, αλλά όχι κάτι σημαντικό, και η θερμοκρασία θα φτάσει 27 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε από εδώ και πέρα όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία. Ήδη ξεκινήσει αυτή η άνοδος από χθες. Χθες στην Ημαθία φτάσαμε κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εδώ και πέρα θα ανεβαίνει λίγο κατά ένα βαθμό. Σήμερα δηλαδή θα δούμε 30 κοντά στη Δυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία στις Πεδιάδες.
1: Ναι.
2: Αύριο θα ανέβει κι άλλο. Θα δούμε σε περισσότερες περιοχές 29 με 30 βαθμούς Κελσίου στην Κεντρική, Δυτική και Βόρεια χώρα. Την Τετάρτη και ειδικά την Πέμπτη θα δούμε πιο γενικευμένα 30 και λίγο παραπάνω. Ειδικά την Πέμπτη, όπως είπαμε, στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όμως η αστάθεια δεν θα μας εγκαταλείψει.
0: Θα συνεχίσει και μετά την Πέμπτη να ανεβαίνει ένα βαθμό κάθε μέρα, δηλαδή θα φτάσουμε το άλλο Σαββατοκύριακο, δηλαδή, γιατί αλλιώς θα φτάνουμε τα 40, ας πούμε.
1: Στενοχωριέται ο Διονύσης.
0: Δεν θέλω, είναι νωρίς.
2: Έβαλε ως θερματικό σταθμό την Πέμπτη, γιατί από την Παρασκευή θα αρχίσει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Όταν λέω πέφτει, δεν εννοώ ότι θα έχουμε κάτι ακραίο υψηφρή βολή. Θα είμαστε κοντά στα κανονικά επίπεδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε αρχές Ιουνίου τώρα, δηλαδή μπαίνουμε στον Ιούνιο, που οι φυσιολογικές μέγιστες θερμοκρασίες είναι 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα το γεωγραφικό τμήμα που αναφερόμαστε. Επομένως, κάπου εκεί θα είναι η θερμοκρασία και φαίνεται ότι γενικά η τάση για το τριήμερο θέλει να έχουμε περιορισμένη αστάθεια στα υπηρετικά τμήματα, ίσως και λίγο προς την Κρήτη και στη Ρόδο, αλλά μόνο στα ορεινά. Δηλαδή να μην προβληματίζουν πολύ αυτές οι μπόρες και να είναι αρκετά περιορισμένες σε έκταση.
0: Αχα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε,
1: ναι,
0: πολύ, κύριε Παπαγκούλη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Πήγε κόσμος γνωστή μου για μπάνιο στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή πιο πολύ, γιατί το Σάββατο ήταν αρκετά άστατο ο καιρός. Κρύα, λέει, που είναι.
0: Η θάλασσα είναι. Μπούζι. Μπούζι είναι.
1: Λέω, βρε, παιδιά.
0: Παιδιά, τώρα.
1: Παπαπα. Εντάξει.
0: Επειδή το έχουμε καθιερώσει τώρα το τελευταίο διάστημα να κάνουμε μπάνιο του Αγίου Πνεύματος, αν δεν δουλεύουμε. Να κάνουμε το. Που κανονικά δεν πρέπει να δουλεύουμε, γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι.
1: Πολύ
0: πνευματικοί άνθρωποι.
1: Του πνεύματος.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είναι κρύο ακόμα.
1: Ναι, παιδιά.
0: Η θάλασσα.
1: Μου,
0: να τα αφήσετε. Καλημέρα, καλή στον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. 12 βαθμούς. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Λέει.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα, το επεισόδιο Μαρινάκη με Δημητριάδη. Εγώ δεν κατάλαβα πολύ τι έγινε. Από ό,τι κατάλαβα, έπεσε ένα μπουκάλι με νερό από τον γιο του κυρίου Μαρινάκη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό διάβασα χωρίς να είμαι εκεί, να ξέρω κάτι.
1: Υπάρχουν
0: γι' αυτό.
1: Υπάρχουν βίντεο,
0: ναι,
1: βασικά.
0: Ναι. Και στη συνέχεια υπήρξε ένα μπιφ, μπράβο, ναι. Ένας διαπληκτισμός, ναι, ανάμεσα στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη. Ναι. Αυτό ξέρουμε, δεν ξέρουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Και είναι γνωστό ότι καλό είναι αυτά τα πράγματα να μην γίνονται όχι μόνο σε αγωνιστικούς χώρους και σε εξωαγωνιστικούς χώρους.
1: Ησυχάστε.
0: Ναι.
1: Ησυχάστε.
0: Ήρεμα, ηρεμία, ψυχραιμία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Από τη γνωστή διαδρομή, από την Ξάνθη προς τη Δία Καβάλας, μέσω Εγνατίας. Επιστροφή στη δουλειά μετά από ασθένεια 2 ημερών.
1: Περαστικά.
0: Δεν θα έλεγα ότι είμαι καλά ακόμη, δεν είναι ακόμα καλά.
1: Σιδερήνες.
0: Να γίνεις,
1: ναι,
0: να γίνεις, φίλε μας Γιώργο.
1: Ναι.
0: 21 βαθμούς έχει, πολλή υγρασία, ήλιο και μέτρια κίνηση. Φιλιά σε όλους, καλή συνέχεια. Εύχεται ο Γιώργος. Περαστικά, φίλε μας Γιώργο.
1: Ναι, περαστικά. Λοιπόν, κοιτάω την κίνηση από νωρίς τώρα για να δω πώς είναι η κίνηση στον Πειραιά. Από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα. Από την κίνηση στον Πειραιά. Κοίταξε, οι πιο κεντρικοί δρόμοι που βλέπω εδώ του Πειραιά έχουν κινησούλα σήμερα. Ακόμα. Γιατί εντάξει, θα αρχίσουν να βγαίνουν κιόλας για να πάνε η Σκυλίτσια, η Μυρίδου Σκυλίτσια που καταλήγει, ας πούμε, στο κέντρο. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Αλλά βλέπω εδώ και στη Δευτέρα Μεραρχία βλέπω κίνηση. Και στη Σκουζέ βλέπω κίνηση. Και στο κέντρο του Πειραιά βλέπω κίνηση εκεί κοντά στο δημοτικό
0: ακόμα,
1: θέατρο.
0: Ή πηγαίνουν στις δουλειές, τρο, παιδί μου.
1: Μπορεί να πηγαίνουν και στις δουλειές, αλλά μπορεί να έχουν ξομείνει και κάποιοι ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι πριν μια ώρα είχε κόσμο. Ακόμα.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά. Αλλά εντάξει, στο λιμάνι είναι πάντα φορτωμένη η κίνηση, γιατί φεύγουν και τα πλοία τώρα, τα πρωινά.
0: Ναι, σωστά. 7,
1: λιμάνι είναι.
0: 8,
1: βέβαια.
0: Φεύγουν.
1: Ναι.
0: Ειδικά τα μεγάλα που βγαίνουν για Κρήτη και τα λοιπά.
1: Βέβαια.
0: Τέτοια ώρα δεν φεύγουν.
1: Όχι, αυτά φεύγουν βράδυ.
0: Βράδυ φεύγουν.
1: Ναι.
0: Βράδυ, αυτά που κάνουν ταξίδι βράδυ. Νομίζω
1: δεν είναι. Βράδυ, κυρίως, Κρήτης, ναι.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Πάντως είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στο Κεφισό, βλέπω, από πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σε όλο το μήκος του Κεφισού, φτάνει μέχρι και τη λεωφόρα Αθηνών κάτω και μετά ξανακλίνει στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Ρέντι μέχρι και την παραλιακή, μέχρι την Ποσειδόνος. Γιατί έχει τέτοια κίνηση στο ρεύμα καθόλου. Πάνε να πανηγυρίσουν.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδά. Πρωί, μα δεν έχει τίποτα το πρωί.
1: Και μπροστά από το Καραϊσκάκης
0: για φιέστα, είχε πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα τι.
1: Ναι, και μπροστά από το Καραϊσκάκης έχει κίνηση και έχει γίνει και ένα ατύχημα. Έχει γίνει ένα ατύχημα ακριβώς εκεί που καταλήγει ο Κεφισός. Στην παραλιακή. Έχει γίνει ένα ατυχηματάκι και έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή από το ύψος της Αλίμου μέχρι και μετά το Παλαιοφάλιρο. Στο ρεύμα προς Πειραιά δηλαδή πάλι. Στο ρεύμα προς τα δω είναι μια χαρά. Προς Λιφάδα, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά.
0: Να το πούμε σχηματικά, ναι, έτσι.
1: Ω, και στην Κηφισία βλέπω. Έχουν γίνει και ατυχήματα.
0: στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, άμα έχει κίνηση, δεν θα έχει για τον Ολυμπιακό.
1: Όχι.
0: Φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Όχι, θα έχει
0: ναι. Γιατί να έχει για τον στη Θεσσαλονίκη τον Ολυμπιακό.
1: Τώρα, τι να λέμε τώρα.
0: Άλλες, εκεί έχουν άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ηρακλής, είναι ο Άρης.
1: Να σε ρωτήσω τώρα.
0: Ο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω. Αύριο είναι Τρίτη, παρουσιάζει το κόμμα του κύριου Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Την
0: επομένη του άλλου ενός επεισοδίου του ντοκιματέρ στο χιλιοστό. Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα, έλειπες όμως την Παρασκευή, παρουσίασε το κόμμα της κυρία Χριστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Το παρακολούθησες καθόλου αυτό. Αυτό, την παρουσίαση.
0: Όχι. Α. Διάβασα μετά.
1: Α, δεν είδες τίποτα.
0: Γιατί να τα βλέπω live, δεν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είδα να το δεις όλο live.
0: Α,
1: λέω,
0: όχι,
1: αν παρακολούθησες, αν είδες. Εσύ την κυρία Μουτσάτσου την ήξερες.
0: Είχε από ένα βίντεο που είχε κάνει, που είχε γίνει viral, ένα Έλληνες, πώς το λένε, ναι, ένα από αυτό θυμάμαι που μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά είναι προσωπική, δεν έχει κανένα νόημα να την μοιραστώ με τον κόσμο, δεν ήταν και πολύ καλή, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Από τότε θυμάμαι, εκτότε δεν την είχα χάσει, γιατί
1: το
0: εξήγησε η ίδια, δεν είναι μόνο αυτό, ενημερωνόταν από bloggers.
1: Ναι.
0: Οπότε αφού ενημερωνόταν από bloggers, κατάλαβες, δεν είχαμε συμπέσει πουθενά.
1: Και από Twitter-άδες.
0: Και από Twitter-άδες.
1: Ναι. Τι είναι οι Twitter-άδες?
0: Οι Twitter-άδες είναι αυτοί που γράφουν στο Twitter.
1: Δηλαδή και εμείς επειδή κάνουμε κανένα
0: πόστα. Τώρα πώς θα τους λένε, εξάδες.
1: Τους λένε εξ-Twitter-άδες.
0: Γιατί δεν είναι εξ, πλέον λέγεται εξ, δεν λέγεται Twitter.
1: Ναι, τους λένε εξ-Twitter-άδες, εξ-παύλα Twitter-άδες για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
0: Το εξάδες θα ήταν
1: καλύτερο. Γιατί εξάδες δεν είναι, είναι σαν τη αυγά. Δωδεκάδες, εξάδες, δεν είναι αυτό το πράγμα.
0: Ορίστε, στο χωριό της κυρίας Σουλτάνα στην Αριδαία έριξε χαλάζι, τώρα μαζεύουν τα κεράσια. Έκανε ζημιά,
1: λέει. Ναι, ρε παιδιά, δεν πρέπει να πέφτει χαλάζι τέτοια εποχή.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Έχει απίστευτη ταλαιπωρία στη διαδρομή Κοζάνη Γιάννενα.
1: Γιατί
0: έχουν μονοδρομήσει τα τούνελ της Εγνατίας. Και κανένας δεν μας λέει πότε θα τελειώσει, αν μάθετε κάτι. Αν μάθουμε κάτι θα σας το πούμε.
1: Α, κάνουν έργα,
0: Ναι. Ο Γιώργος ρωτάει, όντως έφυγε από τη ζωή ο Μάστρο Κώστας.
1: Δυστυχώς.
0: Το λέμε και στις ειδήσεις, Γιώργο, βεβαίως. Εννοείται. Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα. Πάμε τώρα σε κάτι που σας είχαμε προαναγγείλει, να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Έχουμε πάλι ένταση και έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, ένταση με το κόμμα της αντιπολίτευσης. Το κόμμα, το Κεμαλικό κόμμα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Αυτό που ίδρυσε τη δημοκρατία στην Τουρκία, κατά τα λοιπά. Λοιπόν, γιατί υπήρξε δικαστική απόφαση που πάβει τον αρχηγό, ο οποίος δεν θέλει να παραιτηθεί βεβαίως, και είχαμε και άλλα επεισόδια. Η Ελβίρα Κρίθαρη, η ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί θα μας πει λεπτομέρειες. Ελβίρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτές τις μέρες κρίνεται πραγματικά το μέλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΤΕΧΕΠΕ στην Τουρκία. Ξεκινάνε όλα από την απόφαση του δικαστηρίου, την απόφαση απόλυτης ακυρότητας του συνεδρίου του το 23. Το συνέδριο του 23 ανέδειξε τον Οσγούρ Οζέλ ως επικεφαλής του κόμματος. Κρίνεται λοιπόν άκυρο το συνέδριο. Καθερείται ο Ζέλ, έρχεται και πάλι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, τη 13 χρόνια πρόεδρος του κόμματος, και ο Οσγούρ Οζέλ εχθές αρνείται να παραδώσει τα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ, είναι ταμπουρωμένος από νωρίς το πρωί. Και δυνάμεις σπάνε την πόρτα, μπαίνουμε στο κτίριο, γίνεται χρήση δακρυγόνων και κλαστικών σφαιρών, επικρατεί το χάος. Στον 12ο όροφο ο Οσγούρ Οζέλ παραμένει στο γραφείο του μέχρι που αποφασίζει ότι θα πρευτεί με τα πόδια μέχρι τη μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, το οποίο και κάνει πολιτική κίνηση, παρουσία πλήθους κόσμου, αστυνομικών δυνάμεων, ο ίδιος ανεβαίνει πάνω στην Άβδα, τελικώς φτάνει στο κτίριο του κοινοβουλίου στην Άγκυρα και διαμηνύει πως εδώ και, από εδώ και πέρα αυτή είναι η έδρα του κόμματος, δεν πρόκειται να παραδοθούμε, δεν θα προδώσουμε το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Βρίσκεται λοιπόν στο ΤΕΧΕΠΕ, την ίδια στιγμή σήμερα μαθαίνουμε ότι στα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ μάλλον έχει βγει ακόμα και η αφίσα και η φωτογραφία αλλάζει, έχουν αλλάξει τα πρόσωπα.
1: Το ξυλώσανε, ναι.
2: Ακριβώς, έχει εγκατασταθεί ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου και είναι πραγματικά δραματικές οι στιγμές, διότι κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτό, ποια είναι τα σενάρια της επόμενης μέρας. Ο Οσγούρ δεν θέλει να παραδοθεί, ζητάει
0: Ελβίρα, γιατί κρίθηκε, με ποια αιτιολογία ή πρόφαση κρίθηκε άκυρο ένα συνέδριο ενός κόμματος και πώς το κρίνει η δικαιοσύνη αυτό το πράγμα?
2: 2023, λοιπόν, λίγο μετά τις εκλογές, το συνέδριο του Νοεμβρίου, 3 με 4 Νοεμβρίου ήτανε, είχαν γίνει καταγγελίες από μέλη του κόμματος, εσωτερικά δηλαδή, όχι από τον ίδιο τον Κιλιντάρογλου, αλλά μέλη του κόμματος που πρόσκειται στη σφαίρα επιρροής του για δολιοφθορά, για παρατυπίες στο συνέδριο. Είναι και μία άλλη ιστορία το αν ένα δικαστήριο έχει την δυνατότητα, εδώ συζητιέται δηλαδή και αυτό, να κρίνει άκυρο ένα συνέδριο και με ποια διαδικασία το κρίνει και αν έχει βέβαια τη δυνατότητα ένστασης ο ίδιος ο ΖΕΛ. Πάντως η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξαν αυτές οι καταγγελίες για δολιοφθορά, για παρατυπία, για χρηματισμό ατόμων, προκειμένου να στηριχθεί ο ΖΕΛ τότε ως υποψήφιος. Αυτή ήταν λοιπόν η αρχική ιδέα. Από το 23 εκκρεμούσε η απόφαση αυτή. Τελεσίδικησε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα με την απόφαση απόλυτης ακυρότητας. Και έτσι ο ΖΕΛ καθαρέθηκε.
0: Και φαντάζομαι ότι γι' αυτό με αυτά τρίβει τα χέρια του κ. Ερντογάν. Δηλαδή ο κ. Τσιτάρογλου ήταν, από ό,τι φάνηκε και στις προηγούμενες, στις τελευταίες εκλογές, ήταν ένας εύκολος αντίπαλος, έτσι δεν είναι?
2: Ήταν επί 13 χρόνια πρόεδρος και είχε χάσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια. Ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνεις. Και τώρα, τώρα δηλαδή είναι ακόμα μέσα ταμπουρωμένο.
0: Στην Εθνοσύλλα.
1: Ακόμα, έτσι.
2: Ναι. Τώρα έχει φτάσει στο γραφείο της ομάδας, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΤΣΕΧΕΠΕ στο κτίριο του κοινοβουλίου και διαμένει ότι θα παραμείνει εκεί μέχρι νεοτέρες, λέγοντας ότι εδώ πια είναι η νέα έδρα του ΤΣΕΧΕΠΕ. Δηλαδή το ΤΣΕΧΕΠΕ έχει δύο έδρες, ναι, στα γραφεία του στην Άγκυρα και στο κοινοβούλιο με δύο διαφορετικούς επικεφαλείς. Βέβαια ο ΖΕΛ έχει ένα τεράστιο κύμα και την υποστήριξη της πλειοψηφίας του κόσμου του ΤΣΕΧΕΠΕ. Αυτός και εχθές αυτό που μας έλεγαν στην πορεία, γιατί πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και στην Κωνσταντινούπολη σε τρία διαφορετικά σημεία εχθές σε αυτό το απόγευμα, αυτό που μας έλεγαν είναι ότι αυτή είναι μια κίνηση μάτς από το ΑΚΕΠΕ να βγάλει εκτός κάδρου τελείως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς? Ένα χρόνο πριν με την φυλάκιση. Ένα χρόνο και δύο μήνες πριν.
0: Το κύριε Σδάρογλου, βέβαια.
1: Του Ιμάμογλου.
0: Ναι, συγγνώμη. Δεν το Ιμάμογλου, συγγνώμη. Ναι, έχω μπερδέψει τα ονόματα. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ένα χρόνο πριν και σήμερα, τώρα, αυτές τις ημέρες, με την καθαίρεση του έτερου δυνατού αντιπάλου, του Οσγκιού Ροζέλ, με την επαναφορά του παλιού ηγέτη που δεν είχε κατορθώσει τίποτα έναντι στο κυβερνών κόμμα.
1: Μάλιστα. Ελβίρα, σε ευχαριστούμε
0: θερμά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θα έβγαζα μια δικαστική απόφαση να το καταργήσω εντελώς.
0: Σκεφτόμουν, όσο άκουγα την Ελβίρα, σκεφτόμουν, το έφερνα λίγο στα ελληνικά πράγματα. Και εδώ είχαμε καταγγελίες για παρατυπίες σε συνέδρια. Είχαμε καταγγελίες, για παράδειγμα, ότι σε συνέδριο κόμματος τους βάλανε από την πίσω πόρτα και από ένα υπόγειο του συνέδρους για να αποκλείσουν στο ισόγειο άλλους συνέδρους για να γίνει πραξικόπημα. Είχαμε καταγγελίες περί πραξικοπήματος σε συνέδριο.
1: Αλλά αυτά είναι θέματα των κομμάτων.
0: Δεν παρενέβη η δικαιοσύνη. Δεν κατέφυγε κανείς στη δικαιοσύνη για να λύσει πολιτικές διαφορές. Γιατί εδώ μιλάμε πολιτικές διαφορές. Δεν είναι κατά μέτρηση ψήφων που μέτρησες διπλές τις δικές σου, μέτρησα μονές τις δικές μου. Δεν είναι τέτοιο πράγμα.
1: Δεν μπορούμε να εκλογικεύσουμε το παράλογο. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Δεν εξηγείται. Είναι ανεξήγητο αυτό.
0: Δεν το καταλαβαίνουμε. Επίσης, εγώ το είπα από την αρχή ότι δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Απολύτω ερμηνεύσιμη είναι τη στάση του κ. Σδάρογλου, ο οποίος αποδέχεται μια δικαστική απόφαση που κάνει άνω κάτω το κόμμα του, επί της ουσίας το καταργεί και το θέτει υπό τις πτερούγες της δικαιοσύνης που γνωρίζουμε περί δικαιοσύνης. Έχουν βγει εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δικαιοσύνη στην Τουρκία και το αποδέχεται.
1: Εγώ θα έδινα το κόμμα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Θα το έδινα, πώς το λένε, το φίλο του Ερντογάν που τον έχει ουρά του. Το Μπαξελί, μπράβο. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βασιλική.
0: Είναι άλλο αυτό,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Όχι, θα του έλεγα. Να σου πω, έχω ένα κόμμα εδώ.
0: Το θες.
1: Θα γίνει τόσο, να μεγαλώσει κι άλλο. Ναι. Είναι και κοντό αυτό.
0: Ο Γιώργος μας εξηγεί ότι σχετικά με τα τούνελ από Κοζάνη για Γιάννενα, όταν παραλήφθηκαν, ήταν εκτός προδιαγραφών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, αγοράστηκε η Γνατία. Τώρα θα πρέπει να γίνουν εργασίες στα τούνελ ώστε να καλύπτουν τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράξενο είναι, από όσα έχω μάθει, αλλά δεν τα έχω επιβεβαιώσει, ότι τα χρήματα που θα χρειαστούν για να πληρωθούν όχι από την εταιρεία, εταιρεία που έχει τώρα την κατοχή της στον δρόμο, αλλά από το ελληνικό κράτος. Από το οποίο και αγοράστηκε εντός εισαγωγικών η οδός αυτά τα και μας χαιρετάει. Ναι, είναι περίεργα αυτά τα πράγματα που γίνονται, εάν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Δεν γνωρίζω λοιπόν, δηλαδή με ποιο τρόπο έχει παραλυθεί ένα έργο το οποίο δεν τηρεί κάποιες προδιαγραφές και αλλάζει εκ των υστέρων και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι λίγο.
1: Συμβαίνουν ναι. Αυτά.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Συγγνώμη. Δεν το ήξερα. Παραλήψεις μου.
1: Λοιπόν. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Και μας ρωτάει και ο Φώτης. Ρωτήστε παρακαλώ να μάθετε για τη σύραγγα της Εγνατίας πότε θα ανοίξουν. Θα ρωτήσουμε. Αυτές τις σύραγγες Εγνατίας, παιδί μου.
1: Θα ρωτήσουμε.
0: Ναι. Και λέει συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, λέει ο Φώτης. Θα το πούμε γι' αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη που λέτε είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή γιατί έχει γίνει και ένα ατύχημα εκεί στο ύψος της Ευαγγελίστριας. Στα δάχτυλα τα παίζω. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Τσιμισκή. Πάρα πολύ αυξημένη σήμερα. Τι γίνεται ρε παιδιά, έχετε βγει να πανηγυρίζετε, αποκλείεται. Είναι στη Βασιλέως Γεωργίου και στην Όλγας Διονύση. Στη συνέχεια δηλαδή της Βασιλέως Γεωργίου έχει κίνηση. Και στην Καρατάσου, Καραμίτσου πήγα να πω, και στην Καρατάσου έχει κίνηση. Και στη Μοναστηρίου έχει κίνηση. Και στη Λαγκαδά στο ένα ρεύμα όμως. Λίγο πιο πάνω από το Βαρδάρι. Καταλάβατε. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα για την Αθήνα σας είπα. Στα γνωστά σημεία έχει κίνηση. Στην Κηφισίας κατά τόπους. Στη Μεσογείο, η Μεσογείο είναι ακόμα καλή. Πώς το λένε, στην Κατεχάκη είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και στον Πειραιά σας είπα ότι είναι όλοι οι δρόμοι φορτωμένοι. Ναι. Φορτωμένοι πολύ. Και με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Σας χαιρετάμε με πολύ ωραία μουσική.
0: Γεια σας.
1: Ωραία, δεν είναι.
0: Να είστε καλά.
1: Ωραία. Ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντονάλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παρηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιάν με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία.

Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νεκρός 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς το Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δις ευρώ από περίπου 2,5 που ήταν στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία. Ζημιές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές. Ο καιρός. Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Υπερβροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Να είμαστε και σήμερα εδώ, Δευτέρα, 25 Μαΐου. Οδεύουμε προς το τέλος του Μάη, 8 λεπτά μετά τις 8.

μεγάλο. Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο. Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος στην τεχνική υποστήριξη, μαζί σας μέχρι τις 9 μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου 93,1, 92,7 και 98,4.

πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός από χθες το βράδυ, κερδίζοντας την Βασίλισσα της Ευρώπης, τη Ρεάλ Μαδρίτη, και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Διότι μπορεί να μην είμαστε όλοι οπαδοί της συγκεκριμένης ομάδας. Και εγώ δεν είμαι. Εντός Ελλάδος. Γιατί εκτός Ελλάδος είμαστε όλοι Έλληνες. Και ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Ολυμπιακός κατάφερε να το σηκώσει χθες και να επικρατήσει της Ρεάλ Μαδρίτης, και μάλιστα εντός έδρας. Και αυτό που ακούσατε πριν από τον ύμνο του Ολυμπιακού δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα μικρό, πολύ μικρό μέρος των πανηγυρισμών που έγιναν και εδώ στη Ρόδο. Εκατοντάδες οπαδοί του Ερυθρόλευκου κατέβηκαν, βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, στο Μανδράκι, εκεί στην πλατεία Δημαρχείου, και πραγματικά το γλέντισαν. Σου, με συνθήματα. Αγκαλιές και τραγούδια. Μέχρι τα ξημερώματα. Και εγώ θα πω να είμαστε καλά, να είναι καλά οι ομάδες μας και να έχουν πάντα διακρίσεις και επιτυχίες και να μας κάνουν όλους υπερήφανους ως Έλληνες, ανεξαρτήτου επιλογής, προτίμησης και χρώματος ομάδας.

0: 17 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ρόδου, στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και να περάσουμε να δούμε τα θέματά μας, ξεκινώντας με το ευαίσθητο θέμα της υγείας. Λοιπόν, σε εκλογές κατέρχονται οι γιατροί, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου. Οι αρχαιρεσίες πρόκειται να γίνουν στις 14 Ιουνίου στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και η αλήθεια είναι ότι έχουν να αντιμετωπιστούν αρκετά και σοβαρά προβλήματα. Είναι μια πολύ σημαντική, θα λέγαμε, διαδικασία εκλογής νέων μελών, γιατί δυστυχώς τα προβλήματα στο χώρο, στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, καλά κρατούν στην περιοχή μας. Για να το θέσω σωστά, και στην περιοχή μας. Επικεφαλής της νέας ιατρικής εισπύρωσης, έτσι ονομάζεται η παράταξη η οποία κατέρχεται, είναι μία και μοναδική για τις εκλογές, είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΑΜΚΕ Γαλινός, ο κύριος Μάριος Κλονάρης, τον οποίο έχουμε μαζί μας σήμερα. Κύριε Κλονάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα
0: και καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Βέβαια, το να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας ζητήσουμε να τα πούμε είχε περισσότερο να κάνει, όχι μόνο με τις εκλογές, είχε περισσότερο να κάνει με ένα άρθρο σας, το οποίο μας έχετε στείλει και αφορά ουσιαστικά όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον τομέα της υγείας και κυρίως αυτό το πολύπαθο, επιτρέψτε μου να πω, Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Ναι. Και πάλι καλημέρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή τρέχει μια προκήρυξη, ξεκινάει μια προκήρυξη για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, το οποίο είναι μια θετική εξέλιξη. Όπως έγραψα, αυτό δεν συνιστά λύση από μόνη της. Είναι ένα πρώτο βήμα για να βοηθήσουμε το νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή προκηρύχθηκαν 23 θέσεις για πρώτη φορά.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανακοίνωση των θέσεων, αλλά η ουσιαστική κάλυψή τους. Να μην παραμείνουν δηλαδή κενές αυτές οι θέσεις. Τώρα αυτό είναι ένα γενικότερο κομμάτι που πρέπει να προσέξουμε. Δηλαδή, γιατί οι γιατροί του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν από υποκανονικές συνθήκες. Κάνουμε ένα αγώνα που είναι λίγο εξαντλητικός, με αυξημένη επιστημονική ευθύνη και σημαντικό προσωπικό κόστος. Γιατί αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κρατεί το νοσοκομείο όρθιο,
0: ναι,
1: και να βοηθήσουμε η κοινωνία να μείνει όρθια. Γιατί είναι βασικός πυλώνας το νοσοκομείο. Είναι επιτακτικό δηλαδή. Και πρέπει να το πούμε καθαρά ότι ο γιατρός του ΕΣΥ, τώρα στεναχωρώ κάποιους, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας δημόσιος υπάλληλος. Γιατί το ιατρικό λειτουργήμα έχει ιδιαιτερότητες. Έχει ευθύνη απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, έχει ένταση, έχει πίεση, ψυχική φθορά. Και όλα αυτά για να μπορέσουμε να τα φέρουμε σε ένα κομμάτι, και επειδή είμαστε και νησιωτική περιοχή και όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ δύσκολα θα έρθουν κάποιοι να δουλέψουν, να φύγουν από την Αθήνα και να έρθουν στη Ρόδο, θα πρέπει να δοθούν κάποια κίνητα και θεσμικά και μισθολογικά.
0: Ναι, ξέρετε.
1: Είναι σημαντική η προκήρυξη αυτών των θέσεων, αλλά αν δεν συνοδευτούν από ουσιαστικά μέτρα, δεν ξέρω αν θα έχουν. Υπάρχει κίνδυνος δηλαδή αυτές οι θέσεις να μην είναι κενές.
0: Και ξέρετε, κύριε Κλονάρη, δεν μιλάμε για απλές θέσεις, μιλάμε για ειδικότητες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη λειτουργία του νοσηλευτικού μας ιδρύματος. Ακτινολόγοι, παθολόγοι, καρδιολόγοι με ευτήρες, νεφρολόγοι, ουρολόγοι, δηλαδή ουσιαστικά πνευμονολόγοι, πάρα πολλές ειδικότητες.
1: Το τμήμα των επιγόντων περιστατικών,
0: ακριβώς,
1: να έχουν ειδικευμένοι γιατροί. Γιατί ξέρετε, αυτό θα έχει και αντίκτυπο και στον τουρισμό. Δηλαδή πρέπει να το δούμε λίγο γενικότερα αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Όταν ο γιατρός εξαντλείται, το νοσοκομείο αποδυναμώνεται. Όπως είπα, και όταν το νοσοκομείο αποδυναμώνεται, η κοινωνία μένει εκτεθειμένη.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πρέπει να το δούμε πολύ πιο σοβαρά.
0: Και τελικά το στίχημα είναι όταν γίνεται η όποια προκήρυξη, γιατί έχουμε δει να γίνονται στο παρελθόν, αν τελικά θα μπορέσει να αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι
1: ακριβώς
0: ουσιαστικά να έρθουν οι γιατροί στην περιοχή μας. Δεν το έχουμε δει να συμβαίνει, η αλήθεια είναι, κύριε Κλονάρη, και δεν ξέρω τι πραγματικά έχει αλλάξει.
1: Χρειάζεται
0: τώρα
1: αλλαγή,
0: και αν...
1: Αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή θεσμικού πλαισίου και του μισθολογικού πλαισίου. Δεν φεύγει ο άλλος δεν μπορεί να φύγει ο άλλος με τον ίδιο μισθό που είναι στην Αθήνα και να έρθει στη Ρόδο. Δεν μπορεί να έρθει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 30-35 χρονών, γιατί η ιατρική, όπως καταλαβαίνετε, για να τελειώσεις
0: ξεκινάς
1: στα 18 και θέλεις 15 χρόνια περίπου να κάνεις την ειδικότητά σου, να εξειδικευτείς. Οι περισσότεροι έχουν μια οικογένεια και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγουν από κάπου αλλού και να έρθουν στο νησί που τόσο πολύ αγαπάμε, έτσι.
0: Δεν πιστεύετε ότι όμως είναι σημαντικό στοιχείο στην όποια απόφαση λάβουν οι άνθρωποι, οι γιατροί που πρόκειται να έρθουν εδώ και οι συνθήκες? Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για τις εξαντλητικές συνθήκες στο νοσοκομείο, εργασία στο νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Οι συνθήκες φτιάχνουν όταν έρθει προσωπικό.
0: Ναι.
1: Όταν δοθούν κίνητρα σωστά, θα έρθει ο κόσμος, αλλά πρέπει να έχουμε κίνητρα στοχευμένα για τα νησιά μας.
0: Ναι.
1: Και όταν έρθουν οι γιατροί, τότε θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά θέλει κάποια άλλη είδους πολιτική.
0: Πιστεύετε ότι θα πάει καλά η συγκεκριμένη προκήρυξη?
1: Είναι ερώτημα, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
0: Ακόμα δεν έχει.
1: Δεν έχουμε. Κάποια άτομα φυσικά θα έρθουν, αλλά δεν νομίζω εγώ να έρθουν όλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο δηλαδή.
0: Ναι, ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και ολοκληρώνεται πότε, κύριε Κλονάρη?
1: Αυτό είναι η προκήρυξη περίπου 15 μέρες.
0: Ναι. Κατάλαβα. Έχουμε όμως και τις εκλογές.
1: Λίγη στις 15 Ιουνίου.
0: 15 Ιουνίου.
1: Ξεκινάει 25 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, και λίγη 15 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι.
0: Ναι. Να ευχηθούμε τα καλύτερα, να πούμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση και μάλιστα στον επιθυμητό βαθμό να καλυφθούν όλες οι θέσεις. Αν και δεν θα έπρεπε να κάνουμε ευχή για τέτοιου είδους ζητήματα, θα προσθέσω εγώ σε αυτό το σημείο. Και να περάσουμε και στο θέμα των εκλογών. Έχουμε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου. Είστε επικεφαλής της υποψήφιας παράταξης. Δώστε μας έτσι κάποια...
1: Ανοίγουμε λίγο το ψηφοδέλτιο, έχουμε άτομα τα οποία είναι νέα μέσα. Θέλω λίγο να ανοίξουμε λίγο τη βεντάνια, να μπουν νέοι γιατροί στο ψηφοδέλτιο. Μπήκαν νέοι γιατροί στο ψηφοδέλτιο με νέες ιδέες και πιο δυναμικοί, να αλλάξουμε λίγο ό,τι μπορούμε, να βοηθήσουμε και να είμαστε πιο δυναμικοί. Αυτό θέλουμε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ψηφοδέλτιο, ενωτικό.
0: Ναι. Ένα ψηφοδέλτιο, δεν υπάρχει δεύτερο, ναι, ενιαίο.
1: Όχι, ναι, ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και προσδοκούμε να ανοίξουμε στον ιατρικό κόσμο, να συγκροτήσουμε, δηλαδή κάναμε ένα συνδυασμό που έχει διάφορες ειδικότητες με μια κοινή επιθυμία να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο για το επάγγελμά μας. Τώρα υπάρχει συνεργασία, ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των μελών. Η συμμετοχή είναι ένα μεγάλο και ευρύ δυναμικό ψηφοδέλτιο, το οποίο δημιουργεί προϋποθέσεις για μια νέα πορεία και προοπτική και αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Να γίνει λίγο πιο ανοιχτός ο σύλλογος και πιο δυναμικός. Αυτό θέλουμε. Και να έχουμε προτάσεις τις οποίες θα τις λέμε και δεν θα κρύβουμε τα λόγια μας. Αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση και ο κλάδος σας έχει ζητήματα τα οποία χρειάζεται να επιλύσει.
1: Βέβαια,
0: και σίγουρα
1: να ενισχυθεί και τα ιδιωτικά ιατρία και με τα μικροβιολογικά και τα flow back. Μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Πρέπει να γίνουν διάφορα στην υγεία, πιστεύω. Προσπαθούν, βέβαια, γίνονται ανακαινήσεις, αλλάζουν τα κτίρια, αλλά χρειάζεται και έμψυχο υλικό.
0: Ναι, χρειάζονται να γίνονται ουσιαστικότερες αλλαγές από μέσα προς τα έξω, θα πω εγώ. Κύριε Κλονάρη, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε εσάς και στους συναδέλφους σας που έχετε έτσι, αυτή τη διαδικασία των εκλογών το επόμενο διάστημα, και να είμαστε καταρχήν καλά, να μην σας χρειαζόμαστε, είναι η αλήθεια, και εσείς από την άλλη πλευρά να μπορέσετε να επιλύσετε αυτά τα σημαντικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι μας στον χώρο της υγείας. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ, Γελτσίτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα. Σε εδώ θα σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια. Εις τη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα. Κι ύστερα χώρεσέ τα.

0: Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 8, πάντα συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου 93,1, 92,7 και 98,4. Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος στην τεχνική υποστήριξη, μαζί σας μέχρι τις 9 και θα παραμείνουμε στο χώρο της υγείας. Όπως είπαμε νωρίτερα, οι γιατροί μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κατέρχονται σε εκλογές, κάτι το οποίο θα γίνει τον επόμενο μήνα, στα μέσα συγκεκριμένα 14 Ιουνίου, και για πρώτη φορά ο κύριος Ηλίας Τσέρκιλς, για 13 χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 4 ως γραμματέας και τα υπόλοιπα όλα ως πρόεδρος, από τη θέση του πρόεδρου δεν θα είναι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Φυσικά θα είναι υποψήφιος για άλλα όργανα, όπως εκπρόσωπος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τον έχουμε μαζί μας, θα μας τα πει ο ίδιος αναλυτικά. Κύριε Τσέρκη, καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα και ευχαριστούμε που δεχτήκατε να είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Πελού, συνεργάτη τη εκπομπή και στου ακροατέ. Εγώ ευχαριστώ και η χαρά και η τιμή είναι δικιά μου που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: 13 ολόκληρα χρόνια στο τιμόνι ουσιαστικά στην πλειοψηφία αυτών του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, και είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και εγώ το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι τι αποκομίσατε από αυτή σας την πορεία και πώς αισθάνεστε τώρα που παραχωρείτε ουσιαστικά αυτή τη θέση του Προέδρου σε κάποιον άλλο συνάδελφό σας και προχωράτε για κάτι άλλο.
1: Πράγματι, κυρία Πελού, έχω αποδείξει ότι δεν θέλω να μονοπολώ και δεν θέλω να είμαι μονίμως σε πόστα τα οποία ουσιαστικά πρέπει να εναλλάσσονται πρόσωπα, πρέπει να εναλλάσσονται καταστάσεις, και βέβαια θεωρώ ότι αισθάνομαι ότι ολοκληρώνεται ένας μεγάλος και ουσιαστικός κύκλος προσφοράς με πολλές ευθύνες, ενεργού συμμετοχής στα κοινά της ιατρικής κοινότητας της Ρόδου και των νησιών μας. Mm-hmm. Ήταν πράγματι έτσι μια διαδρομή που μπορώ να χαρακτηρίσω γεμάτη αγώνες, διεκδικήσεις, υπήρχαν σίγουρα δύσκολες στιγμές, αλλά θεωρώ ότι υπήρχαν και σημαντικές κατακτήσεις, mm-hmm. τόσο για τον ιατρικό κόσμο της Ρόδου και των νησιών, όσο και για την κοινωνία της Ρόδου. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω καταρχάς ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Είμαστε άμεσα συνεργάτες του Υπουργείου και της κάθε κυβέρνησης, και ο ρόλος μας έχει μία θεσμικότητα που αυτή καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που λένε, ας πούμε, ότι περιμένουν από τον Ιατρικό Σύλλογο να έχει πιο καταγγελτικό λόγο. Να είστε σίγουροι, κυρία Πελού και κυρίες και κύριοι που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε στείλει εκατοντάδες επιστολές και έγγραφα σε αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως όσον αφορά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το Υπουργείο Υγείας, διότι δεν έχουμε συγκριτικό καθαρά ρόλο, δυστυχώς δεν έχουμε εκτελεστική εξουσία. Και αυτό είναι ουσιαστικά που δυσχεραίνει λιγάκι και μειώνει την όποια αποτελεσματικότητα θα μπορούσαμε να έχουμε. Όπως θα ήθελα να χαρακτηρίσω, έτσι να θυμηθούμε κάποιες κατακτήσεις που καταφέραμε αυτή την περίοδο, διότι προσπαθήσαμε να μην περιοριστούμε μόνο στο τυπικό θεσμικό χαρακτήρα που έχουμε, mm-hmm. και γι' αυτό ουσιαστικά προσπαθήσαμε να παρέμβουμε, να διεκδικήσουμε, να συνεργαστούμε και σε κάποιες φορές και να συγκρουστούμε ακόμα. Επιγραμματικά, έτσι, να θυμίσω ότι παίξαμε καθοριστικό ρόλο στην μεταφορά του κέντρου υγείας από το παλιό κτίριο εκεί του πάλι ποτέ που στεγάζεται το ΙΚΑ, στο κτίριο το οποίο στεγάζεται σήμερα, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς, θεωρώ, για την πρωτόθρο της υγείας, με την εξαιρετική δουλειά που κάνει γέννησο ο Βασιλάκης και όλοι οι συνάδελφοι και το λοιπό προσωπικό. Έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στο κέντρο υγείας, και αυτό ήταν ένα, ουσιαστικά ένα κατελημένο κτίριο το οποίο το γνώριζαν ελάχιστοι. Πέρασε από το Κερπνό και το νυν ΕΟΔΗ στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και αξιοποιήθηκε επ' ωφελία των πολιτών. Το δεύτερο στοίχημα ήταν ότι όταν πήγαμε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ρόδο να επισκεφτούμε την ευρύτερη περιοχή, γνωρίζοντας ότι πήρθαν κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ουσιαστικά αναβάθμιση τη κτηριακή του Κέντρου Υγείας στην Περιφερειακό Ιατρείο στην ουσία του Νότιας Ρόδου. Συνεργαστήκαμε με τον πρόεδρο της κοινότητας του Γεμαντίου, του κ. Σταύρο Ακούρη. Του προτείναμε ότι αυτά τα χρήματα το να πέσουν στην ανακαίνιση ενός θηρίου το οποίο ουσιαστικά δεν έχει προοπτικές για να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Νότιας Ρόδου, προτείναμε να μεταφερθεί στο παλιό κτίριο του Δήμου της Νότιας Ρόδου και είναι σε εξέλιξη εργασίες και πρόκειται να παραδοθεί το έργο 30 Ιουνίου. Γι' αυτό το λόγο, από όσο γνωρίζω, είναι σήμερα εδώ και ο κύριος Ροϊλός στη Ρόδο για να αξιολογήσει και να εκτιμήσει την εξέλιξη των εργασιών. Οπότε λοιπόν αυτά ήταν τα ουσιαστικά μεστά αποτελέσματα κατόπιν παρεμβάσεων, τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο στο να αναβαθμιστούν οι συνθήκες και η άσκηση ιατρικής στην περιοχή μας. Επίσης, τους τελευταίους μήνες παρακολουθείτε όλη την πρωτοβουλία που πήραμε και να συναντηθούμε με τους διάφορους φορείς της πόλης, του νησιού, για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη και θεωρώ να έχει και αυτό αίσιο τέλος.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, κυρία Πελού, πραγματικά τα χρόνια αυτά κληθήκαμε να διαχειριστούμε πρωτόγνωρες προκλήσεις. Να θυμηθώ ότι είχαμε να διαχειριστούμε την πανδημία, την κάλυψη των εμβολιαστικών κέντρων, τις ανάγκες που προέκυψαν από διάφορα μαζικά συμβάντα όπως ήταν οι πυρκαγιές, και πάντα ο Ιατρικός Σύλλογος οργάνωνε πολλές εθελοντικές δράσεις σε συνεργασία με διάφορους φορείς. Θα θυμηθούμε την κυρία Θάλια Γεωργά, με πάρα πολλούς φορείς.
0: Ναι,
1: και ουσιαστικά πολλές από αυτές επιλέξαμε συνειδητά να μην τις προβάλλουμε. Και αυτό γιατί για μας η προσφορά δεν ήταν ποτέ επικοινωνιακή επιλογή, κυρία Πελού. Ήταν και παραμένει ένα ασπρόπαστο στοιχείο το οποίο ουσιαστικά συνάδει με την φύση του ιατρικού λειτουργήματος. Το να προσφέρουμε χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς να φαινόμαστε ότι θέλουμε να το οικειοποιηθούμε ή να το εκμεταλλευτούμε. Και πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα έτσι να υπηρετήσω το θεσμό από την πολύ τιμητική θέση, και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους γι' αυτό. Το θεσμό λοιπόν που μου ανέθεσαν. Ναι, είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου της Ρόδου με συνέπεια, με σοβαρότητα, πάντα τηρώντας την θεσμικότητα, και θεωρώ πάντα η παρουσία μου και η φωνή μου ήταν στα πλαίσια μιας ενωτικής λογικής, και πάντα προσπαθούσα να είμαι παρόν στα διαρκή προβλήματα τόσο των συναδέλφων και των ζητημάτων υγείας του τόπου μας. Πιστεύω ότι τα συλλογικά όργανα πρέπει να ανανεώνονται, πρέπει να μην μονοπολούν την παρουσία τους σε ορισμένα άτομα. Εξάλλου, κυρία Πελού, να σας θυμίσω ότι και η εμπλοκή μου με την κομματική τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί δύο θητείες έκανα,
0: ναι,
1: και επέλεξα να μην συνεχίσω και εκεί. Διότι κάθε γενιά θεωρώ ότι πρέπει να αφήνει το αποτύπωμα και να ανοίγει χώρο για την επόμενη, για νέα πρόσωπα. Απλά πρέπει πάντα να σεβόμαστε την εμπειρία και την θεσμική μνήμη, και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ έχω επικαλεστώ και άτομα τα οποία προσφέρανε και πριν από μένα, όπως τον κύριο Χρήστο Ματά, όπως πάρα πολλούς συναδέλφους. Και βέβαια αποφάσισα ότι ο κύκλος στο Διοικητικό Συμβούλιο έκλεισε, και εκεί θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουν άλλοι κύκλοι, και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να μην αποχωρήσω τελείως από τα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου, και αποφάσισα να διεκδικήσω την θέση θέτοντας υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, έναν ιδιαίτερα κρίσιμο θεσμό, ένα κρίσιμο όργανο για την εύρυθμη λειτουργία, την θεσμική τάξη μπορώ να πω, αλλά προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία αλλά και το κύρος του Συλλόγου. Εδώ, κύριε Πελού, επιτρέψτε μου να αναφερθώ και με ξεχωριστή έτσι μία και αναγνώριση στον εκλεκτό συνάδελφο, τον βιοπαθολόγο, μικροβιολόγο, τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον κύριο Γρηγόρη Παπα-Νικολάου.
0: Mm-hmm.
1: Έναν άνθρωπο με μακρά αξιοπρεπή και ουσιαστική διαδρομή στα συλλογικά όργανα. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και πρόεδρος του Πειθαρχικού για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν 5 θητείες του κ. Παπα-Νικολάου που υπηρέτησε από τη θέση του πρόεδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Όλοι το γνωρίζουν στην τοπική κοινωνία, με περίσσια έτσι ήθους, θεσμική σοβαρότητα.
0: Έτσι ακριβώς, όλα τα χρόνια.
1: Πολύ ψηλό αίσθημα της ευθύνης, έτσι. Οπότε λοιπόν για μένα αποτελεί παράδειγμα γιατρού και θεσμικού λειτουργού και αυτόν καλούμε έτσι να διαδεχθώ με τον Γιάννη τον Υψηλάτη στη θέση του Αντιπροέδρου, με αξιόλογα μέλη που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Και θεωρώ λοιπόν ότι η παρουσία τέτοιων ανθρώπων ουσιαστικά αφήνει μια παρακαταθήκη και για τις αυτές τις γενιές αλλά και για τις νεότερες γενιές ειδικά των γιατρών, διότι πρέπει η παρουσία τέτοιων προσωποτήτων ουσιαστικά δείχνουν ότι η ενωτική λειτουργία των συλλογικών οργάνων, η θεσμικότητα με το τόσο υψηλό βαθμό αίσθημα ευθύνης που υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια, καλούμαστε να συνεχίσουμε και εμείς στο ίδιο επίπεδο ευθύνης, αξιοπρέπειας και θεσμικής συνέπειας για να λειτουργήσουν τα τόσο σημαντικά όργανα του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Στα οποία θα υπάρξει ανανέωση από ό,τι παρατηρούμε και από ό,τι μας λέτε και εσείς κύριε Τσέρκη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και τα πρόσωπα αλλά και τις θέσεις που θα λάβουν, ακόμα και πρόσωπα τα οποία είναι ήδη στη διοίκηση και στα όργανα του Συλλόγου, αλλάζουν θέσεις, όπως εσείς για παράδειγμα και όπως και ο κύριος Παπανικολάου που δεν θα είναι υποψήφιος, και υπάρχουν τέτοιες αλλαγές αν δεν
1: σίγουρα καταρχάς. Να σας πω ότι από το Διοικητικό Συμβούλιο των ΗΝ πάνω από τα 7 άτομα είναι που είναι εκ νέου υποψήφοι, και εδώ επιτρέψουμε να αναφερθώ στα άτομα τα οποία αποφάσισαν να μην συνεχίσουν να είναι υποψήφοι, ναι. Και πραγματικά πρέπει δημόσια να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ. Πολύτιμοι και στενοί συνεργάτες όπως ο Μιχάλης ο Βολονάκης, ο πνευμονολόγος, ο Νίκος ο οικονόμου, ο γενικός οικογενειακός γιατρός, ο Νίκος ο Παπαναγιώτου, εξαίρετος συνάδελφος ακτινολόγος που είναι στο νοσοκομείο, και ο Στέλιος ο Κοιλιάς, πάρα πολλοί άλλοι, και να με συγχωρέσω και να ξεχνάω κάποια άτομα. Από εκεί μετά και ο Μάριος ο Κλονάρης, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής, είναι 2 χρόνια αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο των στενών συνεργατών, όπως επίσης και ο Μάριος ο Γεωργανάς, ο Ανδρέας ο Καραγιάννης, ο Σπύρος ο Λαζαράτος, ο Άγγελος ο Ζερβός. Αυτοί ήταν στα τελευταία Διοικητικά Συμβούλια και εξακολουθούν να είναι, οπότε εξασφαλίζουν μια συνέχεια και μαζί τους βέβαια συμπορεύονται και νέοι συνάδελφοι τόσο από το δημόσιο όσο από τον ιδιωτικό τομέα, που έρχονται να δώσουν μια φρέσκια ματιά, μια νέα δυναμική, να συνεχίσουν όλα αυτά που έχουμε κάνει. Ξέρετε, ο Ιατρικός Σύλλογος έχει τόσο πολλές αρμοδιότητες και ειδικά με το θέμα της αδειοδότησης και την εποπτεία των ιδιωτικών ιατρείων, των εργαστηρίων. Πραγματικά έχουμε τόσους πολλούς ρόλους και ευθύνες που είναι σημαντικό να ασχολούνται, γιατί ήδη η εργασία μας, τα ιατρία μας είναι τόσο επιφορτισμένη με τόσες πολλές ευθύνες και είναι επιπρόσθετες ευθύνες αυτές οι διοικητικές που απαρρούν από την ενασχόλησή μας με τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ναι. Θα έχουμε πολλά να λέμε, κύριε Τσέρκη. Ο τομέας της υγείας είναι υπερευαίσθητος, θα έλεγα εγώ, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που ταιριάζει, και πολύ πολύ σημαντικός. Έχει αρκετά ζητήματα, δεν τελειώνουν και ποτέ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Μία τελευταία φράση μόνο. Πέρα από το θέμα του Πειθαρχικού Συμβουλίου, θα είμαι εκ νέου υποψήφιος για τη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι η φωνή της Ρόδου, της Δωδεκανήσου και των νησιών πρέπει να συνεχίσει να ακούγεται δυνατά, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα, και θεωρώ η όποια εμπειρία έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με την ενασχόλησή με τον Ιατρικό Σύλλογο, θεωρώ ότι είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό για να μπορώ να συνεισφέρω και να συνδράμω ουσιαστικά, διότι είχα και την τιμή να είμαι στο επικεφαλής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου την τελευταία τετραετία. Κάναμε πάρα πολλές δουλειές, πάρα πολλές εργασίες, και τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται από τέλη Ιουνίου και μετά, και κάναμε μια αξιόλογη προσπάθεια και με τη χρήση των αντιβιωτικών, το οποίο πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τέλη Ιουνίου που θα το παρουσιάσουμε στο Υπουργείο Υγείας, όπως επίσης και αυτά τα αόριστα κίνητρα. Εμείς τα οριστικοποιούμε και λέμε, ας πούμε, ότι πρέπει να συζητάμε με όρους του μέλλοντος να καταγούνται κάποιοι θεσμοί, κάποιες υποχρεωτικές παρουσίες ανειδίκευτων των γιατρών, και πρέπει αυτό να το ανταλλάξουμε με την παρουσία ειδικευμένων γιατρών. Διότι, κυρία Πελού, τελευταία φράση, τα κίνητρα είναι καλά ως μέσο παραμονής ενός γιατρού, αλλά θεωρώ και από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής ότι δεν είναι ικανά για να προσελκύσουν έστω την πρώτη φορά παρουσία ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού στα νησιά μας.
0: Έχουμε μία προκήρυξη σημαντική 23 θέσεων η οποία βγαίνει σήμερα, κύριε Τσέρκη, και αφορά γιατρούς για το νοσηλευτικό μας ίδρυμα. Το θίξατε, γι' αυτό δράτωμε με τις ευκαιρίες. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει αυτή η προκήρυξη να φέρει γιατρούς στο νησί μας, θα έχει αποτέλεσμα? Γιατί έχουμε δει και άλλες φορές, αλλά δυστυχώς το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν το είδαμε.
1: Πρέπει να αισιοδοξούμε και είναι πράγματι θετικό.
0: Δηλαδή, τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη προκήρυξη τώρα μέχρι τώρα για να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον να έρθουν άνθρωποι?
1: Υπάρχει καταρχάς ότι είναι σημαντικό ότι έχει γίνει τόσο μαζική προκήρυξη δεκάδων θέσεων. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν αποτυπώνεται στα θετικά. Το αν υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι, σίγουρα στο μεσοδιάστημα από τις προηγούμενες προκηρύξεις έχουν βγει κάποιοι νέοι συνάδελφοι, έχουν τελειώσει την ειδικότητα, και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχει καθολικό ενδιαφέρον, αλλά ευελπιστώ να υπάρχει έτσι ένα ικανοποιητικό ενδιαφέρον, προκειμένου αν να μην καλυφθούν όλες οι θέσεις, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις μισές θέσεις. Και πράγματι προσπαθούμε και εμείς, όπου έχουμε γνωστούς, και θα παρακαλούσε και όσοι των ακροατών έτσι μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν συγγενείς, φίλους σε διάφορες πόλεις Ελλάδας, πράγματι φαίνεται ότι είναι δύσκολη η υπηρέτηση της υγείας στα νησιά, γιατί κάποιος συνυπολογίζει και τα κόστη διαβίωσης με τα ενίκια εκεί που πήγανε, με τα μεταφορικά, το κόστος των εισιτηρίων και όλα αυτά που βιώνουμε, και με το κόστος ζωής. Και σίγουρα σκέφτεται λοιπόν ότι η Ρόδος και τα νησιά είναι ακριβοί προορισμοί, και τόσο για να μένουν αλλά και για να ζήσουν ήδη με τις οικογένειές τους, και αυτό λιγάκι δρά αποτρεπτικά. Ωστόσο όμως, επειδή υπάρχουν και από την τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχουν κάποια χρηματικά κίνητρα, αλλά θεωρώ ότι το να υπηρετεί στην υγεία στα νησιά έχει έτσι άλλο κύρος και άλλη εμβέλεια και άλλη δυναμική. Γιατί εδώ αναλαμβάνεις περισσότερες ευθύνες, και αυτό είναι ένα κίνητρο το οποίο όσοι είναι της μάχημης ιατρικής θέλουν έστω για κάποια περίοδο, για κάποια χρόνια της ζωής τους, να το ζήσουν. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό, αν έχουμε γνωστούς, να τους πούμε ότι να τους ενημερώσουμε αυτή την προκήρυξη. Εμείς έχουμε στείλει διάφορα σημειώματα σε διάφορους συναδέλφους ανά την Ελλάδα, και θεωρώ ότι με τη συζήτηση, παρουσιάζοντας το νοσοκομείο το οποίο έχει ανακοινιστεί χτηριακά, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό, να δοθεί μια νέα δυναμική για να προσελκύσουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των συναδέλφων, γιατί και η μοριοδότηση στα μέρη αυτά είναι μεγαλύτερα, για να έχουν έτσι μια πιο λαμπρή και πιο καλή μετέπειτα ιατρική διαδρομή. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν υπάρχουν αυτά τα κίνητρα, και πρέπει και με τη συζήτηση δικιά μας αυτά να τους δώσουμε το κίνητρο της σιγουριάς, ότι όταν θα έρθουν εδώ θα είμαστε μια οικογένεια, να τους αγκαλιάσουμε και δεν θα είναι μόνοι τους και δεν θα έχουν προβλήματα στην επιβίωση.
0: Να ελπίσουμε λοιπόν το καλύτερα. Κύριε Τσέρκη, να σας ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας. Να σας πούμε ότι είχαμε πολύ καλή κίνηση το Σαββατοκύριακο σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο της Ρόδου, καθώς όπως είπαμε φτάνουμε προς το τέλος του Μαΐου και όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται, μπαίνουμε για τα καλά στην νέα τουριστική περίοδο, τη φετινή του 26, και αυξάνονται φυσικά οι αφίξεις των επισκεπτών προς το νησί μας. Αυξάνονται λοιπόν οι επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται με πτήση τσάρτερ, και όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Ροδιακή, για το Σαββατοκύριακο που διανύσαμε είχαν προγραμματιστεί συνολικά 194 πτήσεις από διάφορες χώρες, κυρίως της Ευρώπης, γεγονός που σημαίνει ότι αυτά τα αεροσκάφη πρόκειται να μεταφέρουν στο νησί μας περί τους 20.000 τουρίστες. 90 πτήσεις ήταν προγραμματισμένες για το Σάββατο και 104 για την Κυριακή. Να σας πούμε ότι μάλιστα και λόγω και της αυξημένης κίνησης υπήρχε και ρύθμιση έξω από το αεροδρόμιο της κυκλοφορίας από αστυνομικούς, προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των οχημάτων. Στην πλειοψηφία τους ήταν ενοικιαζόμενα οχήματα από το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου. Και βέβαια, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα της Ροδιακής, μεταξύ των πτήσεων αυτών που ήρθαν το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο είναι και πτήσεις από το Ισραήλ. Καθώς, όπως ξέρουμε πλέον όλοι, παρά τα όποια που ήρθαν το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο είναι και πτήσεις

πάντως οι προβλέψεις λένε για άνοδο, κάνουν λόγο για άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα μέχρι και το Σαββατοκύριακο, με θερμότερη ημέρα της εβδομάδας για το νησί της Ρόδου με τα μέχρι τώρα στοιχεία των μετεωρολόγων η Παρασκευή, όπου η υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιράκι, όπως και να το κάνουμε. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα παραδώσουμε τη ραδιοφωνική σκητάλη στη Χριστίνα Μέγα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το πρωί. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να περνάτε καλά.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Τα αυξημένα προβλήματα υποστελέχωσης του νοσοκομείου της Ρόδου εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου εξετάζει ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιός και Νήσων, Χρήστος Ροϊλός, που επισκέπτεται σήμερα το νοσηλευτικό μας ίδρυμα. Σήμερα ξεκινά εκ νέου λειτουργία της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετάβασης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετά την προγραμματισμένη χειμερινή διακοπή. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας εντός των τυχών με ήπια μέσα μεταφορά συμβατά με τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Κλειστή για σήμερα και για αύριο θα παραμείνει η πύλη Νταμποά στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών στο δόστρωμα. Από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου γίνεται έκκληση για τήρηση της σχετικής σήμανσης. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Μιλένα Αποστολάκη. Θα περιοδεύσει στο κέντρο της πόλης Ρόδου και στη μεσαιωνική πόλη, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νοτιού Δωδεκανήσων. Η βουλευτής κατά την ομιλία της θα αναφερθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματός της. Η Ρόδος θα βρεθεί στο επίκεντρο των Ευρωπαϊκών Εξελίξεων το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, φιλοξενώντας τη συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης θα είναι το νέο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωδος για την περίοδο 2028-2034. Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου το πρώτο Roach Water Dialogues με θέμα τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο καζίνο με ώρα έναρξης στις 7.30, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Την ενίσχυση των υπηρεσιών της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας μετά από σχετική ενημέρωση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 23 αστυνομικοί θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου, ενώ ακόμη 8 τοποθετούνται στο προναχρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών ΚΟ.

Την έντονη ανησυχία τους για την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου εκφράζουν οι ψαράδες της Χάλκης, καταγγέλλοντας ότι το αυξημένο κόστος καυσίμων έχει καταστήσει πλέον ασύφορη την αλιευτική δραστηριότητα. Όπως αναφέρουν, η συνεχής άνοδος στην τιμή του πετρελαίου επιβαρύνει σημαντικά τα ίδια αυξημένα λειτουργικά έξοδα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή τους εργασία. Με αντικείμενο την έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2026, συνεδριάζει αύριο η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Η συνεδρίαση αφορά προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Στις κάλπες θα βρεθούν την Κυριακή 14 Ιουνίου τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου για την ανάδειξη νέων οργάνων. Στις εκλογές θα πάρει μέρος μια παράταξη με την ονομασία Νέα Ιατρική Συσπήρωση, υποψήφια της οποίας ανακηρύχθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Εκδήλωση αφιερωμένη στα 50 χρόνια από το γεγονότα του Μαΐου του 1976 στη Ρόδο διοργανώνει την Παρασκευή 29 Μαΐου η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης στο πλαίσιο των αντιμπεριαλιστικών δράσεων της ΕΔΙΕ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στον Τρούλο απέναντι από το ΟΚΤΕΟ και θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφικού υλικού. Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του πρώτου ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου στις 18:30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Στη σύλληψη 62χρονου Μηδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στη Ρόδο έπειτα από έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές και παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρο γυαλού. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ιδιοκτήτης λειτουργούσε το κατάστημα παραβιάζοντας την νομοθεσία για τη χρήση κοινόχρηστου παραθαλάσσιου χώρου, ενώ στο χώρο εργάζονταν 5 Μηδαποί ηλικίες από 27-57 ετών. Η αναπτυξιακή εταιρεία Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Ενεργειακή ΑΕ διοργανώνει στη Λέρο τη δεύτερη ενημερωτική μερίδα για το έργο Caropsilt που αφορά το ρόλο της χαρουπιάς απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο αγρόπτυμο Καζέρμα του Βοτάνου στο Λακί στις 11. Με τη λήξη της αναμέτρησης του ΆΚΑ, δεκάδες φίλοι των Ερυθρόλεπτων ξενυχηλήθηκαν το βράδυ στους δρόμους της Ρόδου, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18 με 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τον Γιώργο Μπαλή και τον Νίκο Κάπρο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Στη διεθνή πολιτική σκηνή, το διπλωματικό παρασκήνιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν εξελίσσεται σε θρίλερ υψηλού ρίσκου. Οι πληροφορίες για πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή συνυπάρχουν με προειδοποιήσεις, στρατιωτικές κινήσεις και δημόσιες απειλές. Στην Κύπρο οι εκλογές οδήγησαν σε εξακομματική βουλή, διαμορφώνοντας ένα νέο πολιτικό σκηνικό στη χώρα, καθώς θα κληθεί να λειτουργήσει σε συνθήκες συνεργασιών και συνεχών αναζητήσεων ισορροπιών. Στην Κυπριακή Βουλή κατάφερε να εισέλθει και το κόμμα του Φιδία με 5,4%. Στην εγχώρια πολιτική σκηνή έχουμε νέα κλιμάκωση στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την ελληνική κυβέρνηση, με αιχμή την τροπολογία που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα από τη Βουλή και προβλέπει την ταχεία διαδικασία εντός 3 μηνών των κακουργημάτων που σχετίζονται με βουλευτές. Μια κλιμάκωση που δεν αποκλείεται μετά την επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία θέτει ζήτημα συμβατότητας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, να οδηγήσει στην ενεργοποίηση του κανονισμού αιρεσιμότητας, ενός μηχανισμού που συνδέει τη ροή ευρωπαϊκών κονδυλίων με την τήρηση του κράτους δικαίου. Να θυμίσω ότι ο κανονισμός αιρεσιμότητας έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε κράτη-μέλη όπως η Ουγγαρία, όπου πάγωσαν σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια λόγω ζητημάτων διαφάνειας και δικαιοσύνης, αλλά και στην Πολωνία με αιχμή την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά τώρα στους Patriot που φεύγουν, δεν φεύγουν, φεύγουν από την Κάρπαθο. Αν η υπόθεση δεν αφορούσε την αεράμινα της χώρας, θα ήταν υλικό για επιθεώρηση. Τα μέσα ενημέρωσης ανακοινώνουν την απομάκρυνση των αντιαεροπορικών και αντιπυραυλικών συστημάτων από την Κάρπαθο και την αντικατάστασή τους με 2 πολεμικά αεροσκάφη Μιράζ. Η κυβέρνηση το επιβεβαιώνει, αποδίδοντας την απομάκρυνση σε επιχειρησιακούς λόγους. Ποιος δεν το ήξερε? Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, που δήλωσε δημοσίως άγνοια «Δεν έχω τέτοιες εντολές», ανέφερε, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να σπέβδει να μαζέψει τα ασημάζεπτα με no paper, ισχυριζόμενο ότι φταίει ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόφαση μέχρι τη διαταγή. Την απόφαση όμως την γνώριζαν τα μέσα ενημέρωσης πριν τη στρατιωτική ηγεσία. Στην τοπική ειδησιογραφία έχουμε νέο κύκλο ερευνών για το θανατηφόρο τροχαίο με θύματα 2 γυναίκες, μετά τις σοβαρές καταγγελίες ότι ο 44χρονος οδηγός επιχείρησε να παρέμβει στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Φέρεται να προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στο κατασχεμένο όχημά του, το οποίο φυλάσσεται σε μάντρα εταιρείας οδικής βοήθειας, για να καταστρέψει δεδομένα στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Αν αυτό αποδειχθεί, τότε η θέση του δεν είναι έξω. Η θέση του
είναι στη φυλακή. Γιατί όποιος επιχειρεί να παρέμβει σε κρίσιμα στοιχεία μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης, δεν δείχνει μόνο έλλειψη μεταμέλειας, δείχνει πλήρη περιφρόνηση απέναντι στη δικαιοσύνη και στους νεκρούς. Και αυτή η στάση καθιστά κάποιον άκρος επικίνδυνο. Σε άλλα νέα, στον πόλεμο που ξέσπασε για την παρουσία drones στη μεσαιωνική πόλη, επιστρατεύθηκαν και κάποια site που άρχισαν να δημιουργούν εικόνα δυσφήμισης για τη Ρόδο στο εξωτερικό. Και κάπου εδώ η πλάκα σταματά. Ναι, υπάρχουν ενστάσεις για τη χρήση drones. Όμως άλλο πράγμα είναι η κριτική σε μια απόφαση που κρίνουμε λανθασμένη και άλλο να παρουσιάζεται η μεσαιωνική πόλη ως μη ασφαλής προορισμός. Γιατί τότε δεν χτυπάς το Δήμο, χτυπάς το νησί, χτυπάς τις επιχειρήσεις, χτυπάς τους εργαζόμενους και φυσικά την εικόνα ενός τόπου που ζει από τη φήμη και την αξιοπιστία του στο εξωτερικό. Όσο για τη Δημοτική Αρχή, θα τη συμβούλευα, παρότι η Συμβουλή θα πάει στο Βρόντο αφού κάποιοι εκεί μέσα θεωρούν εαυτούς ως Σταν Γκρίνμπερκ, να αλλάξουν ρότα στη διαχείριση σοβαρών ζητημάτων. Γιατί όταν αφήνεις μια υπόθεση να σέρνεται χωρίς καθαρές κουβέντες, χωρίς καθαρές απαντήσεις και χωρίς σοβαρή εξήγηση, τότε δημιουργείς μόνο σου χώρο για υπερβολές και αρνητικό κλίμα. Και επιτέλους, δεν μπορείς να δίνεις ένα και εκατομμύριο για drones με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών ενεργειών. Είναι αρμοδιότητα του Δήμου αυτό, αναρωτιέμαι, και να μην φτιάχνεις τα παγκάκια στην καρδιά της πόλης, λέω τώρα εγώ. Κλείνοντας, θα πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Ολυμπιακό που στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Προφανώς ήμασταν όλοι στο πλευρό του Ολυμπιακού χθες. Προφανώς πανηγυρίσαμε τη νίκη του έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης. Στα ενδιαφέροντα της βραδιάς, ο λεκτικός καυγάς σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου και Ανιψιό του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο λόγος άγνωστος, τα μπινελίκια όμως απολύτως κατανοητά.

0: 20 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δημοσιεύθηκε το χωροταξικό των ΑΠΕ και είναι ένα θέμα που αγγίζει άμεσα το παρόν αλλά και το μέλλον των νησιών μας και ιδιαίτερα της Ρόδου και της Καρπάθου, όπου εκεί σε αυτά τα δύο νησιά προβλέπονται αιωλικά πάρκα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό τον πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 12 Νήσου, τον κύριο Πάνο Βενέρη. Κύριε Βενέρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ανέγα.
0: Λοιπόν, δημοσιεύθηκε το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα πραγματικά όρια εγκατάστασης ΑΠΕ στην Ρόδο μετά τις εξαιρέσεις για νατούρα, δάση, οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικές ζώνες.
1: Κοιτάξτε, γίνονται και εδώ, όπως και στο χωροταξικό τουρισμού, οριζόντιες ρυθμίσεις. Θεωρώ ότι αυτή η πρακτική, η οποία έχει ακολουθηθεί και ενδεχομένως ακολουθεί και σε άλλα χωροταξικά πλαίσια, είναι λαθεμένη. Δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όλες τις περιοχές. Ναι. Οι προβλέψεις επομένως γίνονται στα χωροταξικά αυτά σε επίπεδο δημοτικής ενότητας. Ναι. Αυτό κατά την άποψή μου είναι λάθος. Άρα ξεκινάμε με μια λάθος βάση. Γιατί η κάθε δημοτική ενότητα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τη μία άκρη στην άλλη της. Έτσι. Επομένως, ανάλογα με το τι μιλάμε, γιατί επίπεδο σχεδιασμού μιλάμε και για πιο και για ποια θεματική ενότητα μιλάμε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε δημοτικής ενότητας. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν ότι και εδώ γίνονται οριζόντιες ρυθμίσεις, οι οποίες αυτή τη φορά όμως, σε σχέση με το προηγούμενο, ξέρετε ότι είχε από το 2008 έχουμε χωροταξικό ανανεώσιμο πηγών ενέργειας, το οποίο αναθεωρείται στην ουσία αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Από το 2008 δηλαδή, η μεγάλη διαφορά η οποία βλέπω εγώ τουλάχιστον στο παρόν χωροταξικό είναι ότι οι ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπονται είναι απολύτως δεσμευτικές. Οι οριζόντιες δηλαδή, για τα επόμενα επίπεδα σχεδιασμού, τα οποία είναι δύσκολο να τις άρει κανείς. Άρα ό,τι είναι να γίνει και ό,τι σφάλμα βλέπουμε σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να διορθωθεί τώρα. Μετά θα είναι αργά.
0: Μετά θα είναι αργά. Μάλιστα. Ναι. Εσείς βλέπω, τα σφάλματα που βλέπετε ποια είναι, κύριε Βενέρη?
1: Κοιτάξτε, ας πούμε ότι μια καλή ρύθμιση η οποία υπάρχει, ας αρχίσουμε από τα καλά, είναι ότι εξαιρούνται τα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
0: Ναι.
1: Και
0: στη Δωδεκάνησο αφορά μόνο Ρόδο και Κάρπαθο, κανένα άλλο νησί.
1: Και στις Κυκλάδες, αν μιλήσουμε
0: αλλά
1: για νησιά,
0: νησιά,
1: ότι
0: ναι,
1: είναι η Νάξος νομίζω.
0: Και η Άνδρος, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, Άνδρος Νάξος. Είναι δύο νησιά.
1: Ενδεχομένως και η Άνδρος. Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν σε επίπεδο Νοτίου Αιγαίου μιλάμε για 4 νησιά. Τα υπόλοιπα νησιά, θα θυμάστε, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση για τις ανεμογεννήτερες ιδιαίτερες Κυκλάδες. Άρα αυτό το θέμα νομίζω ότι επιλύεται με το παρόν χωροταξικό, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις οι οποίες λένε ότι είχαν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά πριν την ισχύ του παρόντος διατάγματος, καλώς έχει και μπορούν να συνεχίσουν. Αυτή είναι όμως μια μεταβατική διάταξη η οποία συνήθως μπαίνει σε όλα τα διατάγματα. Λοιπόν, τώρα, για την Νότια Ρόδο μου είχατε ρωτήσει.
0: Ναι, ναι, για τη Ρόδο.
1: Η Νότια Ρόδος, στη Ρόδο γενικότερα, αφορά τρεις κυρίως δημοτικές ενότητες.
0: Ναι.
1: Την Νότια Ρόδο, τον Ατάβηρο και ποια άλλη, εκεί κάπως. Ναι, δεν τη θυμάμαι την άλλη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίως αφορά τρεις δημοτικές ενότητες. Η Νότια Ρόδος, προσέξτε τώρα, τι μπαίνει τώρα για τα νησιά ως ανώτατο όριο αναδημοτική ενότητα? Μπαίνει ότι ανεμογεννήτριες, μιλάμε για αιωλική ενέργεια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το χωροταξικό της είναι για όλες τις ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες περιλαμβάνεται η βιομάζα, ας πούμε, η γεωθερμία, τα μικρά υδροελεκτρικά κτλ. Ας μιλήσουμε όμως τώρα για τις ανεμογεννήτριες, που είναι και το θέμα της επικαιρότητας, τουλάχιστον στο νησί της Ρόδου και ιδιαίτερα στην Νότια Ρόδο. Στην Νότια Ρόδο, λοιπόν, η Νότια Ρόδος έχει μια έκταση περίπου, θυμάμαι καλά, είναι γύρω στις 380.000 στρέμματα. Είναι 380 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή από μόνη της Νότια Ρόδο, υπερβαίνει το όριο των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων που είχε τεθεί ως πλαφόν από το χώρο ταξικό.
0: Στον Ατάβηρο?
1: Στον Ατάβηρο
0: υπερβαίνει το όριο.
1: Όχι, σε επίπεδο νησιού μιλάμε πάντα.
0: Σε επίπεδο νησιού. Εγώ θα ήθελα βεβαίως να ρωτήσω.
1: Η Ρόδος είναι πάνω από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ισχύει δηλαδή το χώρο ταξικό. Εγώ θα ήθελα να σας δώσω όμως ένα στοιχείο, σύμφωνα με μια πρόχειρη ανάγνωση που έκανα, στο παρόν χώρο ταξικό. Για τα νησιά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο χωροταξικό αυτό, δηλαδή για τη Ρόδο, την Κάρπαθο και στις Κυκλάδες, την Άνδρο και την Νάξο, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης εδάφους από αιωλικά πάρκα, από ανεμογεννήτριες, είναι το 4%. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο, κατά την άποψή μου. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο? Στη Νότια Ρόδο, για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στις 380.000 στρέμματα η έκτασή της. Εάν ισχύει το 4%, είναι γύρω στις 150.000 στρέμματα μπορούν να καλυφθούν από ανεμογεννήτριες.
0: Μάλιστα.
1: Και αν αυτό το μεταφράσεις σύμφωνα με τα στάνταρ που ισχύουν, ας πούμε. Έτσι σας λέω, σας δίνω μια τάξη μεγέθους. Δεν είναι ακριβή αυτά.
0: Απλά
1: μια
0: τάξη μεγέθους.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος. Εάν αυτά ισχύσουν, τότε εκεί μπορούν να εγκατασταθούν, ας πούμε, στην Νότια Ρόδο περίπου 150-160 ανεμογεννήτριες.
0: Μάλιστα.
1: Με ένα ρότερα.
0: Θα γεμίσει η Νότια Ρόδος.
1: Ξέρετε, αυτοί οι ρότορες είναι τεράστιοι, έτσι, δηλαδή είναι γύρω στα 150 μέτρα άνοιγμα, διάμετρο. Μιλάμε για πολύ μεγάλη μεγέθη. Άρα λοιπόν, εδώ χρειάζεται μια προσοχή. Με δεδομένο ότι στην Νότια Ρόδο, ας πούμε, τώρα παίρνουμε ένα παράδειγμα, γιατί είχε ανοίξει ένα διάλογο για την Νότια Ρόδο.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε και για τα άλλα. Με δεδομένο ότι στην Νότια Ρόδο έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον και έχει δοθεί μια καταρχήν προέγκριση χωροθέτησης, ας το πούμε έτσι, με τέτοιους όρους, για πάρα πολλά αιωλικά πάρκα. Μιλάμε για μια ισχύ πάνω από 3.000 μεγαβάτ. Είναι μεγάλη ισχύ αυτή, είναι 3 γιγαβάτ, δηλαδή είναι μεγάλη ισχύ. Τότε δεν βλέπω αυτά, εάν ισχύσει πραγματικά το χωροταξικό αυτό με αυτά τα ποσοστά, δεν βλέπω πώς μπορούν να αναχαιτιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβατε.
0: Ο τουριστικός χαρακτήρας των νησιών από τη μαζική εγκατάσταση ανεμογεννητριών πώς προστατεύεται, κύριε Βενέρη?
1: Θα μου πείτε. Κοιτάξτε, έχει κάποιες περιοχές αποκλεισμού. Δηλαδή δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε αρχαιολογικούς χώρους.
0: Ναι, υπάρχουν περιορισμοί, γεγονός.
1: Ναι, υπάρχουν. Δεν μπορούν να εγκατασταθούν στους εθνικούς δρυμούς, ξέρω εγώ.
0: Σε Natura περιοχές.
1: Στο δίκτυο Natura, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε άλλες περιοχές με ειδικές χρήσεις και τα λοιπά. Έχει κάτι τέτοιους περιορισμούς. Ωστόσο, οι οποίες βέβαια όλα αυτά θα εξειδικευτούν στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, γιατί αυτό είναι ένα στρατηγικό σχέδιο και δίνει κατευθύνσεις. Θα εξειδικευτούν. Ωστόσο, οι κατευθύνσεις αυτές διαβλέπω ότι είναι δεσμευτικές. Δηλαδή, εάν το ανώτατο όριο εγκατάστασης είναι το 4% σε κάθε δημοτική ενότητα. Αυτό
0: είναι τεράστιο.
1: Δικαιούται κάποιος να το εξαντλήσει. Καταλάβατε.
0: Ναι. Το είναι τεράστιο εκεί, και μάλλον θα πρέπει από τώρα να αρχίσουν οι αντιδράσεις, νομίζω.
1: Νομίζω ναι. Εμείς και γενικά εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εκ των όνων κάντευρο, ότι πρέπει να τις προωθήσουμε, έτσι. Όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείριση. Uh-huh. Βλέπω λοιπόν και εδώ οριζόντιες ρυθμίσεις. Χάνει το στρατηγικό του χαρακτήρα βάζοντας τέτοιες δεσμευτικές ρυθμίσεις το υπόψη σχέδιο. Δεν είναι πλέον ρυθμιστικό αυτό ο στρατηγικού χαρακτήρα, αλλά ρυθμιστικού.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν προσυδειάζει σε ένα στρατηγικό σχέδιο το να βάζεις νούμερα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε.
0: Εγώ βλέπω ότι λοιπόν θα αλλοιωθεί η εικόνα, έτσι, το τοπίο της Ρόδου, εάν προχωρήσει αυτό το χαρατοξικό σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη Ρόδο. Για την Κάρπαθο δεν μπορώ να έχω γνώση, δεν γνωρίζω.
1: Κοιτάξτε, και η Κάρπαθος, και η Νότια Ρόδος και η Κάρπαθος έχουν ένα πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό, άρα είναι κατά την άποψη του χωροταξικού, είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμο. Το θέμα είναι πώς και με ποιους τρόπους. Εγώ βλέπω δύσκολο, εάν θεσμοθετηθεί με αυτά τα νούμερα και με αυτά τα ποσοστά, να μπορέσει κάτι να ανατραπεί στο μέλλον, δεδομένου ότι αυτό είναι δεσμευτικό για τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού. Άρα λοιπόν θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, ναι, κύριε Βενέρη. Θα επιβαρυνθούν, ναι, οι υδάτινοι πόροι και το οδικό δίκτυο από τα συνοδά έργα?
1: Γίνεται μια προσπάθεια στο να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις ως προς αυτό.
0: Εντάξει, έτσι, γίνεται μια προσπάθεια. Όλοι ξέρουμε τι προσπάθειες γίνονται, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Εγώ σας λέω, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο.
0: Σε θεωρητικό γίνεται προσπάθεια, ναι.
1: Γίνονται κάποιες αναφορές, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, το πρέπει να υπάρχουν δρόμοι, αυτοί να μην διανοίγονται, αν πρόκειται για νέους δρόμους, να μην έχουν μεγάλο πλάτος. Ιδιαίτερα όταν περνάνε μέσα από δασικές εκτάσεις να συμβαίνει αυτό, και έχει κάποιες προδιαγραφές ως προς αυτό. Δεν είναι όμως αυτό το κυρίαρχο, εγώ πιστεύω. Το κυρίαρχο είναι το μέγεθος των εγκαταστάσεων που μπορούν να εγκατασταθούν, και δεν βλέπω πώς μπορεί να αποτραπεί αυτό παρά μόνο με παρέμβαση τώρα. Έτσι, γιατί τώρα μπαίνει σε επίπεδο διαβούλευσης, στρατηγική μελέτη.
0: Από τώρα πρέπει να ξεκινήσουν οι αντιδράσεις, ναι, και από τον Δήμο της Ρόδου και από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και από τις δημοτικές
1: ενότητες. Ότι, προσέξτε, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είπε όχι στα χερσαία αιωλικά πάρκα, ναι στα υδάτινα. Mm-hmm. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει και το Περιφερειακό Συμβούλιο να συμπεριφερθεί αναλόγως κατά την άποψή μου.
0: Μάλιστα.
1: Αν όχι τελείως όχι στα χερσαία, τουλάχιστον να μπει ένας περιορισμός, γιατί σήμερα συζητάμε για αιωλική ενέργεια. Αύριο μεθαύριο θα συζητάμε για άλλες μορφές ενέργειας. Βλέπετε, μπαίνει στο παιχνίδι τώρα και η πυρηνική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό, κύριε Βενέρη. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας ανοίξατε τα μάτια και ανοίξατε και τα μάτια των ακροατών, και όχι μόνο, αλλά...
1: Εντάξει, αυτές είναι κάποιες πρόχειρες αναγνώσεις.
0: Πρόχειρες αναγνώσεις.
1: Δεν είναι σε βάθος η ανάλυση.
0: Θα πρέπει βεβαίως να το δούμε περισσότερο. Μάλιστα.
1: Αλλά σίγουρα χρειάζεται μια εγρήγορση από πλευρά των αρχών.
0: Εγρήγορση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε την διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε θέμα και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πάμε στην Λίνδο, όπου εκεί το κυκλοφοριακό και το πάρκινγκ είναι μία πρόκληση το καλοκαίρι. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε, και τον ευχαριστούμε βεβαίως γι' αυτό, τον αντιδήμαρχο της Λίνδου, τον κύριο Νίκο Παυλακίδη. Κύριε Παυλακίδη, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, μεγάλο το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή είναι ξεκάθαρα από την ηλιομορφία που έχει ο ίδιος ο οικισμός στη Λίνδο. Mm-hmm. Προκύπτει από εκεί σίγουρα. Πράγμα το οποίο με τη διαχείριση που υπάρχει στην περιοχή μέσω του Δήμου μας και της ΔΕΡΜΑΕ, αυτό το πράγμα αγγίζει τα όρια του μηδενισμού στο πρόβλημα, εκτός αν υπάρχουν φορές που υπάρχουν κάποια προβλήματα κτλ. Αλλά το capacity, αν θέλετε, η χωρητικότητα των parking είναι στο μέγιστο που μπορεί να εξυπηρετήσει τον οικισμό της Λίνδου. Uh-huh. Πράγμα το οποίο στις μέρες μας δεν φτάνει. Δεν φτάνει και δεν φτάνει ακόμα και τις περιόδους που είναι χαμηλής ένταση σεζόν. Και καθημερινά παλεύουμε να βρούμε τρόπους σε συνεργασία και με την αρχαιολογία και με άλλους φορείς και με άλλες υπηρεσίες που να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε πιο καλά τον κόσμο και από ακόμα πιο απομακρυσμένα σημεία του οικισμού.
0: Πραγματικά

0: Ακριβώς.
1: Και εδώ αυτό σημειώνεται παρακάτω στο υπόμνημα, ότι σύμφωνα με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση, θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές. Και εκεί αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν, ιδίως γεωγραφικές, κοινωνικές, συγκοινωνιακές ή οικιστικές, συνιστούν αντικίνητρο. Τις ίδιες ακριβώς συνθήκες αντιμετωπίζουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνουν στο υπόμνημα, ενώ τονίζεται πως η εξαίρεση των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου που υπηρετούν στον ίδιο τόπο υπό την ίδια πολιτική και διοικητική ηγεσία. Τώρα να πάμε στην Πάρο, όπου την έντονη ανησυχία της για την εικόνα εγκατάληψης και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά παραβατικότητας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σχολικούς χώρους της Παρικιάς, θέτοντας σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας της σχολικής περιουσίας, εκφράζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου. Όπως αναφέρουν οι γονείς, κατά τις βραδινές ώρες το τελευταίο διάστημα καταγράφεται συστηματική είσοδος εξωσχολικών στους χώρους των σχολείων, με αποτέλεσμα να σημειώνονται βανδαλισμοί, φθορές και παράνομες ενέργειες, ενώ συχνά παρατηρούνται και ακαθαρσίες στους προάβλιους χώρους των σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στο γυμνάσιο της Παρικιάς, λένε οι γονείς και οι κηδεμόνες, όπου σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία και το φωτογραφικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί, έχουν διαπιστωθεί, κομμένα σημεία της περιμετρικής περίφραξης, επανελειμμένες παραβιάσεις των εισόδων και των φυρών των σχολικών χώρων, φορές σε αίθουσες και προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις, βανδαλισμοί και γκράφιτι. Ενώ δεν υπάρχουν, αναφέρουν, περιθώρια καθυστερήσεων σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και δημόσιας σχολικής περιουσίας. Την άμεση υποκατάσταση λοιπόν ζητάνε. Ζητάει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου και ανάμεσα σε όλα ζητάνε και την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου σχετικά με την τοποθέτηση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες του Δήμου, υπενθυμίζοντας το σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο έξω από τις τουαλέτες του Γενικού Λυκείου Παρικιάς, όπου το ήδη εγκατεστημένο σύστημα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας συνέβαλε καθοριστικά στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Να κλείσουμε. Τέλος,
0: καλά, δεν είναι δύσκολο πάντως να εντοπιστούν όσοι βανδαλίζουν το σχολικό συγκρότημα, έτσι, δηλαδή...
1: Όχι, και είναι και, δεν είναι και τόσο μεγάλος ο αριθμός των μαθητών που είναι στο νησί. Να έρθουμε τώρα στη Σύρο. Άμεση κινητοποίηση για την αποτροπή σημαντικής ρήπανσης στη θαλάσσια περιοχή του νησιού είχαμε το Σάββατο το πρωί, όταν δεξαμενή που φέρεται να περιείχε έλαια σκαφών ή πλοίων εντοπίστηκε από κοπηλάτες καγιάκ στην περιοχή του Γαλισσά να χτυπάει επανειλημμένα στα βράχια, με κίνδυνο να υπάρξει διαρροή και κατά συνέπεια ρήπανση του παράκτηου θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η δεξαμενή ευτυχώς εντοπίστηκε άθικτη και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τον Δήμο Σύρου Ερμόπολης, όπου με συντονισμένες ενέργειες η δεξαμενή ρημολυκήθηκε με ασφάλεια στη μαρίνα του Φίνικα και μεταφέρθηκε με φορτηγό σε ασφαλή τοποθεσία ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας έκανε σε σχέση με τα νησιά των Κυκλάδων. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του πολέμου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες, οι αγορές έστω και επιφυλακτικά αντιδρούν θετικά. Παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολάχ, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά τη νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό

0: της Ευρωλίγκας. Ολονύκτιο γλέντικη αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν φυσικά ο Πειραιάς. Συγχαρητήρια μηνύματα στην ομάδα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Δύο συλλήψεις καταθυσχέθηκαν, 25 ghost guns. Τα πιστόλια δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ναι, εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Πρώτη άδυση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή έρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε μια άγνωστη ουσία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Πυροσβέστες και διασώστες με προστατευτικές στολές συνοδεύουν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Τα αυξημένα προβλήματα υποστελέχωσης του νοσοκομείου της Ρόδου εν ώψη και της καλοκαινής περίοδου εξετάζει ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πυρεός και Νήσων Χρήστος Ροϊλός, που επισκέπτεται σήμερα το νοσηλευτικό μας ίδρυμα. Με τη λήξη των αναμετρήσεων στο ΆΚΑ, δεκάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων ξεχύθηκαν το βράδυ στους δρόμους της Ρόδου, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Σήμερα ξεκινά εκ νέου λειτουργία της υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης στη μεσονική πόλη της Ρόδου μετά την προγραμματισμένη χειμερινή διακοπή. Στόχος της δράσης είναι ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας εντός των τυχών με ήπια μέσα μεταφορά συμβατά με τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Κλειστή για σήμερα και αύριο θα παραμείνει η πύλη Νταμπουά στη μεσονική πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών στο δόστρωμα. Από τη Διεύθυνση Μεσονικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου γίνεται έκκληση για τήρηση της σχετικής σήμανσης. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα η βουλευτής του Πασό Κινάλ Μιλένα Αποστολάκη. Θα περιοδεύσει στο κέντρο της πόλης Ρόδου και στη μεσονική πόλη, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Πασό Κίνημα Αλλαγής Νοτιών των Δεκανήσεων. Η βουλευτής κατά την ομιλία της θα αναφερθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματός της. Η Ρόδος θα βρεθεί στο επίκεντρο των Ευρωπαϊκών Εξελίξεων το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, φιλοξενώντας τη συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης θα είναι το νέο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ανήκει στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου το πρώτο Roads Water Dialogue με θέμα τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο καζίνο με ώρα έναρξης στις 7.30, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Την ενίσχυση των υπηρεσιών της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου ανακοίνωσε η βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας μετά από σχετική ενημέρωση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 23 αστυνομικοί θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου, ενώ ακόμα 8 τοποθετούνται στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτης αλλοδαπών ΚΟ. Την έντονη ανησυχία τους για την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου εκφράζουν οι ψαράδες της Χάλτικης, καταγγέλλοντας ότι το αυξημένο κόστος καυσίμων έχει καταστήσει πλέον ασύφορη την αλλιευτική δραστηριότητα. Όπως αναφέρουν, η συνεχής άνοδος στην τιμή του πετρελαίου επιβαρύνει σημαντικά τα ήδη αυξημένα λειτουργικά έξοδα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή τους εργασία. Την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δημοτικής ενότητας στο νέο οδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Πνευματηρίου Δωδεκανήσου Πάνος Βενέρης. Με αντικείμενο την έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το 2026 συνεδριάζει αύριο Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Η συνεδρίαση αφορά προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Στις κάλπες θα βρεθούν την Κυριακή 14 Ιουνίου τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου για την ανάδειξη νέων οργάνων. Στις εκλογές θα πάρει μέρος μια παράταξη με την ονομασία Νέα Ιατρική Συσπήρωση, υποψήφιοι της οποίας ανακηρύχθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Στη σύλληψη ενός 60διάχρονου μηδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στη Ρόδο έπειτα από έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διαπιστώθηκε αυθαίρετες κατασκευές και παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρο γυαλού. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ιδιοκτήτης λειτουργούσε το κατάστημα παραβιάζοντας την νομοθεσία για τη χρήση κοινόχρηστου παραθαλάσσιου χώρου, ενώ στο χώρο εργάζονταν 5 μηδαποί ηλικίας από 27-57 ετών. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18 με 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λυπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ότι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα με την Αίρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Δευτέρα 25 Μαΐου και το ρολόι μας δείχνει 14 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Βεβαίως η εβδομάδα ξεκινά με καλές αλλά και με κακές ειδήσεις και είμαστε εδώ για να ρίξουμε τη ματιά μας στην επικαιρότητα. Μαρία Ταγαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια. Εντάχει να πούμε ότι παρακολουθούμε και αναμένουμε με αγωνία τις πληροφορίες που μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αν και κατά πόσον πράγματι προχωρούν σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Ιράν για κατάπαυση του πολέμου και για μια τέλος πάντων καλύτερη κατάσταση στην περιοχή, όπου ακούς πολλά κεράσια κρατάς και μικρό καλάθι, ιδιαίτερα αν έχεις να κάνεις με τον Τραμπ, αλλά τέλος πάντων την ελπίδα την έχουμε ότι κάτι καλό μπορεί να μας έρθει. Από εκεί και πέρα, τι να πρωτοπούμε, η Ελλάδα βάφτηκε κόκκινη χθες αργά το βράδυ, απ' άκρη σ' άκρη σε ολόκληρη τη χώρα και εδώ, πάρα πολύ έτσι έντονη, μεγάλη, σε διάρκεια, σε κέφι, οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα τους, μία ξεκάθαρη προφανώς νίκη, και είτε είναι κανείς είτε δεν είναι Ολυμπιακός, όταν μία ελληνική ομάδα πετυχαίνει μία διεθνή διάκριση, νομίζω ότι όλοι πρέπει να χαιρόμαστε. Και στη Ρόδο οι πανηγυρισμοί, στην πλατεία Δημαρχείου πάντα, στην πλατεία Ακαδημίας, στους δρόμους, τον τόνο τον έδωσαν οι άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους μετά τη λήξη του αγώνα για να πανηγυρίσουν. Σε το επικό επίπεδο έχουμε κάμποσα και σήμερα έχουμε τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς Καινήσων, τον κύριο Ροηλό, να βρίσκεται στο νοσοκομείο, τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν, προκειμένου να δει από κοντά τα προβλήματα που υπάρχουν, προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την υποστελέχωση και την αγωνία των γιατρών ότι δεν θα βγει το καλοκαίρι. Έχουμε σήμερα εδώ την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, το μεσημέρι έχουμε συνέντευξη τύπου στο Πλάζα και το απόγευμα έχει ομιλία και πάλι στο Πλάζα. Ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αναδείχθηκε κιόλας αρκετά το τελευταίο διάστημα μέσα από τη συμμετοχή της στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να πω ότι ήταν μία από τις πιο έτσι ουσιαστικές παρουσίες στην Επιτροπή. Κατά τα λοιπά έχουμε και κάλπες. Την Πέμπτη έχουν εκλογική διαδικασία τα μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία στην περιοχή μας και έτσι σε πολύ λίγο να σας πω ότι θα υποδεχθούμε τηλεφωνικά τον πρώτο μας καλεσμένο που δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Παναγιώτη Φωνιαδάκη, όχι μόνο για τις κάλπες αλλά και για άλλα θέματα και προβλήματα του Συλλόγου, ο οποίος κάνει πολλά για να βελτιώσει τη ζωή των ατόμων με αναπηρίες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την αντιπρόεδρο της ΕΦΘΙΤΑ, την κυρία Μάνθα Γιώγου, αφορμή το διπλό θανατηφόρο που μας συγκλώνησε όλους την περασμένη Κυριακή. Αλλά όχι μόνο αυτό, ούτως ή άλλως μυαλό δε βάζουμε και η κίνηση στους δρόμους, όσο αυξάνεται και ο αριθμός αυτών που κινούνται στους δρόμους, θυμίζει κάτι από ζούγκλα. Με την ευκαιρία θα κάνω ένα σχόλιο μόνο και θα κλείσω, να πάμε στο πρώτο μας τραγούδι για να υποδεχθούμε και τους καλεσμένους μας. Ερχόμουν το πρωί και εντάξει δεν είναι κάτι που θα προκαλέσει σε κανέναν εντύπωση. Πατίνια και ποδήλατα τοποθετημένα σε κοινόχρηστους χώρους, σε πεζοδρόμια εμποδίζοντας την κίνηση των πεζών, σε ράμπες, ακόμα και πάνω σε διαδρομές τυφλών. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά και απευθύνομαι προφανώς πρωτίστως στο Δήμο της Ρόδου, γιατί τέτοια ανοχή και γιατί τέτοια αδιαφορία και στην αυθαιρεσία, για να μην πω παρανομία, αλλά και σε καταστάσεις που κάνουν δύσκολη τη ζωή όλων μας.
Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Δημοτική Αρχή ανέχεται σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης και όχι μόνο σε πεζοδρόμια, σε πλατείες, σε ράμπες, παντού να υπάρχουν τοποθετημένα πατίνια και ποδήλατα. Γιατί τέτοια ανοχή, γιατί τέτοια αδιαφορία, ξαναρωτάω. Μήπως αντί αυτό το σχέδιο για τα drones στη Μεσαιωνική πόλη που θα μας κοστίσουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και που κανένας δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς θα προσφέρουν, να βγάλετε αγαπημένοι φίλοι της Δημοτικής Αρχής κάνα φορτηγό έξω να μαζέψει τα πατίνια και τα ποδήλατα που είναι περισσότερα από τα δέντρα και τα φυτά σε αυτό το νησί. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι που, εντάξει, αφιερωμένο είναι στον Ολυμπιακό και στους φίλους του Ολυμπιακού, και αμέσως μετά και πάλι εδώ με τον πρώτο μας καλεσμένο. Πάμε, Νίκο.

Την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αγώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Είμαστε εδώ και από τον Πειραιά και την μαγευτική φωνή της Μελίνας Μερκούρη γυρνάμε στα δικά μας. Σας είπα για τον πρώτο μας καλεσμένο, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου. Ο Σύλλογος έχει την πέμπτη εκλογοαπολογιστική συνέλευση. Θα μιλήσουμε γι' αυτό και όχι μόνο γι' αυτό. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον Παναγιώτη Φωνιαδάκη. Καλή σας μέρα κύριε Πρόεδρε, καλή εβδομάδα. Και νομίζω καλημέρα. Είστε και χαρούμενος διπλά σήμερα, έτσι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Παρακολουθούσα κάτι αναρτήσεις σας.
1: Καλημέρα κυρία Γαβριλιώτη, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι. Όντως. Είμαι ικανοποιημένος από την άποψη αυτή, ναι. Από τα άλλα εντάξει, από τα άλλα τα ζητήματα δεν θα έλεγα και τόσο.
0: Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να τα πούμε. Δυστυχώς δεν θα πούμε τα χαρούμενα, θα πούμε τα άλλα, τα προβλήματα θα πούμε. Αλλά ξεκινάμε από το ότι την Πέμπτη στις 6:30 στα γραφεία του Συλλόγου σας έχετε γενική συνέλευση εκλογοαπολογιστική.
1: Ακριβώς, βάσει των καταστατικών διαδικασιών έχουν προκηρύξει εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση για την ερχόμενη Πέμπτη, 4:30 το απόγευμα, στο ΚΚΙ ΚΑΜΕΑ, στο Ινέσο Εκδηλώσεων. Και παρακαλούμε όλα τα μέλη, τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου μας να παρευρεθούν. Να διευκρινίσουμε ότι τα 200 τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει την αιτήσια συνδρομής για τα έτη 2025, είναι 12 ευρώ. Mm-hmm. Θα μπορούν, όσοι δεν έχουν ανανεώσει τη συνδρομή τους, θα μπορούν να το κάνουν επί τόπου. Καλούμε όλα τα μέλη να έρθουν τακτοποιημένα ή μη, γιατί πρέπει να προχωρήσουν οι καταστατικές διαδικασίες. Χωρίς την παρουσία των μελών μας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες και απλά θα χάσουμε χρόνο. Mm-hmm. Οι εκλογές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 11 Μαΐου που πάρθηκε mm-hmm. έχουν προοριστεί για τις 12, 13 και 14 Ιουνίου. Αλλά γι' αυτό θα γίνει επίσημη ανακοίνωση αμέσως μετά την επικύρωση της απόφασης και από τη Γενική Συνέλευση.
0: Μάλιστα. Άρα θα είναι μια τριήμερη διαδικασία δηλαδή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και να σας mm-hmm. πω γιατί το κάνουμε και τριήμερη διαδικασία. Φέτος σκεφτήκαμε, αποφασίσανε μάλλον, σε συνεργασία με την Εφορευτική Επιτροπή που θα προκύψει, αλλά και το δικαστικό αντιπρόσωπο που θα οριστεί, σκόπευε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, να επισκεφτούμε με τα οχήματα του συλλόγου μας για μερικά χωριά, όπου υπάρχουν αρκετά μέλη του συλλόγου μας που για διάφορους λόγους αδυνατούν να μετακινηθούν, μας το έχουν ζητήσει. Στόχο μας είναι να βρεθούμε στην Αρχάγγελο, ας πούμε, π.χ. στα Φάντου, στην Καλυθέα, στην Κρεμαστή, στην Αλισό και όπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό εφικτό. Για να βοηθήσουμε τη συμμετοχή του κόσμου, να έχουμε και όσο το δυνατό περισσότερη συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και με την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα, κυρία Γαβριλιώτη, από τις συγγνώμη της εκπομπής σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλα τα μέλη και τα μη μέλη, σε όλα τα άτομα με αναπηρία του νησιού μας. Ο σύλλογός μας σας χρειάζεται όλους. Αλλά νομίζω ότι και εσείς χρειάζεστε ένα δυνατό σύλλογο δίπλα σας. Καλούμε λοιπόν όλα τα ενεργά μέλη, αλλά και τα άτομα του συλλόγου που για διάφορους λόγους τα τελευταία χρόνια απομακρύνθηκαν από κοντά μας mm-hmm. να επιστρέψουν. Mm-hmm. Τους θέλουμε όλους κοντά μας. Θέλουμε να ανοίξουμε επίσης ακόμα περισσότερα την αγκαλιά μας σε νέα μέλη. Σε νέους ανθρώπους, αλλά και κάθε ηλικία που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία 50% και άνω.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να γίνει κανείς μέλος του Συλλόγου?
1: Ακριβώς. Θέλουμε πιστοποιημένη αναπηρία 50% τουλάχιστον και άνω από δημόσια αρχή. Mm-hmm. Από το ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ.
0: Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η προϋπόθεση βάση καταστατικού. Θέλουμε 50% αναπηρία και άνω. Mm-hmm. Αυτά τα μέλη που απευθύνω σήμερα την πρόσκληση. Του συμπολίτε μα δηλαδή, που έχουν αυτή την αναπηρία υπολογίζονται με πολύ ρεαλιστικού υπολογισμού σε περισσότερου από 6.000 άτομα πάνω στο νησί του Ρόδου.
0: Μεγάλο αριθμό.
1: Είναι μεγάλο αριθμό, γιατί μιλάμε για όλε τι αναπηρίε. Από την πιο, ας το πούμε, ελαφριά, αφανή μέχρι την πιο σοβαρή αναπηρία. Mm-hmm. Και σα είπα ότι 6.000 είναι πολύ, πολύ ρεαλιστικό αριθμό και μπορεί να είναι και πέφτουμε αρκετά έξω. Ω προ τα κάτω δηλαδή. Έτσι. Mm-hmm. Θέλουμε να λείψει κανεί. Γιατί ο Σύλλογος δεν είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Σύλλογος είναι τα μέλη του. Είναι οι άνθρωποι που δίνουν καθημερινά αγώνα για αξιοπρέπεια, για ισότητα, για δικαιώματα. Mm-hmm. Όσο γνωστό, τα τελευταία 3, 5, 6 χρόνια που είμαστε εμείς στο τιμόνι, ας το πούμε, έτσι, με τραπή έκφραση του συλλόγου. Δώσαμε πολλές μάχες. Με παρεμβάσεις, με διεκδικήσεις, με συνεργασίες. Και καθημερινή παρουσία προσπαθούμε να κρατήσουμε το σύλλογο δυνατό, ενεργό και να είναι χρήσιμος για κάθε άνθρωπο με αναπηρία. Για κάθε οικογένεια, αλλά και κάθε συμπολίτη μας. Καταφέραμε να απαλλάξουμε το σύλλογο από ένα παλιό και δυσβάστατο χρέος, να μην τα επαναλαμβάνουμε, είναι χιλιοπομένα. Ένα βάρος που μας προσκαλούσε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Φάνηκε όμως, Πρόεδρε, ότι από τη στιγμή που απαλλαγήκατε από αυτό το βάρος, ήταν ένα χρέος που κληρονομήσατε από προηγούμενους και ήταν πραγματικός βραχνάς, φάνηκε ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά αρχίσατε να κάνετε πολύ περισσότερα πράγματα, να είναι πολύ πιο δραστήριος ο σύλλογος, πάντα προς όφελος των μελών του, έτσι.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Γαβριλιώτη, όντως, ναι, είναι αλήθεια. Αυτό μας κράτησε για 5 χρόνια καθυλωμένους. Είμαστε με την αλυσίδα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορούσε ο σύλλογος να ξεφύγει. Απαλλαχτήκαμε, συμπληρώσαμε ένα χρόνο τώρα και ο σύλλογος όντως έχει ξεφύγει, έχει μπει σε άλλα πλαίσια. Mm-hmm. Τα πλαίσια νομίζω ότι έχει μπει στις σωστές ράγες πλέον. Έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερο, αλλά θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Mm-hmm. Τους καλούμε σε πρώτη φάση να έρθουν τη Γενική Συνέλευση μεθαύριο την Πέμπτη να ενημερωθούν, να εκφράσουν την άποψή τους, να ακούσουν και κυρίως να έρθουν και στις εκλογές να ψηφίσουν. Να λάβουν μέρος, να δώσουν υποψηφιότητα. Γιατί η ψήφος είναι συμμετοχή, είναι και ευθύνη, είναι και δύναμη. Ένας σύλλογος, η δύναμη του φαίνεται από τη συμμετοχή των μελών του. Γι' αυτό σας είπα ότι χωρίς τα μέλη μας, ο σύλλογος δεν θα μπορεί να κάνει αυτά που θέλει και μπορεί να κάνει.
0: Βέβαια. Μου λέγατε εκτός αέρα ότι εκτός από τον κόσμο, δηλαδή τα άτομα με αναπηρίες που θέλετε να έρθουν κοντά σας για να είναι όσο το δυνατόν πιο δυνατός ο σύλλογος, αυτό που χρειάζεστε επίσης είναι να έρθουν κοντά σας κάποιοι εθελοντές.
1: Ναι, κυρία Γαβριλιώτη.
0: Πείτε μας τι πρόβλημα υπάρχει.
1: Κοιτάξτε τι εννοώ. Ο σύλλογός μας μέσα στις πολλές δράσεις του παραχωρεί και ειδικό αναπηρικό εξοπλισμό στον κόσμο που έχει ανάγκη, ανεξάρτητα αν είναι άτομα αναπηρία, σε όλο τον κόσμο που έχει ανάγκη. Σε όλο τον κόσμο. Και λογικά απευθυνόμαστε και δίνουμε αναπηρικό εξοπλισμό. Δηλαδή, πατερίτες, απλά τα λοιπά, για τα τραπεζόμαστε, ορθοστάτες, νοσοκομιακά κρεβάτια, μπακτηρίες, ειδικά γερανάκια, ανυψωτικά κτλ. Να ξέρετε ότι διαθέταμε πληθώρα εξοπλισμού τέτοιου. Ο περισσότερος εξοπλισμός αυτός έχει δοθεί. Mm-hmm. Έχουμε ακόμα, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πραγματικότητα τώρα που συζητάμε. Ο εξοπλισμός που έχει απομείνει πλέον ακόμα στις αποθήκες μας είναι ελάχιστος. Υπάρχει αρκετός εξοπλισμός, αν είναι μη λειτουργικός, που χρειάζεται επισκευή. Πάνω σε αυτό θέλουμε τη στήριξη. Γιατί το τηλέφωνο δεν σταματάει να χτυπάει που να ζητάει εξυπηρέτηση εξοπλισμού. Θέλουμε τα άτομα αυτά, θέλουμε κάποιους εθελοντές συμπολίτες μας που πιάνουν τα χέρια τους, ας το πούμε έτσι λαϊκά να καταλαβαινόμαστε, να μας βοηθήσουν να κάνουμε το ξεσκαρτάρισμα του εξοπλισμού μας, να δούμε ποιος επιδέχεται επισκευή, ποιος δεν επιδέχεται επισκευή, να τα καταγράψουμε και να μπορέσουμε να διορθώσουμε τον εξοπλισμό αυτό.
0: Κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως που να είναι και τεχνίτες, έτσι, που να μπορούν εθελοντικά να βοηθήσουν να φτιαχτούν κάποια εργαλεία, εξαρτήματα τέλος πάντων.
1: Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί μπορούμε από ένα πυρικό μαξίδιο, καρότσι έτσι να το πούμε κοινά, να πάρουμε το εξοπλισμό από αυτό και να φτιάξουν κάποιοι άνθρωποι σε καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm. Θα τα κάνουμε λειτουργικά. Ήδη έχουμε βρει και εδώ, είναι πολύ σημαντικό και θέλω να σταθώ λίγο, γιατί αυτά θα πρέπει να ακούγονται. Ήδη έχουμε βρει χρηματοδότηση των ανταλλακτικών από μια ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού μας. Και αυτή η μονάδα είναι το Ελεύθερα Παλάτι στην Αλισό, που πριν μια εβδομάδα είχαμε συνάντηση. Οι άνθρωποι επικοινωνήσαν μαζί μας, προσφέρθηκαν να μας στηρίξουν σε διάφορα επίπεδα, αλλά δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι ακόμα. Υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα που θέλει να συμμετέχει το ξενοδοχείο αυτό. Και ξεκινάμε από την ανάλυση του κόστους όλου των ανταλλακτικών για να αναπαραδώσουν το εξοπλισμό μας.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε όμως κάποιους συμπολίτες μας, όποιος μας ακούει, να έρθει σε επαφή με τα τηλέφωνα του συλλόγου μας. Είναι τα σύγχρονα πια, μπαίνοντας στη σελίδα του συλλόγου μας, Δία Σαμαία Ρόδος και τα λοιπά, θα μας βρει. Εκεί είναι όλα τα στοιχεία επικοινωνίας μας. Να βοηθήσουν. Σήμερα το πρωί, κυρία Γαβριλιώτη, είχαμε μια μανούλα που χθες το βράδυ μας πήρε τηλέφωνο ότι το αναπηρικό αμαξίδιο, το καροτσάκι της. Mm-hmm. Δεν φοβάμαι να το πω, γιατί εντάξει, το καροτσάκι παραπέμπει σε άλλα πράγματα, αλλά έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Έσπασε το παιδί και ήθελε να πάει σήμερα το πρωί να κάνει εξετάσεις. Ήρθε, δώσαμε το πρωί το τελευταίο παιδικό, mm-hmm. το τονίζω, το τελευταίο παιδικό αμαξίδι που είχαμε, για να πάει το παιδί στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θέλουμε τη βοήθεια, θέλουμε τη στήριξη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Υποθέτω ότι μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι που θα mm-hmm. μπορούσαν να βοηθήσουν, κύριε Πρόεδρε. Ας συνδράμει ο καθένας όπως μπορεί, έστω και με λίγη προσωπική δουλειά ο καθένας, να φτιαχτούν κάποια πράγματα.
1: Αυτό θέλουμε, το επιθυμούμε πάρα πολύ και θα είμαστε ευγνώμονες. Στον όποιο συμπολίτη μας έρθει κοντά μας. Mm-hmm. Εμείς θα είμαστε mm-hmm. εδώ.
0: Είναι ουσιαστική βοήθεια αυτή. Δεν το συζητάμε. Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε βεβαίως μέχρι τις εκλογές, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, μια που πλησιάζει το καλοκαίρι και η κατάσταση στις παραλίες είναι λίγο, τώρα πώς να το πω, λίγο ασαφής αυτή την περίοδο. Τι γίνεται με τα άτομα με κινητικά προβλήματα και με τα γνωστά συστήματα αυτά που δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να μπει στη θάλασσα?
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα, για την ευκαιρία που μου δίνετε να τοποθετηθώ. Ακούστε, κάθε χρόνο τέτοια εποχή κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, mm-hmm. να είναι έγκαιρα τα συστήματα τοποθετημένα σε παραλίες κτλ. Mm-hmm. Ξέρετε ότι τα συστήματα αυτά μας έχουν κάνει πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, λειτουργικά προβλήματα κτλ. Και λόγω της ποιότητας, δεν ξέρω ενδεχομένως κτλ. Εν πάση περιπτώσει, τα συστήματα αυτά έχουν ελεγχθεί για φέτος, είναι έτοιμα για να τοποθετηθούν. Πριν την Πέμπτη Παρασκευή, που μίλησα με τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Τσούβαλη, αλλά και με τους τοπικούς αντιδημάρχους που έχουν στις ενότητές τους τα συστήματα αυτά, ότι είναι έτοιμα, έχουν ελεγχθεί, έχει ετοιμάσει ο χώρος και εντός των άμεσων ημερών θα είναι έτοιμα για τοποθέτηση. Δεν θέλω να προσδιορίσω την ημερομηνία, γιατί θέλω να είμαι ακριβής.
0: Ας πούμε
1: υποθέτω
0: ότι προχωράει.
1: Είναι σε ένα λίγο ημερών.
0: Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέλευση. Να το επαναλάβουμε την Πέμπτη στις 4:30 στα γραφεία του Συλλόγου. Όποιος δεν είναι μέλος μπορεί να έρθει με την πιστοποιημένη του αναπηρία για να γίνει μέλος. Και καλή επιτυχία στη συνέλευση. Μέχρι τις εκλογές θα τα ξαναπούμε στον αέρα.
1: Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς, κύριε Πρόεδρε. Γεια σας, γεια σας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού στην Κάλυμνο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής παράδοσης διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7:30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. 8 δημοτικά σχολεία παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού που έρχεται για να γίνει θεσμός. Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλύμνου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 10 και 41 πρώτα λεπτά και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής θα υποδεχθούμε στο δεύτερο μέρος την αντιπρόεδρο της ΕΦΘΙΤΑ, την κυρία Μάνθα Ζιόγου, αφορμή για τη σημερινή μας επικοινωνία, η οποία θα γινόταν υπό κανονικές συνθήκες την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως και να έχει όμως, το θέμα της οδικής ασφάλειας δυστυχώς είναι πάντα επίκαιρο. Αφορμή λοιπόν ήταν το διπλό θανατηφόρο τροχαίου Σταφάντου, το οποίο μας σόκαρε κυριολεκτικά όλους. Η επόμενη στιγμή βέβαια πια ήταν ότι ξεχάσαμε το σοκ και όταν πιάσαμε το τιμόνι ξεκινήσαμε να κάνουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια στους δρόμους. Και τα τροχαία καθημερινά είναι δυστυχώς πάρα πολλά, ακόμα και αν είναι υλικών ζημιών, και τέλος πάντων το βλέπει κανείς όταν κυκλοφορεί στο δρόμο ότι μυαλό δεν βάζουμε. Πάμε να συζητήσουμε για όλα αυτά με την κυρία Μάνθα Ζιόγου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κυρία Ζιόγου.
1: Καλημέρα κυρία Γαβριλιώτη, σε εσάς και στους ακροατές σας, και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι.
0: Λοιπόν, όπως έλεγα και στον πρόλογο, θα μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα μία ημέρα μετά που ανακοινώθηκαν οι περιοριστικοί όροι στον οδηγό του αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο διπλό θανατηφόρο. Δεν τα καταφέραμε εκείνες τις μέρες, αλλά είναι πάντα επίκαιρα τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα μπορούσατε ξεκινώντας, να ζητήσω ένα σχόλιο σας για αυτούς ακριβώς τους περιοριστικούς όρους σε σχέση με το συγκεκριμένο τροχαίο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Θεωρείτε ότι ήταν αυστηροί οι όροι?
1: Δεν ξέρω πώς κατατάσσουν σε τόσους αυστηρούς όρους. Δηλαδή όταν πραγματοποιείται ένα διπλό θανατηφόρο, εντάξει, ξέρουμε, δεν θα μπούμε σίγουρα στα νερά της δικαιοσύνης. Γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι όπου μπορεί κάποιος θήτης να κριθεί προφυλακιστέως. Και προφανώς η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι δεν κρίνεται απαραίτητα, ότι δεν πληρεί τους όρους αυτούς ώστε να κριθεί προφυλακιστές, και μάλιστα από όσο διαβάσαμε με ομόφωνη άποψη από ανακριτική εισαγγελέα πλημελωδικών. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω.
0: Προκλήθηκε βέβαια νομίζω μια έντονη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη, παρότι η δικαιοσύνη δεν πάει με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, έχει τα δικά της μέτρα που κρίνει, έτσι. Απλώς αυτός ήταν και ένας λόγος που ήθελα να μιλήσουμε, γιατί υπήρξε μια πραγματικά πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη, το καταλαβαίνουμε ο καθένας από τον περίγυρό μας, ήταν πρώτο θέμα συζήτησης για μέρες αυτό.
1: Φυσικά και η απόφαση νομίζω σόκαρε και όλη την κοινωνία της Ρόμπου. Δηλαδή εντάξει, επειδή την Μαρία και την Κορούλα τις γνώριζα προσωπικά, ήμασταν στην εξόδιο και όταν τελείωσε και φύγαμε, όπως ήθιστε κάναμε πηγαδάκι, και εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά η είδηση, η πληροφορία ότι ταυτόχρονα αφέθηκε ελεύθερος ο θήτης του τροχαίου. Ήταν σοκαριστικό. Θεωρώ ότι μέχρι σήμερα συζητείται. Θεωρώ ότι η κοινωνία της Ρόδου λειτουργεί σαν μια χύτρα ταχύτητες που βράζουν πράγματα μέσα της, και βγαίνοντας ταυτόχρονα και στην επιφάνεια και άλλες πληροφορίες, όπως κάποια δημοσιεύματα χτες προχτές ότι έπηγε να αφαιρεθεί ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου ώστε να κρυφτούν στοιχεία για το τροχαίο.
0: Ναι, αναφέρεστε σε δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατική, σύμφωνα με το οποίο έχει γίνει καταγγελία στην τροχαία. Δηλαδή δεν είναι απλώς φημολογία, έχει πιο επίσημο χαρακτήρα.
1: Είναι κάτι επίσημο, όπως επίσης και η τεχνική ανάλυση ενός πραγματογνώμονα. Ναι, μεν είναι προκατακτική, αλλά εντάξει, και αυτή σοκάρει όταν τη διαβάσεις. Δηλαδή δεν ξέρω πώς δικαιολογεί τη στάση, μάλλον δεν δικαιολογεί καθόλου τη στάση του θήτη, και προσπαθεί να αναλύσει τη συμπεριφορά του θύματος. Τώρα το να λες ότι μικρά αστικά οχήματα με περιορισμένες ζώνες απορρόφησης ενέργειας ήταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε το θύμα, και ότι γι' αυτό είχε την εικόνα που είχε σαν αυτοκίνητο, ότι θέλεις όλους να μας βγάλεις εντός εισαγωγικών, το λέω αυτό, τυφλούς, βλέποντας βίντεο που έχουν βγει στη δημοσιότητα, και ο οποιοσδήποτε αδαής μπορεί να καταλάβει την ταχύτητα, τουλάχιστον κατά προσέγγιση την ταχύτητα του οχήματος. Η ακοή μας επίσης δεν μας ξεγελά. Το βράχνασμα αυτό της μηχανής, το βρύχισμα, δηλαδή δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Βέβαια να πούμε ότι για κάποιους που προφανώς δεν γνωρίζουν ότι δεν έχουμε απόφαση δικαστηρίου σε σχέση με τον οδηγό.
1: Φυσικά,
0: έτσι,
1: φυσικά.
0: Είναι η μεταχείρισή του μέχρι να γίνει η δίκη.
1: Φυσικά. Ναι. Δεν είναι καμία... σε καμία περίπτωση ναι, ναι. απόφαση.
0: Γιατί κάποιοι μπορεί να θεώρησαν ότι με τις 50.000 και, καθάρισε τέλος. Δεν είναι δίκη, ναι. δεν έγινε δίκη. Το διευκρινίζουμε αυτό.
1: Ωστόσο. Όπως και να σας διακόψω λίγο, και οι 50.000 αφορά την εγκαιοδοσία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο θήτης κατέθεσε τις 50.000 στο κράτος και σε περίπτωση που δεν θετήσει κανέναν από τους όρους της ποινικής δικονομίας, οι 50.000 θα το επιστραφούν πίσω. Mm. Δηλαδή αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, ναι.
1: Ναι. Ναι. Είναι τα στήπια της δικαιοσύνης.
0: Ναι. Ναι.
1: Ελληνικής.
0: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό το τελευταίο. Ωστόσο, κυρία Ζιώγου, για να το πάω τώρα εγώ, να πάω και την κουβέντα λίγο παρακάτω. Σοκαριστήκαμε όλοι και μετά όταν πιάσαμε τη μόνη, τι κάναμε? Τα ίδια που κάναμε.
1: Ήθιστε.
0: Ναι. Δηλαδή δεν βλέπουμε να αλλάζει και κάτι. Και δεν μιλάω μόνο για τα σοκ που υφιστάμεθα κάθε φορά που κάποιος σκοτώνεται, ιδιαίτερα αν είναι γνωστός μας, αλλά αναφέρομαι και τελικά στους ελέγχους, στις τροχέες που έχουν γίνει πιο αυστηροί, στις δικές σας προσπάθειες που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστες, όλο αυτό το πράγμα που κάνει η Ευθύτα πάρα πολλά χρόνια προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει. Ώρες-ώρες εγώ έχω την αίσθηση της ματαιότητας, να σας πω την αλήθεια.
1: Να σας πω την αλήθεια, και εγώ πολλές φορές με την κυρία Καρύδη που συζητούσαμε, εγώ ήμουν πρώτη που λύγιζα και έλεγα «Μα δεν ακούει κανένα».
0: Ναι, ναι.
1: Και να σας πω, συμμετέχει και πάρα πολύ λίγος κόσμος στις δράσεις μας. Και πολλές φορές με θύμωνε, διότι π.χ. όταν είχαμε καλεσμένους συγκοινωνιολόγους, καθηγητές πανεπιστημίου, μηχανολόγους, μηχανικούς, που έχουν άμεση εμπλοκή με τα τροχαία, θα έπρεπε τουλάχιστον αυτοί που είναι υπεύθυνοι στους σχεδιασμούς να ήταν εκεί παρόν, να παρακολουθούσαν τα πάντα. Και τώρα δεν σας κρύβω με αυτό το τροχαίο. Πάρα πολλοί μας στείλανε μηνύματα και σε μένα και σε διάφορα μέλη της Ευθύτας, ότι μα τι κάνετε, τι προτίθεστε να κάνετε. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά.
0: Μα τι, τώρα να ζητάμε τα ρέστα από εθελοντές, ας πούμε.
1: Και κάνουμε και τόσα χρόνια, εγώ είμαι 14 χρόνια στην Ευθύτα, τόσα χρόνια κάνουμε δράσεις, ομιλίες, ευαισθητοποιούμε τους πολίτες, χτυπάμε τις πόρτες εκεί που πρέπει να χτυπήσουμε, διότι ο δεύτερος ρόλος μας ταυτόχρονα είναι όχι μόνο η ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά να ενεργοποιήσουμε και τις αρχές. Αυτοί που σχεδιάζουν την οργανωμένη πολιτεία, αυτοί που πραγματικά πρέπει να πάρουν μέτρα. Λέμε για την τροχαία. Πάντα η τροχαία ήταν η συνειδηπόρος μας. Πάρα πολλές φορές το λένε επί σειρά ετών μας. Λέγανε δεν έχουμε ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπορούμε να βγάλουμε ελέγχους στους δρόμους. Ωραία, μπήκανε κάμερες σε κάποια σημεία. Και οι οποίες κάμερες δεν λειτουργούν γιατί έχουμε κολλήσει στην νομοθεσία. Πρέπει να ξεκαθαριστεί η νομοθεσία. Να σας
0: ακόμα, πω ακόμα και τώρα υπάρχουν τέτοια θέματα σχετικά με την νομοθεσία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και το δήλωσε μάλιστα πρόσφατα που είναι ο πιο έγκυρος, ο πρώην διοικητής της τροχείας, ο κύριος Στέργου, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί άψογα. Και το δήλωσε ότι οι κάμερες ναι μεν έχουν μπει, αλλά δεν λειτουργούν.
0: Δεν λειτουργούν, ναι. Ότι δεν λειτουργούν.
1: Αλλά θα πάω και σε κάτι παραπέρα, κυρία Καβριλιώτη. Μπορεί ο καθένας να έχει και ένα τροχονόμο από πίσω του?
0: Όχι, βέβαια.
1: Τι γίνεται? Θα σας πω, εχθές το βράδυ, φεύγοντας από τις γονείς μου, που είχα πάει μια επίσκεψη, μόλις είχε λήξει ο αγώνας του μπάσκετ, που φυσικά όλοι χαρήκαμε, όλη η Ελλάδα, είμαστε με την Ελλάδα, είναι ελληνική ομάδα. Την ώρα λοιπόν που διέσκιζα το δρόμο, με προσπεράσανε μηχανάκια με πιτσιρικάδες, που πραγματικά θεωρώ ότι πηγαίνανε στο μαντράκι για να πανηγυρίσουν. Πολύ καλώς κάνανε τα παιδιά, ήθιστε το κάνουν όλες οι ομάδες. Κάνανε σλάλομ, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Είχα παγώσει, περνούσαν ανάμεσα στα αυτοκίνητα, με μεγάλη ταχύτητα και λες η νεανική τρέλα, αλλά αυτή η νεανική τρέλα πόσο σκληρά μπορούν και απροσδόκητα να την πληρώσουν κάποιες φορές. Σας λέω αυτό που έγινε πριν μερικές ώρες, το είδα εγώ ήδη χτες το βράδυ. Οπότε λέμε για αστυνόμευση. Ναι, καλό είναι να υπάρχει αστυνόμευση, δεν το συζητώ, αλλά αν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι συμπεριφορά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν θα επέλθει η ειρήνη στους δρόμους. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι τα τροχαία πια τίνει να είναι ένας εμφύλιος κυρίως πόλεμος διαρκείας, γιατί σκοτωνόμαστε μεταξύ μας.
0: Μεταξύ μας, ναι. Υπήρχε μια θεωρία ότι έρχονται τουρίστες. Ναι, γίνεται δυσκολότερη η κατάσταση με τον τουρισμό, με το να κυκλοφορούν πολύ περισσότερα οχήματα στους δρόμους. Αλλά τελικά και όταν είμαστε μόνοι μας, μια χαρά τα καταφέρνουμε.
1: Μια χαρά τα καταφέρνουμε. Να σας πω κάτι εγώ, επειδή όπως το ξέρετε κάνω εθελοντισμό στα επίγοντα του νοσοκομείου. Ναι, έχουμε πάρα πολλά τροχεία το καλοκαίρι με ξένους, με τουρίστες, τα οποία είναι όμως, δεν είναι θανατηφόρα. Ευτυχώς, δυστυχώς θα το πω τρεις φορές, τα θανατηφόρα αφορούν ντόπιους πολίτες, δικούς μας. Τα περισσότερα με τους τουρίστες είναι θελαστικά, είναι με κατάγματα, είναι ελαφριά. Αλλά τα θανατηφόρα δυστυχώς είναι με
0: ντόπιους. Έχουν να κάνουν κυρίως με ντόπιους, ε.
1: Ναι, δυστυχώς. Υπάρχουν ελλείψεις στους δρόμους. Τώρα στη συγκεκριμένη, ας πούμε, Εθνική Οδό, γιατί Εθνική Οδός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι παράδρομοι, που δεν υπάρχουν σοβαρές υποδομές αποσυμφόρησης. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί Εθνική Οδός όταν υπάρχουν επικίνδυνες εισόδοι και εξόδοι. Δεν μπορεί να, και τώρα ειδικά εδώ ερχόμαστε να προσθέσουμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες η κυκλοφορία γίνεται αφόρητη, επιβαρύνεται με λεωφορεία, με βανάκια, με νοικιαζόμενα,
0: με γουρούνες,
1: με γιο ταχύ, με φορτηγά. Οι γουρούνες, τεράστιο πλήγμα.
0: Βέβαια.
1: Ένα τεράστιο ποσοστό τροχαίων με τους επισκέπτες είναι με γουρούνες.
0: Είναι με γουρούνες, ναι.
1: Με γουρούνες. Κάποια στιγμή είπανε ότι θα κατεργηθούν, να κυκλοφορούν στους δρόμους, πήγαν να το εφαρμόσουν, το επαναφέρανε πίσω. Οι γουρούνες δεν είναι για να κυκλοφορούν στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να πούμε τώρα, αυτά αφορούν άλλους που πρέπει όμως οι άλλοι, η οργανωμένη πολιτική, η συνταγμένη πολιτεία, να τα προβλέψει. Εμείς ανευθύτατα επισημαίνουμε εκεί που πρέπει να τα επισημαίνουμε, αλλά δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Ούτε η απαγόρευση, ούτε βέβαια οι τεχνικές μελέτες που πρέπει να υποστεί το οδικό δίκτυο, είτε αυτό είναι επαρχιακό, είτε αν χαρακτηρίζεται ως εθνικό.
0: Αυτό που λέμε εθνικό, τέλος πάντων, ναι.
1: Αυτό, ας πούμε ότι είναι εθνικό. Αλλά εγώ πάντα λέω ότι για μένα ο πιο σημαντικός ρόλος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Είναι η έλλειψη συνείδησης. Είναι οι άκρως επικίνδυνες συμπεριφορές που συναντάμε καθημερινά όλοι οι πολίτες και στην πόλη της Ρόδου, αλλά
0: και εκτός πόλης,
1: υπόλοιπους δρόμους. Εάν δεν αποκτήσουμε συνείδηση, εάν δεν φροντίσουμε πρωτίστως τον εαυτό μας και δεν φροντίσουμε και τους υπόλοιπους χρήστες του δικού δικτύου, δεν ξέρω από πού μπορούμε να περιμένουμε λύσεις.
0: Ακριβώς. Χρειάζεται ένα δευτερόλεπτο, μη λέω και πολύ δηλαδή, για να βρεθεί κάποιος από αυτόν τον κόσμο σε έναν άλλον. Δεν είναι παραπάνω, έτσι.
1: Και είναι
0: αλλά
1: τραγικό.
0: Αυτό δεν λέμε να το συνειδητοποιήσουμε.
1: Και είναι τραγικό.
0: Και είναι τραγικό.
1: Σας μιλάω βιωματικά. Δεν μπορεί να χάνεις άτομα υγιή που είχαν όνειρα για τη ζωή, που είχαν σχέδια, χωρίς να έχουν απολύτως τίποτα, και σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αυτό που είπατε, να παίρνετε μία είδηση ότι ξέρεις ο δικός σου άνθρωπος δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά τα λέμε όταν πρώτη αιτία θανάτου στην χώρα μας από τα 18 μέχρι τα 40 είναι τα τροχαία.
0: Είναι τα τροχαία.
1: Δεν είναι ούτε ο καρκίνος, δεν είναι ούτε παθολογικά αίτια. Δυστυχώς είναι τα τροχαία. Και γι' αυτό πάρα πολλές φορές ακούμε τον κύριο Ιαβέρη να μιλάει για γενοκτονία. Όταν χάνονται κατά κύριο, σύμφωνα με τα ποσοστά, έτσι νέοι, οι νέοι μας, που είναι η ελπίδα αυτής της χώρας, τι να λέμε από εκεί και πέρα.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι, και εγώ θα μπορεί να ακουστεί κακό αυτό που θα πω και νομίζω να κλείσουμε με αυτό, ότι να φεύγουν και άνθρωποι που δεν φταίνε σε τίποτα, γιατί αν οδηγείς σαν τρελός και πας και σκοτωθείς, πάλι βέβαια φυσικά πίσω σου μένουν άνθρωποι που θα πονάνε για μια ζωή, αλλά λες τουλάχιστον έφαγε το κεφάλι του. Το θέμα είναι όταν δεν τρώει το κεφάλι του και τρώει το κεφάλι κάποιων άλλων που δεν φταίνε, που απλώς βρέθηκαν στο διάβα κάποιου. Έτσι.
1: Φυσικά, γιατί μιλάμε τώρα, υπάρχουν άτομα, όπως η είδηση που έχουν βγάλει για το συγκεκριμένο θήτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι έχουν σταθερή ροπή επικινδυνότητας. Είναι κατά συρροή, δεν σταματάνε.
0: Τους βλέπουμε και γύρω μας, κυρία Γιώργου, το καταλαβαίνει κανείς όταν έχει μια μικρή οδηγική εμπειρία. Αυτή την επιθετική οδήγηση την αντιλαμβάνεσαι κατευθείαν. Έτσι. Και λες να φύγει από δίπλα μου και από μπροστά μου, από πίσω μου, και πας και τη γλιτώσω. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα τα λέμε από εδώ και πέρα. Δεν είπαμε και για την μετά την Ελένη Καρύδη, η εποχή της Ευθύτα. Θα τα πούμε όμως. Έχετε την Πέμπτη, μου λέγατε, Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Ναι. Την Πέμπτη θα έχουμε. Να είστε καλά όποτε θέλετε, εμείς στη διάθεσή σας. Και θα ήθελα να κάνω και μία έκκληση μέσα από την εκπομπή σας. Ας συμμετέχουν, ας γίνουν αρρωγοί όλοι οι πολίτες του νησιού μας στις δράσεις και στην προσπάθεια που κάνουμε. Πραγματικά χρόνια, επί σειρά ετών, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Τους θέλουμε συνειδηπόρους.
0: Να είστε καλά, κυρία Γιώργου, και εμείς είμαστε στη διάθεση.
1: Πραγματικά χρόνια, επί σειρά ετών, κάνουμε μια τεράστια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικά επιλογές, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασιμουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαχείρισης, ξεκαθάρισε και προειδοποίησε ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Πρωτιά του Δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8.

0: Η πρόεδρος του ΔΥΣ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη νέα Βουλή.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Τα οξυμένα προβλήματα υποστελέχωσης του νοσοκομείου της Ρόδου εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου εξετάζει ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιός και Νήσων Χρήστος Ροηλός που επισκέπτεται σήμερα το νοσηλευτικό μας ίδρυμα. Με τη λήξη της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, δεκάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων ξεχυλήθηκαν το βράδυ στους δρόμους της Ρόδου πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Σήμερα ξεκινά εκ νέου η λειτουργία της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετά την προγραμματισμένη χειμερινή διακοπή. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας εντός των τυχών με ήπια μέσα μεταφορά συμβατά με τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Κλειστή για σήμερα και για αύριο θα παραμείνει η πύλη Νταμπουά στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών στο δόστρωμα. Από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου γίνεται έκκληση για τήρηση της σχετικής σήμανσης. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Μιλένα Αποστολάκη. Θα περιοδεύσει στο κέντρο της πόλης Ρόδου και στη μεσαιωνική πόλη, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νοτιών των Δεκανήσεων. Η βουλευτής κατά την ομιλία της θα αναφερθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματός της. Η Ρόδος θα βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, φιλοξενώντας τη συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης θα είναι το νέο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ανήκει στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου το πρώτο Roach Water Dialogue με θέμα τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο καζίνο με ώρα έναρξης στις 7.30, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Την ενίσχυση των υπηρεσιών της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας μετά από σχετική ενημέρωση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 23 αστυνομικοί θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου, ενώ ακόμη 8 τοποθετούνται στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτης Αλλοδαπών Κο. Την έντονη ανησυχία τους για την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου εκφράζουν οι ψαράδες της Χάλκης, καταγγέλλοντας ότι το αυξημένο κόστος καυσίμων έχει καταστήσει πλέον ασύφορη την αλλιευτική δραστηριότητα. Όπως αναφέρουν, η συνεχής άνοδος στην τιμή του πετρελαίου επιβαρύνει σημαντικά τα ίδια αυξημένα λειτουργικά έξοδα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή τους εργασία. Την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δημοτικής κοινότητας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Πάνος Βενέρης. Με αντικείμενο την έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2026 συνεδριάζει αύριο η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Η συνεδρίαση αφορά προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑΛΦΗ και ΒΙΤΑ βαθμού. Στις κάλπες θα βρεθούν την Κυριακή 14 Ιουνίου τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου για την ανάδειξη νέων οργάνων. Στις εκλογές θα πάρει μέρος μια παράταξη με την ονομασία Νέα Ιατρική Συσπήρωση, υποψήφοι της οποίας ανακηρύχθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Στη σύλληψη ενός 62χρονου μεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Ρόδο έπειτα από έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές και παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρο γυαλού. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ιδιοκτήτης λειτουργούσε το κατάστημα παραβιάζοντας την νομοθεσία για τη χρήση κοινόχρηστου παραθαλάσσιου χώρου, ενώ στο χώρο εργάζονταν 5 μεδαποί ηλικίες από 27 έως 57 ετών. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18 με 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 x 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Κυρία Καρύδη, για την ωραία Ελένη, γιατί λέει να πέφτει η προσοχή μας στο χρώμα της ηθοποιού. Το θέμα είναι αν είναι όμορφη, αν ερμηνεύει καλά το ρόλο. Κοιτάξτε, γιατί επειδή στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχαν μαύροι, γι' αυτό από εκεί ξεκινάει, φαντάζομαι, η κριτική. Αλλά εγώ θα έλεγα, ας δούμε πρώτα την ταινία και περί τίνος πρόκειται. Έχει δικαίωμα η τέχνη να μιλάει και αλληγορικά. Και αν αυτό το κάνει ωραία, μπορεί να πούμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ή να συμφωνήσεις. Μπορεί και να διαφωνήσεις, αλλά καλό είναι κάποιος να την έχει δει. Έχω τύχει σε συζήτηση ακαδημαϊκών για την ταινία «El Greco» του Σμαραγδί. Ήταν προς τέσσερις καθηγητές πανεπιστημίου και μάλιστα διακεκριμένοι. Όπου ήταν κανένα δύο ότι θάβανε εντελώς και τα λοιπά. Εγώ ότι την είχα δει, ας πούμε, και κάποια στιγμή λέω να ρωτήσω κάτι όμως. Δηλαδή, συγκεκριμένα, ποιο σημείο ήταν αυτό που σας ενόχλησε? Τι λένε, σιγά μην τη δούμε. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ψυχογιό. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή εβδομάδα, κύριε Ψυχογιέ.
8: Τι κάνετε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα για εσάς και στους ακροατές μας.
7: Και πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά για εσάς, γιατί έχουμε την ανακοίνωση πλέον και επισήμως του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει και τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ.
8: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς να μην ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα και δεν θα μακρηγορήσω, θα απαντήσω ευθέως και αμέσως στο ερώτημά σας, η οποία μεγάλη εικόνα τη φέρνουμε και στη Βουλή, γιατί ο ρόλος μας συνεχίζεται έτσι κι αλλιώς με τα προβλήματα του κόσμου, με τον νομό μας, με τους τομείς που έχουμε αναλάβει. Άρα αυτό να το ξέρει ο κόσμος και το λέω διότι είναι και η υποχρέωσή μας που μας έχει στείλει εκεί και πάντα ξεκινάω με αυτό. Δεν το ξεχνάμε ποτέ, όποιες εξελίξεις και αν υπάρξουν κτλ. Στον ευρύτερο χώρο. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εμείς είχαμε πάρει μία απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή πριν από λίγους μήνες, η οποία έχει έναν οδικό χάρτη. Νομίζω ότι αυτόν ακολουθήσαμε και αυτόν ακολουθούμε και τώρα στις 6 του Ιούνιου θα επικαιροποιήσουμε και την απόφασή μας με βάση και τις εξελίξεις, την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα κλπ. Άρα οδεύουμε βάση ενός πλάνου και ενός προγράμματος, το οποίο λέει τρία πράγματα στην ουσία. Το ένα είναι ότι εμείς παλεύουμε για να υπάρξει σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων μέσα και έξω από τη Βουλή. Το κάναμε χωρίς ιδιαίτερη ανταπόκριση, δυστυχώς. Και αυτό είναι πρόβλημα για τον κόσμο, για την κοινωνία, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και κομβικός στην όποια δημιουργία ισχυρού πόλου με εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και το τρίτο, ότι εμείς πρέπει να είμαστε επιταχυντές και καταλήτες σε αυτή τη διαδικασία, πάντα συγκροτημένα, έτσι, πάντα συλλογικά, με τις αποφάσεις μας και με σεβασμό στην ιστορία και τα μέλη μας. Αυτή είναι η εικόνα.
7: Με ποιο τρόπο θα είστε καταλήτες και σε ποια διαδικασία?
8: Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να δούμε τις συλλογικές μας αποφάσεις και να κρίνουμε και να καταλήξουμε πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Αυτό λέω, δηλαδή καθαρά, όπως μέχρι τώρα με την απόφαση που ανέφερα, να την κάνουμε πιο συγκεκριμένη Πάντοτε όμως, όπως είπα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είμαστε ένα συγκροτημένο κόμμα με ιστορία, με μέλη και με ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν και έδωσαν και φιλή ζωή στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ομολογώ ότι δεν έχω καταλάβει κατά την απάντηση, δεν κάνω πιο συγκεκριμένα. Γίνεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει ή όχι?
8: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το απάντησα αυτό. Δηλαδή, όταν λέω ότι συγκροτημένα και συλλογικά και με ένα κόμμα με ιστορία και με δομές και τα λοιπά και με άλλα πράγματα, με γραφεία τα οποία είναι πληρωμένα σε αντίθεση με τα άλλα δύο μεγάλα κόμματα, με μέσα ενημέρωση και τα λοιπά.
7: Άρα, κύριε Ψυχογέ, ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει να υπάρχει.
8: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει. Τον είχα γραμματέα εδώ και 25 χρόνια στην νεολαία του μικρού τότε συνασπισμού. Αλλά και εμείς με τις θέσεις μας, με τις αποφάσεις μας και με την εμπειρία μας πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό. Άρα, πολιτικά.
7: Άρα, καταλαβαίνω, κύριε Ψυχογέ, ότι λέτε να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει και να συνεργαστεί με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
8: Κοιτάξτε, αυτό ήταν και πάει για θέση μας και όχι μόνο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πει και με τον Νίκο Κοντζιά, έχουμε πει και με την Λούκα την Κατσέλη και τα σχήματά τους και τα
7: σχήματά. Εντάξει, αυτά. Το σημαντικό είναι γιατί
8: με την
7: Τσίπρα.
8: Αριστερά, επομένως δεν είναι μόνο Αλέξη
7: Τσίπρα. Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον δημιούργησε κιόλας γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν, δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
8: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Έτσι κρίνουμε. Δεν κρίνουμε βάσει τα προσωπικά του καθενός ή την ιδιοτέλεια.
7: Εάν ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ.
8: Αυτό επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Αυτό θέλω να πω, ότι όλα αυτά απαιτούν ξεκάθαρες θέσεις, απαιτούν ενότητα. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, χρειάζεται ενότητα και το ζητάει και ο κόσμος, αλλά θέλει και ανασύνθεση. Και αυτό χρειάζεται συλλογικότητα, υπερβάσεις, θέλει πράγματα τα οποία, όπως κάναμε και το 12-13 σε επίσης δύσκολες συνθήκες, με τα μικρά κόμματα τότε της αριστεράς, το θυμάστε, για να δημιουργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε, αν θέλετε, και πώς θα μετεξελιχθούμε.
7: Πάντως, αυτά που λέτε για ενότητα, ο κόσμος ζητάει ενότητα και θέλετε ενότητα, δεν είναι ευχολόγιο. Είναι, αφήστε να σας πω κάτι. Η πραγματικότητα λέει ότι από τότε που έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν δημιουργηθεί 7 κόμματα.
8: Ναι.
7: Άρα, ποια λοιπόν, ενότητα? Αυτά τα κόμματα έχουν πάρει ψήφους εντωμεταξύ. Δεν είναι ότι.
8: Είναι, λοιπόν, αρκετά με τον καταγερματισμό, αυτό λέω. Εντάξει, τον ξέρω τον καταγερματισμό, τον βίωσα και τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως τα τελευταία 3. Πολλαπλασιασμός τώρα. Μεγάλη εικόνα τώρα που είναι ότι ο κόσμος θέλει κάπου να κουμπίσει. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε στην όποια απόφαση πάρουμε και έναν ισχυρό πόλο να κουμπίσει. Μάλιστα. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και πιστεύω βαθιά ότι.
7: Αντάξει, okay. Άρα ζητάτε ενότητα επειδή δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, έτσι.
8: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι κρατήθηκε ένα κόμμα μετά από όλα αυτά που πέρασε και με 70.000 ανθρώπους το 2024 να δίνουν ένα φιλί ζωής, σημαίνει ότι αυτό το κόμμα έχει μια ιστορική αναγκαιότητα και ένα κόσμο να εκφράσει. Άρα λοιπόν, ακόμα και σε αυτό που.
7: Αν δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας στη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ.
8: Αυτό είναι θέμα του κύριου Τσίπρα.
7: Ναι, τι κάνετε.
8: Εμείς κοιτάμε την ομάδα μας, για να μιλήσω και με όλους αθλητικούς. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Σεβόμαστε τον κόσμο μας, όπως είπα, την ιστορία μας και την αναγκαιότητα της κοινωνίας τώρα. Και από εκεί και πέρα ο κύριος Τσίπρας θα πάρει και αυτό στις δικές του αποφάσεις. Να δούμε το πρόγραμμά του, να δούμε το πλάνο του, να δούμε τα στελέχη του, να δούμε τις θέσεις του. Και προφανώς, κοιτάξτε τώρα, εγώ νομίζω ότι γενικώς, επειδή προγραμματικά και πολιτικά από μένα έτσι μου αρέσει να μιλάω, υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σε αυτούς τους χώρους. Έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο, ο τρόπος πρέπει να βρεθεί, δεν είναι απλό. Αλλά πρέπει να βρεθεί, να βασανιστούμε να βρεθεί, θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση δυνάμεων.
7: Και για να δούμε τώρα και πόσο Κορίνθιος είσαστε. Θα πάτε Μπαρτσελόνα?
8: Κοιτάξτε, εγώ...
9: Για όσους δεν το ξέρουν, είναι το παρατσούκλι της Κορίνθου, της ποδοσφαιρικής ομάδας. Γιατί και αυτή...
8: η Μπάρτσα,
9: γιατί έχει αυτά τα χρώματα.
8: Βέβαια και είμαι και ποδοσφαιρικός. Εγώ γιατί έχω παίξει αρκετά χρόνια αεραστεχνικό ποδόσφαιρο μέχρι και τη Δέλτα Εθνική. Οπότε είναι κάτι και σήμερα μάλιστα που το λέτε έχουμε και αγώνα η παλέμαχη της Κορινθίας με τους παλεμάχους Νεμέας, μου δώσατε πάσα. Ωραία. Λοιπόν, αλλά για το ερώτημά σας, κοιτάξτε, είναι η ίδρυση νέου κόμματος, εγώ δεν θα πάω αύριο, όμως είχα πάει και στην παρουσίαση της Ιθάκης και στο Χαλάνδρη για να δω, να ακούσω, γενικώς να έχω άποψη για το τι συμβαίνει και σε επίπεδο θέσεων και σε επίπεδο της διαδικασίας που ακολουθείτε. Θα παρακολουθήσω όμως πολιτικά, εννοείται, το τι θα υποθεί και οφείλω να το κάνω αυτό και για ένα λόγο παραπάνω που σας είπα ότι υπάρχει μια μακρά διαδρομή και με
9: και
8: πολλά
9: στελέχη. Άρα δεν πάτε θυσίο.
8: Στελέχη που είναι στον Αλέξη Τσίπρα τώρα.
9: Δεν θα πάτε στο θυσίο. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσατε να πάτε στο κόμμα του, αν κάτι δεν σας αρέσει το ΣΥΡΙΖΑ.
8: Κοιτάξτε, σας είπα τώρα. Εγώ πάντα είμαι κομματικός, σέβομαι τις συλλογικές αποφάσεις, θα προσπαθήσω μέσα στα όργανα να επηρεάσω προς την κατεύθυνση που σας ανήλυσα πριν και αυτό θα ακολουθήσω μετά. Δεν θα κάνω, αλλά σας λέω, θα παρακολουθήσω τι θα υποθεί αύριο, προφανώς με ενδιαφέρει. Με πολλά στελέχη του Αλέξη Τσίπρα έχουμε συμπορευτεί στην ομάδα του και ήταν, όπως σας είπα, και μια διαδρομή πάνω από 20-25 χρόνια στον ίδιο χώρο και με σχέση και γραμματέα τότε στο μικρό.
9: Λοιπόν, κύριε Ψυχογέ, τι κατηγορία είναι η Μπάρτσα τώρα, γιατί την έχω χάσει.
8: Είμαστε στη Γάμα Εθνική. Όμως του χρόνου η Κορινθία θα έχει 4 ομάδες στη Γάμα, γιατί θα είναι και το Λουτράκι που ήταν φέτος, και ο Πελοπασκιάτου και η πατρίδα μου Ηρακλής Ξυλοκάστρο. Οπότε θα έχουμε 4 εκπροσώπους στη Γάμα Εθνική. Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
9: Σαν την αριστερά ακούγεστε. Πολυδιάσπαση.
8: αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Έχετε δίκιο.
9: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε
8: Ψυχογιώ.
9: Μια χαρά. Ο κύριος Γιώργος Ψυχογιώς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εκλέγεται στην Κορινθία. Η Κορινθία, η οποία την περίοδο του μνημονίου δοκιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά, είχε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας και συγκριτικά με την μνημονιακή περίοδο και δυστυχώς είχε και το υψηλότερο ποσοστό γι' αυτό το λόγο της Χρυσής Αυγής.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τη συνάδελφο Δέσποινα Σιλιοπούλου. Καλή εβδομάδα. Πάμε, Δέσποινα, πάμε στα διεθνή να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο.
1: Πέρα από το Ιράν, έτσι.
0: Εκτός του Ιράν, γιατί είναι τα έχουμε.
1: Λοιπόν, θα πάμε στη Λατινική Αμερική, στο Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ είναι μία από τις χώρες οι οποίες ταυτίζεται με τις, μάλλον συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Χθες, λοιπόν, ο πρόεδρος της χώρας, ο Ντανιέλ Νομπόα, είχε την ετήσια ομιλία του για την κατάσταση του έθνους και παρουσίασε τις επιτυχίες της κυβέρνησή του στην καταπολέμηση του εγκλήματος και κυρίως στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών. Τόνισε, λοιπόν, είπε, λοιπόν, ότι κατάφεραν να εκδώσουν 12 αρχηγούς εγκληματικών οργανώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και να κατασχέσουν σχεδόν 300 τόνους ναρκωτικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί όσο ο κόσμος και όσο ο λαός ζει με το φόβο. Η χώρα βρίσκεται ανάμεσα στην Κολομβία και στο Περού, τις δύο μεγαλύτερες παραγωγούς κοκαίνης στον κόσμο. Μάλιστα, ο πρόεδρος έχει επιβάλει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επιτρέποντας το στρατό να πραγματοποιεί μαζί με την αστυνομία κοινές περιπολίες και να γίνονται έρευνες χωρίς να υπάρχει ένταλμα. Μάλιστα, σε προηγούμενη, λίγο καιρό πριν, συνεργάστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μία επιχείρηση εναντίον στρατοπέδου εκπαίδευσης που φέρεται να το χρησιμοποιούσαν Κολομβιανοί διακινητές ναρκωτικών. Βέβαια, παρά τις κυβερνητικές αυτές προσπάθειες και γενικότερα το όλο αυτό το πολύ πολύ αισιόδοξο σενάριο, υπάρχει πολύ έντονη κριτική που ασκείται στην ηγεσία του Εκουαδόρ, γιατί μιλάνε ότι οι σκληρές μέθοδοι δεν έχουν μειώσει τη βία και θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες. Λοιπόν, να πάμε πάλι στην Κούβα, που τα πράγματα δυσκολεύουν κάθε μέρα που περνάει, δυσκολεύουν όλο και περισσότερο. Τώρα η κυβέρνηση ευχαριστεί την Κίνα για την αποστολή 15 τόνων ρυζιού, η πρώτη αποστολή από τη συνολική δωρεά των 60 τόνων που θα στείλει το Πεκίνο στην Αβάνα. Ο πρόεδρος, ο Μιγγέλ
0: Ντιάς. Τώρα να δίνει ρύζι, έτσι μιλάμε για πιστιστική κρίση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε πλέον, τα πράγματα έχουν στενέψει τόσο πολύ. Πετρέλαιο έχουμε να δούμε από τα τέλη Φεβρουαρίου, ήταν που έστειλαν οι Ρώσοι το ένα πλοίο. Οι διακοπές ρεύματος, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν δουλεύουν, τα νοσοκομεία. Υπάρχει τρομερό ζήτημα. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες η κατάσταση επιδεινώθηκε και με την απαγγελία των κατηγοριών εναντίον του Ραούλ Κάστρο. Παρά τα 100 εκατομμύρια που προσφέρουν και καλά για ανθρωπιστική βοήθεια, υπό τον όρο ότι η Κούβα θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Αυτό. Λοιπόν, πάμε πάλι και στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου κυριαρχούν οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας. Ήδη κάποιες εταιρείες μεγάλες έχουν προχωρήσει. Λοιπόν, ένας τέλεχος της JP Morgan, ο Steven Parker, ο οποίος είναι ένας από τους επικεφαλείς για τη στρατηγική της επενδυτικής τράπεζας, λέει ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και ότι οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναβαθμίσει τις δεξιότητες των εργαζομένων αντί να τους αντικαταστήσει, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι αγγελίες εργασίας στο κλάδο του λογισμικού αυξάνονται ταχύτερα από το μέσο όρο της αγοράς, ενώ οι θέσεις για τους forward deployed engineers είναι μια καινούρια θέση εργασίας, η οποία δημιούργησαν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Στέλνουν, λοιπόν, εξειδικευμένους προγραμματιστές σε εταιρείες πελάτες για να εγκαταστήσουν και να τους δείξουν, ουσιαστικά να τους εκπαιδεύσουν στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
0: Να υπάρχει και ένα σωρό σεμινάρια.
1: Αυτές λοιπόν οι θέσεις σημείωσαν αύξηση κατά 700%.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν,
0: γιατί μαζικά τώρα πολλές εταιρείες προσπαθούν να καταλάβουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν και πολλά κομμάτια, πολλές εφαρμογές, οι οποίες αν δεν τις δείξει κάποιος δεν μπορεί να τις.
0: Εμένα μου θυμίζει λίγο αυτό που έγινε και με το ίντερνετ, που στην αρχή εντάξει δεν το αντιμετωπίσαν όλοι θετικά, διαφορήσαν και ξαφνικά όλοι μαζί κατάλαβαν ότι πρέπει να αποκτήσουν ίντερνετ.
1: Κοίταξε.
0: Και αργότερα όλοι μαζί, μην κοιτάς που δεν ασχολιόμασταν, ότι πρέπει να αποκτήσουν ιστοσελίδα. Κάτι παρόμοιο γίνεται.
1: Κάτι παρόμοιο. Βέβαια, όταν μπει η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει μια δουλειά,
0: Δεν είναι όχι... κατά ανάγκη. Χρησιμοποιείται από τους υπάρχοντες εργαζόμενους.
1: Συμπληρωματικά ίσως. Για οικονομία χρόνου κλπ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό, στη JP Morgan, το οποίο που καταλήγει ότι ιστορικά οι τεχνολογικές αυτές μεταβάσεις δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες καταργούν και ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να ουσιαστικά να κάνει μια αναδιανομή στην, και όχι να τη συρρυκνώσει την, την αγορά εργασίας.
0: Ωραία.
1: Προκαλεί αναταράξεις, αλλά θα δούμε.
0: Εντάξει, είναι λοιπόν, ακόμα σε εξέλιξη όλο αυτό, θα δούμε πώς θα πάει.
1: Έτσι. Λοιπόν, να πάμε και στα βραδινά. 30 μόνο.
0: Για τους τίτλους.
1: Ωραία. Να πάμε και στο, στα βραδινά σόου Κίμελ Φάλων και τον Στέβεν Κόλμπερκ, ο οποίος.
0: Να πούμε ότι αυτοί είναι μεγάλοι παρουσιαστές που κάνουν ακριβώς το late night show που λέμε, τα
1: και
0: οποία όμως είναι.
1: Σατυρικά, σατυρικά πολιτικά.
0: Ναι, είναι αιχμήρη πάρα πολύ. Ποιος κόπηκε τώρα, ο.
1: Ο Στέβεν Κόλμπερκ.
0: Που είχε διαδεχτεί το Letterman.
1: Ναι. Σημείωσε στο τελευταίο επεισόδιο ρεκόρ τηλεθέασης από το 2015 που ξεκίνησε την εκπομπή. 6,74 εκατομμύρια θεατές και μάλιστα είχε καλέσει και τον Πολ Μακκάρτνεϊ μεταξύ άλλων.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, περνάνε κρίση αυτά τα, τα show. Μερικοί λένε επειδή είναι. Τι να πεις για τον Τραμπ, δεν το έχει πει ο ίδιος για τον εαυτό του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του περιφερειακού πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την υποχώρηση από το Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε δευτερεύουσες διαπραγματεύσεις, ο εφοπλισμός της Χεσμπολά. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Στη Θράκη συνελήφθησαν 2 άτομα για κατοχή όπλων φαντασμάτων. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Κανονικά είναι μια μέρα πανηγυρισμών, δυστυχώς όμως πριν από λίγο γίνει γνωστό ότι πέθανε ο Παρασκευάς Σάντζας, 49 ετών, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, συμμετείχε σε έξι πρωταθλήματα, τρία κύπελλα, Dub, Super Cup και νομίζω από τους πιο συμπαθείς και συνεπείς ανθρώπους του αθλητισμού που ποτέ δεν είχε προκαλέσει, όπως πάρα πολλοί άλλοι βέβαια. Δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την πλαγία αμυοτροφική σκλήρινση ή νόσος του κινητικού νευρώνα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε σήμερα το πρωί, αυτή την τελευταία του πνοή. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Ιωάννου. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε με Βαγγέλη, αλλά τώρα που το είδα, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του στον αθλητισμό και ήταν θετικό.
1: 100% και καλά έκανες και ξεκίνησες έτσι, Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Να δούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στους οικείους του, αλλά βεβαίως και στην αθλητική ποδοσφαιρική οικογένεια που χάνει ένα επιλεκτό μέλος της.
0: Και της εθνικής ομάδας και
1: βέβαια. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας της Δράμας, τόπο καταγωγής του, και κατέληξε πριν από λίγες ώρες.
0: Λοιπόν, και σήμερα βέβαια το μεγάλο θέμα προφανώς είναι η κατάκτηση του Ολυμπιακού.
1: Αναφίβολα, δεν το συζητάμε.
0: Να ρωτήσω για τις ελληνικές ομάδες οικονομικά, τι σημαίνουν αυτές οι κατακτήσεις. Βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Επειδή όμως 2,5 εκατομμύρια ευρώ παίρνει ο νικητής, αλλά δεν είναι μόνο το μπόνους της κατάκτησης του Ευρωπαίου, είναι και όλο το περιβάλλον που...
0: Γιατί ακούγονται λίγα, έτσι.
1: Ακούγονται ασφαλώς λίγα και είναι λίγα.
0: Εκεί που έχουμε πάει τα budget.
1: Και γι' αυτό έρχεται το NBA να επενδύσει τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη, εκμεταλλεύεται αυτό το κενό.
0: Νομίζω για πρώτη φορά άκουσα και τη Euroleague στον επικεφαλής που είπε ότι άφησε παράθυρα.
1: Ναι, αλλά δεν είπε τίποτα για αύξηση εσόδων.
0: Καλά, γενικά δεν είπε τίποτα. Είπε ναι, να το δούμε, μπορεί να είμαστε ωφελημένοι και τέτοια.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Ωστόσο, από τη μικροοικονομία πάμε στη μακροοικονομία και από τα μικροοικονομικά δεδομένα, όπως αυτό του μπόνους δηλαδή, πάμε και στα μακροοικονομικά. Μια ομάδα που κερδίζει το τρόπο της Ευρωλίγκας, κερδίζει και άλλα πράγματα.
0: Χορηγίες.
1: Ακριβώς. Αυξάνει έτσι κι αλλιώς το δικό της legacy, αυξάνει τη δημοφιλία της, αυξάνει τις τιμές στα εισιτήρια, αυξάνει τον ανταγωνισμό.
0: Πρέπει να πουλήσει καινούργια μπλουζάκια που να έχουν 4 αστέρια γιατί τα άλλα είχαν 3.
1: Όλα αυτά. Μάλιστα. Αλλά και κυρίως τον ανταγωνισμό στις εταιρείες που θέλουν να διαφημιστούν μέσω της συγκεκριμένης ομάδας, της οποιασδήποτε ομάδας είναι στην κορυφή.
0: Λοιπόν, νομίζω πάντως ότι ο μεγάλος, ο αληθινός, ο υπέρτατος πρωταγωνιστής αυτή την ομάδα είναι ο προπονητής.
1: Και αυτός είναι ο πραγματικός MVP. Δηλαδή, αν συνηθίζουμε να λέμε ποιοι από τους παίκτες υπογράφουν των εισαγωγικών τις νίκες σε μεγάλους τελικούς, εδώ είναι η υπογραφή του Μπαρτζόκα φαρδιά πλατιά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχει δουλέψει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, την οποία δεν την απαρνήθηκε ποτέ και εν τέλει χθες το βράδυ ήρθε να γραφτεί μια χρυσή σελίδα ακόμα στην ιστορία του Ολυμπιακού με αυτόν τον προπονητή, όπως και το 2013. Και υπάρξει δηλαδή απόλυτη δικαίωση για όλο τον οργανισμό, από τη διοίκηση μέχρι το τελευταίο υπάλληλο.
0: Εντάξει, ναι, η διοίκηση χρεώνεται την υπομονή. Βέβαια έφερνε κάποιος τίτλους στον Μπαρτζόκας, έτσι, αλλά αυτός έλειπε τα τελευταία χρόνια.
1: Έφερε πάρα πολλούς τίτλους, γιατί ο Ολυμπιακός με το που γύρισε από 2,5 χρόνια απουσίας με απόφαση δική του οργανισμού Ολυμπιακού, δηλαδή από το ελληνικό πρωτάθλημα, έψαχνε τον ευρωπαϊκό τίτλο τον τέταρτο και ήρθε 13 χρόνια μετά το 13. 13 συν 13
0: 20. Κάτι έπαιρνε όμως πρωταθλήματα που δεν είναι στην Ελλάδα, δεν είναι εύκολο, αυτό εννοώ. Λοιπόν, ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Έχουμε εντάξει το πρωτάθλημα, θα δούμε εκεί. Κανονικά ο Ολυμπιακός τώρα, το λέω εγώ, δεν πειράζει. Είναι φαβορίτη για τον τρόπο που ό,τι έχουμε δει όλη τη χρονιά, έτσι, βλέποντας αυτά και μόνο. Με τον Παναθηναϊκό.
1: Τι θα γίνει, τι μέλλει για
0: ναι,
1: μένα.
0: Νομίζω, τώρα, είπαμε να θυμίσουμε, θέλουμε 3 νίκες, αλλά ξεκινάμε με πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, σωστό.
1: Ναι, προηγείται ένα στάδιο, το στάδιο της ημιτελικής φάσης.
0: Ναι, να περάσει τον ΠΑΟΚ. Καλά κάνεις και το λες. Μην το δούμε, να το δούμε και αυτό.
1: Περιμένει απόψε το Άρη ΣΑΚ για να μάθει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει. Τον Άρη ή την ΑΕΚ.
2: Λοιπόν, εντάξει, είχες πει προχθές που λέγαμε για τον Αταμάν, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός και πάρει το πρωτάθλημα, δεν θεωρείται κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Τώρα το ένα το λύσαμε.
1: Τώρα η χρονιά έχει τελειώσει.
2: Το ένα το λύσαμε, το πήρε ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, νομίζω ότι για τον Αταμάν ή παίρνει πρωτάθλημα ή το ξεχνάμε όπως και να έχει.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Να ρωτήσω και ένα τελευταίο. Προχθές το Σάββατο έπεσα τυχαία στη... Εδώ νομίζω, όχι. Σε αυτό το πρωτάθλημα που γίνεται το Next Generation, όπου παίζουν παιδιά, έφηβοι, δηλαδή κάτω από 18, και είδα το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο, το Real Παναθηναϊκός. Ναι. Το οποίο νομίζω ήταν 50-20, 50-22, κάτι τέτοιο στο ημίχρονο.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή.
2: Λοιπόν, όταν μιλάμε για σχολές, νομίζω ότι σε αυτές τις ηλικίες μπορούμε να κατανοήσουμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σχολή.
1: Ναι, σωστά.
2: Έτρωγε 30 πόντους ο Παναθηναϊκός στο εφηβικό του και δεν μπορούσε να περάσει τη σέντρα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να λυθεί επί όντως. Κάποιες ομάδες το παλεύουν, κάποιες άλλες θέλουν να αγοράζουν τις παίκτες. Ο Πάου, για παράδειγμα, που κάνει κάτι πολύ μεγάλο, ξεκινάει κάτι πολύ μεγάλο, εξαγόρασε την Ακαδημία του Χατζηβρέτα, μία από τις λίγες ακαδημίες στην Ελλάδα που κάνουν εξαιρετική δουλειά στις υποδομές.
2: Νομίζω με Πετράδη στο στέμα του
1: Σαμοντούροφ. Ναι, Σαμοντούροφ 100%. Ο Λιωτόπουλο που επίσης τώρα παίζει στο κολέγιο. Ένας φοβερός γκάρντ. Παίζει και στο 1 και στο 2. Θα τον δούμε. Θα μας απασχολήσει τα πολλά επόμενα χρόνια. Αλλά γενικά αυτό είναι.
2: Πάντως ήταν κάτι ξεκάθαρο ότι η μία ήταν σχολή, έβλεπε το ισπανικό μπάσκετ που τρέχει αδιανόητα, που μαρκάρει στο όλο το γήπεδο, και την άλλη το ελληνικό που δεν υπάρχει σχολή. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σχολή, υπάρχει άποψη τακτική στις νέες ηλικίες. Δεν καταλαβαίνεις τι παίζει.
1: Όπως θα λες ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Όπως
2: λοιπόν,
1: θα λες ακριβώς.
2: Βάγγελ, ευχαριστούμε. Νομίζω ότι θα δούμε ωραία play-off από εδώ και πέρα, γιατί έχει δεν έχει ανέβει, και πολλά να δούμε.
1: Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο γενικότερα του μπάσκετ, και αυτός ο τίτλος μετά και το μετάλλιο της εθνικής ομάδας έρχεται να βελτιώσει έτσι περαιτέρω την κατάσταση και να αυξήσει και τον ανταγωνισμό του χρόνου. Οι ομάδες μας θα είναι καλύτερες. Ακόμη πιστεύω και με μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και από τους φετινούς που ήταν οι δύο μεγαλύτεροι σε ολόκληρη την Ευρώπη.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτά κυρίες και κύριοι. Να κλείσουμε έτσι το θέμα του Ολυμπιακού. Θα ακούσετε από τις άλλες εκπομπές ό,τι άλλο έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Οπωσδήποτε είναι μια μεγάλη επιτυχία. Που επιβραβεύεται και μια τεράστια υπομονή που έκανε η ομάδα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, επειδή πήγαινε στο Final Four, αλλά δεν το έπαιρνε, όλοι οι ειδικοί, ας πούμε, του αθλήματος είχαν καταδικάσει τον Μπαρτζόκα. Χωρίς να σκέφτονται, ωραία, άντε και φεύγει αυτός που έχει βάλει μια τάξη εδώ και μια σειρά. Ποιος έρχεται? Έμεινε και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Τώρα το άλλο που σας είπα, όποιος το είδε, ήταν εφιαλτικό το θέαμα, έτσι. Δηλαδή αυτές οι ομάδες, εντωμεταξύ από ό,τι κατάλαβα, δεν παίζουν ακριβώς με τους παίχτες τους, ενισχύονται για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, το οποίο κρατάει όσο κρατάει το Final Four, και παίρνουν και παίχτες από άλλες ομάδες για να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, και παίζουν και αρκετοί ξένοι. Καλά, αυτό δεν είναι γνωστό, τουλάχιστον στην Ισπανία, ότι από πολύ μικρή ηλικία πάνε παιδιά από άλλες χώρες και συνεχίζουν εκεί στις ακαδημίες. Αλλά γενικά ήταν πολλά ελληνάκια με πολλά ισπανάκια. Και να μην μπορείτε το Zone Press να σπάσει ο Παναθηναϊκός, το οποίο δεν το βλέπουμε καν στις μεγάλες ηλικίες, γιατί είναι οι Αμερικάνοι που τα σπάνε εύκολα, στις μικρές είναι συνηθισμένη τακτική, ούτε αυτό δεν μπορούσε να σπάσει.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας για στοιχεία που αφορούν στην εργασία, και δηλαδή ότι ένας στους δύο συνταξιούχους εργάζεται, γιατί δεν μπορεί να ζήσει με τη σύνταξη ή γιατί κάποιοι δεν θέλουν να αράξουν. Δεν είναι και πολύ υγιές για όλους. Κάποιοι έχουν πολύ ενέργεια. Και επίσης λέγαμε για τη δεύτερη δουλειά που έχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, γιατί και υπάρχει πλέον ζήτηση, αλλά δεν βγαίνει και ο μήνας. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον κύριο Στέφανο Πολυμενόπουλο. Είναι ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, διότι υπάρχουν οι σχολές μαθητείας οι οποίες ξεκινάνε και είναι μια ευκαιρία για πάρα πολλούς να ανανεώσουν τα ταλέντα τους, τις ικανότητές τους. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Δικητή?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας αυτές οι σχολές τι περιέχουν και πώς μπορεί κάποιος να γραφτεί.
1: Πράγματι, καταρχήν να πω καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που σε λίγες μέρες δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Ξέρουμε ότι είναι πολύ αγχωτικό, είναι μια διαδικασία επίπονη, οπότε ολόψυχα έχω και εγώ παιδιά, καλή επιτυχία και στους γονείς υπομονή και πιστεύω θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλετε. Σε κάθε όμως περίπτωση να πούμε ότι όπως είπατε πράγματι εδώ στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχουμε επαγγελματικές σχολές μαθητείας, είναι 50 σχολές σε όλη την Ελλάδα που δίνει δυνατότητα σε νέους από 15 ετών και πάνω να σπουδάσουν ένα τεχνικό επάγγελμα. Ένα τεχνικό επάγγελμα το οποίο παράλληλα με το σχολείο θα μπορούν να πηγαίνουν το πρωί στην επιχείρηση και να μαθαίνουν χρήσιμα πράγματα τα οποία μπορούν να τους φανούν να αποκτήσουν μια πολύ καλή επαγγελματική σταδιοδρομία στο μέλλον.
0: Ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα τα τεχνικά που μπορούν να σπουδάσουν?
1: Υδραυλική, ηλεκτρολόγη, ψυκτική, μηχανική αυτοκινήτων, αλλά και επαγγέλματα όπως κομμωτές, αρτοποιοί, μάγειρες, είναι το πλαίσιο των ειδικοτήτων που παρέχουμε σήμερα. Μάλιστα. Και μπορεί οποιοδήποτε.
0: Λέτε και μερικά επαγγέλματα, είναι δωρεάν η φοιτησή, δεν είναι? Είναι δωρεάν η φοιτησή.
1: Είναι δωρεάν, βεβαίως.
0: Γιατί αναφέρατε και επαγγέλματα που τα παιδιά πάνε σε ιδιωτικές σχολές και πληρώνουν και αρκετά λεφτά για να τα διδαχτούν. Τα μαγειρική που αναφέρατε, για παράδειγμα, ας πούμε.
1: Πράγματι. Εμείς στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προσφέρουμε εντελώς δωρεάν τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε, στην οποιονδήποτε να έρθουν, να σπουδάσουν και παράλληλα να πούμε και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, να επιδοτήσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της μάθησης στον εργασιακό χώρο για την επιχείρηση.
0: Της πρακτικής, δηλαδή.
1: Της πρακτικής ακριβώς, οπότε με λίγα λόγια τα παιδιά θα αμείβονται για την παρουσία τους στον χώρο της επιχείρησης. Άρα όχι μόνο είναι δωρεάν, είναι και επιδοτούμενα. Δηλαδή,
0: πόσα χρόνια είναι αυτή η σχολή?
1: Είναι 2 χρόνια η φοίτηση, δηλαδή ξεκινάμε τώρα τον Σεπτέμβρη και για 2 χρόνια τα παιδιά θα έχουν δυνατότητα και να σπουδάζουν και να αμείβονται στον χώρο της επιχείρησης που διαλέγουν.
0: Και υπάρχουν προϋποθέσεις που έχει τελειώσει το γυμνάσιο, για παράδειγμα, κάποιος?
1: Ακριβώς. Πρέπει να έχει βγάλει τουλάχιστον το γυμνάσιο. Στην πραγματικότητα, βέβαια, τα παιδιά μας είναι τουλάχιστον από φτηλικίου. Mm-hmm. Αλλά οι τυπικές προϋποθέσεις είναι να έχει βγάλει το γυμνάσιο μέχρι 29 ετών. Μπορεί να έρθει πολύ απλά, να μπει σε λίγες μέρες. Ξεκινάμε και τις εγγραφές μας. Μπορεί να συνδεθεί στο site μας, στη ΔΥΠΑ, σχολεία και να κάνει την εγγραφή. Και το Σεπτέμβριο, όπως σας είπαμε, ξεκινάνε κανονικά τα παιδιά στο σχολείο.
0: Μάλιστα. Και λέτε, διδάσκονται, ταυτόχρονα κάνουν και την πρακτική τους, η οποία είναι αμοιβόμενη.
1: Ακριβώς. Το πρωί είναι στην εργασία που θα τους υποδείξουμε σε μια συναφή επιχείρησης την ειδικότητά τους και το απόγευμα πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο. Είναι σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν οι σχολές μαθητείας και σας είπαμε, όπως σας είπα, παρέχουν μια μεγάλη γκάμα 36 ειδικοτήτων για ό,τι ακριβώς επιθυμεί κάποιος να ασχοληθεί.
0: Μάλιστα. Και ασφαλισμένη, προφανώς.
1: Φυσικά είναι και ασφαλισμένη.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα? Όχι αν είναι ενδιαφέρον πρόγραμμα, αν ενδιαφέρονται τα παιδιά να έρθουν.
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση και αυτό το βλέπουμε. Δεν είναι ανάγκη, όπως μας λένε, να γίνουν όλοι γιατροί και δικηγόροι. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά και από επιχειρήσεις που μιλάμε για ψυκτικούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους.
0: Καλά, κύριε Πολυμενόπουλε, τα παιδιά που θέλουν να γίνουν υδραυλικοί δεν πάνε για γιατροί έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Αλλά υπάρχει όμως πολύ πολύ μεγάλη ζήτηση για παιδιά που θέλουν είτε να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, είτε και από την άλλη μεριά και σε επιχειρήσεις που ψάχνουν για τεχνικούς και δεν βρίσκουν. Οπότε,
0: οι θέσεις που έχετε συμπληρώνονται?
1: Οι θέσεις που έχουμε όχι μόνο συμπληρώνονται, αλλά και με το παραπάνω. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια, να σας πούμε ενδεικτικά, ότι έχουμε γύρω στα 7-8 χιλιάδες παιδιά στις σχολές μας και τα νούμερα είναι πολύ ανωδικά. Mm-hmm.
0: Η αποκατάστασή τους επαγγελματική?
1: Πάνω από 77% όπως έχουμε δει συνεχίζει κανονικά στην επιχείρηση. Αυτό είναι ένα ποσοστό ρεκόρ.
0: Της πρακτικής λέτε τώρα, έτσι?
1: Ακριβώς, δηλαδή μετά την πρακτική, μετά τα 2 χρόνια, σχεδόν 8 στα 10 παιδιά συνεχίζουν και απασχολούνται στον κλάδο που έχουν επιλέξει. Είναι ένα ποσοστό πολύ μεγάλο που δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση για τεχνικές ειδικότητες.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Υπάρχει τεράστια έλλειψη, θα έλεγα, προσωπικού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έλλειψη και εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε πάντα να έχουμε ειδικότητες οι οποίες είναι. Και υπάρχει μεγάλη ζήτηση και από μαθητές αλλά και από επιχειρήσεις.
0: Με τα παιδιά των μεταναστών που είναι νόμιμοι αλλά δεν έχουν υπηκότητα.
1: Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Δηλαδή, αρκεί να έχουν βγάλει ένα γυμνάσιο για να μπορούν να έρθουν στις σχολές μας. Δεν υπάρχει κάποια ειδική προϋπόθεση. Όπως σας είπα, σε λίγες μέρες ξεκινάνε οι εγγραφές μας, μπορούν να μπουν στη σελίδα μας. Έχουμε συνεργασίες με πολύ μεγάλες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους και να έχουν την προοπτική μιας πολύ πολύ καλής σταδιοδρομίας και να πούμε και πολύ καλά αμοιβόμενης εργασίας, κύριε Πεντρόπουλε.
0: Τι να το, έχει φτάσει το μεροκάματο του ανεδίκευτο 80 ευρώ.
1: Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούν όλοι που έτσι είναι σε μια διαδικασία τώρα και με τις Πανελλήνιες και να τους πούμε ότι υπάρχει και αυτή η εναλλακτική διαδρομή η οποία προσφέρει, όπως είπαμε, και μια άμεση αποκατάσταση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Εγώ, καλημέρα. Να είστε
0: καλά. Χαρά. Ο κύριος Πολυμενόπουλος, υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, είναι ο παλιός ΟΑΕΔ, για τις σχολές μαθητείας που κάνει. Οι οποίες πια εργάζεσαι. Εκπαιδεύεσαι σε αυτήν την εργασία γιατί είναι μαθητεία, αμείβεσαι, ασφαλίζεσαι και σπουδάζεις το αντικείμενό σου. Εντάξει, λέει, δεν χρειάζεται να γίνουν όλοι γιατροί, σχετικά είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω, προχθές είχε έρθει ένα στυραυλικό σπίτι και μου λέει να σου πω, του λέω ναι, εδώ πρέπει να κάνουμε bypass. Ήταν υδραυλικός καρδιολόγος.

Και ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Να, τώρα ήρθε μήνυμα από τον κύριο Μάκη. Πώς μπορεί κάποιος, λέει, να γίνει influencer ή YouTuber? Θα σας γελάσω.

Λοιπόν, μόλις βγήκε η ταινία της Ελένης, τότε να δούμε, συγγνώμη, Οδύσσια θα λέγεται, τότε να δούμε τι θα λέμε, λέει η κυρία Ελένη, και ο Χριστός ήταν Εβραίος, δηλαδή μάλλον ήταν σκουρόχρωμος, αλλά τον ερμήνευσαν ως ξανθό. Η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε πώς ήταν, δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη εικόνα του πουθενά. Απλά στις αγιογραφίες και αργότερα στο Hollywood επέλεξαν κάτι, μάλλον για να ξεχωρίζει για τους υπόλοιπους, φαντάζομαι, αυτό το καστανό ξανθό, ας πούμε, τα μπλε μάτια. Η Ελένη, εντάξει, δεν ήταν μαύρη όμως, αυτό είναι βέβαιο. Ήταν τη Σπάρτη, δεν ήτανε.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον συνάδελφο τον Άκη Βαγιάνο. Θα μας πει λίγο τι έχει γίνει σε ένα δημογραφικό, σε ένα συνέδριο για το δημογραφικό πρόβλημα, όπου μίλησε ο Πρωθυπουργός. Καλημέρα, Άκη.
1: Καλημέρα, εμένα. Επανέλαβε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της κυβέρνησης να στηριχθούν οι νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως τον Ιούνιο θα καταβληθεί και το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και μιλώντας στο συγκεκριμένο συνέδριο, επανέλαβε πως θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτωπο του εφικτού, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε νέες οικογένειες με ανάλογα μέτρα. Μάλιστα, τόνισε πως στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, μεγάλο μέρος του πλεονάσματος που δημιούργησε η ελληνική οικονομία του 2025 θα επιστραφεί στις οικογένειες με παιδιά υπό τη μορφή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Μάλιστα, ειδικά για το έκτακτο βοήθημα, τα 150 ευρώ, το χαρακτήρισε ως μία από τις εμβληματικπαρεμβάσεις της κυβέρνησης. Ενώ
0: τα 150 ευρώ, συγγνώμη, αυτό το επίδομα τι είναι, τίσιο?
1: Είναι ένα παιδί.
0: 150 ευρώ τι είναι, μια φορά το χρόνο?
1: Έκτακτο βοήθημα, είναι έκτακτο. Δεν είναι τακτικό επίδομα, είναι έκτακτο. Δίνεται άπαξ.
0: Okay.
1: Και άφησε ενδεχόμενο το δεχόμενο να τελειώσουμε με αυτό ότι θα υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου, καθώς και τη σύνδεσή μου με το στρατιωτικό και το δημογραφικό είναι πάντα άμεση.
0: Ήταν και άλλη πολιτική αρχηγή στη συγκεκριμένη εκδήλωση?
1: Όχι, ήταν ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγη. Καλημέρα. Πάντως το δημογραφικό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρχισαν πάρα πολλοί πολιτικοί να ασχοληθούν μαζί του. Εντάξει, ήταν και η περίοδος του μνημονίου, βέβαια, που τι να κάνεις. Είναι τόσο σοβαρό που είχε επηρεάσει και τον τρόπο που επικοινωνούμε. Δηλαδή, ακούς κορίτσι, ας πούμε, και λέει: παντρεύτηκε, έκανα μικρή, λέει, στα 32. Που σημαίνει πια ότι τα παιδιά κάνουν οικογένειες μετά τα 35-36 και προλαβαίνεις να κάνεις ένα παιδί. Οι ειδικοί λένε ότι και τώρα να πάρουμε σοβαρά μέτρα θέλουμε μισό αιώνα για να αλλάξει το πόσοι φεύγουν, πόσοι έρχονται. Να έρθει στα ίσια του. Αυτό, να έρθει στα ίσια του.

Εντάξει, είναι ένα βοήθημα τα 150 ευρώ για όποιον έχει ένα παιδί, τα 300 αν έχει δύο, όμως δεν είναι αυτό που θα αλλάξει τη γνώμη, την τάση που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία να μην γεννιούνται πάρα πολλά παιδιά. Θέλει... Εδώ είναι ένα από τα θέματα που όντως τα κόμματα μπορούν να κάτσουν όλοι μαζί και να πάρουν αποφάσεις και να ψάξουν να βρουν και από πού. Το αποφάσεις είναι εύκολες. Και από πού θα βρεθούν και τα λεφτά. Που είναι και το δύσκολο της υπόθεσης. Πάντως είναι ένα θέμα που πραγματικά μπορούν να κάτσουν κάτω και να συμφωνήσουν σε μέτρα, βαριά μέτρα, να τα ακούσει η κοινωνία.

Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι τελειώσαμε. Ο Νίκος Τσιμπλάκης με τον Γιάννη Πρίντεζη ρυθμίσαν τον ήχο. Ήρα Πανανίδη ήταν στη μουσική επιμέλεια. Βασιλική Κολτσίδα με τον Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Μαρία Τρενταφύλλα. Τα αυξημένα προβλήματα υποστελέχωσης του νοσοκομείου της Ρόδου εν όψει και της καλοκαιρινής περίοδου εξετάζει ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πυραιός Κινήσεων Χρήστων Ροηλός που επισκέπτεται σήμερα το νοσηλευτικό μας ίδρυμα. Με τη λήξη των αναμετρήσεων στο ΆΚΑ, δεκάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων ξεχυλήθηκαν το βράδυ στους δρόμους της Ρόδου, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Σήμερα ξεκινά εκ νέου λειτουργία της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη μεσονική πόλη της Ρόδου μετά την προγραμματισμένη χειμερινή διακοπή. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας εντός των τειχών με ήπια μέσα μεταφοράς συμβατά με τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Κλειστή για σήμερα και αύριο θα παραμείνει η πύλη Νταμποά στη μεσονική πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών στο δόστρωμα. Από τη Διεύθυνση Μεσονικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου γίνεται έκκληση για τήρηση της σχετικής σήμανσης. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Μιλένα Αποστολάκη. Θα περιοδεύσει στο κέντρο της πόλης Ρόδου και στη μεσονική πόλη ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Ομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Νοτίων των Δεκανήσων. Η βουλευτής κατά την ομιλητή θα αναφερθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματός της. Η Ρόδος θα βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων το διήμερο 28 και 29 Μάιου, φιλοξενώντας τη συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης θα είναι το νέο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ανήκει στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου το πρώτο Roads Water Dialogue με θέμα τη λειψιδρία και τις πλημμύρες στην νησιωτική Ελλάδα. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο καζίνο με ώρα ανάρξης στις 7.30, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Την έντονη ανησυχία τους για την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου εκφράζουν οι ψαράδες της Χάλκης, καταγγέλλοντας ότι το αυξημένο κόστος καυσίμων έχει καταστήσει πλέον ασύφορη την αλλιευτική δραστηριότητα. Όπως αναφέρουν, η συνεχής άνοδος στην τιμή του πετρελαίου επιβαρύνει σημαντικά τα ίδια αυξημένα λειτουργικά έξοδα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή τους εργασία. Την ενίσχυση των υπηρεσιών της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου ανακοίνωσε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας μετά από σχετική ενημέρωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 23 αστυνομικοί θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου, ενώ ακόμα 8 τοποθετούνται στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτης Αλλοδαπών ΚΟ. Στις 12 και 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογοπολογητική συνέλευση της επαρχίας ΑΜΕΑ Ρόδου στα γραφεία του Συλλόγου στο ΚΕΚΙ ΑΜΕΑ. Την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δημοτικής κοινότητας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, δήλωσε στην Έτνο του Αιγαίου πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Πλημμυρίου Δωδεκανήσου Πάνος Βενέρης. Με αντικείμενο την έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2026, συνεδριάζει αύριο Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Η συνεδρίαση αφορά προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑΛΦΑ και ΒΙΤΑ βαθμού. Στις κάλπες θα βρεθούν την Κυριακή 14 Ιουνίου τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου για την ανάδειξη νέων οργάνων. Στις εκλογές θα πάρει μέρος μια παράταξη με την ονομασία Νέα Ιατρική Συσπήρωση, υποψήφιοι τις οποίες ανακηρύχθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Στη σύλληψη 62χρονου μεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στη Ρόδο έπειτα από έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές και παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρο γυαλού. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ιδιοκτήτης λειτουργούσε το κατάστημα παραβιάζοντας την νομοθεσία για τη χρήση κοινόχρησης του παραθαλάσσιου χώρου, ενώ στο χώρο εργάζονταν 5 μεδαποί ηλικίας από 27 έως 57

ετών. Εκδήλωση αφιερωμένη στα 50 χρόνια από τα γεγονότα του Μαΐου του 1976 στη Ρόδο διοργανώνει την Παρασκευή 29 Μαΐου η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης στο πλαίσιο των αντιμπεριαλιστικών δράσεων της ΑΕΔΕΕ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στον Τρούλο απέναντι από το ΟΚΤΕΟ και θα περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφικού υλικού. Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του πρώτου ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 28 Μαΐου στις 18:30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18 με 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή μας εβδομάδα. Είναι η ραδιοφωνική Αθηνική Εφημερίδα σήμερα της ημέρας. Η πρώτη έκδοση για αυτήν τη νέα εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα του 2026 Απριλίος. Μάλι Απρίλιος, Μάιος. Επιμένω εγώ εκεί να μένω στον μήνα της μεγαλοεβδομάδας. 25 λοιπόν Μαΐου του 2026, ημέρα Δευτέρα. Πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα μετά από ένα αρκετά ενδιαφέρον Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που μάλιστα χάρισε στην Ελλάδα μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα τεράστιο τρόπαιο που έχει να κάνει με την Ευρωλίγκα περίοδου 25-26. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος πήρε το μεγάλο βραβείο, το άξιζε. Βλέπαμε ότι προς το τέλος της διαδικασίας, όχι μόνο στο Final Four αλλά και πριν εισέλθει εκεί, ήταν αρκετά δυνατός, βρέθηκε σε πάρα πολύ καλή μέρα και δικαίως έφτασε στην κορυφή του Ολύμπου, και μάλιστα πού? Στην Αθήνα. Και πού? Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στην έδρα του μισητού αντιπάλου Παναθηναϊκού. Είναι η ραδιοφωνική Αθηνική Εφημερίδα, φίλες και φίλοι, σήμερα της Δευτέρας 25 Μαΐου. Ο Νίκος Κάμπρος είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Κάμπρος είναι στη μουσική επιμέλεια, ο Γιώργος Αθανασίου είναι στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

Όπως όλη η Ελλάδα, έτσι και η Ρόδος, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά το τελικό σφύριγμα του τελικού της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ, βγήκε στον δρόμο και πανηγύρισε αυτή την τεράστια επιτυχία. Μια τεράστια επιτυχία η οποία γράφεται στην ιστορία του Ολυμπιακού μετά από ένα αρκετά ενδιαφέρον τουρνουά, και όχι μόνο για το Final Four, μιλάμε για το τουρνουά καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου, μιλάμε για την Ευρωλίγκα, τόσο στην πρώτη φάση όσο και στην δεύτερη, αλλά και στο Final Four. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή εδώ η διαδικασία. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Real στον τελικό και μετά την λήξη αυτής της αναμέτρησης δεν ήταν λίγοι, μπορώ να πω ότι ήταν εκατοντάδες οι φίλοι του Ολυμπιακού που βγήκαν στους δρόμους της Ρόδου για να πανηγυρίσουν αυτήν την κατάξη ενός τεράστιου ευρωπαϊκού τίτλου. Είχαμε πορείες αυτοκινήτων, μηχανακιών, και ο χώρος συγκέντρωσης είναι ο γνωστός, πλατεία Δημαρχείου, εκεί όπου είχαμε χορό, είχαμε συνθήματα, είχαμε πανηγύρια, σημαίες, κασκόλ, βεγγαλικά, όλα εκείνα τα οποία ήθελε πολύ ο Ολυμπιακός να ζήσει και τελικά τα κατάφερε, και μάλιστα κατακτώντας το τρόπαιο στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Οι τουρίστες που βρέθηκαν στο χώρο εκεί αναρωτιόντουσαν μέχρι που ενημερώθηκαν τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν αυτόν τον ελληνικό παλμό όταν έχουμε μια τέτοια μεγάλη αθλητική επιτυχία. Και όλη αυτή η γιορτή κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα. Πολλοί ήταν εκείνοι που ήρθαν και από άλλες περιοχές του νησιού να συγκεντρωθούν εδώ στην πόλη της Ρόδου και συγκεκριμένα στην πλατεία του Δημαρχείου, και όλα αυτά καταγράφησαν σε βίντεο προκειμένου να μεταφερθούν και σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

0: Ολυμπιακός λοιπόν χθες, φίλες και φίλοι, στους Σταδερίνες και συγγνώμη, στους Σταδερίνες και Φιλίας, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πολλοί μπερδεύτηκαν χθες, ακόμη και κανονική διάρκεια, στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Στο ΆΚΑ ο Ολυμπιακός κέρδισε την Ρεάλ 92-85 στον τελικό της Ευρωλίγκας και κατέκτησε το τρόπαιο που αναζητούσε μετά από πάρα πολύ καιρό. Στην πραγματικότητα πήρε και μία εκδίκηση από την Ρεάλ, η οποία πριν μερικά χρόνια τον είχε κερδίσει με ένα σουτ που έγινε σε μικρό χρόνο και που έδωσε την τότε νίκη για την Ρεάλ. Ο θρύλος ήταν εκεί, πράγματι είχε πολύ καλά διαστήματα, παρότι η Ρεάλ δεν είχε ψηλούς, δεν είχε pivot, δεν είχε center όπως τα λέμε πιο καλά στα ελληνικά, κατάφερε να δυσκολέψει ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό και να μας κάνει όλους εμάς να πιστέψουμε ότι η Ρεάλ είναι ικανή ακόμα και με αυτές τις βασικές ελλείψεις να κερδίσει το παιχνίδι και να πάρει τον τίτλο από τον Ολυμπιακό. Όμως στο τέλος όλο το χρώμα του παιχνιδιού ήταν ερυθρόλευκο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον προπονητή των Ακαδημιών του Κολοσσού, τον Γιάννη Τσακίρη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα, θα μοιραστούμε δηλαδή εντυπώσεις από αυτή εδώ την πολύ μεγάλη μπασκετική γιορτή, η οποία ολοκληρώθηκε στην Αθήνα χωρίς να έχουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν με ακραίες καταστάσεις και τα λοιπά ανάμεσα στους φιλάθλους, ιδιαίτερα στην ημιτελική φάση των τεσσάρων ομάδων. Γιάννη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του τελικού λέω, πα, εδώ η Ρεάλ είναι άλλη Ρεάλ από αυτήν που περίμενε ο Ολυμπιακός και αναρωτιόμουν αν θα έπεφτε στην δική της παγίδα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Είναι μια ελληνική ομάδα η οποία κατέκτησε ένα τρόπαιο ευρωπαϊκό. Από εκεί και πέρα, αν μιλήσουμε αγωνιστικά, καθαρά αγωνιστικά, νομίζω ότι πολλοί είχαν σκεφτεί ότι επειδή είχε τους τραυματισμούς του Καρούμπα κυρίως, ο οποίος ήταν στο ρόστερ μέχρι την τελευταία στιγμή που τραυματίστηκε.
0: Αυτός τραυματίστηκε στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτός τραυματίστηκε στην Αθήνα, αλλά και από τις προηγούμενες του Ταβάρες που δεν ήταν καν στο ρόστερ, δηλαδή δεν μπόρεσε να αναρρώσει με από τον τραυματισμό του. Ουσιαστικά η Ρεάλ είχε μείνει χωρίς ψηλούς. Κατά ανάγκη έπαιξε με κάποια τεσσάρια οι οποίοι παίζαν σαν πέντε και πολλοί θεωρούσαν πολύ εύκολο πλέον για τον Ολυμπιακό, γιατί αν σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μια front line με Μιλουντίνοφ, τον Ταρίκ Τζόνς που πήρε τον Ταρίκ Τζόνς και μπορούσε να καλύψει αυτά τα κενά, όπως και με τον Χόλμς, δηλαδή είχε μια πλήρη front line. Θεωρούσαν δεδομένο ότι η Ρεάλ δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί κυρίως στο κομμάτι των ψηλών. Να. Βλέπουμε όμως ότι τακτικά ήταν πάρα πολύ καλή, έπαιξε πάρα πολύ έξυπνα. Είναι μια ομάδα, αυτές οι μεγάλες ομάδες που δεν παραδίδονται εύκολα. Ο Σκαριόλο το πήγε το παιχνίδι δηλαδή πολύ έξυπνα. Έβαλε στο post τον Χεζόνια και δημιουργούσε από το low post επιθετικά. Στην άμυνα, κυρίως επειδή έχει ψηλά κορμιά, τα υπόλοιπα γκάρ της είναι πάρα πολύ ψηλά τα κορμιά τους, εκτός από τον Καμπάτσο, έκανε σε όλα αλλαγές. Αρνιόταν την πάσα πάρα πολύ στο Φουρνιέ και στον Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ έβαλε το καθοριστικό τρίποντο εκεί που έμεινε μία φορά μόνος του προς το τέλος. Και στην επίθεση είχε δημιουργία κυρίως από το low post, και με το Χεζόνι αλλά και με τους υπόλοιπους που μπορούσαν και δημιουργούσαν και έβαλε τα περιφερειακά σουτ. Έτσι και κυρίως προσπάθησε και έπαιζε ένα στο Φουρνιέ από την κορυφή, που χτυπούσαν δηλαδή συνέχεια πάνω στο Φουρνιέ και έτσι μπόρεσε και βρήκε λύσεις. Δηλαδή ήταν πανέξυπνη η τακτικά όπως κατέβηκε η Ρεάλ, και όταν έχεις και καλούς παίκτες και μπορείς και το διαχειρίζεις το παιχνίδι τακτικά σωστά, τότε βλέπετε ότι έμεινε μέχρι το τέλος η Ρεάλ μέσα στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός στο τέλος κρίθηκε δηλαδή σε πολύ μικρές λεπτομέρειες το παιχνίδι.
0: Γιάννη, έριξε μια ματιά στα αθλητικά ισπανικά μέσα χθες το βράδυ μετά το παιχνίδι, τουλάχιστον 2-3 ώρες αργότερα, και κάποιοι εξέφρασαν παράπονα από την διαιτησία στον τελικό. Μπορούμε να πούμε ότι έχουν σε κάποιο σημείο δίκιο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το παιχνίδι, καταλαβαίνω την πικρία των Ισπάνων, γιατί όταν ήταν στο 82-80 εκεί που έγινε ένα κλέψιμο από τον Καμπάτσο, σφυρίχτηκε ένα φάουλ που δεν ξέρουμε εντάξει τώρα κατά πόσο ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ, σφυρίχτηκε ένα φάουλ και εκεί κρίθηκε γιατί στις βολές μπήκαν αμέσως στις βολές, μετά σφυρίχτηκε εκεί στην πίεση των Ισπάνων, πάλι φάουλ. Δηλαδή έδωσαν δύο σφυρίγματα συνεχόμενα που ήταν τέσσερις φορές για τον Ολυμπιακό, τις οποίες αξιοποίησε ο Ολυμπιακός και έτσι έκλεισε η διαφορά και κυρίως κρίθηκε το παιχνίδι. Τώρα οι Ισπανοί είναι ένας τελικός, είναι δύο σφυρίγματα, κρίθηκε ένας τίτλος, δικαιολογημένα μπορεί να φωνάζουν για αυτό το πράγμα, γιατί ουσιαστικά θεωρούν ότι με αυτά τα δύο σφυρίγματα κρίθηκε ο τίτλος. Το ίδιο θα γινόταν αντίστοιχα αν γινόταν και από την άλλη ομάδα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή τώρα δικαιολόγητα σημασία έχει ότι κρίθηκε ο τίτλος και τελείωσε. Δηλαδή σε αυτές τις φάσεις τελείωσε το παιχνίδι.
0: Για να κλείσουμε και την κουβέντα μας, Γιάννη, έχουμε πληροφορία που είναι διπλή. Η μία και στην πραγματικότητα αφορούν το ίδιο αντικείμενο. Η Real δεν θα ξαναπαίξει στην Ευρωλίγκα. Αναφέρουν οι πληροφορίες οι δικές μου από την Ισπανία. Θα πάει στο NBA Europe. Και το ερωτηματικό, ο Παναθηναϊκός θα την ακολουθήσει?
1: Κοιτάξτε, δείτε. Αυτό που ξέρω και εγώ σίγουρα είναι ότι η Real δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν θα υπογράψει ή δεν θα υπογράψει αυτό που λέτε εσείς ή αν θα φύγει ο Παναθηναϊκός, αλλά από τη στιγμή που αν αποχωρήσει όντως η Real, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο brand name για το κομμάτι της Ευρωλίγκας, που αν αποχωρήσει δηλαδή αυτό το όνομα, νομίζω ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να καταραίει όλη αυτή η έγκλη που έχει η Ευρωλίγκα.
0: Πιστεύεις ότι θα μαγνητίζει και άλλες ομάδες σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια?
1: Φυσικά, γιατί το θέμα ότι είναι αυτή τη στιγμή η έγκλη όλη της Ευρωλίγκας είναι ότι υπάρχουν όλες αυτές οι ομάδες μέσα. Μάλιστα. Αν αρχίσουν να διασπάται όλο αυτό το οικοδόμημα, νομίζω ότι θα χάσει όλη αυτή την έγκλη του.
0: Επειδή είσαι πολύ πιο μπασκετικός από μένα, η Ευρωλίγκα πράγματι προσφέρει στο μπάσκετ αυτά που πολλοί πιστεύουν?
1: Κοιτάξτε, η Ευρωλίγκα είναι ένας συνεταιρισμός κάποιων ομάδων, κάποιων ΚΑΕ, τέλος πάντων, εντάξει ΚΑΕ όπως λέμε σαν ανώνυμες εταιρείες, είναι ένας συνεταιρισμός οι οποίοι υπέγραψαν κάποια συμβόλαια και προσπαθούν να συμβιβαστούν κάτω από κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσει ένα πρωτάθλημα το οποίο πήγε να γίνει αντίστοιχα και στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό αμέσως
0: με τη Super League,
1: η Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου το διέγραψε. Στο μπάσκετ έγινε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό συνεισφέρει στην εξέλιξη του αθλήματος. Βέβαια κάποια πράγματα τώρα νομίζω ότι προχωράμε κυρίως προς το κομμάτι του αμερικανικού μπάσκετ. Η ταχύτητα, η εκτέλεση, η αθλητικότητα, όλα αυτά τα πράγματα νομίζω κατευθυνόμαστε προς τα εκεί. Τώρα αν το πετύχει η Ευρωλίγκα αυτό το πράγμα, πραγματικά φέτος ήταν η πρώτη φορά που μια ομάδα με αυτό το μπάσκετ όπως ήταν η Βαλένθια μπόρεσε και έφτασε τουλάχιστον σε ένα Final Four. Γιατί μέχρι τώρα οι ομάδες που παίζαν αυτό το μπάσκετ δεν μπορούσαν να φτάσουν σε ένα Final Four. Δηλαδή φτάνανε μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν στο να πιούνε νερό, δηλαδή να φτάσουν στην πηγή και να πιούνε νερό. Δεν ξέρω τώρα τα επόμενα βήματα πώς ακολουθούν. Πάντως το μπάσκετ τίνει να φτάσει κοντά στο μπάσκετ της Αμερικής, αυτό δηλαδή που δίνουν και οι Αμερικάνοι, δηλαδή ταχύτητα, δύναμη, αθλητικότητα και θέαμα. Το φινάλε είναι το θέαμα, όλα αυτά είναι το θέαμα.
0: Γιάννη Τσακίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή σου εβδομάδα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής παράδοσης διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλλίνου. 8 δημοτικά σχολεία παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην πρώτη μαθητιάδα παραδοσιακού χορού που έρχεται για να γίνει θεσμός. Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας Καλλίνου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής ραδιοφωνικής αλτικής εφημερίδας. Φίλες και φίλοι, συντονισμένοι συχνότητες Ερτρόδου, Ερτ Νοτιού Αιγαίου. Νίκος Κάπρος, κονσόλα του ήχου. Νίκος Κάπρος, μουσική επιμέλεια. Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Ασχοληθήκαμε με το τελικό της Ευρωλίγκας και την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στο πρώτο κομμάτι. Πάμε σε μια άλλη γιορτή. Στην Αθήνα, αγωνιστικά, είχαμε γιορτή την Παρασκευή με τους ημιτελικούς της Ευρωλίγκας και χθες με τον τελικό. Έλαντε όμως που το Σάββατο υπήρχε αλλού αθλητική γιορτή και που στο όμορφο Καστελόριζο, εκεί όπου ο αθλητικός σύλλογος Μεγιστεύς συνδιοργάνωσε μαζί με τον Δήμο Μεγίστης αλλά και τους Lions Καστελόριζου έναν πάρα πολύ ενδιαφέρον αγώνα που είχε να κάνει με αγώνα παλεμάχων ποδοσφαιριστών, προκειμένου να δουν από κοντά και οι κάτοικοι του όμορφου νησιού παίχτες που έγραψαν την δική τους ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Λάκης Νικολάου, Στέλιος Μανολάς, Βαγγέλης Βλάχος, Λίσανδρος Πλιοργαλής, Γιώργος Καρτάδος, Ηλίας Αρμόδωρος, Αντώνης Μανίκας, Στάκης Παντέλης, Χρήστος Βελής, που ήταν και ο Δημήτρης ο Κορονάκης. Όλοι αυτοί λοιπόν είχαν τη δυνατότητα μαζί με μια τεράστια αποστολή από το Σύλλογο Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών Ρόδου Διαγόρα, είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν στο Καστελόριζο και να συμμετάσχουν σε αυτό το τουρνουά, στο οποίο συμμετείχαν και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του ακριτικού νησιού. Για αυτήν την πολύ όμορφη γιορτή έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Δήμο Μεγίστης, τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο. Κύριε Αμίγδαλο και Αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τη Ρόδο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Θανασίου από το Καστελόριζο. Επίσης καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Ζηλεύω να ξέρετε, ακόμα και σήμερα.
1: Πραγματικά. Ένα τριήμερο θα πω, γιατί ήρθαν το μεσημέρι της Παρασκευής όλοι οι καλεσμένοι μας και έφυγαν πριν μία ώρα περίπου με το πλοίο της γραμμής. Ένα τριήμερο γιορτής, έτσι χαράς, ανάμεικτων έτσι συναισθημάτων και για μας τους πιο παλιούς να βλέπουμε αυτές έτσι τις μορφές, τις ποδοσφαιρικές να έρθουν στο νησί μας. Βέβαια πέρσι είχε έρθει ο κύριος Μανουλάς καλεσμένος από τον Αθλητικό Σύλλογο Μεγιστεύς και φέτος πραγματοποιήθηκε μια πολύ σπουδαία εκδήλωση όλο αυτό το τριήμερο. Γιατί δεν ήταν μόνο, ας πούμε, το κομμάτι το εισαγωγικό αθλητικό για αυτή η συνάντηση που είχαμε, αλλά τρεις μέρες να μιλάμε μαζί τους, να σταματάνε έτσι στα καφενεδάκια, στα διάφορα σημεία του νησιού, να λένε ιστορίες, να φωτογραφίζονται με τον κόσμο. Πραγματικά ήταν κάτι που το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ όλοι. Πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει, και δεν είναι εύκολο να γίνει τώρα μεταξύ μας, έτσι.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Υπήρξε μεγάλη προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τον κύριο Καλαϊτζίδη, τον Χρήστο, εδώ και τρία χρόνια, που ασχολείται με τα πολύ μικρά παιδιά, έτσι έχει δημιουργήσει μια ακαδημία. Και αυτός οργάνωσε όλο αυτό σιγά σιγά το κομμάτι από το προηγούμενο τουλάχιστον τρίμηνο, τετράμηνο, με τη δική μας την βοήθεια, συμπαράσταση και με τους Lions Καστελορίζου, την ανθρωπιστική οργάνωση των Lions. Όπως είπατε, πέρασε αρκετά και ήταν και ένα κομμάτι να έρθουν από τα διάφορα σημεία της Ελλάδος, να τακτοποιηθούν η διαμονή, όλα, αλλά πήγαν όλα καλά τελικά. Πήγαν όλα καλά, όμορφα.
0: Στην πραγματικότητα η εκδήλωση, η αγωνιστική, η αθλητική, είχε να κάνει με αγώνα επίδειξης παλεμάχων ποδοσφαιριστών.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τον έχετε ονομάσει και πρώτος. Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσει και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Σίγουρα, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, θέλουμε. Είναι πράγματα στο Καστελόριζο, όπως είναι ένα φεστιβάλ, διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε, να αφήνουν ένα αποτύπωμα και να υπάρξει μια συνέχεια. Ήδη, ας πούμε, κάναμε και κάποιες σκέψεις αυτό το event να το συνοδεύσουμε, ας πούμε, του χρόνου και με λίγο με μουσική, να κάτσουμε με παρέτσα μετά να πούμε και πέντε κουβέντες σε εκείνο το χώρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο αθλητικό πολυχώρο πλέον στο Καστελόριζο.
0: Μπράβο.
1: Που έχει και το γήπεδο του ποδοσφαίρου, το 5x5, έχει γήπεδο μπάσκετ, έχει, που μετατρέπεται, ας πούμε, και σε γήπεδο τέννις, γιατί έχει και αρκετούς εδώ συμπατριώτες μας που ασχολούνται με το τέννις, έχει εξωτερικό γυμναστήριο, έχει σκάκι, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Οπότε ήταν όλο μαζί, ας πούμε, το περιβάλλον εκεί που μας έκανε να το σκεφτούμε και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, τη δεύτερη χρονιά θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο.
0: Μάλιστα. Και είμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος ότι θα έμειναν κατενθουσιασμένοι και ευχαριστημένοι οι φιλοξενούμενοι σας από τη φιλοξενία των κατοίκων στο Καστελόριζο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και σε συζητήσεις που κάναμε τους άρεσε πάρα πολύ, πέρα ας πούμε από την αρχιτεκτονική του νησιού και όλο αυτό ας πούμε, που παρουσιάζει, αλλά και από την αγάπη ας πούμε, του κόσμου του Καστελόριζου, το πόσο τους αγκάλιασε, πόσο φιλόξενοι είδαμε. Πραγματικά, όπως είπανε, από τώρα να κλείσουμε δωμάτια για να έρθουμε ξέρω εγώ πάλι του χρόνου, τόσο πολύ ευχαριστημένοι έμειναν.
0: Είδα 2-3 βίντεο που ανέβασε στην αρχή ο Στέλιος Μανολάς.
1: Ναι.
0: Και κατάλαβα από τη στιγμή που ο ίδιος ήταν τόσο χαρούμενος, πίστεψα τουλάχιστον σε αυτά τα βίντεο ότι μπόρεσε ο ίδιος να μεταφέρει αυτή τη χαρά και στους άλλους πρώην συμπαίκτες του και καλεσμένους επίσης στο Καστελόριζο. Οπότε στην πραγματικότητα αυτοί οι παιχταράδες, γιατί όταν έπαιζαν ήταν παιχταράδες τώρα, ό,τι και να λέμε, θα πρέπει να απόλαυσαν αυτό το όμορφο ταξίδι στο ακριτικό Καστελόριζο.
1: Σίγουρα.
0: Και Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σε αυτόν τον πρώτο αγώνα επίδειξης παλεμάχων ποδοσφαιριστών. Χαιρόμαστε που ακούμε ότι ακόμα και το ακριτικό Καστελόριζο είναι ένα αθλητικό ελληνικό νησί, με την έννοια ότι ζει και μέσα από αθλητικές δραστηριότητες, και χαιρόμαστε σίγουρα που οι μικροί και οι μεγάλοι είχαν τη δυνατότητα, θα έλεγα περισσότερο οι μεγάλοι, να δουν ονόματα ποδοσφαιριστών που μεταξύ μας περισσότερες φορές έβλεπαν από τηλεόραση ή άκουγαν από το ραδιόφωνο.
1: Το αισθανθήκαμε αυτό, ότι οι άνθρωποι που ήταν τόσο έτσι απόμακροι εντός εισαγωγικών και λέμε σιγά να κάθονται μαζί σου και σαν χαρακτήρες, δηλαδή ήταν πολύ έτσι μετριόχρονες, πολύ ήπιοι.
0: Και από όσο ξέρω, ο Λάκης Νικολάου παράδειγμα, που είναι και γιατρός κτλ., δεν έχει εύκολα ελεύθερο χρόνο, δηλαδή, αλλά έκανε την υπέρβαση προκειμένου να στηρίξει και να αποδεχτεί, να θεωρήσει τιμή την πρόσκληση αυτή και να συμμετάσχει όπως και πραγματικά.
1: Πραγματικά και για μας. Και θα ήθελα να συμπληρώσω και ένα σύλλογο τελειώνοντας ότι έχουμε αυτόν τον αθλητικό σύλλογο Μεγίστης, είναι μια ακαδημία. Να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Καλαϊτζίδη για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει όλο αυτό το διάστημα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Χρήστο. Μετά υπάρχει και ένας ναυτικός ιστιοπλοϊκός όμιλος, ο οποίος είναι δουλεύει κανονικά, δηλαδή έρχονται καθηγητές, έρχονται δάσκαλοι και μαθαίνουν στα παιδιά τα θέματα έτσι ιστιοπλοείας. Και βέβαια έχουμε και συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχου με το πρόγραμμα που έχει τα αθλητικά μονοπάτια. Δηλαδή θέλω να πω ότι και το καλοκαίρι, βέβαια 2 μήνες με το κολύμπι που τους κάνουν διάφορα, ότι είναι ένα νησί γεμάτο έτσι αθλητική δραστηριότητα όσον αφορά τουλάχιστον και για τα παιδιά. Και ξέρουμε τι σημαίνει ας πούμε αθλητισμός προς τα μικρά παιδιά τουλάχιστον στο ξεκίνημα της ζωής τους.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα να έχετε. Ευχαριστώ πολύ.

Ήταν ο κύριος Στράτος Αμύγδαλος, αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού του Δήμου Μεγίστη από το Καστελόριζο, για αυτήν την πολύ όμορφη εκδήλωση το Σάββατο, πρώτος αγώνας επίδειξης παλεμάχων ποδοσφαιριστών Καστελόριζο 2026.

0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι. Ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου του 2026. Η ώρα είναι 12 και 45 λεπτά. Νίκος Κάπρος κονσόλα του ήχου, Νίκος Κάπρος στη μουσική επιμέλεια. Και πάμε στο άλλο θέμα που έχουμε ετοιμάσει για αυτήν την ώρα, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της πρώτης σχολής ιστιοπλοείας που οργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος ΚΟ σε συνεργασία με τον Ναυτικό Σύλλογο Ιστιοπλοείων Ανοιχτής Θάλασσας στην Ρόδου. Ο ΑΣΙΑΔ Ρόδου υποδέχτηκε χθες τους μαθητές από την ΚΟ που πήραν μέρος σε αυτή εδώ την σχολή και είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν στα γραφεία των ιστιοπλοών της Ρόδου και να έχουν μαζί τους έτσι μια επικοδομητική συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Γιώργος Μιχαλάκης, Νίκος Κουμνάκης και Μιχάλης Κασιώτης είναι οι εκπαιδευτές αυτής της σχολής, η οποία διοργάνωσε στην πραγματικότητα ο ΑΣΙΑΔ Ρόδου σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο ΚΟ στην ΚΟ. Και λόγω σεβασμού λέμε πρώτα το Ναυτικό Όμιλο της ΚΟ, που στη δική του έδρα φιλοξενήθηκε αυτή εδώ η σχολή. Εμείς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον υπεύθυνο εκπαίδευσης του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοείας Θαλασσής Ρόδου, τον κύριο Μανώλη Σπυρίδη, να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή την σχολή αρχαρίων που είχαμε σε συνεργασία Ναυτικού Ομίλου ΚΟ και Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοείων Ανοιχτής Θάλασσης Ρόδου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κύριε Σπυρίδη.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα τώρα μεταξύ μας να κάνεις στη Ρόδο, μάλλον στην ΚΟ, σχολή, τη συγκεκριμένη σχολή σε άλλο νησί. Εντάξει, ΚΟ σίγουρα είναι μεγάλο νησί, της Δωδεκανήσου, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο. Είναι έτσι όπως τα λέω ή κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνεις κανένα λάθος. Καθόλου εύκολο δεν ήτανε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπήρξε κάποιο προηγούμενο με μια τέτοια σχολή στην ΚΟ. Και η αλήθεια είναι ότι μας πλησίασαν πριν από 2 χρόνια, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, το Συμβούλιο της ΚΟ, του Ναυτικού Ομίλου ΚΟ, γιατί υπήρχε η διαπίστωση γενικότερα ότι εδώ ξεκινούσαμε το Ρόδο σκάφη με 50 σκάφη από την ΚΟ και δεν υπήρχε συμμετοχή από την ΚΟ, όχι μόνο σκάφους, αλλά και πληρωμάτων σε σκάφη.
0: Ούτε ένας.
1: Μια χρονιά έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά δεν συνεχίζεται, πολύ παλιά από ό,τι θυμάμαι. Αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είπες προηγουμένως, οικός μεγάλο νησί, ναυτικό νησί.
0: Εγώ υπηρέτησα κιόλας εγώ. Υπηρέτησα κιόλας εγώ εκεί. Ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Με ναυτικές εγκαταστάσεις, μαρίνες, η καλύτερη μαρίνα στο Ανατολικό Αιγαίο. Και δεν έχει ανθρώπους, ας πούμε, έτσι, ιστιοπλόους. Και ήρθαν, μας προσέγγισαν οι άνθρωποι. Εμάς, η επιφύλαξή μας ήταν και ο όρος μας ότι θα κάνουμε, θα σας βοηθήσουμε, αλλά δεν θα κάνουμε τίποτα λιγότερο από τη σχολή που κάνουμε στη Ρόδο. Δηλαδή, και σε θεωρητικό πλαίσιο και σε πρακτικό επίπεδο. Δηλαδή θα γίνουν όλα όπως τα κάνουμε στη Ρόδο. Να. Το πρόβλημα μας ήταν ότι επειδή θα ήταν ταχύρυθμα και πρέπει να γίνουν γρήγορα, πώς θα το μεθοδεύαμε. Και δεν υπήρχε και η ανάλογη εμπειρία από τους ανθρώπους εκεί. Βέβαια βρεθήκαμε προεκπλήξεως. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί. Μας παρήχαν τα πάντα. Η Μαρίνα μας έδωσε την αίθουσα για το θεωρητικό κομμάτι.
0: Τα χρεώνει ο Ναυτικός Όμιλος ΚΟ, κύριε Μανώλη.
1: Ναι, για τον Ναυτικό Όμιλο ΚΟ μιλάμε.
0: Ναι.
1: Μας φιλοξένησαν. Τα πάντα μας πρόσφεραν από φαγητά, να είναι ευχάριστη διαμονή μας. Και εμείς στείλαμε ένα σκάφος εκπαιδευτικό του συλλόγου μας, αυτά που χρησιμοποιούμε κάθε χρόνο για την δική μας εκπαίδευση, το στείλαμε πάνω με τον εκπαιδευτή, τον πρώτο, τον Γιώργο τον Μιχαλάκη.
0: Άρα μιλάμε για το Αρμίδα, ναι.
1: Ναι, για το Αρμίδα, σωστά. Ο οποίος έκανε τα πρακτικά και επίσης κάποια θεωρητικά κομμάτια. Προηγήθηκε η επίσκεψη η δική μου μαζί με τον Νίκο τον Κουμνάκη, όπου οργανώσαμε το πώς θα γίνουν τα, πώς θα στηθεί η σχολή αυτή, και έγιναν τα πρώτα θεωρητικά μαθήματα, τα βασικότερα, που ήταν η ναυτιλία και η αεροδυναμική, για να μπουν στο νόημα πριν ξεκινήσουν τα πρακτικά. Αφού έκανε τα πρώτα πρακτικά ο Γιώργος ο Μιχαλάκης, έφυγε ο άνθρωπος, στείλαμε δεύτερο εκπαιδευτή και υπήρξε μια συνεχόμενη, έτσι, μια ροή έτσι, συνεχόμενη, όπου μέσα σε 2-2,5 εβδομάδες καλύψαμε και το θεωρητικό κομμάτι και τις εξόδους με σκάφος που έπρεπε να γίνουν. Άρα εμείς καταρχήν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, γιατί ακολουθήθηκε το πρόγραμμα της δικής μας σχολής, αν και ταχύρυθμα. Όμως η έκπληξή μας ήταν διπλή, γιατί βρεθήκαμε μπροστά και σε ανθρώπους που ήθελαν πραγματικά να μάθουν. Ήταν 8 άτομα, 8 μαθητές, η πρώτη σχολή, είναι η πιονιέρη της σχολής αυτής, οι οποίοι συμμετείχαν, δεν έχουν χάσει ούτε ένα μάθημα, παρόλο που ήταν όλοι επαγγελματίες.
0: Η αστεία σκέψη έχει να κάνει με το πώς ξεκίνησε η σχολή στη Ροδό.
1: Δεν άκουσα.
0: Χαμογελάσατε όταν είπατε για τα 10 άτομα που ξεκίνησαν, τα 8 άτομα που ξεκίνησαν στην ΚΟ. Αυτό το χαμόγελό σας, η σκέψη σας πήγε στο πώς ξεκίνησε η σχολή στη Ροδό.
1: Ναι, εγώ δεν τη θυμάμαι. Πώς ξεκίνησε. Ήταν πριν από μένα. Πάνω από 35 χρόνια η σχολή. Ναι. Δεν είχα προλάβει τους πρώτους εγώ. Πολύ αργότερα.
0: Πάντως τώρα μεταξύ μας, έτσι, εμείς είμαστε πλέον σε μια ηλικία που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει εμπειρία.
1: Ναι.
0: Στη θεωρία μαθαίνεις τα πάντα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Στην πρακτική αποδεικνύεις τι έχεις μάθει.
1: Και τεκμηρίωση.
0: Ναι, τεκμηρίωση, πολύ σωστά το λέτε. Αλλά η εμπειρία, η οποία θέλει χρόνο για να σχηματιστεί, είναι αυτή που στην πραγματικότητα σου δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις σκεφτεί και έχεις κάνει πριν φτάσεις.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση, Γιώργο μου. Το έχουμε συζητήσει αυτό με τους ανθρώπους επάνω.
0: Ναι, λογικό.
1: Και η πρώτη κίνηση ήταν να οργανώσουμε αυτό το εκπαιδευτικό ταξίδι. Ήταν ουσιαστικά, δηλαδή, μετά τη λήξη των πρακτικών μαθημάτων, έπρεπε το σκάφος, το Αρμίδα, να κατέβει στη Ρόδο. Και λέμε, γιατί να μην γίνει στα πλαίσια του εκπαιδευτικού ταξιδιού.
0: Αφού θα κατέβει, που θα κατέβει.
1: Πήγαν λοιπόν τα παιδιά μέσα, κάνανε τις πλεύσεις καταρχήν έτσι, ένα μακρινό ταξίδι. Νυχτερινή πλεύση έγινε. Διασκεδάσανε, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η φιλοπλοεία είναι διασκέδαση. Έτσι. Ναι. Δεν το κάνουμε έτσι για να αγχωθούμε και να. Μείνανε στη Σύμη μια βραδιά. Ήρθανε την Κυριακή το πρωί στη Ρόδο, τους υποδεχτήκαμε. Και απομένει πια το τελευταίο σκέλος, που είναι οι εξετάσεις. Δηλαδή σε 2 εβδομάδες θα ανέβουμε πάλι επάνω και θα κάνουμε όπως κάνουμε στη Ρόδο τις αντίστοιχες εξετάσεις, για να δούμε πώς έχει αφομοιωθεί αυτή η εκπαίδευση που κάναμε από τους μαθητές. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν, γιατί φαίνεται αυτό. Και από τη συμμετοχή και από τη διάθεση και από την.
0: Και επειδή είδα τα ονόματα των υποψηφίων, στα 8 άτομα έχουμε 7 άντρες, μία γυναίκα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το καταθέτω αυτό όχι για να γελάσουμε, για να δείτε ότι και η γυναίκα, η συγκεκριμένη, φαντάζομαι αγαπάει την ιστιοπλοεία και ήθελε να τη μάθει πολύ καλύτερα μέσω της σχολής. Κύριε Μανώλη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πόσο έμπειρος πρέπει να είναι κάποιος για να είναι ιστιοπλός και να περάσει τον Ατλαντικό? Έτσι είναι μια δική μου ερώτηση και απορία. Δεν λέω για κυβερνήτης, προς Θεού, λέω για να είναι στο πλήρωμα.
1: Τώρα πάμε σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές καλούμε τους ανθρώπους εδώ που έχουν περάσει τον Ατλαντικό να μας μεταφέρουν και αυτή την εμπειρία τους. Παρόλο που υποτίθεται είμαστε και εμείς έμπειροι ιστιοπλόοι. Αλλά δεν συγκρίνεται, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό. Είχα πάει στα Κανάρια, στον Γκραν Κανάρια, όπου γίνεται από εκεί ξεκινάνε. Η εκκίνηση για να περάσει τον Ατλαντικό ξεκινάει από τα Κανάρια, νησιά, εκμεταλλευόμενοι τους ανέμους εκεί, ταξιδεύουν και φτάνουν στη Σάντα Λουτσία εκεί, στην Καραϊβική. Αυτό είναι το βασικό πέρασμα. Φαντάσου ότι εκεί για να συμμετάσχεις σε πλήρωμα, περνάς μια εκπαίδευση, σε εκπαιδεύουν δηλαδή κανά δύο μήνες περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Και σου δίνουν την. Είναι κάτι διαφορετικό. Συζητάμε κάτι διαφορετικό, εκπληκτική εμπειρία, αλλά εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν λέγεσαι ιστιοπλός, λέγεσαι ωκεανοπόρος.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σπίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που
1: είχατε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Εύχομαι καταρχήν τα νέα άτομα που θα βγουν από την γρήγορη σχολή του Ναυτικού Ομίλου της ΚΟΣ στη συνεργασία με τον Ασιάθ Ρόδου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο επόμενο Ρόδος Cup μέσα στον Ιούλιο.
1: Ναι, το έχουμε συζητήσει αυτό.
0: Είμαι σίγουρος, γι' αυτό το λέω.
1: Το έχουμε συζητήσει.
0: Ναι. Εγώ εύχομαι να συμμετάσχουν όλοι έχοντας περάσει όλοι. Και
1: ναι,
0: αυτοί,
1: είμαι σίγουρο ότι θα περάσουν.
0: Αυτοί οι 8 είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουν να φέρουν άλλους 8 για την επόμενη σχολή, η οποία
1: θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Δεν θα αργήσει.
1: Πολλαπλάσιο θα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Το νούμερο.
0: Ωραία, κύριε Σπυρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή,
0: καλή εβδομάδα. Γεια, ευχαριστώ
1: γεια
0: πολύ. Ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα. Παρέα θα είμαστε και πάλι αύριο στις 12 και 10 το μεσημέρι, πάντα μέσα από τις ίδιες συχνότητες. ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιο Αιγαίου. Νίκος Κάμπρος, 20 ώρα του ήχου. Νίκος Κάμπρος στη μουσική επιμέλεια. Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Ραντεβού αύριο εδώ, πάλι, στις 12 και 10 το μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

μηχανή σαλπάρι. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο αυτόφορο 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση ή απάτη με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει οι συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, ωστόσο μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις, μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα

0: συμβάντα τα οποία ελέγχει ουσιαστικά, ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ερακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου θα πάει η υπόθεση. Να σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους, αλλά και για αγροτομάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες, οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο χώρο της Ανδρογή, εδώ στο Ηράκλειο, σύσκεψη του ΓΙΟΤΕ για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις από τις επιδοτήσεις, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες, αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν τις επενδύσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν, να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα, όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθουν στο φως τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στο θάνατο 27 ανθρώπους. Για 27 παιδιά αμπαθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και στο ξυλόλιο για το οποίο έγινε αναφορά. Δεν είπαμε εμείς για ξυλόλιο. Το ίδιο το χημείο του κράτους αναφέρθηκε στο ξυλόλιο και είναι όπως επέκριναν όσους τους ψέγουν για τις αναφορές σε αυτό το υλικό, τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και για την είδηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο κύριος Ασλανίδης είπε: δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας. Ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος, που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο 30χρονο συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, στο σημείο όπου φέρει το 38χρονο να δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του στη μονοκατοικία που διέμεναν στο Τριάντι της Στέρνης, βρέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ένα μαχαίρι και ένα καταβίδι τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, δύο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη, την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Φέρεται να ομολόγησε πως καυγάδισε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χτες το απόγευμα. Από το μεσημέρι είχε μεταβεί η κόρη του 67χρονου στην οικία, καθώς τον αναζητούσε τηλεφωνικός, δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Βρήκε τον πατέρα της να είναι νεκρός στο ισόγειο της μονοκατοικίας και τον αδερφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του, σύμφωνα με πληροφορίες. Κάλεσε τις αρχές και ο 30χρονος ομολόγησε την πράξη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει εκεί την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα, Αντώνη, να είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην ΙΤΕΑ Γρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
3: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην ΙΤΕΑ Γρεβενών και η οποία έχει ως αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
4: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκη της Κακιόσκαλας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές ομάδες, από την περιοριστική την ορειβατική ομάδα της περιοριστικής υπηρεσίας Κατερίνης, από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και παγωμένο και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυπου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
0: μετά θα τα δείξει η ιατροδικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, μετά τα σοβαρά ευρήματα που, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο, όπου στο πλαίσιο του αυτοφόρου, τελικά γύρω στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα της τριάχρονης οδηγήθηκε και αυτό γιατί για τους ψεύτικους και για τις ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της που έδωσε στους αστυνομικούς όταν τη συνέλαβαν. Αμέσως μετά θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγής αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας τους. Να θυμίσω ότι μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, κρίθηκε από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνί. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Να σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θράκη με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 25 πιστόλια, γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
6: Η πρώτη σύλληψη έγινε το ενός εκτός, στον έναν από τους δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στον πόρ μπαγκάζ του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένα σε νάιλον, συσκευασίες και χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέστηση δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάρισμους, οι γεμιστήρες κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθέντες κρατούν στην Κομοτηνή και πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο αυτόφορο τώρα οδηγήθηκε 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
7: Καλή εβδομάδα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να περάσει με την διαδικασία του αυτοφόρου ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία αφορά την φίλη του, η οποία είναι μόλις 16,5 ετών. Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, όταν οι γείτονες στο κέντρο της Πάτρας, στην περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο 36χρονος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. Αμέσως τοπίστηκε η αστυνομία, άνδρες ο οποίος πήγαν στο σπίτι, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άνοιγε, ζητήθηκε συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού και στη συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα. Έτσι λοιπόν συνέλαβαν τον 36χρονο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κοπέλα η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα ενδοκινιακής βίας καθώς δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι. Με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με την διαδικασία του αυτοφόρου στην δικαιοσύνη σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι υπότροπος, καθώς και το 2024 είχε κατηγορηθεί από την τότε σύντροφό του, μια ενήλικη αλλοδαπή γυναίκα, για ενδοοικογενειακή βία και τότε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εξιχνίαση απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ είχαμε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας πύργου. Από την ΕΡΤ πύργου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
8: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση την οποία εξιχνίασαν εδώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, ένας ημεδαπός άνδρας προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και με το πρόσχημα ότι θα αναλάβει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του πύργου, επικοινώνησε με έναν επιχειρηματία στην περιοχή και του πήρε από τις 4 του Μάη μέχρι τις 13, μέσα σε 9 μέρες, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.500 ευρώ, τα οποία τα μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα. Και παράλληλα είχε ζητήσει να εκδοθούν και τιμολόγια επιπιστώσει στο όνομα μιας άλλης γυναίκας, η οποία επίσης κατηγορείται και πιθανότατα είναι συνεργός του. Ο ανυποψίαστος επιχειρηματίας που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν βλέπει φωτοβολταϊκό, δεν βλέπει κάτι να προχωράει και ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, συνέλεξε τα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε έρευνα στην αποθήκη στην Πάτρα, όπου εκεί βρέθηκαν όλα τα κλεμμένα εργαλεία και οικοδομικά υλικά. Έχει ταυτοποιηθεί ο ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αυτή την απάτη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για διάπραξη απάτησης βάρος και του ιδίου, αλλά και μιας ημεδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αυτή στην οποία κόπηκαν τα τιμολόγια. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και θα ακολουθήσει η υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλίας. Μέρος των κλεμμένων που κατασχέθηκαν αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα επιχειρηματία και θα το αποδοθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει σήμερα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ηλικιωμένοι ή και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
9: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αρχίζει από σήμερα και πάλι η υπηρεσία αυτή, η οποία παρέχεται από το Δήμο της Ρόδου σταθερά τα τελευταία χρόνια, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στη μεσαιωνική πόλη, εντός των τυχών δηλαδή, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις. Καταρχάς υπάρχουν δρόμοι που είναι λίγο δύσκολοι, βοτσαλωτά, και επιπλέον το κυρίαρχο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων πλην των μονίμων κατοίκων εντός των τυχών, ακριβώς γιατί είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το καλοκαίρι βέβαια, ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, στίζει από κίνηση. Έτσι δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανείς με τροχοφόρο και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την σχετική διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα βέβαια κάποιος που είναι είτε ηλικιωμένος είτε έχει κινητικά προβλήματα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κινηθεί εντός των τυχών. Ο Δήμος λοιπόν έχει τα τελευταία χρόνια προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτά είναι συνήθως σταθμευμένα στις πολύ κεντρικές εισόδους και αν κάποιος το βρει εκεί ελεύθερο μπορεί να του ζητήσει να τον μετακινήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των τυχών και δεν μπορεί να το κάνει με τα πόδια του, προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να σας πω ότι τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν προμηθευτεί πια τα τελευταία χρόνια και επιχειρήσεις που είναι μέσα στη μεσαιωνική πόλη, κυρίως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου έτσι και να προστατεύεται το μνημείο, αλλά και επισκέπτες κυρίως, αλλά και ντόπιοι, να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν τις ομορφιές του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: Ενημερωτικές συσκέψεις διοργανώνουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στη Λάρισα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για νέες κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, το χαλάζι που έπεσε χθες σε περιοχές του Τυρνάβου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόδεις καλλιεργίες και αμπελώνες. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Βίκη, κυρίες και κύριοι. Προβλημάτων συνέχειας για τους αγρότες εδώ στην Θεσσαλία. Στη Λάρισα έχουμε πολλά προβλήματα. Χθες είχαμε διπλή χαλαζόπτωση μέσα σε μια μέρα, το μεσημέρι και προς το αργά το απόγευμα, στην περιοχή του Τυρνάβολα και των Φαρσάλων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υποστούν ζημιές πολλές δενδρόδες καλλιέργειες, ροδάκινα και νεκταρίνια που ήταν σε περίοδο συγκομιδής, αλλά και αμπέλια. Ενώ αντίστοιχα και καλλιέργειες με βαμβάκι στα Φάρσαλα και με βιομηχανική ντομάτα. Το θέμα δεν είναι, έχει να κάνει ωστόσο όμως με τις ζημιές αυτές καθεαυτές, για τις οποίες ήδη έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Σήμερα αναμένεται να γίνει έτσι και από τους ίδιους τους αγρότες. Μια καλύτερη αποτίμηση, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει. Μιλάμε για δυνατή χαλαζόπτωση, αλλά και δυνατή βροχή, η οποία προσκάλεσε ο συνδυασμός αυτός τις ζημιές στις καλλιέργειες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες συνεργεία του ΕΛΓΑ να κάνουν μια πρώτη αυτοψία για να δουν βεβαίως το μέγεθος των καταστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συσκέψεις και στον Πλατίκα από εδώ στη Λάρισα και στα Φάρσαλα, την Ενωτική Ομοσπονδία και τις επόμενες ημέρες βεβαίως σε άλλες περιοχές. Όπου αναμένεται βεβαίως να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές, κατά κύριο λόγο, των αγροτών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται, γίνονται με ρυθμό σταγόνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και ήδη να γίνονται προετοιμασίες και λόγος βεβαίως για τη σύγκληση τουλάχιστον μέσα στις αρχές Ιουνίου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, να γίνει και μια σύγκληση, θα αποφασιστεί αν θα είναι στη Λάρισα κάπου αλλού, της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διοργάνωσης και κινητοποιήσουν μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Γιατί όπως λένε τα πράγματα, δυστυχώς με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τότε που ξέσπασε, όχι μόνο δεν έχουν διορθωθεί, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε βεβαίως ότι περίπου τουλάχιστον εδώ από τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας, το 85% παρέμεινε απλήρωτο λόγω προβλημάτων βεβαίως με τον δορυφόρο, με το monitoring, όπου καλούνται να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν όντως είτε ρεβίθια, είτε φακές, είτε άλλα όσπρια, τη στιγμή που όπως λένε οι ίδιοι έχουν, διαθέτουν και τα τιμολόγια πώλησης και τα τιμολόγια προμήθεια σπόρων που πιστοποιούν βεβαίως ότι είχαν καλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και βεβαίως παραγωγή σωριά. Και ζητούν βεβαίως να γίνει κάποια τροποποίηση, κάποια ρύθμιση από το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων που ούτως ή άλλως δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ανατολική Αλμοπία, όπου χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδωθούν περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργιών, βερίκοκα, κερασιές και ροδακινιές. Ουσιαστικά καταστράφηκαν σε 6 χωριά της Ανατολικής Αλμοπίας, όσο πιο κοντά ήταν στο βουνό, στο όρος Πάικο, τόσο πιο μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος του χαλαζιού που άγγιζε όσο ένα κεράσι. Και έχουν πέσει, ήταν περίοδος συγκομιδής, έχουν πέσει τόσο τα κεράσια όσο και τα βερίκοκα αλλά και τα ροδάκινα από τα δέντρα. Έχουν πέσει κάτω στο έδαφος με αποτέλεσμα πλέον οι αγρότες να χρειάζονται, τραγική ηρωνία, να χρειάζονται πλέον χέρια για να μαζέψουν αυτά που έχουν πέσει κάτω, αλλά και όσα έχουν απομείνει πάνω στα κλαδιά, όχι πλέον για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι σε απόγνωση εδώ οι αγρότες και αναμένουν τις επόμενες μέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί
0: η ζημιά.
2: Πέβρος, ναι, ακριβώς, και η κλίμακα του προβλήματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των τεναγών Φιλίππων στην Καβάλα, ζητά απαντήσεις με νέα επιστολή του από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Από την ΕΡΤ Καβάλα, η Ρένα Πανταζόγλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα.
3: Ναι, ακριβώς. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και καθώς δεν υπήρξε απάντηση, ο Περιφερειάρχης επανήλθε επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης εξασφάλισης αποζημίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να σπείρουν τα χωράφια τους φέτος στα στενάγη των Φιλίππων, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Την άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων της ΚΑΠ, ζητήματα δηλώσεων, ΟΣΔΕ, αγρανάπαυση, σχεδίων βελτίωση, σχεδίων δράση νέων γεωργών, οικολογικά σχήματα και άλλα, και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Σε δεύτερο επίπεδο, τονίζεται από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς γενικότερα της Καβάλας η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης των τεναγών Φιλίππων, καθώς αυτά αποτελούν παγκόσμια μοναδικότητα. Ο φορέας θα μπορεί να έχει προσωπικό, να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται την υπάρτευση και την στράγγιση και τις υπάρχουσες και τις όποιες νέες υποδομές στα 100.000 στρέμματα των τεναγών από γεωργικής αλλά και περιβαλλοντικής πλευράς. Φυσικά οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα των τεναγών Φιλίππων λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και της φύσης των τεναγών. Αλλά πρέπει, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να διατηρείται μια ισορροπία. Μάλιστα. Ώστε να διαφυλάσσονται τα τενάγη και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικά τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Να πούμε δίκαιο ότι έχουν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και θα πάμε τώρα σε ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου, διατηρώντας αναλύωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτίδευτη όμορφιά του. Για ποιο νησί μιλάμε? Μιλάμε για τη Δονούσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και να πούμε,
5: εγώ ναι, βρίσκομαι εδώ στην Άξο. Η Δονούσα ανήκει γεωγραφικά στην Άξο, δηλαδή μετά με τις συνένωση των Δήμων ήταν η Άξο και οι Μικρές Κυκλάδες. Θα τα χαρακτηρίσουμε εμείς τα 4 νησάκια αυτά που έχουμε, την Ηρακλία, Σκηνούσα, Κουφονής και Δονούσα. Τα χαρακτηρίζουμε ως διαμάντια της Άξου. Είναι ξεχωριστοί προορισμοί. Και είδατε άλλωστε ότι πήραμε άλλη μια διάκριση, όπως
0: αυτό ακριβώς θα έλεγα, από γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία η Δονούσα έρχεται στη δεύτερη θέση μάλιστα αυτής της λίστας.
5: Πολύ σωστά, έρχεται στη δεύτερη θέση αυτής της λίστας, ξεχωρίζει δηλαδή με ανάμεσα στους προορισμούς στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι η Δονούσα χαρακτηρίζεται άλλωστε αυτό το νησί ως ένα νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά που έχει, τις ωραίες παραλίες, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το συγκεκριμένο νησί. Ο κόσμος γενικότερα, η φιλοξενία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του νησιού, είναι κυρίως και ο κόσμος που απαρτίζει το νησί, που μένουν, δηλαδή φανταστείτε ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα, ας πούμε, έχει περίπου, μένουν εκεί στο νησί γύρω στους 150 με 180 κατοίκους, και αυτοί οι άνθρωποι το προσέχουν τόσο πολύ που τη φιλοξενία τους τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και φυσικά δείχνουν τη φιλοξενία τους και στον κόσμο το οποίο έρχεται στο νησί.
0: Υπάρχει κάποια μέτρηση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες πόσοι επισκέπτονται τη Δονούσα? Μας είπατε ότι είναι γύρω στους 180 μόνιμους κατοίκους εκεί. Το καλοκαίρι?
5: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φανταστείτε ότι οι Νάξοι και οι Μικρές Κυκλάδες δεχόμαστε περίπου κάθε χρόνο γύρω στους 700.000 κόσμους.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε φανταστείτε τώρα η Δονούσα δέχεται περίπου γύρω στους 30.000 ο κόσμος δέχεται το νησί. Μάλιστα. Της Δονούσας. Υπάρχουν καταλήμματα, η ποιότητα και των υπηρεσιών και στο θέμα των καταλήμματων αλλά και των όποιων εστιατορίων υπάρχουν εκεί είναι εξίσου πολύ σε πολύ ψηλά επίπεδα. αλλά κρατάει και αυτή το νησιώτικο, το νησιώτικο το χαρακτήρα. Και αυτό δεν θέλουμε ποτέ να το χαλάσουμε, ούτε και εδώ στην Νάξο, ούτε και εδώ στις Κυκλάδες και στις μικρές Κυκλάδες. Θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή αυτό, δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεται στο νησί με το μπλε και το άστρο, το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος γενικότερα να κρατάει αυτό το στυλ στο νησί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα νησιά δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, για παράδειγμα. Είναι, ο κόσμος κάνει ελεύθερο...
0: ελεύθερο το μπάνιο του, ναι, χωρίς
5: μπράβο,
0: να
5: ελεύθερο
0: έχει...
5: ελεύθερο το μπάνιο του, χωρίς στρες. Ναι. Είναι νησιά, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ σε αυτά τα νησιά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και στην Δονούσα που αναφερόμαστε.
0: Στην Δονούσα προσωπικά δεν έχω έρθει, αλλά με βάση καλά... αυτά που έχω διαβάσει θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
5: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, σας το λέω από τώρα, όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε, να τα δείτε και από κοντά, γιατί άλλο να τα περιγράφουμε στο ραδιόφωνο και άλλο να τα ζείτε. Είναι το θέμα ότι ο επισκέπτης που έρχεται εκεί πραγματικά νιώθει έτσι μια αγαλίαση, παιδί μου. Δηλαδή, μένει εκεί ηρεμή η ψυχή του. Πώς να σας το πω, δηλαδή δεν υπάρχει χαρακτηρισμό στο
0: φαγητό. Φεύγει το άγχος.
5: Φεύγει το άγχος, αυτό. Ναι. Φεύγει το άγχος. Δηλαδή, έρχεται ο πελάτης, ο επισκέπτης, το διάστημα που θα διαλέξει τις διακοπές του, το καλό φαγητό που υπάρχει εκεί πέρα. Με ντόπια προϊόντα που παίρνουν και από εδώ. Πλέον υπάρχουν μόνιμες φαλατώσεις. Φανταστείτε ότι παλαιότερα η Νάξος τροφοδοτούσε όλα αυτά τα νησάκια. Και τη Δονούσα και τη Ηρακλιά και τη Σκηνούσα και τα Κουφονίσια. Εμείς στέλναμε ακόμα από εδώ και προμήθειες, φαγητό και νερό. Τότε που δεν υπήρχαν αφαλατώσεις, στέλναν από εδώ, ήταν τότε, είχαν κάνει συμφωνίες με τα Υπουργεία και τους στέλνανε πλωτά πλοία τα οποία φέρνανε νερό και ιδρεύανε τα νησάκια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχουν αφαλατώσεις μόνιμες, οπότε δεν έχουν πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Πολύ βασικό και αυτό, κύριε Κατσάρα, να σας ευχαριστήσουμε. Και φυσικά όσοι μας ακούνε, καλό είναι να μάθουν ότι και τη Δονούσα, αν θέλουν να φύγουν από το καθημερινό άγχος από τις μεγαλοπόλεις, καιρός να πάνε μέχρι τη Δονούσα για κάποιο διάστημα το καλοκαίρι, έτσι ώστε να ηρεμήσουν.
5: Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι τόσο εύκολα πλέον η πρόσβαση. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχει και τα κύκλωα που πάνε από Πειραιά καθημερινά, και με το Σκοπελίτη εδώ το πλοίο, το οποίο είναι το γνωρίζετε το πλοίο αυτό, το Σκοπελίτη που ενώνει όλα αυτά τα μικρά νησάκια και φεύγει από την Άξος. Δηλαδή η σύνδεση πλέον και με τις μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ εύκολη, και δει για τη Δονούσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος και να κλείσει τα εισιτήριά του και να κάνει τις διακοπές.
0: Και να κάνει τις διακοπές.
5: Και φυσικά, όπως σας είπα και πριν, και σε εσάς, σας περιμένουμε χαρά να έρθετε να τα δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσάρα.
5: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς θα παραμείνουμε στις Κυκλάδες, καθώς έχουμε την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, την οποία ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα με σκοπό την άμεση αποκατάσταση μιας διαχρονικής και κατάφορης αδικίας, όπως χαρακτηρίζουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, κατέθεσαν από κοινού προς τα αρμόδια Υπουργεία οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτίου Αιγαίου. Οι ενώσεις λοιπόν αιτούνται την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής ύψους 100 ευρώ μηνιαίως στα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 930, καθώς και την εξίσωση αυτών με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους που ήδη λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές των νομών Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφουν οι πρόεδροι των ενώσεων, η εκτέλεση υπηρεσίας στα νησιά των Κυκλάδων πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσιακής επιβάρυνσης, οι οποίες έχουν πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της αύξησης του κόστου ζωής, της δυσκολίας μετακινήσεων και της αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υπόμνημα εξηγείται πως παρόλο που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό του ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α, τα μόνιμα ενστολικά στελέχη αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής που υπηρετούν στα νησιά εξακολουθούν αδικαιολόγητα να εξαιρούνται από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που παίρνουν άλλοι συναδελφοί τους, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές υπό τις ίδιες ή και τις μενέστερες συνθήκες. Οι ενώσεις αναφέρουν τέλος πως με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, στην οποία κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν ουσιαστικά αντικίνητρο για να προσελκύσουν το προσωπικό. Τις ίδιες ακριβώς συνθήκες θα αντιμετωπίζουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλεία που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνεται στο επώνυμα, καταλήγοντας ότι η εξαίρεση των μόνιμων στελεχών των μόνιμων υπαλλήλων στις Κυκλάδες από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα. Τα νεότερα για την κατάσταση του 34χρονου θα μας δώσει τώρα ο Βασίλης Χιώμος. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο Μάριος Οικονόμου θα οδηγηθεί στον αξονικό τομογράφο, όπου εκεί θα υποβληθεί σε καινούργια αξονική τομογραφία. Θέλουν να δουν οι θεράποντες, οι ιατροί, ποια είναι η κατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι, πώς είναι το είδημα και αν η αποσυμπίεση που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έχει βελτιώσει την κατάσταση και πλέον σιγά σιγά βγαίνει καλύτερα ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, ήδη έχουμε συμπληρώσει 48 ώρες. Οι θεράποντες, οι ιατροί έχουν μικρή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του λόγω των σοβαρών τραυμάτων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις του νεαρού αθλητή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα το τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικόστρα, σήμερα που βρεθήκαμε στο σημείο, παρατηρήσαμε παρουσία των αστυνομικών αρχών. Ήταν στο σημείο άντρες της ομάδας βίας αλλά και της τροχαίας ασυνείδητη οδηγή να προβαίνουν σε αναστροφή πάνω στο ίδιο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου. Την ώρα που υπάρχουν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν δίστασαν να κάνουν αυτή την επικίνδυνη αναστροφή που έχουν αυτή την εξέλιξη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο οδηγός του ΙΟΤΑΓΕ αυτοκινήτου το Σάββατο το μεσημέρι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, παρότι ο ίδιος υποστήριξε τους αστυνομικούς ότι έλεγξε το δρόμο και δεν είδε τίποτα. Παρόλα αυτά συγκρούστηκε σφοδρά πλαγιομετωπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την καταδίκη τους για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε παραλιακή επιχείρηση στην περιοχή Ταρσανά, στο ιστορικό Πυθαγόριο Σάμου, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους οι τοπικοί συλλογοί εστίασης και επαγγελματιών. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι οι σύλλογοι κάνουν λόγο για ενέργειες που προσβάλλουν όχι μόνο την επιχείρηση που επιλύει, αλλά συνολικά την εικόνα και την προσπάθεια του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις του, τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα μέλη του συλλόγου στέκονται στον πλευρό της επιχείρησης που υπέστη ζημίες, εκφράζουν παράλληλα την ελπίδα ότι με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα λογοδοτήσουν. Οι σύλλογοι τώρα τονίζουν ότι η καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού και δυτική περιουσία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στιγμιαία παραβατικότητα. Χρειάζεται δηλαδή ούτε ως αστεϊσμός, είτε ως πράξη που πλήττει άμεσα, είναι μια πράξη που πλήττει άμεσα την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να πω ότι ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τοποθέτησή του δεν έχει στόχο τη δημιουργία έντασης ή αντιπαράθεσης μεταξύ των οποιοδήποτε επιχειρηματιών. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ρηχθεί φως σε αυτήν την μοναδική ενέργεια που για πρώτη φορά τη βιώνουμε εδώ στην Σάμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι εισπρακτόρων που είχε σπείρει το πανικό το περασμένο Σάββατο στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 20.000 ευρώ και πολλά χρυσαφικά. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϊπωμένα προσχήματα, όπως το δίθεν τροχαίο ατύχημα στο στενού συγγενικού προσώπου ή την ανάγκη της επίγουσας χειρουργικής επέμβασης, την καταγραφή των χρυσαφικών. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουν χιλιοϊπωθεί, προσπάθησαν να σπείρουν τον πανικό και απέσπασαν. Κατάφεραν δυστυχώς να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τρεις σε τρεις περιπτώσεις από ανεποψίους πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριά. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω από το χωριό Μεσοποταμίας Καστοριάς. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα. Στην κατοχή των συλληφθέντων, Βίκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, όπως είπες και εσύ, το ποσό των περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος χρυσαφικών μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματα τους νωρίτερα. Όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που βρέθηκαν στο ζευγάρι αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ η αστυνομία ερευνά και συνεχίζει να ερευνά βεβαίως για τη σύλληψη και των υπολείπων μελών της πείρας των λεγόμενων τηλεφωνητών. Mm-hmm. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η σπήρα από τις 12 Μαΐου και το Σάββατο που μπήκε τέλος της δράσης της είχε προλάβει και είχε καταφέρει να χτυπήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, καθώς είχαν προλάβει να, στο σύνολο να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τη μαλφή που υπερεύαιναν τα 120.000 ευρώ σε αξία. Είχαν μία ακόμα περίπτωση στα Γρεβενά, στην Πτολεμαϊδα και μία στη Δράμα, 6 περιπτώσεις δηλαδή, ναι, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της εξιχνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Δίωξε και ξεχνάει συγκλημάτων Καστοριάς. Μπήκε τέλος της δράσης τους, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην κηδεία εισαγγελέα πλημελιωδικών Καστοριάς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα στον στόλο οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας καταγγέλλονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά ενίσχυση εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται οι λήψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως είναι η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκήμη και το Αχίλιο. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα οργανικά κενά, την κατάσταση του στόλου οχημάτων και το σχεδιασμό ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, η οποία ζητά περαιτέρω ενίσχυση προσωπικού, επισημένοντας ότι οι αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αθήνα συνεχίζονται παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας ενός προορισμού και συνεπώς της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περαιτέρω επενδύσεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Έντονη αντίδραση τώρα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΗ ΑΜΒ και του Δήμου Βόλου στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνων Λεχονίων κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας εξηγήσει και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται καθώς υπάρχει ένα σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς το Βόλο, με τους συμμετέχοντες στη συνέλευση να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Όπως είπαν, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της ρεματιάς κουφάλας και συνολικά της κοιλάδας που τροφοδοτείται από τα συγκεκριμένα νερά. Παράλληλα, τώρα να σας πω ότι κάτοικοι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Master Plan της ΔΕΙΑ, λέγοντας ότι οι ποσότητες νερού που αναφέρονται είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη ΔΕΙΑΜ για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο που χάνει νερό έως και 40%. Και σύμφωνα με τους κατοίκους, η μεταφορά πηγαίων νερού από το πύλιο δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Να πω ότι έχουν αναθέσει σε περιβαλλοντολόγο να μελετήσει το συγκεκριμένο master plan και να κάνει προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους κατοίκους. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα το παρουσιάσουν σε μια συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκαν τα παλάτια του Μίστρα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Στο μεταξύ, αυτοψία σε διάφορα έργα πολιτισμού της Σπάρτης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού και ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης για να μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Είπε στην ομιλία της μεταξύ άλλων στην τελετή παράδοσης των παλατιών η κυρία Λίνα Μενδώνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Βίκη, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, να πούμε εδώ, παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, στην καστροπολιτεία του Μιστρά, κορονίδα των έργων, η αποκατάσταση του παλατιού των Δεσποτών. Υπάρχει εκεί και μία μόνιμη έκθεση, αλλά και δύο άλλες εκθέσεις. Mm-hmm. Το παλάτι, μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, ανοίγει μετά από 40 και πλέον χρόνια. Έγιναν διάφορες προσπάθειες για αναστήλωση, για ανάδειξη, πολλές εργασίες με καθυστερήσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Μιστράς έχει ενταχθεί από το 2022 στο πρόγραμμα Βιοπικιλότητα και Αρχαιολογική Χώρη, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο. Από εκεί και έπειτα είχαμε και την αυτοψία της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια, σημεία του Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Κρατάμε την επίσκεψη, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων στο Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης, συνολικού προεπλογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το Πελοπόννησος, θα υπάρξει και δεύτερη φάση. Κρατάμε την επίσκεψη στο Ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο Λόφο της Αγίας Κυριακής Αμικλών. Επίσης πήγε στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί δεν σε εξέλιξε κάποια έργα προσωρινής αντιστήριξης. Θα γίνει και υπόγεια επέκταση και με τη χρηματοδότηση από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγε επίσης στο Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και έκλεισε με κάποια δήλωση για το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Είμαστε σε αναμονή απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε αν ξεκινήσουν οι εργασίες, ένα μεγάλο έργο άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του δημοτικού κήπου στο κέντρο της πόλης της Χίου. Παρατηρήσεις ωστόσο έκανε όμως ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία. Να ακούσουμε γι' αυτό ο Θοδωρή Σπηλιώτης τι έχει να πει. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν το χώρο του Δημοτικού Κήπου από το Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία τόσο η πρόεδρος του, η Χριστίνη Παβίτσο, όσο και η γραμματέας, η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, να πούμε για όσους ίσως έχουν ακούσει το όνομα κάτω, θυμίζει ότι είναι παραλιουμπιονίκη στην Ξηφασκία και μάλιστα, που κινείται με αμαξίδιο, έτσι ώστε μαζί με την κυρία Παβίτσου επισκέφθηκαν το χώρο και είδαν τα προβλήματα που έχει ο Δημοτικός Κήπος ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι εντάξει, πληρή τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο καινούριο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει έτσι σαν παράδοση από το Δήμο Χίου μετά τις παρατάσεις που έχει λάβει και με ένα προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι το αρχικό σχέδιο δεν τα είχε προβλέψει, όπως για παράδειγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει μέσα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου δεν είχε πρόσβαση. Έγιναν παρατηρήσεις από τα στελέχη του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων Αναπηρία, έτσι ώστε να υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα για το να επισκέπτονται, όπως επίσης και για το θεατράκι που γίνεται στο Δημοτικό Κήπο, όπου και εκεί δεν είχε καν προβλεφθεί να υπάρχει παρέμβαση. Ένα ακόμη πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ο πεδότοπος ο οποίος δημιουργείται, όπου εκεί πάλι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να πηγαίνουν και παιδιά με κάποια αναπηρία και να προβλεφθούν τα σχετικά όργανα για αυτό το χώρο. Μάλιστα. Μέσα στην πόλη της Χίου. Το ζήτημα είναι δίκαιο ότι μετά από τόσα χρόνια δηλαδή θα έπρεπε να γίνει η παρέμβαση από τον Πανχιακό Σύλλογο για να δουν κάποια πράγματα που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να μην υπήρχε κανένα τέτοιο είδους ζήτημα, και από την ώρα που μιλάμε για ένα σύγχρονο έργο να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως επισημαίνει τον Πανχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιείται σήμερα στην Καβάλα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πολύ βραβευμένη διαδραστική performance εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Λευκός Νάνος» σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου παρουσιάζεται σήμερα σε τριπλή παράσταση στο τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Καβάλα σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας. Η κεντρική ιδέα του έργου εμπνέεται από την έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer και συνυφαίνεται με την ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη, θύματος της Χιροσίμα. Η δημιουργός χρησιμοποιεί ως κεντρική μεταφορά τον Λευκό Νάνο, ένα άστρο που σβήνει σιωπηλά χωρίς να εκραγεί, θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν η ατομική βόμβα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια ανάλογη ακίνδυνη πορεία ως μελλοντικό μουσιακό έκθεμα. Στον αντίποδα, η καταστροφική έκρηξη της βόμβας παραλληλίζεται με μια βίαιη σούπερνόβα που επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον πλανήτη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
15: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην Ανατολική και την Νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη.

0: πίστη, ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Μέχρι τα ξημερώματα ή πιο σωστά τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα με επίκεντρο τον Πειραιά και με το δίκαιο τους πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν για καιρό, όπως και για καιρό βεβαίως θα θυμούνται τον τελικό θρίλερ με τη Ρεάλ. Αλλά μιλώντας για θρίλερ, στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό θρίλερ και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή πως θα κλείσει η συμφωνία και τώρα θα κλείσει, άντε και σήμερα θα πέσουν υπογραφές, άντε και μέχρι αύριο θα τα έχουν βρει, άντε και βιαζόμαστε λένε κάποιοι, όχι μη βιάζεστε με το Ιράν, πάρτε το χρόνο σας, απαντά από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά περιμένουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκ. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στερίζει τις νέες οικογένειες, μεταφέρει ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή επεβάλλει το τριμελές εφετειοκουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την τριετία 2016-2018 στις Σέρες. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι για μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός συντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και τέλος, βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό δελτίο. Βεβαίως, την άσκηση της ανέρησης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών, με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προχώρησε ο εισαγγελέας του Αρυπάγου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης, θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το θάνατο της γιος μας Θροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ένας χαμός που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όλους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας την Euroliga για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χαρά, συγκίνηση και ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο, καθώς και σε όλη τη χώρα, μετά την επικράτηση του επί της Ρεάλ σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη.

0: ρηχθεί στο κατάμεστο Telecom Center με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τα ξημερώματα κυριολεκτικά.
1: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
2: Ολυμπιακάρα μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
3: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
4: Είσαι στο μυαλό. Κάτι μαγικό.
0: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώ ολονύχτιο γλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Θέση στην εξέδρα πήρε μετά το μάτσο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
5: Παίρνω θέση στην Κερκίνα.
0: Στο ίδιο μήκος τους πανηγυρισμούς μπροστάρης και ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων Κώστας Παπανικολάου.
6: Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
0: Αμέσως μετά τον αγώνα, στις πρώτες δηλώσεις επίσημες, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για μια νίκη που δημιουργεί νέους οπαδούς.
7: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού, για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Τα καταφέραμε ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάσα Βεζένκοφ εκ των πρωταγωνιστών των Ερυθρολεύκων.
8: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.
0: Το θέμα είναι να συνεχίσει τα δύσκολα, τόνισε αμέσως μετά το μάτς ο αρχιτέκτονας επιτυχίας, ο κόουτς Μπαρτζόκας.
9: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέξεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέξεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
0: Και λογικό σε πελάγη ευτυχία έπλεαν ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
10: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα. Αποθεώστε όλη την ομάδα.
11: Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την τεράστια επιτυχία των Ερυθρολεύκων. Τάσο, καλό μεσημέρι. Βασιλιάς Ευρώπης, λοιπόν, για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός.
12: Πολύ σωστά τα λες και μάλιστα όπως το 24 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φενέρ και μετά νίκησε τη Ρεάλ, το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός πέταξε έξω τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ όμως, και νίκησε και τη Ρεάλ 92-85 για να πούμε και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, να σου δώσω μόνο δύο εικόνες έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Στο Βεζέγκο που δεν είχε διάθεση να μιλήσει πολύ, όπως είπε, όχι διάθεση, δεν είχε λόγια πολλά να πει. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από το Βεζέγκο είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε με τη λήξη του αγώνα πήγε και αγκάλιασε στην εξέδρα, ανέβηκε στην εξέδρα και αγκάλιασε τον πατέρα του. Είναι ακίνηση ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Ενώ όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν το τρόπαιο στην υπάλληλο του Ολυμπιακού, όνομα Κανέλα, δεν χρειάζεται επώνυμα, που ζει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω...
0: ένα πρόβλημα υγείας. Ναι.
12: Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα δείγμα και πόσο ομάδα και ενωμένοι ήταν όλοι στον Ολυμπιακό φέτος και πώς παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ δυνατή και ενδεχομένως και η καλύτερη. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπανικολάου, αρχηγός, όταν ήταν να σηκώσει το τρόπαιο στο θέατρο και στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, ανήθηκε να το σηκώσει, φώναξε τον Μπαρτζόκα και του λέει εσύ να το σηκώσει, εσύ αξίζει να το σηκώσει μπροστά στο λαό του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες εικόνες έτσι ιδιαίτερες και διαφορετικές να δώσουμε και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στα πέντε τρόπαια, κυνηγάει όσο πιο. Συγγνώμη, τα τέσσερα τρόπια.
0: Τέσσερα.
12: Ναι, συγγνώμη. Τα τέσσερα τρόπια πάει για το πέμπτο.
0: Βιαζόμαστε τα σπάνια, δεν πάει για το πέμπτο. Ναι.
12: Ενώ έσπασε και αυτή την περιβόητη κατάρα, αν θέλει την παράδοση, που από το 1988 κρατούσε ή όταν και. Θεσπίστηκε η διαδικασία το Final Four τότε που, από τότε μάλλον που η καμία ομάδα που τερμάτιζε στην κορυφαία ή αν θέλει στην καλύτερη θέση της κανονικής περιόδου δεν μπορούσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Το έκανε ο Ολυμπιακός και πρώτο στην κανονική περίοδο και κορυφαία ομάδα.
0: Και το έκανε με ένα τόπο μετά από ένα match thriller κυριολεκτικά, ναι. Με πάρα πολλές συγκινήσεις, πολλά σκαμπανεβάσματα. Λέγανε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο αγώνας, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια. Έτσι, δεν χάθηκε, αλλά ναι.
12: Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι ένας τελικός. Στο τελικό τώρα όποιος νομίζει ότι θα το πάρει πολύ εύκολα πριν από την έναρξη, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο τελικός και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, να πούμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν σε τελικό. Το σκορ τώρα το μεταξύ τους σε τελικούς είναι 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, υπάρχει και ακόμη ένα ρεκόρ εδώ. Είναι το ζευγάρι με τις περισσότερες συναντήσεις σε τελικούς πρωταθλητιών ή, αν θέλετε, Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να δείξει και να φανεί ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ εδώ και χρόνια.
0: Mm-hmm. Και βέβαια ακούσαμε χαρακτηριστικά και συνθήματα και αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς. Η υπομονησία των φίλων Ερυθρολεύκων ήταν τεράστια. Χιλιάδες οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά.
12: Ναι, για να πανηγυρίσουν. Πειραιά, να πούμε
0: και σε όλη τη χώρα βεβαίως, θα πάμε και στους ρεπόρτερ μας τώρα.
12: Σε μεγάλες πόλεις παντού υπήρχαν, όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί, Πανηγύρια, Κέρκυρα, Πάτρα, Χανιά, θυμάμαι εγώ.
0: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Ολονύχτιο Ερυθρόλευκο πάρτι λοιπόν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου. Έγινε νύχτα μέρα στον Πειραιά με πανηγυρισμούς των φιλάθρων. Πάμε στην ρεπόρτερ μας τη Χριστίνα Νικητάκη για να μας πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα. Χριστίνα, με επίκεντρο βεβαίως στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι.
13: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη σπουδαία επιτυχία και πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, άναψαν καπνογόνο και τραγουδούσαν συνθήματα του Ολυμπιακού, ενώ σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών έτσι ο ουρανός φωτιζόταν από πυροτεχνήματα. Μικροί και μεγάλοι φύλαθλοι όλων των ηλικιών είχαν μαζευτεί, είχαν συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και μέχρι και πριν από λίγο έτσι σημάζευαν την εξέδρα υπόδοχης που είχε στηθεί εδώ. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι φύλαθλοι από νωρίς το απόγευμα προκειμένου έτσι να έχουν μια καλή θέση ορατότητα και μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε αυτό το ερυθρόλευκο πάρτι, αυτή η μεγάλη ολονίτη ερυθρόλευκη γιορτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κατακτώντας για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι λύγησαν την Real Madrid της με 92-85 mm-hmm. σε ένα έτσι συγκλονιστικό mm-hmm. τελικό και σήκωσαν το τρόπο μέσα στο ΆΚΑ. Το πούλμαν των πρωταθλητών έφτασε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα. Έκαθαν για περίπου μία ώρα. Είχε στηθεί ειδική εξέδρα υποδοχής μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα όπως όλος ο κόσμος είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά σε μια έτσι ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αποθέωσης και για την ομάδα αλλά και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Οπότε για καταλαβαίνουμε Χρυσίτα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις γιατί υπήρχαν φίλαθλοι και πανηγύριζαν έξαλλα 5 και 6 το πρωί, έτσι, στις 5 και 6 το πρωί.
13: Οι φίλαθλοι ήταν εδώ από τις 5-6 το απόγευμα mm-hmm. και έκαθαν για τουλάχιστον 12 ώρες κάποιοι. Δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο άρχιζε να αδειάζει από τις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 5 και μισή επέστρεψε το πούλμαν, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ στο δημοτικό θέατρο. Το αδιαχώρητο. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 100.000 φιλάθλους εδώ.
0: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες. Αντίστοιχες εικόνες βέβαια και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, σε νησιά, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroliga, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε, αναφέρει, να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρεται ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους και προπαντός τους νέους και τις νέες ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων. Στη διεξαγωγή της διοργάνωσης Ευρωλίγκα στην Αθήνα αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας τη σημασία της παρουσίας νέων αθλητών και της υγιούς αθλητικής άμυλας.
14: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 να φύγουμε από τον Πειραιά και τους πανηγυρισμούς και να πάμε εκτός σύνορων, να δούμε τώρα τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, παραμένουν οι ασάφειες για το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για συμφωνία, αλλά η υπογραφή της δεν είναι άμεση, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε φίλες αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα, μας ενημέρωσε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε τώρα αναφορικά με αυτό το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
16: Να ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην οποία αναφέρει ότι είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ώρες ήταν αισιόδοξος ότι θα είναι άμεση η συμφωνία αυτή, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και οικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, με στενότερες δηλώσεις του τόνισε ότι έχει καλέσει την ομάδα των διαπραγματευτών να μην βιάζονται. Από την πλευρά του, το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου κατανόησης επί της ουσίας, αυτό της μιας σελίδας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει υπάρξει συμφωνία σε διάφορα θέματα. Ωστόσο, αυτά δεν περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για τα στενά του Ορμούς, στα οποία το Ιράν επιμένει ότι έχει τον έλεγχο και επίσης ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι παράκτιες χώρες.
0: Αυτά που μόλις είπες πρέπει να είναι και τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια, τα στενά του Ορμούζ το μεγαλύτερο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το δεύτερο.
16: Φυσικά. Πάντως να πούμε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση από το Ιράν που ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ότι δεν θα υπάρχουν διόδια αλλά κάποιο άλλο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει, πάντως να πληρώνει τα πλοία. Ωστόσο παραμένει το Ιράν στη θέση του ότι έχει τον έλεγχο των στενών. Το μνημόνιο κατανόηση, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ασαφές τι περιέχει, αναφέρει ότι ως προς τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θέλει να μην υπάρχει ο αποκλεισμός των Αμερικανών και επίσης αναφέρεται και στο ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ως προς αυτό να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα μετέβη στο Κατάρ ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, να θυμίσουμε ότι και αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη με κύριο θέμα αυτό ακριβώς, το να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε σήμερα ότι ίσως να επίκειται μια συμφωνία, παρόλα αυτά είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείται και στην οποία υπάρχει σύμφωνη και την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των χωρών της περιοχής, αλλά και αυτός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας άλλης εξέλιξης, δηλαδή στρατιωτικής, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπες, Γρηγόρη, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό μετατίθεται για αργότερα η διαπραγμάτευσή του, δηλαδή στην περίοδο της κατάπτωσης του πυρός που θα παραταθεί για 60 ημέρες, σύμφωνα πάντα με το μνημόνιο κατανόησης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου είναι πραγματικά ασαφές το τι πρόκειται να συμβεί, με μια συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί, να μπορεί και όχι όμως, αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κυρίως το εμπλουτισμένο ουράνιό του είναι ίσως η μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος. Τώρα, να σου πω άλλες δύο πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν, από τα Ιρανικά μέσα, ότι επανεξελέγει για 7η μάλιστα συνεχόμενη φορά πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ, που είναι και επικεφαλής των διαπραγματευτών, της διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν αλλά και ο Στρατάρχης Μουνίρ, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι. Βεβαίως το θέμα του Ιράν ήταν στην ατζέντα, και επίσης να μεταφέρω και πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο του CBS που αναφέρει ότι το γεγονός ότι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μουτσταμπά Χαμενεΐ, εξακολουθεί να κρύβεται και να επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων, είναι κάτι που δυσκολεύει την επικοινωνία και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
0: Και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το χειροκίνητο, ας το πούμε έτσι, με αγγελιοφόρους για λόγους ασφαλείας.
16: Ακριβώς.
0: Ωραία. Παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ελένα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πού βρισκόμαστε.
17: Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία, από την άλλη πλευρά λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται μέσα στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε, νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
0: Ούτε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία δεν το συζητάμε καν. Είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται μια ακτίδα αισιοδοξία. Πτώση μεγαλύτερη του 5% στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει η υπερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ελπίδες για άνοιγμα του συνόλου του Ορμούς. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτερ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγορές?
18: Να πούμε και εγώ, από νωρίς το πρωί, Γρηγόρη, προεξοφλούν μια συμφωνία και αυτό που σίγουρα προεξοφλούν είναι ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ως εκ τούτου καταγράφουν από νωρίς το πρωί μια πτώση μεγαλύτερη του 5% και τα δύο συμβόλαια, και το ευρωπαϊκό Brent και το αμερικανικό αργό. Για την ακρίβεια, το Brent υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 εβδομάδων, ακόμα και κάτω από τα $98 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι η αποκλιμάκωση αυτή είχε ξεκινήσει από το τέλος της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε εβδομαδιαία βάση το Brent να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 12%. Ανάλογη πορεία, όπως είπαμε, διαγράφει και το αμερικανικό αργό. Ίδια αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική πτώση, μεγαλύτερη του 5% και κινείται στην περιοχή των 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια πολύ σημαντική πτώση, καθώς η Ευρώπη περνάει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα της για τον επόμενο χειμώνα. Η πτώση, πρέπει να πούμε, στην ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα και στις τιμές ρεύματος, περιορίζει δηλαδή τον κίνδυνο και νέων ανατιμήσεων σε τιμές ρεύματος. Μένει να δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η αισιοδοξία και αν θα υπάρχει συνέχεια στην πτώση. Τώρα, ως προς τις ελληνικές τιμές, να πούμε ότι έχουμε οι ελληνικές τιμές, έχουμε μία αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και στο ντίζελ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14, που είναι η υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, και με βάση τις τιμές χοντρικής, αναμένεται αυτή η αποκλιμάκωση να έρθει στα πρατήρια από Τετάρτη με Πέμπτη. Τώρα στο ντίζελ.
0: Με
18: έχουμε
0: την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα διεθνή τιμή, έτσι.
18: Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλιμάκωση.
0: Ακριβώς. Ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
18: Εντάξει, το 12%. Ναι, ναι. Ότι θα συνεχιστεί αυτή η υπάρχουσα ήδη αποκλιμάκωση. Θα αποτυπωθεί η τάση. Θα αποτυπωθεί από Τετάρτη, Πέμπτη πλέον και στην Αντρία. Δεν πέρα περιμένουμε θεαματική πτώση. Ίσως να κινηθεί εκεί στα 2 ευρώ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα στο ντίζελ
0: 2,05 σε κόβω, αλλά 2,05 είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των παρτηρών καυσίμων Αττικής, ο οποίος θα τον ακούσουμε σε λίγο δηλαδή.
18: Και έχουμε βεβαίως και μία αποκλιμάκωση και στο ντίζελ, εκεί κινείται κοντά στα 1,81-1,82 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι στο ντίζελ έχουμε βεβαίως την επιδότηση που είναι 20 λεπτά, η οποία και τελειώνει τέλος της εβδομάδας. Περιμένουμε γύρω στην Παρασκευή περίπου να το Οικονομικό Επιτελείο να αποφασίσει και ίσως και να ανακοινώσει τι μέλη γενέστε με αυτή την επιδότηση, αν θα παραμείνει, ή αν θα περιοριστεί ή αν θα την διακόψουν τελείως.
0: Περιμένουμε λοιπόν όπως όλοι. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρόεδρος των Παρατηρούχων Καυσίμων Αττικής, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πόσες ημέρες πρέπει να περάσουν για να δούμε να περνάει στην Αντλία η πτώση των διεθνών τιμών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
19: Την τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής τιμή, σε χαμηλά επίπεδα, την τρίτη ημέρα στη χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
20: Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το $100 το βαρέλι.
19: Βεβαίως.
0: Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία?
19: Το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
0: Ναι.
19: Είχε φτάσει τη τιμή της βενζίνης αμόλυβης περίπου σταδιακά, έτσι, με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
0: Ναι.
19: Για πολλές περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05, σταδιακά, έτσι, μειωμένο.
0: Ναι.
19: Να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή. Θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα, για να το δούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι. Και στα νησιά ειδικά και στην επαρχία που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η όγκη πωλήσεων είναι πιο μικρή, εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
0: Να αφήσουμε τα της οικονομίας τώρα και τα στενά του Ορμούς και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική περιφέρεια. Είχαμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ιάσο Ναταυλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους Ιάσονα κάνουν λόγο για ζημιά για τον οργανισμό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μόνο που δεν είχαμε ελέγχους μόνο σε σπίτια, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 συλλήψεις υπευθύνων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ιδιοκτητών δηλαδή και υπευθύνων των κέντρων. Έχουμε συλλήψεις 2 λογιστών και συλλήψεις αγροτών. Από τη ΣΥΤΙΑ ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η Ιεράπετρα που είχαμε συλλήψεις, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Συνολικά 20 συλληφθέντες. Φαίνεται ότι εμπλέκονται σε απάτες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά και βοσκοτόπια, αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν δηλωθεί και έχουν επιδοτηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μακέρι στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημί, τα εμπλεκόμενα αφημί, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα κτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγα, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση, καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις, αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πληρώσουν όσοι εμπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
0: Γεια σου, Ναταυλάζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
21: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Και τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι Μου Ένα και σπίτι μου 2. Μάλιστα το σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις. Έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
0: Λοιπόν, πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό. Άγη, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει να, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να λαμβάνει η κυβέρνηση πάντα στο μέτρο του εφικτού ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Από αυτά τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανατέκδο, ανά οικογένεια, και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα υπερνικίων της αύξησής τους. Αυτή τη στιγμή είχε αναχθεί το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2 έδωσε δυνατότητα σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημειώσει, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και βρεφορμπιακών σταθμών, αλλά και για το πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά, τη στήριξη της οικογένειας, επανέλαβε ο Υπουργός, θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
0: Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξη στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη, για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα, είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν από το επιτελείο του κύριου Τσίπρα, και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφάνιζε την μπάλα της Μπαρτσελόνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέβηθρα. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου.
0: Σωστή διόρθωση είναι.
3: Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως, αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 διαφορετικές λέξεις η ιδεολογική ταυτότητα. Οι δικές μας πληροφορίες μιλούν για ένα τρίπτυχο σοσιαλδημοκρατίας, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκής αριστεράς. Και αυτό θα είναι και η βάση. Ποια θα είναι η βάση? Η βάση θα είναι ότι από αύριο το βράδυ στις 8 στο Θησείο, όσοι μπορούν όλοι οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από τη Λεωφόρο Αμαλία, στην έρδα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί κύκλοι με διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κτλ. Εκεί θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουν και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών
4: των παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός αγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες, μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κέντρου αριστεράς. Χθες είχαμε και την παρέτηση του, προχθές είχαμε, χθες μάλλον, την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να περιγραφεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές, 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που θα συζητήσει και το θέμα του κυρίου Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση όσον αφορά την αριστερά. Θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί συν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο, που θεωρείται το κρίσιμο δεκαήμερο για αυτό τον ιδεολογικό χώρο.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
5: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
22: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον δημιούργησε κιόλας γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ, και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν, δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
5: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ του τελευταίου συνεδρίου σε σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
0: Τώρα, από την πλευρά του, ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, σε μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου και ήταν κατηγορηματικός.
23: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
24: Ναι.
23: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
24: Ναι, ναι, ναι.
23: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
20: Θα συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε αυτό.
23: Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα του. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
24: ναι,
23: που έκανε ανάλυση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, ρε μεγάλε, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις?
0: Λοιπόν, την ίδια ώρα, σαφείς αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρεντάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότσι Ανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρεντάκη, λοιπόν, Νότι. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι, η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την ερευνήσια του Radio. Και όταν ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνει το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξάρτητα ποιος θα είναι δεύτερο και ποιος θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική πληρονομία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε άλλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου έκανε μια τρίμπλα να το παραδεχτώ ο Φάρος Ζωρανέκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομματογραφία, το κόμμα του κ. Σύπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει προσωπικές ατζέντες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν καταθέσουμε συγκεκριμένα προγράμματα, και στο κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα, ακολούθησαν και άλλες συναγραφείς σε σχετικές ερωτήσεις και ο Πάρος Βαρανάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι
0: λογοπαίγνιο με τα χρώματα του νέου κόμματος.
25: Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί, είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό, ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Βαρανάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση. Ευθέως ήταν στο συζητούμενο κόμμα Σαμαρά, και βεβαίως ότι θα πρέπει να μην ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά της κόμματα. Είτε ρωτήθηκε αυτό για την κυρία Λαπτοπούλου αυτή η ερώτηση.
0: Σαφές. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Υπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
6: Πρώτα απ' όλα, ο κ. Τσίπρα, για να είμαστε δίκοι, δεν έφυγε ποτέ. Mm-hmm. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του τον Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι.
6: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
7: Ωραία.
6: Του.
7: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά.
6: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε, ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να τα πειράσω με κάποιο τρόπο, αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, τώρα μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε το Πασόκ για βολική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Σουκαλά.
8: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κριθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς αυτούς τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας της εγγελέας του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο, όπως πληροφορούμαστε, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του Ernews Radio 105,8 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
11: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
12: Σε ένα χρόνο.
11: Σε ένα χρόνο. Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία, ότι επεκτείνεται ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
20: Μάλιστα.
11: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
20: Ωραία.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Εκεί είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στο νέο κοινοβούλιο, έρχονται 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα Μέση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό σας μεσημέρι. Ήταν μία. Ήταν νομίζω δύσκολο, η πρώτη φορά που είναι τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιες αυτές τις εκλογές, γιατί είχαμε και τις διαψεύσεις, είχαμε και τις επιβεβαιώσεις και πολλές φορές αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για παράδειγμα ο Φιδίας Παναγιώτου, τον οποίο μόλις είχες αναφέρει, αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπως και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέους ερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%. Και αυτό από μια άποψη είναι αποτυχία, γιατί καταφυλώθηκαν τα ποσοστά τους. Από μια άλλη άποψη όμως είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό
0: Συναγερμό. Στη δεύτερη θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
13: Ναι, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του Ελλάδα, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
0: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυση του Προέδρου του κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ. Η Ελβίρα Κρίθερα, επί του Κωνσταντινούπολη, θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΧΠ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιντάρογλου, δηλαδή ο νέος, ο πρώην πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο Σγκιούρ Οζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος, ο κ. Κιλιντάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Σγκιούρ Οζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ, δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο ΖΕΛ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΣΕΧΕΠΕ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά ΟΖΕΛ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το Κοινοβούλιο και βέβαια να εκαθίσατε πια εκεί.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαίδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας ενημερώνει. Η Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
12: Καλώς σας μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσεις θεωρούν οι αρχές αφορούν βιασμούς 3χρονων έως και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίες. Ο Δήμος, οι Δήμοι γενικότερα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν ήδη 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια.
0: Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Η Νατάσα Κατσάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Πολύ ζέστη το Λονδίνο.
16: Ναι, πραγματικά κύμα καύσωνα, 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία, ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσουν και τους 35. Και η αίσθηση που μπορεί να καταλάβει ένας Έλληνας είναι η αίσθηση νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, ήταν η θερμότερη μέρα των τελευταίων 79 ετών με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα λόγω της. Γιατί είναι το Μάιο και το Μάιο δεν έχουμε συνηθίσει να καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός μας στο Κώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
17: Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον γογός μας, τον Κώστα.
0: Ναι.
17: Η οποία, πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου. Γιατί το αντιμετώπισε ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ λόγω της θέσης μου είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένοι ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
18: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιάς στον ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
1: Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης του Ολυμπιακού της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ΑΛΣ. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη από το 95 στο 98, εκεί τότε πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, φόρεσε το ερυθρόλεπτο μέχρι το 2003, γύρισε στο Ξαδρά μας, ξαναεπέστρεψε στον Ολυμπιακό, έκανε 40 εμφανίσεις και το Μάιο του 2009, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο τελικό με την ΑΕΚ, αποχώρησε. Έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδος. Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο 26 φορές στο διάστημα από 99 έως 2008.
0: Πραγματικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν υπάρχουν λόγια. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
15: Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 31. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται.
15: Από 19 έως 30 βαθμούς.

0: Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε όπως ήδη το κάνουμε το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρξει και ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδόλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας για υπόθεση που αφορούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερών. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους, για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου ένομου βίου, ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθριξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο εντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή τώρα, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά πολιτικών του αντιπάλων στις ΗΠΑ, υιοθετώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική τόσο προς τους δημοκρατικούς όσο και προς εσωκομματικούς επικριτές του. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράν βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαπραγματεύεται τη λήξη των εχθροπραξιών και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του με τους φίλους της ομάδας να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα. Η επικράτηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη σε ένα συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center Athens προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού όχι μόνο στον Πειραιά αλλά και σε πολλές πόλεις της περιφέρειας.
1: Ο καιρός.
2: Στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, από ό,τι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα υπόλοιπα γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην

0: Αττική γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια με θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε και καλώς ορίσατε σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, άντε λίγες μέρες ακόμα και τον φάγαμε και τον Μάιο. Η εκπομπή είναι στη διάδραση, όπως η επικαιρότητα που σήμερα ταξιδεύει από τις Πρέσπες και τη Θράκη μέχρι τη Μέση Ανατολή και τα πρατήρια καυσίμων. Στη σημερινή εκπομπή, μεταξύ άλλων, θα πάμε και μέχρι τις Πρέσπες, όχι για μια απλή εκδρομή, αλλά για ένα διαφορετικό road trip που επιχειρεί να ενώσει τρεις χώρες, ιστορίες, πολιτισμούς και ανθρώπους μέσα από μια πραγματικά βιωματική εμπειρία στα Βαλκάνια. Θα μιλήσουμε για ένα ταξίδι που περισσότερο θυμίζει κινηματογραφική αφήγηση παρά κλασικό τουρισμό. Στις Πρέσπες θα οδηγηθούμε στη συνέχεια της εκπομπής στη Θράκη, συγκεκριμένα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, εκεί όπου φοιτητές σχεδιάζουν μονοθέσια αγωνιστικά αυτοκίνητα και το πρώτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Πανεπιστημίου. Τελικά, όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια συνδέονται με την έρευνα και την καινοτομία, παράγεται κάτι πολύ δυνατό. Πιο δυνατό και από τίτλους σπουδών. Παράγεται προοπτική.
1: Earth News Radio 105.
0: Την ίδια ώρα, στη διεθνή σκηνή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν χαμηλώνουν τις προσδοκίες για άμεση συμφωνία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ξεκαθαρίζει πως είτε θα υπάρξει μεγάλη συμφωνία είτε καμία συμφωνία. Και φυσικά, όταν μιλάμε για Μέση Ανατολή, το βλέμμα στρέφεται αυτόματα και στις τιμές της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το απόγευμα δεν ξέρω, αύριο δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης στα καύσιμα, με την βενζίνη να αναμένεται να πέσει κάτω από τα 2-10 ευρώ το λίτρο, αν βεβαίως διατηρηθεί η ηρεμία στις διεθνείς αγορές. Εκτός ελλαδικών συνόρων, πάμε μέχρι τη Γαλλία, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη ένα σοκαριστικό σκάνδαλο με δεκάδες καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών μέσα σε σχολικές δομές, μια υπόθεση που προκαλεί τεράστιο προβληματισμό πέρα από το σοκ για την ασφάλεια των παιδιών και τις ευθύνες, εννοείται, του κρατικού μηχανισμού στη Γαλλία. Υπάρχει το θέμα με τον καιρό. Πολλοί ξεκινάνε την εβδομάδα αυτή με το βλέμμα και στο τριήμερο το επόμενο που ακολουθεί του Αγίου Πνεύματος. Τώρα το σκηνικό μέχρι και το τριήμερο θα κινείται ανάμεσα σε καταιγίδες και τριαντάρια. Με λίγα λόγια, θα χρειαστούμε και γυαλιά ηλίου και ομπρέλα μαζί. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται στο Viber και ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε εικόνα τώρα. Βάζεις μπροστά τη μηχανή, ανοίγεις το παράθυρο, συντονίζεις το ραδιόφωνο και ξαφνικά δεν ταξιδεύεις απλώς σε ένα δρόμο, ταξιδεύεις στο χρόνο. Από τις μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα βυζαντινά νησάκια της Πρέσπας μέχρι τα βαλκανικά χωριά που μοιάζουν να πάγωσαν σε άλλη εποχή. Αυτό είναι το Πρέσπα Road Trip, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει κλασική διαδρομή. Είναι κάτι ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ δρόμου, σε ιστορική αποστολή και μια βαλκανική περιπέτεια με soundtrack χάλκινα της Φλόρινας. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ, το φαντάζομαι εγώ. Φέτος γίνεται και διεθνές, τρεις χώρες, δύο λίμνες. Μαζί μας λοιπόν για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό είναι ο κύριος Στράτος Βασιλόπουλος, είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πρέσπα Road Trip. Χαίρετε κύριε Βασιλόπουλε.
1: Γεια σας κυρία Μπίτα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε να σας παρουσιάσουμε αυτό το πρωτότυπο, όπως πολύ εύστοχα αναφερθήκατε, ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι στο χώρο, στο χρόνο, στην ιστορία και στις αισθήσεις.
0: Πάντως αυτό είναι ταξίδι, έτσι, κανονικά. Αυτό είναι ταξίδι σε μια εποχή που όλα καταλήγουν τέλος πάντων στο all inclusive, τέλος πάντων τέτοιες διοργανώσεις θυμίζουν τι σημαίνει πραγματικό ταξίδι.
1: Πραγματικά αυτό ακριβώς προσπαθούμε να δώσουμε, αυτή την πρωτοτυπία. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια σαν μια εκδρομή φίλου και τελικά κατέληξε να γίνει ένας καταπληκτικός θεσμός. Όλα τα χρόνια αυτά κατά κανόνα ξεκινούσαμε με σημείο αναφορά στη Θεσσαλονίκη αλλά και συμμετέχοντας από όλη την Ελλάδα, ξεκινούσαμε την παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη και καταλήγαμε στην Πρέσπα παρουσιάζοντας την ιστορία του τόπου που διαβαίνουμε. Φέτος, όπως πολύ εύστοχα αναφέρατε, φέτος για πρώτη φορά θα είναι διεθνές. Φέτος, εκτός από την ελληνική Πρέσπα, που λίγο πολύ ο κόσμος την ξέρει, θα περάσουμε και στην αλβανική πλευρά της Πρέσπας. Αυτό είναι ένα ταξίδι σαν να κινούμαστε σε μια πραγματική χρονομηχανή. Μια χρονομηχανή στα Βαλκάνια. Θα δούμε πώς ήταν τα χωριά μας πριν από κάποια χρόνια. Και επίσης, πριν από αρκετά χρόνια, με ιστορίες έτσι σύγχρονης παρουσίας. Επίσης θα συναντήσουμε εκτός από την ελληνική πλευρά την Πρέσπα, την ιστορία της ελληνικής πλευράς της Πρέσπας, όπως είπατε προηγουμένως, θα περάσουμε από τα στενά του Λύκου, εκεί που το 335 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος έδωσε μία από τις σημαντικότερες μάχες και μάλιστα σε εξαιρετικά δυσμενή θέση κέρδισε τη μάχη. Διαφορετικά δεν θα είχαμε ούτε Μέγα Αλέξανδρο, ούτε το μεγαλειώδες έργο που κατάφερε να κατακτήσει τη τότε γνωστή ανθρωπότητα.
0: Ένα από τα ιδιαίτερα έτσι στοιχεία, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι και ότι οι συμμετέχοντες θα ακούνε ζωντανές αφηγήσεις ταυτόχρονα από το ραδιόφωνο τη στιγμή που ταξιδεύουν. Αυτό πώς λειτουργεί στην πράξη?
1: Όλοι λοιπόν που συμμετέχουν, η πρωτοτυπία όπως πολύ εύστοχα το εντοπίσατε, είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες συντονίζουν τα ραδιόφωνά τους στον πομό της εκδήλωσης, ένας μικρός πομός που ακούνε από πρώτο χέρι τις διηγήσεις ειδικών. Φέτος για δεύτερη φορά θα έχουμε τον Γιώργο τον Στάμκο, γνωστό βαλκανιολόγο, αυτός που γράφει τα κείμενα στην εκπομπή της F3 Balkan Express. Μαζί του θα συμμετέχουν και ακαδημαϊκοί, ιστορικοί, ξεναγοί και άνθρωποι που γνωρίζουν βαθιά την ιστορία του τόπου.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό έβριμα, δηλαδή δίνει κάτι και εντελώς διαφορετικό σε σχέση με μια κλασική ας πούμε ξενάγηση.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η τεράστια διαφορά και όσοι συμμετείχαν μέχρι σήμερα πραγματικά έχουν γίνει φανατικοί συμμετέχοντες. Έχουν συμμετάσχει 3 και 4 φορές, γιατί αυτό που παρουσιάζουμε κάθε φορά είναι καταρχήν διαφορετικό το θέμα μας. Φέτος, όπως είπαμε, θα έχουμε και την αλβανική πλευρά της Πρέσπας. Και αυτό που λέτε γίνει είναι ένα πραγματικό ζωντανό μάθημα ιστορίας και πολιτισμού. Το πρόγραμμα για φέτος είναι ότι ξεκινάμε όπως συνήθως από το απόγευμα της Παρασκευής, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι το πρωί της Παρασκευής να πάνε στις δουλειές τους. Περίπου 4-4,5 ώρα ξεκινάμε από τη δική είσοδο της Θεσσαλονίκης, όπου έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος οι συμμετέχοντες ή ορίζουμε σημεία ενσωμάτωσης στα Γιάννητσα, στην Έδεσα, στην Φλόρινα ή στο Αμίντιο και καταλήγουμε στον Αραϊδότοπο των Πρεσπών.
0: Γενικά στο σύνολό του αυτό το ταξίδι πόσο διαρκεί?
1: ξεκινάει από την Παρασκευή το μεσημέρι, 4 ώρα περίπου, και τελειώνει την Κυριακή το απόγευμα.
0: Εδώ δεν μιλάμε, κύριε Βασιλόπουλο, για δύσκολες διαδρομές, έτσι. Δηλαδή, και μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Είναι ένα ταξίδι ανοιχτό σε οικογένειες, σε παρέες.
1: Το εντοπίσατε πράγματι. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε περίπου 95% άσοδο και περίπου 5% εκτός δρόμου διαδρομές. Επισκεφτούμε το Μουσείο των Ανταρτών, το Στρατηγείο των Ανταρτών, ή να ανεβούμε στους γλώφους των Πρεσπών και να έχουμε το ημαγευτικό ηλιοβασίλεμα, που πολλές φορές εγώ θα το συνέκρινα με το ηλιοβασίλεμα που βλέπουμε σε διάφορα άλλα νησιά της χώρας μας, όπως είναι στη Νία. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε καθόλου χωματόδρομο.
0: Αυτό που λέμε off-road, ας πούμε, το εκτός δρόμου, τα πιο άγρια.
1: Πλέον θα είμαστε road trip, δηλαδή ένα ταξίδι σε ασφάλτινες διαδρομές που μπορεί να συμμετέχουν όλα τα πάσης φύσης αυτοκίνητα, ακόμα και ηλεκτρικά. Στο ξενοδοχειακό συγκρότημα του ομιλούντα έχουμε στην Πρέσπα, στο κέντρο των Πρεσπών, στο πλατή που είναι το χωριό μου, υπάρχει στο ξενοδοχείο μας ένας φορτιστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οπότε ακόμα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να συμμετάσχουν. Εκείνο λοιπόν που έλεγα, ότι θα ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη και θα περάσουμε σε όλη τη διαδρομή, κάναμε ιστορική αναδρομή και ιστορικές αναφορές. Η γέφυρα που παραδόθηκε η πόλη από το Χασάν Ταξί Πασά στους Έλληνες, η τελετή παράδοσης. Να περάσουμε από τη Χαλκιδόνα, από την ιερή πόλη των Μουσουλμάνων που ήταν στα Οθωμανικά χρόνια τα Γιάννητσά. Να περάσουμε από την αρχαία που κάποτε, όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας, πήγε σε παραθαλάσσια μέρη. Εκεί ήταν λοιπόν παραθαλάσσια και στη μετέπειτα Εγνατία Οδό. Και θα συνεχίσουμε από την Έδεσα, θα περάσουμε από τη λίμνη Βεγορίτιδα, από το Αμίνδεο, την πόλη των Κρασιών και των Λιμνών, τη Φλόρινα, από τη μαγευτική παραποτάμια διαδρομή αυτή που ενέπνευσε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, με επικεφαλής φυσικά τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, που αποτέλεσε φυσικό σκηνικό για τις καταπληκτικές ταινίες του. Και θα καταλήξουμε στην Πρέσπα τη δική μας, όπου το βράδυ θα μας περιμένει γλέντι με τις περίφημες γεύσεις των Πρεσπών.
0: Α, τα έχετε κανονίσει και αυτά όλα.
1: Βέβαια, φασόλια, πιπεριές και τις νοστιμιές των Πρεσπών. Ναι, φυσικά, χάλκινα της περιοχής των Πρεσπών.
0: Τώρα, θέλω να ρωτήσω κάτι. Οι Πρέσπες είναι ένας τόπος με τεράστια ιστορία, αλλά ίσως όχι τόσο προβεβλημένος όσο, τέλος πάντων, άλλοι ελληνικοί προορισμοί. Τι είναι αυτό που δεν γνωρίζει ο επισκέπτης μέχρι να βρεθεί εκεί, εσείς που ξέρετε καλύτερα?
1: Η ιστορία της Πρέσπας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Δυστυχώς ο κόσμος δεν γνωρίζει την πραγματική ιστορία, όπως σας ανέφερα για αυτή την περίφημη μάχη των στενών του Λύκου με τον Μέγα Αλέξανδρο του 335, ή να αναφερθούμε, ξέρω εγώ, για τη βασιλική του Αιγυρίου Αχιλλείου από τον 10ο αιώνα, για την εκκλησία του Αγίου Γερμανού από τον 10ο αιώνα, όπου είναι θαμμένος ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Να μιλήσουμε για τα ερημητήρια και τα σκηταριά στις απόκριμνες ακτές της Μεγάλης Πρέσπας. Ναι. Έλεγε κανείς ότι είναι μία μικρογραφία του Αγίου Όρους, όπου κατά τον 12ο έως και τον 15ο αιώνα εκεί είχε δημιουργηθεί μια τεράστια μοναστική πολιτεία. Αυτά είναι επισκέψιμα τα ερημητήρια και τα σκηταριά μόνο με βαρκούλες. Αντίστοιχα, ασκηταριά και ερημητήρια έχουν αποκαλυφθεί πρόσφατα και μάλιστα από μια ελληνική αρχαιολογική ομάδα που δούλεψε για περίπου 10 τελευταία χρόνια, και μάλιστα θα μας θυμίσουν οι καθηγητές που συμμετείχαν στις ανασκαφές και στην ανάδειξη όλων αυτών των ιστορικών μνημείων στις απόκριμνες ακτές της Μεγάλης Πρέσπας από την αλβανική πλευρά, αλλά και στο νησάκι Μάλιγκρατ, που θα το επισκεφτούμε το Σάββατο 13 Ιουνίου με βαρκούλες. Κάνουμε το ίδιο πράγμα από τη μεριά της ελληνικής Πρέσπας από τους Ψαράδες και επισκεπτόμαστε τα σκηταριά, τα ερημητήρια, αλλά και τις βραχογραφίες που στέκουν στον 700 χρόνια πάνω στους βράχους με ελάχιστη συντήρηση.
0: Τώρα μην πούμε άλλα, κύριε Βασιλόπουλε, γιατί θα το πάμε βήμα-βήμα όλο το ταξίδι. Θα πούμε ότι σε όλα αυτά που ακούσατε από αυτά που ακούσατε, τον ακούς και ιστορία από το ραδιόφωνο ενώ οδηγείς δίπλα σε όλα αυτά τα μέρη και την ιστορία, είναι πολύ πιο κινηματογραφικό από το GPS, έτσι, που κάθε τρία λεπτά σου λέει στρίψε δεξιά-αριστερά, δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχει μια ιστοσελίδα για...
1: Βεβαίως. υπάρχει στο σελίδα όπου μπορεί κανείς να δει τις
0: διαδρομές, τις πληροφορίες και να λάβει μέρος.
1: Να συμπληρώσει και τη φόρμα συμμετοχής. Η ιστοσελίδα είναι prespaoffroad.com, prespaoffroad.com. Ή μπορεί να στείλει email στο prespaoffroad@gmail.com.
0: Και με μια αναζήτηση του Google θα το βγάλει. Prespa είναι... ταξίδι δρόμου, road trip, θα βγάλει σίγουρα.
1: Prespa offroad. Μέχρι, όπως σας είπα, μέχρι πέρσι ήταν και
0: το offroad.
1: Και μας έμεινε το offroad. Παρά το ότι φέτος είμαστε road trip. Και επίσης αυτό που δεν είπα, και θα συμπληρώσουμε και θα κλείσουμε πάλι το βράδυ του Σαββάτου με γλέντι στην αλβανική πλευρά της Πρέσπας, πάλι με τα χάλκινα της περιοχής, και θα απολαύσουμε φυσικά τις περίφημες γεύσεις που είναι ίδιες με τις δικές μας σε τελική ανάλυση. Και την Κυριακή το πρωί θα ξεκινήσουμε πρωί-πρωί με τη δροσούλα και θα πάμε στην πολυπολιτισμική, με έντονο το ελληνικό στοιχείο, την πόλη της Κορυτσάς. Θα επισκεφτούμε παραδείγματος χάρη το σπίτι του Σεφέρη, το μουσείο, το Βυζαντινό μουσείο.
0: Κύριε Βασιλόπουλε, τα είπαμε όλα καλέ. Αφήστε και τίποτα να είναι έκπληξη για όσους μας ακούνε. Μην το κάνουμε σαν τα ντοκιμαντέρ, σαν τις εκπομπές αυτές τις τουριστικές, γιατί μετά λες έχω πάει σχεδόν εκεί, δηλαδή νιώθω ότι έχω πάει. Λοιπόν, όποιος θέλει, όχι, σας καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω.
1: Αλλά πραγματικά αξίζει το κόπο αυτός ο πανέμορφος τόπος. Όπως σας είπα, φέτος θα είναι διεθνές. Σύντομα θα μιλάμε για δύο λίμνες, τρεις χώρες. Ένας τουριστικός προορισμός με τη διάνοιξη της ενεργειακής διάβασης στο Λαιμό Πρεσπών με τη Βόρεια Μακεδονία, όπου μέσα σε λίγες ώρες θα μπορούμε να κάνουμε το γύρο. Ίσως και τρεις λίμνες, προσθέτοντας και την παλιά Βυζαντινή Οχρίδα.
0: Λοιπόν, 8ο Πρέσπα Road Trip. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βασιλόπουλε, που μας το κάνατε εικόνα. Έτσι και λίγο είναι σαν να βρεθήκαμε κι εμείς εκεί σε αυτό το ταξίδι. Καλά να περάσετε.
1: Σας ευχαριστώ να πολύ. Καλημέρα, κύριε Βίτα.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα στους ακροατές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Στράτος Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής αυτού του Road Trip, Prespa Road Trip.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι λένε σήμερα οι αγορές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Ρετζή. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα για τις αγορές, διότι οι πληροφορίες που έρχονται σχετικά με τις εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, δηλαδή τη διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έχει αναζωπηρώσει τις ελπίδες, τις προσδοκίες καλύτερα των επενδυτών και γενικότερα του κόσμου σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας ή τουλάχιστον τον μνημόνιο συμφωνίας, από ό,τι λέγεται τις τελευταίες ώρες, ότι θα είναι ένα μνημόνιο.
0: Διαφαίνεται κάποιο φως στο τούνελ και έτσι υπάρχει αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Ναι, και οι σχετικές δηλώσεις που έχουν γίνει από υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους όπως ο Μάρκο Ρουμπίο, που είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, αυτό τουλάχιστον δείχνουν ότι τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια επίτευξη συμφωνίας, ή αν δεν είναι, όπως είπαμε, συμφωνία, θα είναι ένα μνημόνιο τέλος πάντων συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να ανοίξουν επιτέλους τα στενά του Ορμούζ. Και αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τις κινήσεις των επενδυτών στις αγορές. Σε αυτό περισσότερο προσδοκούν, στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, διότι θα ξαναμπεί το πετρέλαιο στην αγορά, άρα θα έχουμε μία πτώση, και αυτό φαίνεται σήμερα, μία σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Έχουν σχεδόν απώλειες 6% και το αμερικανικό αργό και το Brent. Μάλιστα, το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ένα χαμηλό επίπεδο άνω των 3 εβδομάδων. Είχαμε αρκετό χρονικό διάστημα να δούμε το αμερικανικό αργό σε αυτά τα επίπεδα, όπως και το Brent έπεσε κάτω από τα 100, το ψυχολογικό όριο είναι στα $97.34 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και αντιστρόφως κινούνται τα πολύτιμα μέταλλα, όπως το έχουμε συνηθίσει και το έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ανεβαίνει ο χρυσός και το ασίμι, $4.600 ανά ογκιά πήγε ο χρυσός, $78.10 ανά ογκιά έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το ασίμι με κέρδη 2,53%. Και επίσης πέφτουν σημαντικά και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο υποχωρεί κατά σχεδόν 5% και είναι στα €46 ανά μεγαβατόρα. Ήταν στα 50 περίπου. Έχει μια σημαντική πτώση και το φυσικό αέριο. Και επίσης έχουμε μεγάλη αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Επιτέλους δηλαδή βλέπουμε το επιτόκιο δανεισμού της Γερμανίας, που είναι το σημείο αναφοράς, να πέφτει κάτω από το 3% με μια πτώση 10 μονάδες βάσης, σημαντική πτώση, και αντίστοιχη πτώση έχουν και οι αποδόσεις των υπολείπων ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης, 11-12 μονάδες βάσης χαμηλότερα. 2,94% λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή το κόστος δανεισμού της Γερμανίας μέσω των δεκαετών ομολόγων. Στο 3,55% υποχωρεί το γαλλικό δεκαετές ομόλογο, 3,65% το ιταλικό, 3,30% είναι το πορτογαλικό δεκαετές ομόλογο η απόδοσή του, και έχει πέσει στο 3,58% και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομόλογων, που υποχωρούν κατά 12 μονάδες βάσης. Βλέπουμε δηλαδή μια πτώση από 10 έως 12 μονάδες βάσης για όλα τα ομόλογα τα δεκαετή των χωρών της Ευρωζώνης. Και στις χρηματιστηριακές αγορές αυξημένα κέρδη. Έχουμε 1,57% κέρδη για τον DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 1,76% η άνοδος στο Παρίσι, 2,06% στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,43% στο ιταλικό χρηματιστήριο, και στο ελληνικό χρηματιστήριο, που συμβαδίζει με την πορεία αυτή των υπολείπων αγορών, ο γενικός δείξης επιστρέφει δυναμικά πάνω από τις 2.300 μονάδες, είναι στις 2.318. Μονάδες αυτή τη στιγμή με κέρδη 2,07%.
0: Μάλιστα. Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα. Ελπίζω να συνεχίσει και έτσι, δηλαδή να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.

0: Και τώρα θα περάσουμε σε μια θεματική που είναι από τις αγαπημένες μου. Από τα αμφιθέατρα θα περάσουμε σε πίστες και στους εθέρες. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης δείχνει ότι η έρευνα δεν είναι μια θεωρία κλεισμένη σε ένα φάκελο, αλλά εφαρμογή με πραγματικό αποτύπωμα. Δύο ιδιαίτερα φιλόδοξα projects παρουσιάζουν οι φοιτητές στο πρώτο Αριστοτέλειο Φόρουμ Καινοτομίας. Και να δείτε τι πράγματα, μιλάμε για φόρμουλα, μιλάμε για drone. Πραγματικά. Και την ίδια στιγμή το Πανεπιστήμιο ανοίγει και διάβλους συνεργασίας με συμπράξεις, με πανεπιστήμια της Αιγύπτου και της Ρουμανίας. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα πάμε να το πιάσουμε από την αρχή. Με τη βοήθεια του κυρίου Φώτη Μάρη, είναι ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Χαίρετε, κύριε Μάρη.
1: Καλό απόγευμα, κυρία Μπίτα, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Χαίρετε. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ, αυτό που το Αριστοτέλειο Φόρουμ Καινοτομίας, επί της ουσίας τι είναι ευκαιρία για τους φοιτητές να παρουσιάσουν τα εγχειρήματά τους, δηλαδή τα projects τα οποία δουλεύουν και θέλουν να τα παρουσιάσουν. Δύο είναι αυτή τη φορά.
1: Ναι, όπως το είπατε ακριβώς, με αφορμή το Aristotle Innovation Forum, το Πανεπιστήμιο έστειλε δύο ομάδες φοιτητές. Η μία ομάδα εξειδικεύεται στην δημιουργία και στην ανάπτυξη ενός οχήματος τύπου drone, το οποίο σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και ερευνούν για τα συστήματα τα οποία θα φέρει πάνω του.
0: Αυτή η φοιτητική ομάδα που είναι μηχανική, έτσι?
1: Ναι, είναι από το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών.
0: Κατασκευάζουν γενικώς τέτοια, ασχολούνται με αεροδιαστημικά συστήματα.
1: Ακριβώς. Η ομάδα αυτή υπό την καθοδήγηση συναδέλφου του Παπαδόπουλου του Φιλελή δουλεύουν συστηματικά και στην πραγματικότητα δίνουμε μια εφαρμοσμένη μορφή σε αυτά τα οποία διδάσκουμε στο αμφιθέατρο, τα περνάμε μέσα από το εργαστήριο και δίνουμε τη δυνατότητα στις ομάδες αυτές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να χαρούν μαζί με εμάς τις διακρίσεις και τα βήματα και τα επιτεύγματα που γίνονται.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μάρη, πόσο δύσκολο είναι σήμερα για μια ελληνική πανεπιστημιακή ομάδα να αναπτύξει αεροδιαστημική τεχνολογία με, φαντάζομαι, περιορισμένους πόρους?
1: Χαίρομαι για την επισήμανση. Είναι πραγματικά δύσκολο γιατί αυτό απαιτεί συνδυασμό πολλών προσπαθειών. Αξιοποίηση όλων των πιθανών πόρων, είτε αυτά προέρχονται από ερευνητικά προγράμματα, είτε στα πλαίσια του μαθήματος, είτε χρηματοδοτήσεις από εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται με τις ομάδες μας. Όλα αυτά μαζί και με πολύ εθελοντική δουλειά από τους φοιτητές, ακόμα και κόστη τα οποία καλύπτουν, να φανταστείτε αρκετές μέρες στη Θεσσαλονίκη, δημιουργεί επιπλέον κόστος για όλους αυτούς τους φοιτητές που βρίσκονται εκεί. Όλα αυτά μαρτυρούν το πόσο δύσκολο είναι να μπορέσουμε να το φέρουμε σε πέρας. Και όχι μόνο αυτή η ομάδα, όπως και η ομάδα του ηλεκτροκίνητου.
0: Θα πάω και σε αυτήν. Γιατί είναι από τις αγαπημένες μου, γιατί έχω συνομιλήσει με τα παιδιά. Γι' αυτό το έχω αφήσει για επόμενο ερώτημα αυτό που θα επικεντρωθούμε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό για παράδειγμα τώρα, αυτό το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που δημιούργησαν τα παιδιά, θα το παρουσιάσουν κτλ. Αυτό έχει και εφαρμογές, δηλαδή πέρα από το ακαδημαϊκό επίπεδο, δηλαδή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πού, στην πολιτική προστασία, σε επιτήρηση?
1: Σε πάρα πολλές δράσεις που απαιτείται η παρέμβασή μας μέσω του αέρα από ξυλά. Να θυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο σε αυτά τα αντικείμενα έχει μεγάλη εμπειρία. Πριν από λιγότερο από ένα χρόνο εκτοξεύτηκε ο πρώτος νανοδορυφόρος του Δημοκρατίου και είναι εκεί και εξελίσσει ένα καινούριο σύστημα GPS. πριν από 2-3 χρόνια, αν θυμάστε, είχαμε απασχολήσει πάλι τη δημοσιότητα και η ομάδα, η ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο μας εμπλέκεται και στην ανάπτυξη των δύο drones του Γρίπα και του Αρχίτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα οικοσύστημα εσωτερικά που ασχολείται με την αεροδιαστημική και αποκτάμε εμπειρία. Αυτή την εμπειρία μεταφέρουμε στις ομάδες και οι φοιτητές πραγματικά είναι σαν το σφουγγάρι έτοιμοι να απορροφήσουν όλη αυτή τη νέα γνώση, να την εξελίξουν και να σκεφτούν ιδέες και λύσεις που θα μπορέσει η τεχνολογία να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, τις υπηρεσίες που παρέχουμε στο κοινωνικό σύνολο καλύτερες, όπως η πολιτική προστασία, όπως είπατε.
0: Τώρα για να περάσουμε και στην άλλη ομάδα που έχει το Δημοκρίτιο, έχει και άλλες ομάδες. Τώρα εμείς μένουμε σε αυτές τις δύο, γιατί είναι δύο από τα project τα οποία θα παρουσιαστούν εκεί στο Φόρουμ Καινοτομία, στο Αριστοτέλειο, έτσι. Δεν θέλω δηλαδή να δικήσω κάποια άλλη ομάδα φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο, έχει ήδη ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια και για την ομάδα των φοιτητών, το Formula Student, που τώρα αυτή τη φορά ετοιμάσανε οι φοιτητές και ένα νέο μονοθέσιο, αγωνιστικό δηλαδή αυτοκίνητο. Η ομάδα αυτή σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει μονοθέσια αγωνιστικά αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς. Είναι ηλεκτρικό. Είναι η βελτίωση η συνεχής. Κάθε χρόνο και καινούριο όχημα, καινούρια τεχνολογία, καινούρια υλικά, καινούρια softwares αναπτύσσονται και όλα αυτά βελτιώνουν τα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο αναπτύσσονται καινούρια συστήματα.
0: Βέβαια, και να πούμε και εδώ, επειδή το ξέρω το θέμα, γι' αυτό δεν το παίζω. Έχω μιλήσει, σας λέω, με τους εκπροσώπους της ομάδας.
1: Είναι καταπληκτική. Και πολύ μεγάλη.
0: Δεν είναι ότι φτιάξανε ή φτιάχνουν ένα μονοθέσιο, ένα αγωνιστικό και το παρουσιάζουν, δηλαδή το κουβαλάνε μόνο μέσω ενός γερανού και το πάνε και το αφήνουν κάπου, το δείχνουν και τελειώνει. Αυτό το οδηγούν, το παρουσιάζουν σε πίστες. Είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία. Δεν ξέρω γι' αυτό το καινούριο, αλλά λέω μέχρι τώρα.
1: Ναι, ακολουθείται το ίδιο μοντέλο ακριβώς. Συμμετέχουν σε αγώνες.
0: Συνήθως
1: τρεις αγώνες στο εξωτερικό κάθε χρόνο, το καλοκαίρι, σε αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες με ομάδες από άλλα πανεπιστήμια ευρωπαϊκά. Και αυτό τους βάζει πάντα ένα περιορισμένο και πολύ απαιτητικό χρονικό πλαίσιο να είναι έτοιμη η ομάδα τότε. Έχει δική της ομάδα marketing, έχει δική της ομάδα που αναζητεί τι χρηματοδοτήσεις, η ομάδα αυτή σχεδόν αυτοχρηματοδοτείται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω αυτή τη στιγμή και πρέπει να το ακούσουν όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός από ελληνικές εταιρείες οι οποίες μας βοηθάνε σε αυτή την προσπάθεια, χρηματοδοτούν, μας βοηθούν με υλικά, με την εμπειρία τους, μας δίνουν πρόσβαση στους χώρους τους.
0: Αυτό ακριβώς που λέτε αυτόματα συνεπάγεται και σύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Ναι. Είναι ένας στόχος τον οποίο προσεγγίζουμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Γιατί εδώ και 4 χρόνια, κάθε χρόνο σε κάθε ακαδημαϊκό τμήμα μας κάνουμε ημέρες καριέρας. Στις ημέρες καριέρας, για κάποιες μέρες, ο ιδιωτικός τομέας, εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτά τα αντικείμενα, έρχονται, υποστηρίζουν την προσπάθεια των φοιτητών, δίνονται βραβεία, παρουσιάζουν οι φοιτητές οι εταιρείες παρουσιάζονται στους φοιτητές έτσι ώστε να μπορούν να ξέρουν ακριβώς τι επιλογές έχουν για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.
0: Και ξέρετε, βρισκόμαστε έτσι μια ανάσα μέχρι να ξεκινήσουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις την Παρασκευή και γι' αυτό ήθελα να στεκόμαστε λίγο περισσότερο για να δουν και ότι πόσες επιλογές μπορεί να υπάρχουν και που μπορεί να μην έχουν σκεφτεί αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Ότι ας πούμε υπάρχει μια ομάδα στο Δημοκρίτιο που φτιάχνει αγωνιστικά αυτοκίνητα από το μηδέν, τα οδηγάει, τα κατεβάζει σε αγώνες. Δεν ξέρω δηλαδή πώς το γνωρίζουν αυτό από τους νεαρότερους, λέμε, όταν θα έρθει η ώρα να φτιάξουν τα μηχανογραφικά.
1: Είναι πραγματικά σημαντικό και με αφορμή το ότι τα παιδιά θα δώσουν τον αγώνα τους τις επόμενες μέρες για να καταλάβουν μια θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια, να θυμούνται όλοι ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι να προσπαθήσεις να να μάθεις, να αποκτήσεις τη γνώση η οποία θα σε φέρει στο επίπεδο το να διαμορφώσεις τον μέλλον σου όπως ακριβώς το θες εσύ. Άρα ο κάθε υποψήφιος φοιτητής, ο κάθε μαθητής που σήμερα θα δώσει τις εξετάσεις του, θα πρέπει να σκεφτεί ότι θα του δοθούν πολλές ευκαιρίες. Σημασία έχει να είναι συνειδητοποιημένος, να προσπαθεί συστηματικά και να κινείται στην κατεύθυνση που πραγματικά θέλει να ασχοληθεί. Να επενδύει το χρόνο του σε αυτό που έχει αξία προστιθέμενη και τον κάνει ευτυχισμένο, ικανοποιημένο. Η επιτυχία θα έρθει. Το πόσο γρήγορα ή το πόσο καθυστερημένα δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Μπορεί να πετύχει ακόμα και αν στην αρχή η εξέλιξη των πραγμάτων δεν είναι αυτό το οποίο
0: περίμενε. Το επιθυμητό, ας πούμε.
1: Και αυτό ακριβώς είναι και το συνέστημα που κατακτά στο πέρασμα των χρόνων, αλλάζοντας τους στόχους, τους μικρούς, προσθέτοντας καινούριους και κάνοντας αυτό το ταξίδι στη γνώση πολύ ενδιαφέρον. Και πραγματικά ένα ταξίδι που σε ολοκληρώνει σαν άνθρωπο, γίνεσαι όλο καλύτερος σαν άνθρωπος και θα γίνεις και καλύτερος σαν επιστήμονας μετά.
0: Κύριε Μάρη, αφού σας έχω εδώ στην εκπομπή, θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση για αυτές τις συνεργασίες με τα πανεπιστήμια άλλων χωρών, της Αιγύπτου, της Ρουμανίας. Αυτό τι είναι? Εδώ μιλάμε για κοινή έρευνα ή για ακαδημαϊκές ανταλλαγές?
1: Όχι. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Να πω ότι σύμφωνα με τη στρατηγική μας την οποία εκπονήσαμε, το πανεπιστήμιο μας έχει σαν επιλογή να διεθνοποιηθεί και να είναι εξωστρεφές. Στην προσπάθεια αυτή προσπαθούμε να χτίσουμε γέφυρες, να δημιουργήσουμε δίκτυα τα οποία θα μας κάνουν πιο δυνατούς. Και γίνοντας ένα πανεπιστήμιο πιο δυνατό, γίνεται πιο δυνατή και η κοινωνία, είτε αυτή είναι η τοπική είτε είναι συνολικά η χώρα. Έτσι και αποφασίσαμε μέσα από τη στρατηγική μας να δημιουργήσουμε εργασία με το Capital University. Την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις πριν υπέγραψα τη συμφωνία εκεί, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Αίγυπτο σε διάφορα αντικείμενα. Θα ξεκινήσουμε με τους καθηγητές φυσικής αγωγής και αθλητισμού και θα ακολουθήσουν προγράμματα που αφορούν τις πολυτεχνικές σχολές και τα οικονομικά και τις γεωπονικές σχολές και την εργοθεραπεία και την νοσηλευτική και άλλες. Αυτό.
0: Πολύ ωραία νέα.
1: Να πηγαίνουμε εκεί, να υποστηρίζουμε τα προγράμματα σπουδών.
0: Κύριε Μάρη, επειδή χάνετε λίγο η σύνδεση, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Καταλάβαμε όμως αυτό το νέο εγχείρημα, το τόσο μεγάλο νέο εγχείρημα για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και συζητήσαμε τόσο σπουδαία, τόσο σημαντικά θέματα. Ήταν ο κύριος Φώτης Μάρης, κυρίες και κύριοι, ο πρίτανης του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Ερμιών είναι μαθήτρια της τρίτης λυκείου και της φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό έτσι όπως το παρουσιάσαμε, για τις ευκαιρίες που δίδονται μέσα από τα πανεπιστήμια, συγκεκριμένα από το Δημοκρίτιο, για μηχανολόγους και μηχανικούς. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκητάλη σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 3. Γεια.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τις συνολικές.

0: ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθριξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο εντισαγγελέας του Αριουπάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθετώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική τόσο προς τους δημοκρατικούς όσο και προς τους εσωκομματικούς επικριτές του. Στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ βρίσκεται ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάτ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Ρόιτερς και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και σε μια υπόρωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο άφησε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη όπου και θα απολογηθεί. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της γωγός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με το καρκίνο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της.
1: Ο καιρός.
0: Στα επιρωτικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τα υπόλοιπα γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργία.

0: δρόμους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain. Είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά η καταγωγή της είναι από το Κωσυφοφέδιο και την Αλβανία. Η σούπερ στάρ των τελευταίων χρόνων, Dua Lipa. Ηχογράφηση στο Μεξικό.

Η Dua Lipa λοιπόν, εκείνο το κοριτσάκι που έχει αναδειχθεί σε μια superstar. Ηχογράφησε τα τραγούδια της στο Μεξικό. Φανταστείτε τώρα ένα κορίτσι από τα Βαλκάνια τι επιτυχία θα έχει για να ηχογραφήσει στο Μεξικό το άλμπουμ της, το καινούριο, που είναι ένα σετ με τραγούδια που τα ξέρουμε βέβαια σε μια καινούρια διασκευή, όπως τα λέει στις συναυλίες. Κάνει φοβερές συναυλίες η Dua Lipa, από τα καλύτερα pop ονόματα του καιρού μας, το έχω πει και άλλες φορές, από την πρώτη στιγμή είναι ξεχωριστή η Dua Lipa. Και να πω ότι μαζί της ήταν ο Fer Olvera. Είναι από τους δημοφιλέστερους μουσικούς τραγουδοποιούς στο Μεξικό και κιθαρίστας και συνθέτης του ροκ συγκροτήματος Mana. Είναι το μόνο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, καθώς άκουγα το άλμπουμ, που δεν είναι δικό της, που είναι κάποιο άλλο καινούργιο τραγούδι μέσα στο άλμπουμ. Έχουμε στο δεύτερο μέρος και άλλους καλλιτέχνες που δεν αγαπάτε, ιδιαίτερα τον έναν. Θα πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι της εκπομπής ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Ούτε από ποιο κράτος είναι ο κάθε τραγουδιστής. Όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι είμαστε το ίδιο. Είτε είσαι μαύρος, είτε άσπρος, είτε κίτρινος, είτε κόκκινος, είμαστε το ίδιο. Έτσι λοιπόν έχουμε στο δεύτερο μέρος αυτόν που σπάσε όλα τα ρεκόρ το Σαββατοκύριακο. Και έτσι προχωράμε στο πρώτο μέρος να πούμε μερικά από τα ονόματα που χάσαμε, που συνήθως τα αφήνουμε στο δεύτερο μέρος. Θα στείλετε μηνύματα αν θέλετε στο Earth News Radio, γράφοντας στο Viber. Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Και προχωράμε για έναν μουσικό που οι φίλοι των Pink Floyd τον ξέρουν βέβαια, γιατί όσοι παρακολουθούν τους Pink Floyd ξέρουν τον Dick Parry, που είναι, μπορεί να μην είναι μέλος βασικό του συγκροτήματος, αλλά είναι ένας μουσικός που έχει παίξει σε πολλά άλμπουμ των Pink Floyd, και σαξοφωνίστας είναι Άγγλος, και σε πάρα πολλά από τα πετυχημένα τραγούδια, και παίζει βασικό ρόλο στις ηχογραφίες των Pink Floyd. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή από κοντά μας τον Dick Parry, που είναι γεννημένος το 1942. Να λοιπόν μία από τις συμμετοχές του.

Αυτά λοιπόν με τον Dick Parry, Pink Floyd. Θα πρέπει να έχετε καταλάβει όσοι ακούτε την εκπομπή από πολύ παλιά, τα 51 και χρόνια, αλλά και αυτοί που είναι νεότεροι, ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις ούτε στις φυλές ούτε στα είδη της μουσικής, γιατί μας αρέσουν πολλά και διαφορετικά είδη της μουσικής. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι καλλιτέχνες όπως αυτοί οι δύο που θα ακούσετε τώρα, που ο ένας έρχεται από τον χώρο του hip hop και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, και οι άλλοι είναι από τον χώρο της disco, δεν τους δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα ελληνικά site, στις ελληνικές εκπομπές, γιατί τους θεωρούν υποδιέστερους, γιατί ίσως δεν ξέρουν τη σημασία που έπαιξαν τα τραγούδια τους στη συγκεκριμένη εποχή. Λοιπόν, το όνομά του είναι Rob Bass. Είναι από τον χώρο του hip hop και έκανε κυρίως ηχογραφήσεις στην δεκαετία του 80 και του 90, που είναι και μια πολύ καλή εποχή για το hip hop. Ο Rob Bass ήταν μέλος του συγκροτήματος Rob Bass and, και DJ, και είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο σαν επιτυχία, είναι και καθοριστικό τραγούδι για το rap αυτό που θα ακούσουμε. Το τραγούδι λέγεται It Takes Two και είναι του 1988, δηλαδή είμαστε στα πρώτα χρόνια. Το όνομα του συγκροτήματος είναι Rob Bass και DJ Easy Rock. Ήταν από τη Νέα Υόρκη. Είναι τα πρώτα hip hop κομμάτια που έδωσαν την διαμόρφωση σε αυτό που ήρθε και κατέκτησε τον κόσμο αργότερα. Για να έχουμε αυτόν τον superstar που θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος. Right about now, you're about to be possessed by the sounds.

πρώτα rap κομμάτια του 80 και του 90 είναι πολύ μπροστά. Πρώτα απ' όλα έχουν συρριχτεί σε σπουδαία R&B τραγούδια. Μου γράφει ο Βαγγέλης το It Takes Two των Tammy Terrell και Marvin Gaye έχει σχέση. Δεν έχει σχέση αυτό, αλλά έχει σχέση τι? Έχει σχέση ένα καταπληκτικό τραγούδι της Lynn Collins που έχει γράψει ο James Brown, που ήταν αυτός που βοήθησε τη Lynn Collins. Εκεί έχουν βασιστεί εδώ τα παιδιά για να κάνουν το It Takes Two.

Και τώρα από τη μία μισητή μουσική στην άλλη μισητή μουσική. Από την hip hop και τη rap στην disco. Έφυγε από τη ζωή η Denise LaPage. Ήταν τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα disco που και αυτό έχει βγάλει ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για την εποχή της disco. Το συγκρότημα ήταν από το Montreal του Καναδά. Το συγκρότημα των Lime. Θα το έχετε χορέψει το κομμάτι. Λέγεται Your Love του 1981. Τι έχει αυτό εδώ? Το είχε βγει σε 12 inch και σε single version. Αυτό είναι από τα πρώτα δείγματα αυτής της τάσης που ονομάστηκε High Energy και που ήρθε με δυναμικότητα στα χρόνια της δεκαετίας του 90. Η Lime.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά, τοπικά αυξημένα στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Αν λοιπόν αυτός που θα μας απασχολήσει τώρα είχε ας πούμε μία Καρντάσιαν ή έκανε διάφορα άλλα κόλπα, θα είχε περάσει σε όλες τις εκπομπές της διάφορες της τηλεόρασης. Προς το παρόν δεν είναι και είναι αρκετά χρόνια. Δεν είναι καινούριος. Είναι ο superstar στην streaming εποχή, ο superstar μετά το 2010, και μιλάμε για τον Drake. Σας έχουμε προετοιμάσει. Αυτά που πέτυχε με τα τρία άλμπουμ που έβγαλε είναι πρωτόγνωρα για αυτήν την εποχή που ζούμε τώρα. Θα προσπαθήσω να δώσω μερικά μόνο στοιχεία από τα επιτεύγματα που έκαναν τα τρία άλμπουμ. Είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έβγαλε τρία άλμπουμ την ίδια ημέρα και τα τρία άλμπουμ έχουν κατακτήσει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση στο αμερικάνικο hit parade των άλμπουμ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Μόνο μία φορά με καινούργια άλμπουμ με τους Guns N' Roses. Σας το είχα πει τότε. Δεν υπάρχει άλλη φορά. Άλλοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει να έχουν τα πρώτα άλμπουμ, αλλά όταν συμβαίνει κάτι μετά το θάνατό τους, όπως ας πούμε ο Michael Jackson. Όταν είχε φύγει από τη ζωή, είχε σχεδόν τα πάντα μέσα στα hit parade. Αυτός με καινούργια άλμπουμ. 50 σχεδόν τραγούδια θα εμφανιστούν στα 100 πρώτα της Αμερικής. Πρωτοφανές αυτό. 1, 2, 3 λοιπόν στην Αμερική. Αλλά δεν παραμένει μόνο εκεί. Στην Αγγλία, στη Βρετανία περισσότερο θα έλεγα, γιατί είναι το βρετανικό hit parade, έχει την πρώτη θέση με το ίδιο άλμπουμ, το Iceman, και είναι επίσης στην έκτη και στην έβδομη με τα άλλα δύο. Τι άλλο συμβαίνει αυτή την εβδομάδα? Τρία άλμπουμ του Drake στα πρώτα 10 της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλα τρία του Michael Jackson, τα 6 άλμπουμ, είναι από δύο μαύρους καλλιτέχνες στην Αγγλία. Στο 2, στο 4 και στο 8, το Essential, το Thriller και το Bad. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, στο 7 και το 8, το Thriller και το Number Ones. Μετά από αυτή την επιτυχία που έχει το άλμπουμ Iceman, Ο Drake γίνεται ο δημοφιλέστερος τραγουδιστής όλων των εποχών, με τα περισσότερα άλμπουμ για τραγουδιστή στο νούμερο 1 της Αμερικής. Έχει 15 νούμερο 1, 15 έχει και Taylor Swift, και οι καημένοι Beatles παραμένουν ακόμα, έστω και μετά αυτήν την κατάσταση με την αλλαγή των streaming, με 19 νούμερο 1 άλμπουμ. Για να καταλάβετε, η νέα εποχή των streaming δίνει πολύ πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο νούμερο 1. Έτσι σας λέω αμέσως τους επόμενους. Ας πούμε, με 14 νούμερο 1 είναι ο Jay-Z, ο Eminem, ο Future, που δεν τον πιάνει το μάτι σας, ο Springsteen, που τον πιάνει, η Barbara Streisand και ο Kanye West. Και μόλις με 10 ο Elvis, που είναι μιας άλλης παλιάς εποχής. Απλώς τα λέμε για να καταλάβετε πώς σημαίνουν τα γεγονότα σήμερα. Να ξεκινήσουμε να ακούμε τραγούδια από τον Drake. Αυτό είναι από το νούμερο 1 άλμπουμ, από το Iceman.
6: Yeah. Ice.

Αυτός λοιπόν είναι ο αγαπημένος σας Drake. Έχω πάρει μηνύματα που είναι εναντίον της Dua Lipa. Και βέβαια ο Εμμανουήλ μου γράφει εντάξει αύριο πάλι. Δηλαδή φεύγει από το ραδιόφωνο τώρα και θα ακούσει αύριο που είναι το 64. Παιδιά, καλό είναι, έστω και αν είσαστε 50, 60 ή 70, να ξέρετε τι γίνεται στην εποχή μας. Έχετε και παιδιά, να ξέρετε τι ακούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σήμερα. Σας έχω πει χίλιες φορές ότι και για τους Beatles ή αργότερα για τις νέες κινήσεις, οι προηγούμενες γενιές έλεγαν ότι είναι σκουπίδια. Αυτά μόνο όσοι τα αναδεικνύουν, αυτοί μπορούν να μας πούνε είναι καλά ή όχι. Εμείς κρίνουμε με τη δικιά μας οπτική των παλαιότερων γενιών. Michael Jackson, η ταινία που πήρε τις πιο αρνητικές κριτικές, είναι 100 εκατομμύρια, 100 είναι ναι, πίσω από το Bohemian Rhapsody, δηλαδή παγκόσμια. Το Bohemian Rhapsody έχει πετύχει το ρεκόρ να είναι η πρώτη ταινία βιογραφική με 900 εκατομμύρια εισπράξεις και η ταινία Michael ήδη σε ένα μήνα έχει φτάσει τα 800. Τις επόμενες εβδομάδες, το πολύ σε 2-3 εβδομάδες, περνάει να γίνει η δημοφιλέστερη ταινία βιογραφική που αφορά έναν καλλιτέχνη τραγουδιστή. Όλα τα άλλα που ξέρετε για τον Dylan, για τον Springsteen, πολύ πίσω. Και μάλιστα το φιλμ δεν έχει βγει ακόμα στην Ιαπωνία, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Δηλαδή μόνο εκεί θα κάνει 200-300 εκατομμύρια. Ο Michael Jackson, όπως σας είπα, μετά την ταινία έχει συνεχόμενη επιτυχία και επαναφορά των άλμπουμ του μέσα στα 10 πρώτα και Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Είναι φαινόμενο βέβαια. Για σκεφτείτε, ένας καλλιτέχνης που έδρασε στη δεκαετία του 70 και του 80 να έχει τα άλμπουμ του μέσα στα δημοφιλέστερα αυτήν την εβδομάδα, σε μια καινούργια εποχή του streaming. Έψαξα και βρήκα τι έχει πει ο Drake για τον Michael Jackson. Ο Drake λοιπόν έχει αναφερθεί σε αρκετές συνεντεύξεις του με ένα τρόπο θαυμασμού για τον Michael Jackson, που βρίσκονται μαζί στα 10 πρώτα και στη Βρετανία και την Αμερική. Ο Drake έχει πει ότι είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες ο Michael Jackson όλων των εποχών και ότι τον επηρέασε με τον τρόπο που ήταν όλη η μορφή έτσι του Michael Jackson, και στα performance και στους στίχους των τραγουδιών και στη σκηνική παρουσία και στην ηχογράφηση. Ο Drake έχει αποκαλέσει τον Michael Jackson greatest of all time. Ο Drake επίσης έχει δείξει την επιρροή του Michael Jackson έμεσα στο στυλ των live εμφανίσεών του, του Drake δηλαδή, χορογραφίες και σκηνική δημιουργία στη σκηνή. Έχει πάρει πολλά από τον Michael Jackson δηλαδή. Επίσης στη χρήση υψηλής παραγωγής σε pop και R&B κομμάτια και στην αισθητική που θυμίζει πάρα πολύ συχνά τον Michael Jackson. Έψαξα επίσης και μερικά τραγούδια. Ας πούμε το τραγούδι του 2018 του Drake, Don't Matter To Me, είναι ένα σημαντικό παράδειγμα, μια και χρησιμοποιούνται αφεντικά vocals του Michael Jackson που δεν τα είχε χρησιμοποιήσει, αλλά ήταν από ένα demo. Σε ένα άλλο τραγούδι του, ο Drake, το Hold On του 2013, όλες αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες, έχει μια έντονη αισθητική εμπνευσμένη από τον Michael Jackson. Αυτό, ας πούμε, το smooth pop R&B που είχε. Στο τραγούδι του Drake, Get It Together, του 2017, ο ρυθμός, έτσι, το Dance House είναι επηρεασμένο από Michael Jackson. Από το άλλο άλμπουμ του Drake τώρα, το Maid of Honor.
1: What am I supposed to think about? Settling down soon, babe. Settling down. I don't want you all over the world. No, when you see the wrong stuff, it's good enough. Got you to settle down and give me them grandbabies.
2: You're ruining my day. I'm having motion, Mom. It's like that.

εκατομμύρια streaming τα τραγούδια που ακούμε. Και του Drake και του Michael Jackson το πετυχαίνουν αυτό μέσω της ταινίας, άσχετα εκείνα που πούλησαν τότε. Βέβαια να πούμε ότι ήταν εξαιρετική και η συναυλία των Iron Maiden. Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα τόσο πολύ κόσμο σε μία συνεχόμενη συναυλία που αφορά το heavy metal, και έρχονται οι συναυλίες του καλοκαιριού. Και βέβαια συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί άξιζε το ευρωπαϊκό που πήρε, ήταν η καλύτερη ομάδα, αυτό είναι γεγονός.

Και δεν είναι μόνο τα άλμπουμ του Michael Jackson που έχουν streaming. Τραγούδια του από τότε, από το 70 και το 80, έχουν μπει και στα 100 πρώτα. Και όλοι περιμένουμε πόσα τραγούδια θα μπουν αυτή την εβδομάδα του. Όσοι παρακολουθούμε, βέβαια. Αυτό είναι για όσους παρακολουθούν η μουσική, όχι μόνο από έτσι επιφανειακά. Λοιπόν, περιμένουμε πόσα τραγούδια του Drake θα μπουν στα 100 αυτή την εβδομάδα. Πάντως, θα ήθελα να πω πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν στις συναυλίες οι σπόνσορες. Θα καταλάβατε όσοι παρακολουθούν τα διαδίκτυα και ιδιαίτερα τις εκπομπές στην τηλεόραση την μεγάλη προβολή. Δεν μιλάω για το συγκρότημα, το συγκρότημα είναι τεράστιο και πολύ σπουδαίο και μου αρέσουν πάρα πολύ, που είχαν η Metallica, επειδή είχαν έναν σούπερ σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη όλοι, και την λιγότερη προβολή που είχαν οι Iron Maiden, που είναι ένα ανάλογο συγκρότημα. Ανάλογο, βέβαια, η Metallica είναι ένα άλλο στάτους, αλλά είναι ένα συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα των τελευταίων 50 χρόνων, οι Iron Maiden. Δεν είχαν τον σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη οι εκπομπές, ώστε να το προβάλλουν περισσότερο, ιδιαίτερα στην τηλεόραση. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Drake από το άλμπουμ Made of Honor. Λέγεται Dust και είναι από τα πιο δημοφιλή από αυτά που έβγαλε. Αύριο 1964. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. All the numbers are final, no t-shirts, no vinyl. Y'all about to make me richy like Lionel, for real. And that's the truth. 16 hours ahead in Melbourne, I don't even know what's going on.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα κατευληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μη μέτρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα χωρίς βάθος, χωρίς όραμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τους τρεις πυλώνες του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό: αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνο την ολιγαρχία, σχολίασε από την πλευρά του την ομιλία του Πρωθυπουργού ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Ρακάκης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ελληνικού FBI για την εξακρίβωση του τελικού προορισμού των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ελληνικού FBI

0: εξοπλισμού. Τα όπλα βρίσκονταν μέσα σε σάκο στο πόρτ παγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο ένας εκ των συλληφθέντων και το οποίο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στην επαρχιακή οδό Ξάνθης Κομωτινής. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Στο μεταξύ, 20 άτομα έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί στην Κρήτη σε νέα επιχείρηση της αστυνομίας που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Μεταξύ τους, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο στα υπηρετικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Ένα τραγούδι από το παρελθόν, από το πολύ μακρινό παρελθόν, πειραγμένο βέβαια σε remix, Δανάη Στρατηγοπούλου, Ας ερχόσουν για λίγο. Και το ας ερχόσουν για λίγο ουσιαστικά θα γίνει για πολύ, γιατί ήρθαμε και είπαμε να μείνουμε, έχουμε σκοπό να μείνουμε λίγο πιο πολύ. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα σε όλους. Αρχή, καλή αρχή της νέας εβδομάδας. Έχει ξεκινήσει από το πρωί, εμείς όμως τώρα σας συναντούμε και είναι Δευτέρα, 25 έχει ο Μάιος.

νομίζετε ότι ανακαλύψαμε την Αμερική. Είναι κάποια πολύ ωραία μουσικά θέματα που μας έρχονται στο μυαλό κάποιες άλλες στιγμές της μέρας ή της νύχτας. Ειδικά αυτές τις μέρες, τα μερόνυχτα που λείπαμε με μικρή άδεια. Υπήρχε και ένα μικρό θέμα που προέκυψε εκεί υγείας. Οπότε όλα μαζί ήρθανε και δέσανε και λείψαμε αρκετά. Και αυτό μας βοήθησε να κρατήσουμε αποστάσεις και να έρθουμε πολύ πολύ ωρεξάτοι για να τα πούμε. Για να μείνουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας που τώρα είναι πάνω μαζί μας συνδεδεμένη. Πολλά έχουν γίνει, πολλά έχουν μεσολαβήσει και στην πολιτικο-οικονομική επικαιρότητα και στην κοινωνική ζωή και στην αθλητική επικαιρότητα. Χαμός μεγάλος, ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού ή μάλλον όχι ειδικά, αποκλειστικά για τους φίλους του Ολυμπιακού. Κακά τα ψέματα, παιδιά, εγώ δεν είδα πολύ χαρούμενους τους άλλους. Μόνο κάποιοι πολύ έτσι γενναιόδοροι είπαν συγχαρητήρια στην ομάδα, την ελληνική πάνω απ' όλα, στην ομάδα του Πειραιά, την ιστορική ομάδα του Πειραιά που έχει κάθε λόγο να γιορτάζει και να πανηγυρίζει. Εμείς λοιπόν εδώ ξεκινάμε. Καλή νέα εβδομάδα όπως είπαμε. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6, 5 με 6 εκπομπή. Μένουμε εδώ στους σταθμούς που σας ανέφερα, μα κυρίως στον πρώτο σταθμό της χώρας, τον πρώτο στην ενημέρωση, δηλαδή στο Ethnews Radio 105,8. Μία πολύ θερμή αγκαλιά και πάρα πολλούς χαιρετισμούς στέλνω στους φίλους, τους πολλούς φίλους της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, και σε κάθε περίπτωση από όλα τα προγράμματα και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μπορείτε να μας ακούτε στο ΕΡΤ ECO, το οποίο ως πλατφόρμα, ως εφαρμογή μπορείτε να την έχετε, να την ανοίγετε ανά πάσα στιγμή και να μας ακούτε, να διαλέγετε από εκεί και εκπομπές και προγράμματα και ώρες. Ώρες και μέρες ή επανάληψη κάποιων πραγμάτων που έχετε χάσει. Η επικαιρότητα λοιπόν έχει τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Φυσικά και έχουμε ένα σωρό πολιτικό διέξοδα και κατέρωθεν ανησυχίες για το πόσο πολύ συνεχίζεται με ρευστότητα, τουλάχιστον θα πω, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το αστυνομικό δελτίο είτε με εγκλήματα απεχθεί και ιδεχθεί, είτε με πυροβολισμούς και περίεργα θέματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπους εσημασμένους που είναι εμπλεγμένοι σε πάρα πολλά κυκλώματα εκεί στο Μικρολίμανο, και από την άλλη πολύ περίεργα πράγματα, περίεργα σε ό,τι αφορά και το ένιγμα και τιμωρία, όπως διάβασα σε κάποιες ιστοσελίδες να αναφέρονται, όχι βέβαια παραφρασμένα στο μπλουζάκι του κυρίου Αυγερινού, αλλά στην αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου. Μέχρι τον θερμικό θόλο πάνω από την Ευρώπη και το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έχει χτυπήσει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, κίτρινος συναγερμός, φαίνεται ότι τα έντονα κύματα καύσωνα έχουν έρθει νωρίτερα από το κανονικό λόγω της κλιματικής αλλαγής, λένε οι μητρολόγοι και οι επιστήμονες. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, αλλά και σε άλλες περιοχές. Η πολιτική επικαιρότητα πραγματικά είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα με όλα όσα αποκαλύπτονται ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις. Μπορεί να βγει κάποιος και να πει, ξέρεις, ο τάδε απολύθηκε από εκεί γιατί είπε αυτό, ο άλλος υπενόησε εκείνο, υπάρχει δάκτυλος και ξέρω εγώ κάτι άλλο πίσω από το τρίτο, πρόσωπα και λόγια που είτε λέγονται είτε υπονοούνται, που έχουν μπερδέψει νομίζω περισσότερο την κοινωνία. Κάποιοι αυτοί που ξέρουν, που είναι πιο ψύχρεμοι, που διαβάζουν περισσότερο και πίσω από τις λέξεις. Λένε πως έτσι ασκείται η πολιτική, εγώ θα διαφωνήσω, και αν ασκείται έτσι πρέπει όλοι να το ακολουθήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι δηλαδή να είμαστε σε μια πεπατημένη που μάλιστα έχει και πάρα πολλές σκοτεινές λακκούβες με λασπόδι νερά. Ειλικρινά δεν μου αρέσει καθόλου η πολιτική αντιπαράθεση έτσι όπως εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες, είτε μέσα στη Βουλή είτε έξω από αυτή.
είτε σε πολιτικά τραπέζια, είτε σε ιστοσελίδες και σε διαλόγους, είτε στα πάνελ, κυρίως στα τηλεοπτικά. Οπότε από την πλευρά της κυβέρνησης βλέπω ότι αυτό που έχει χαραχτεί είναι να δίνονται παροχές, να μην σύρονται σε μία άγωνη αντιπαράθεση. Αυτό λένε, αυτό πιστεύουν, αυτό έχουν σχεδιάσει. Αυτό είναι μία ψύχρεμη βέβαια λογική, δεν λέω. Προσπαθώντας να δείξουν ή πάντως να αποδείξουν και να χαράξουν μία πολιτική, μία συμπεριφορά απέναντι στον πολίτη, ότι φροντίζουν για την καθημερινότητά του. Πρόσφατα σήμερα ακούσαμε και γι' αυτό το έκτακτο επίδομα βοήθημα για οικογένειες με παιδιά που έρχεται τον επόμενο μήνα. Είδαμε και την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2. Η πλευρά του Πασόκ υποστηρίζει ότι όλα αυτά είναι πράγματα που είχαν προτείνει εκείνοι και τους τα παίρνει κυριολεκτικά μέσα από το στόμα σαν προαναγγελίες. Είναι πιο εύκολο μάλλον να είσαι αντιπολίτευση, γιατί μπορείς να πετάξεις διάφορα πυροτεχνήματα, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Πασόκ. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί τελικά ο πολίτης, εκτός αν έχουμε διαβρωθεί όλοι, μαθαίνεις αυτό. Μαθαίνεις το ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα τα εννοεί, ποιος θα τα καταφέρει να τα βγάλει πέρα. Και δεν, νομίζω δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου σίγουρα οι στήρες αντιπαραθέσεις, αλλά και ο πόλεμος των ιδεών.

κλείσω με αυτή την είδηση που μαζί και με τον χαμό του ποδοσφαιριστή από την, αυτή την ατροφική σκλήρινση, τον Άντζα, και μαζί με το άλλο θέμα με το παιδί που χαροπαλεύει, τον Μάριο Οικονόμου, μας έχουν κάνει πολύ σκεπτικούς, ειδικά όταν αφορά θάνατο, απώλεια. Και αναφέρομαι και στην εθνική μας γυμνάστρια τη δεκαετία του 90, που πραγματικά άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η γυμναστική στα λεγόμενα πρωινάδικα. Μια ολόκληρη μόδα, μια ολόκληρη τάση, ένα πάρα πολύ φρέσκο, όμορφο, ζωηρό, ζωντανό κορίτσι που μας έμαθε το αερόμπικ και τη γυμναστική. Και που έβαλε και την τηλεόραση σε μια άλλη τροχιά από τη δική της σκοπιά. Ένα κορίτσι, μια γυναίκα που όμως χτυπήθηκε πολύ άσχημα από την νόσο, από την νόσο της. Και θα πω εδώ, αναφέρομαι σαφώς στην γογό μας Τροκώστα, θα πω εδώ ένα και μόνο πράγμα που δεν είναι και τόσο προφανές. Έχω μείνει άναυδη και τη σφίγγω το χέρι με όλο το σεβασμό μέσα στο πένθος και την απώλειά της, με την κόρη της, η οποία βγήκε και προσπάθησε να διαχωρίσει την νόσο που είχε εμφανιστεί αμέσως μετά τον τοκετό της και κατά το θυλασμό, με τη μετέπειτα πορεία του καρκίνου. Αυτό, για όσους ξέρουν και για όσες γυναίκες το έχουν υποστεί, ήταν ό,τι καλύτερο, ό,τι σοφότερο, ό,τι δυνατότερο μπορούσε να κάνει αυτό το 17χρονο κορίτσι. Υποκλίνομαι.

0: πλησιάζουμε στις 5 και 20. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Σήμερα μου φαίνεται ότι περνάει γρήγορα και η μέρα. Έχω και θεωρία, έψαξα γι' αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο για σήμερα, θα το πούμε άλλη στιγμή. Και σας καλωσορίζω λοιπόν εδώ στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία μας. Ακούμε Bob Dylan, θα επανέλθω, όχι μόνο γιατί το τραγούδι είναι ωραίο, αλλά και γιατί έχω να πω αρκετά για αυτό τον υπέροχο καλλιτέχνη που έγινε 85 Μαΐου στην κυριολεξία, αφού γεννήθηκε στις 24 Μαΐου. Και τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Άγγελο Χωριανόπουλο που είναι μαζί μας, αναλυτή στρατηγικού ρίσκου για τη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η ιδιότητά του. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα σας και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χωριανόπουλε. Παρακολουθώ λίγο και την αρθρογραφία και τις συνεντεύξεις σας και σας ψάξαμε με τη Βούλα Κουλισοπούλου. Ευτυχώς που τα καταφέραμε, γιατί λόγω επικαιρότητας και κάποιων εκτάκτων έτσι καταστάσεων δεν θα σας είχαμε. Τώρα όμως σας έχουμε και η ερώτηση είναι μία. Τι πολιτικό αδιέξοδο είναι αυτό, είτε για τον ίδιο τον Τραμπ, γιατί δεν βλέπω οι Ιρανοί να βρίσκονται στην ίδια θέση, είναι κάπως διαφορετικό φαντάζομαι το δικό τους, ο δικός τους ο τρόπος σκέψης. Τι αδιέξοδο είναι αυτό και αν τυχόν βλέπετε εσείς πολύ περίεργα πράγματα ή είναι μια μια κατάσταση που θα μπορούσε κανείς να έχει πει ότι ναι, περίπου έτσι πάει.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να προσαρμοστούν σε όλα αυτά τα οποία γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες έχουν αναλάβει να εξυπηρετούν σε επίπεδο πωλήσεων ενέργειας, κυρίως πετρελαίου και LNG, τα κράτη της Ανατολικής Ασίας, τα οποία εξυπηρετούσαν παλαιότερα τα κράτη της Μέσης Ανατολής ή το Ιράν αυτό καθ' αυτό. Να το πούμε απλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλέψει το πελατολόγιο αυτή τη στιγμή του Ιράν λόγω του πολέμου. Βλέπουμε ότι έχουν περιορισμένο όγκο ποσοτήτων τις οποίες μπορούν να εξάγουν στις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Παράλληλα βλέπουμε ότι οι στρατιωτικοί βομβαρδισμοί από τις ΗΠΑ στο Ιράν, παρότι σε στρατιωτικό, σε τακτικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δηλαδή μπορούν πάρα πολύ άνετα και βομβαρδίζουν όποιον στόχο θέλουν στο Ιράν, βλέπουμε ότι το πολιτικό αποτύπωμα είναι μειωμένο, δεν υπάρχει κάποιο άμεσο πολιτικό αποτέλεσμα. Ναι. Η Ιρανική ηγεσία δεν έχει μία ενιαία γραμμή, άλλα πράγματα ζητάνε οι φρουροί της Επανάστασης, άλλα ζητάει ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, άλλα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Οπότε βλέπουμε πως όλη αυτή η στρατιωτική έτσι κλιμάκωση από πλευράς των ΗΠΑ δεν μπορεί να έχει τα μέγιστα πολιτικά ωφέλη, διότι δεν υπάρχει κεντροποιημένη εξουσία στο Ιράν λόγω της απώλειας του Χαμενεΐ. Ο ιός του Χαμενεΐ δεν γνωρίζουμε που είναι, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Οπότε βλέπουμε πως οι συγκρούσεις, έστω και σε οικονομικό επίπεδο μέχρι στιγμής, συνεχίζονται και δεν υπάρχει κάποιο έτσι αδιέξοδο το οποίο να βλέπουμε να δημιουργείται. Παρότι να πούμε εδώ πέρα, χθες είχαμε πληροφορίες από την Αμερικανική κυβέρνηση ότι είναι πάρα πολύ κοντά το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποια άλλα κράτη να βρουν μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Είδαμε μια διφορούμενη δήλωση από τον κύριο Νετανιάχου. Οπότε ξαναγυρνάμε σε αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν από 1-2 εβδομάδες, ότι κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το τέλος και πώς θα έρθει το τέλος αυτής της σύγκρουσης.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένα είδος φαύλου κύκλου φαίνεται να είναι όλη η ιστορία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, χωρίς να υπάρχουν αυτό που λέμε φανερά ωφελούμενοι και ρηγμένοι σε όλο αυτό το περίεργο brand affair.
1: Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε ότι ξαναξεκινάει η ίδια διαδικασία χωρίς κάποιο τελικό μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Κερδισμένες βγαίνουν οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας και οι αμυντικές εταιρείες. Το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, από την άλλη, πρέπει κάπως να δικαιολογήσει όλα αυτά τα κέρδη στον αμερικανικό λαό, ο οποίος βλέπει να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα, παρότι οι ενεργειακές αμερικανικές εταιρείες βγαίνουν κερδισμένες. Ξέρετε, αυτό είναι λιγότερο προσδιοριζόμενο. Πρέπει η αμερικανική κυβέρνηση να βρει τρόπο να το δικαιολογήσει αυτό τον αμερικανικό λαό. Οπότε βλέπουμε πως όλο αυτό, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί. Και αυτή την στιγμή να πούμε κάτι να το γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Η Ιρανική πλευρά κάθε φάση της διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν κατεβάζει και άλλους αντιπροσώπους. Δεν υπάρχει μια ενιαία διπλωματική ομάδα η οποία να έχει αναλάβει τη συντριπτική πλειοψηφία.
0: Ναι, το έχουμε αντιληφθεί. Αλλά να σας πω, αυτό ας πούμε το αναφέρετε περισσότερο ως τη βασική αιτία που οδηγούμαστε συνεχώς σε επαναλαμβανόμενο θρίλερ χωρίς φινάλε.
1: Όχι, δεν είναι βασική αιτία. Είναι πολλές οι αιτίες που είμαστε σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, απλά... θα βοηθούσε αν είχαμε μία συγκεκριμένη, ξέρω εγώ, γραμμή. Ότι συνομιλούμε με τους τάδες, συνομιλούμε με τον τάδε, με την κυβέρνηση, με τους φρουρούς της Επανάστασης, με δύο-τρεις αξιωματούχους που είναι, ξέρω εγώ, εμπιστοσύνης. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα βοηθούσε πάρα πολύ, εννοείται, όπως και θα βοηθούσε να είχαν κοινή γραμμή σε αυτά τα θέματα το Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Διότι βλέπουμε όποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να σταματήσουν το κομμάτι της στρατιωτικής, της κλιμάκωσης, της στρατιωτικής σύγκρουσης, ξαφνικά το Ισραήλ βάζει κάποιες οριζόντιες ρήτρες που λέμε στα νομικά και αποφασίζει να βομβαρδίσει δύο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν, όπου υποτίθεται είναι κόκκινη γραμμή για την παγκόσμια κοινότητα να βομβαρδιστούν οι ενεργειακές υποδομές στο Ιράν.
0: Δυναμητίζεται, θέλετε να πείτε, η κατάσταση. Ναι, πολύ
1: ακριβώς,
0: ενδιαφέρον αυτό.
1: Ακριβώς,
0: σαν
1: ναι.
0: ενώ θα πιστεύαμε, γενικά είναι γενικώς αποδεκτό ότι υπάρχει κοινό συμφέρον ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε αυτό τον ιδιότυπο πόλεμο.
1: Ναι, υπάρχει μια ταύτιση, για να το ποσοτικοποιήσουμε, υπάρχει μια ταύτιση στο 70% των ζητημάτων αναφορικά με αυτόν τον πόλεμο. Απλώς αυτό το 30%, επειδή έχει να κάνει με τα πυρηνικά του Ιράν και με την αποστρατιωτικοποίηση του Ιράν,
0: ναι,
1: και το Ισραήλ σε αυτές τις δύο γραμμές του είναι κάθετο, δεν θέλει το Ιράν να έχει ικανότητες προβολής βαλιστικής ισχύως για τον πυρηνικό του Ισραήλ και δεν θέλει το Ιράν να έχει πυρηνικά, βάζει πάρα πολύ σημαντικούς αστερίσκους και κλιμακώνει όποτε αυτό βλέπει ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε να καταλήξουν κάπου σε μια γραμμή που δεν το ευνοεί στο 100%.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω καθόλου αυτό που λέει συνέχεια ο Τραμπ, δηλαδή κάθε Σαββατοκύριακο, όπως λέτε, περιμένουμε ότι θα ξημερωθούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα το πρωί και θα έχουμε μια συμφωνία. Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό που λέει με τον απλό του τρόπο, τον απλοϊκό. Ή θα είναι σπουδαία η συμφωνία και ουσιαστική, ή δεν θα υπάρξει καθόλου.
1: Ναι, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό αν πιάσουμε τη σύγκρουση από προ 1,5 έτος όπου ξεκίνησε περίπου, βγάζει πάρα πολύ απλό νόημα. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες το είχαν αναφέρει από τότε ή θέλουν ολοκληρωτική ήττα του Ιράν στο 100%,
0: ναι,
1: δηλαδή να περάσουν όλες οι πολιτικές θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι να γίνει κάποια διαπραγμάτευση, να γίνει επιβολή της ισχύως του ισχυρού, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, ή δεν θέλουν τίποτα. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είμαι ο ισχυρός, θέτω τα πάντα στο τραπέζι, όλα τα χαρτιά, δεν διαπραγματεύομαι, επιβάλλω την ισχύ μου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα ισχυρά κράτη, μεγάλες δυνάμεις, στη μακιαβελική θεωρία διεθνών σχέσεων. Αυτήν ευαγγελίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του. Ο μόνος τρόπος κατανόησης αυτής της πολιτικής είναι αυτός ο οποίος προείπαμε, συν ο χρηματιστηριακός, όπου εκεί πέρα βλέπουμε και πάλι. Γυρνάμε πίσω στο ότι κάνει πάρα πολλές αναφορές για να καθησυχάσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με σκοπό να μην δημιουργηθούν απότομες αυξήσεις στα καύσιμα, πληθωριστικές πιέσεις ή οτιδήποτε
0: άλλο. Που έτσι κι αλλιώς δεν το έχουμε αποφύγει, έτσι δεν είναι, κύριε Χωριανόπουλε? Αυτό είναι δηλαδή κάτι, ένας μονόδρομος. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε και πίσω, έχω την αίσθηση.
1: Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ναι, μπορούμε μόνο να το περιορίσουμε. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν νομίζω να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε σημαντικό βαθμό πίσω σε κανονικές τιμές.
0: Ένα τελευταίο, γιατί πολλά θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε, αλλά μέσα στον περιορισμένο χρόνο θέλω να ρωτήσω το εξής. Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα και οι συναντήσεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις που είχε με τον Xi Jinping και στο καπάκι και η επίσκεψη ανάλογη του Ρώσου Προέδρου, σε ό,τι αφορά αυτό το τρίγωνο, να το πω έτσι, των ισχυρών, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Κίνα, έχει καθόλου προχωρήσει τις συμφωνίες, να το πω έτσι πολύ απλά εγώ, τη συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο των πολύ ισχυρών, τουλάχιστον στα βασικά, ή πρέπει να παραμένουμε ανήσυχοι, η διεθνής κοινότητα να παραμένει ανήσυχη?
1: Κοιτάξτε, επειδή η ειδικότητά μου που είπατε στην αρχή δεν είναι η Μέση Ανατολή, είναι οι Αμερικανοκινέζικες σχέσεις. Δεν έχει κάποια μεγάλη σημασία τώρα, δεν το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ρωτάνε οι ακροατές, να σας πω την αλήθεια. Λέει τι εννοούν, ναι, λέει τι έχετε σπουδάσει, αυτό με ρωτάνε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Γεωπολιτική έχω τελειώσει και διεθνή οικονομία, αυτά τα δύο.
0: Ωραία.
1: Όσον αφορά τις Αμερικανοκινέζικες σχέσεις και την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου, αυτό το οποίο έγινε είναι ένας διαχωρισμός γεωγραφικών ζωνών επιρροής και σε δεύτερο χρόνο διαχωρισμός βιομηχανικών ζωνών επιρροής. Για παράδειγμα, άλλη βιομηχανία ενεργειακή, άλλη ναυτιλιακή, άλλη αλυσίδες εφοδιασμού, άλλη τα σιδηροδρομικά δίκτυα. σε αυτό το πλαίσιο γίνανε, από ό,τι βλέπουμε, πολύ, έτσι, μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα συζητήσεων για πάρα πολλά από αυτά τα θέματα. Το αποτέλεσμα της Αμερικανοκινέζικης επίσκεψης ήταν πάρα πολύ καλύτερο των προσδοκιών μου. Είδαμε κοινή γραμμή στο θέμα του Ιράν, είδαμε κοινή γραμμή στο θέμα του Ορμούζ, δεν τα περιμέναμε όλα αυτά. Είδαμε κοινή γραμμή ακόμα και στο θέμα της Ταϊβάν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δείχνουν να κάνουν πίσω δια των δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο στο κομμάτι αναγνώρισης της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. Υιοθέτησαν περισσότερο την κινέζικη γραμμή. Οι συμφωνίες πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζαμε. Δεν πήγαν καλά στο κομμάτι των ημιαγωγών, όπου εκεί πέρα, και των σπάνιων γιών, συγγνώμη, όπου εκεί πέρα προσωπικά περίμενα δηλώσεις σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είδαμε δηλώσεις. Κάτι το οποίο πάνε να πει ότι δεν υπήρχε κάποια κοινή γραμμή. Ας εστιάσουμε στο κομμάτι του Ιράν, μιας και αυτό συζητάμε. Εκεί πέρα συμφώνησαν ανοιχτό Ορμούζ, ελεύθερη ναυσιπλοεία, ελεύθερο διεθνές εμπόριο, και εκείνα από την πλευρά της άδειασε αυτή την πολιτική των φρουρών της Επανάστασης και όχι του Ιράν, για να κλείσουν το Ορμούζ όπως το έχουν κλείσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και τόσο συνοπτικός στις προτάσεις σας και στο συλλογισμό σας, κύριε Χωριανόπουλε, και πιστεύω πως θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνικής αντιπαροχής προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική από ΚΚΕ και ελληνική λύση στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Ελλάδας αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης θα πρέπει να τον σεβαστεί και ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. 6 νεκροί ανάμεσά τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος της συνομιλίας με τη ΣΥΠΑ αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός, καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: έτσι, εδώ είμαστε. Σήμερα είχαμε όρεξη για ελληνικές μουσικές επιλογές και νομίζω ότι μάλλον και το επικροτείτε.
1: Η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί.
0: 6 παρα 25 η ώρα, στο απογευματόβραδο της Δευτέρας, 25 του μήνα.

Ωραίο ήταν. Λοιπόν, μου λείψατε πάρα πολύ. Πάντα μου λείπει το ραδιόφωνο, η ραδιοφωνική μας παρέα και συνήθεια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τι να λέμε τώρα, όσο και να πρέπει κανείς να πάρει λίγη άδεια για διάφορους λόγους, η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε πάρα πολύ και χαίρομαι που έλειψα και σε εσάς, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, όσοι έχετε στείλει. Γιατί φαντάζομαι ότι είστε και άλλοι που δεν στέλνετε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ρενά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε πολύ θερμές οι ευχές σου και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλωσορίσματα. Όπως και εσένα, αγαπητέ μου Βασίλη, από την συνεφιασμένη και ανοιξιάτικη Δράμα, λέει. Δημητριάδη με Μαρινάκη, μαλώνεις, μαλώνω, δε μαλώνω. Α, μαλώνεις, μαλώνω, δε μαλώνω εγώ, λέει. Όπως γινόταν στις ταινίες. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό το περιστατικό και κυρίως για αυτό που έδειξε από πίσω. Δηλαδή, άμα το κάνουν αυτό οι κεφαλές, τι να κάνουν οι οπαδοί, τι θα κάνουν οι οπαδοί δηλαδή. Νωρίτερα λοιπόν ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στην φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου πάντοτε στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Δέσποινα Σαργύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο οποίο ήδη δεχθήκαμε και τα τηλεφωνήματα που θα μεταφέρω. Καλησπέρα στο Θοδωρή από την Πάτρα, το απαντήσαμε για το ότι έχει σπουδάσει ο αναλυτής. Δεν καταλαβαίνω το ύφος της ερώτησής σας. Ξέρετε, κάτι τέτοια είναι οριακά με προσβλητικά. Οι καλεσμένοι μας είναι πάντοτε διαλεγμένοι με πολύ προσοχή, με πολύ καλό φιλομέτρημα του βιογραφικού τους και εδώ πέρα ακούγονται όσο το δυνατό περισσότερες γνώμες, έτσι και απόψεις επιστημονιακά τεκμηριωμένες. Εάν συμφωνείτε ή όχι, είναι άλλο ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, σας απάντησε νομίζω, έτσι, για τον γεωπολιτική που έχει σπουδάσει και κυρίως για τις Ινοαμερικανικές σχέσεις, που όντως γι' αυτό τον είχαμε φωνάξει, αλλά εγώ το ξέχασα και περισσότερο τον πήγα τον άνθρωπο στη Μέση Ανατολή, γιατί αυτό μας καίει. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και στην παρέα όλοι, καλώς ήρθες σαν τον ήλιο του Μάη, μου λέει. Χαρούμενη εβδομάδα να έχουμε, γεμάτη υγεία. Μα μόνο οι ευχές μας έμειναν, Θανάση μου, σαν τον ήλιο του Μάη που επιτέλους τον ξαναείδαμε. Ομολογώ και εγώ που αγαπώ τη συννεφιά και τις μελαγχολικές ποιητικές αποχρώσεις. Αυτή την εποχή δεν ταιριάζει, οπότε με χάλασε το χάλασμα του καιρού. Θα το θυμόμαστε όμως όταν θα έρθουν τα πολύ υψηλά τριαντάρια, τριανταπεντάρια, σαραντάρια κτλ. Όπως τώρα έχουν πραγματικά βογγίξει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και θα λέμε ωραία ήτανε, πολύ ωραία ήτανε. Συμφωνώ απολύτως με τις μουσικές σας επιλογές. Ευχαριστώ, λέει, με κεφαλαία γράμματα η Ευαγγελία.

Αντώνης με πολύ, πώς το λένε, με υπερθετικούς βαθμούς και επιφωνήματα με καλωσορίζει και μου δείχνει όλη του την αποδοχή και την αγάπη. Σε ευχαριστώ βρε Αντώνη, πραγματικά. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, Iron Maiden είπαμε, αγριονιά το λέει. Ήρθες να δεις τους Iron Maiden το Σάββατο, ε? Α, βλέπω εδώ φωτογραφία, τι ρωτώ. Μπράβο για όσους το κατάφεραν αυτό. Metallica, Iron Maiden και άλλες υπέροχες συναυλίες πρόκειται να γίνουν όλο το καλοκαίρι. Πού είμαστε, τα πήρα τώρα με τη σειρά. Ήρθα λέει. Ο Πέτρος, δεν κατάφερα να έρθω να βγούμε τη μέρα της γιορτής σου λέει. Ωραία θα ήταν στο αγαπημένο μας εστιατόριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο σου χιούμορ, για την πάντοτε ζεστή σου παρουσία. Δεν μαλώνω κανέναν, ειδικά άμα λέει τόσο ωραία πράγματα, Πέτρο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι υγεία και πολύ χιούμορ, χαμόγελο πάντα. Και ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα και περαστικά. Κατεπίγουσα έρευνα από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα 120 εκατομμύρια ευρώ της Κεραμαίος σε διαδραστικούς πίνακες, μας λέει. Καλούν μάρτυρες και ξεσκονίζουν τους διαγωνισμούς και τις καταγγελίες για κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προγράμματος, προϋπολογισμού. Και παραθέτηκε το ανάλογο link. Κοίταξε να δεις, Σπύρο. Για οποιαδήποτε, δεν αναφέρομαι σε αυτήν γιατί δεν μπορώ να το πω από το μικρόφωνο, από το βάρος του δημόσιου ραδιοφώνου και γενικότερα είναι αντιδεοντολογικό από τη στιγμή που δεν υπάρχει το ρεπορτάζ, δεν υπάρχουν τα στοιχεία, δεν μπορώ να το διασταυρώσω, δεν μπορώ να έχω αυτό που πρέπει, δεν μπορώ να το πω. Αλλά για οποιαδήποτε διασπάθηση δημοσίου χρήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ προεξάρχοντος, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πέσει ο πέλεκης βαρύς. Το λέω ευθαρσός, με τα λόγου γνώσεως και δεν με ενδιαφέρει και τίποτα. Χαίρομαι που το αναφέρεις, αν είναι όντως, όχι αν είναι, χωρίς το αναφέρεις για να βγεις στη δημόσια συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι δεν τους έχουμε γι' αυτό εκλέξει τους πολιτικούς. Δεν είναι γι' αυτό. Αν το κάνουν ή αφήνουν να συμβαίνει, ερήμην τους δεν ξέρω ή πάντως έχουν την απόλυτη ευθύνη. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, και ο Φώτης από το Χελιδόνι της Ηλίας, ναι, σε ποιο πέλαγο αρμενίζω, μπορούμε να βάλουμε κάποιο από τα δύο. Το Χειμωνανθό τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά δεν ταιριάζει καθόλου στην εποχή, αγαπητέ μου Φώτη. Το άλλο μήπως εννοείς το Μεσοπέλαγα αρμενίζω, και δεν το πιστεύω ότι το έχω διαλέξει. Χωρίς να έχω από το Φώτη, να το παίξουμε μετά. Γιατί τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο μουσικό άκουσμα και θα καταλάβετε σε πολύ λίγο το γιατί. Πάρτε μια γεύση από κάτι πολύ διαφορετικό μουσικά και σε λίγο θα μιλήσουμε με το δημιουργό και εμπνευστή του.

0: έβγαλε metal δίσκο, ιερουργή στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Παλαιού Ναυπλίου. Αυτό το άλμπουμ από το οποίο ακούμε ένα μόνο κομμάτι είναι το πρώτο του, το ντεμπούτο του. Του πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης και το άλμπουμ που έχει κάνει θράψη λέγεται Paradise Metal. Τον καλωσορίζουμε με πολύ πολύ ενθουσιασμό. Καλησπέρα πατέρ Διονύσιε.
1: Καλησπέρα κυρία Ελένη, χρόνια πολλά και σε Λασφόρα, όπως και το όνομά σας βγαίνει το Σέλας το Ελένη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, το Σέλας, το Φυσελίνη, το φως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ ωραία ευχή, πολύ ωραία ευχή. Τι ακούσαμε, βάλτε μας λίγο στον κόσμο σας πατέρα Διονύσιε, τι ακούσαμε τώρα?
1: Ακούσαμε ένα ψαλτοτράγουδο συνοδευόμενο μαζί με ηλεκτρική κιθάρα, η οποία κιθάρα ηλεκτρική μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μοιάζει με την ανθρώπινη φωνή, να αποδίδει τον ανθρώπινο πόνο, το παράπονο, τη δέηση, το στεναγμό του ανθρώπου, και θεωρώ όμορφο να το συνδυάζουμε αυτό. Εδώ και κάποια λίγα χρόνια έχουμε ένα κανάλι στο YouTube που ανεβάζουμε ψαλτοτράγουδα στην Παναγία ιδιαιτέρως και παντρεύουμε διάφορα μουσικά όργανα και μουσικές τάσεις, γιατί η μουσική είναι οικουμενική, είναι ασύνορη.
0: Και ξέρετε τι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση? Βέβαια, πρώτα απ' όλα να δώσω τα συγχαρητήρια στην Μαρία Παπά, τη συνάδελφο από τη Λάιφο, που σας πήρε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη.
1: Ναι, μου κάνει ωραίες ερωτήσεις.
0: Πολύ ωραίες ερωτήσεις και δώσατε και πολύ ωραίες απαντήσεις. Απνευστή τη διάβασα. Και έτσι σας γνωρίσαμε λίγο, χωρίς να σας έχουμε ηχητικά. Αλλά τώρα σας γνωρίζουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που, επειδή ξέρω ότι δεν προτιμάτε να προβάλλεστε πολύ, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Τον πελά μου βρήκα, κυρία Ελένη, τον πελά μου βρήκα.
0: Βρήκατε τον πελά σας.
1: Έχω ένα καναλάκι, έχω στο YouTube, μου λέει ένα παιδί πριν λίγο καιρό, 2-3 μήνες, από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος ο Χατζηλάσκαρης, πάτε να βγάλουμε λίγες κασέτες στην Αγγλία. Του λέω εγώ, αυτά δεν έχω για τέτοια πράγματα, μα αφήσεις κάντου. Και έβγαλε λίγες κασέτες, μετά αυτό ανέβηκε σε μια πλατφόρμα γνωστή μουσική και κατόπιν και έλαβε και ένα θετικό άνθρωπο, κάποιον ευλογημένο άνθρωπο, δεν το ξέρω, ούτε κανένας με ξέρει,
0: ναι.
1: Και έγραψε θετικά σχόλια σε ένα πασίγνωστο περιοδικό μουσικό,
0: ναι.
1: Και κατόπιν μετά έγινε γνωστή αυτή η προσπάθεια και βρήκαμε τον πελά μας. Εγώ θέτω την ησυχία μου να,
0: εσείς,
1: όπως τα πουλάκια στο δάσο, να κελαδούν, να τα ακούνε εμένα, να μην τα βλέπει κανένας.
0: Εσείς είστε, μένετε στο Ναύπλιο, όπου και ιερουργείτε, το υπέροχο και ήσυχο Ναύπλιο. Είστε σε επαφή συνέχεια με τη φύση. Από ό,τι διαβάζω, η καθημερινότητά σας είναι ζηλευτή. Έχετε όμως και οικογένεια, έχετε τρία παιδιά.
1: Έχουμε,
0: και ένα εγγονάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε όλο αυτό κάπου, δηλαδή μισό λεπτάκι να τα βάλουμε τώρα σε μία σειρά. Από πότε σας ήρθε η ιδέα, δηλαδή πώς σας ήρθε η επιφύτηση ψαλμωδίες βυζαντινής μουσικής, αυτό το βυζαντινό μέλος που είναι βέβαια από μόνο του ένα αριστούργημα, θελήσατε να το παντρέψετε, συγγνώμη για το ρήμα, με τη metal μουσική, με ηλεκτρικό metal ήχο. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα και τελικά το υλοποιήσατε και φτάσατε στα σημεία ώστε να ανεβείτε τόσο πολύ και να πάρετε θετικά σχόλια και να βρείτε τον πελά σας, όπως λέτε?
1: Ναι, η μουσική η βυζαντινή είναι πολύ ευρεία, έχει πλούτο αρρύθμιτο και μπορεί να παντρευτεί και να συνεργαστεί με όλα τα μουσικά ρεύματα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι κάποια ρεύματα που θεωρούνται σύγχρονα είναι ουσιαστικά πάρα πολύ παλιά. Η τέκνο, ας πούμε, ο ρυθμός τέκνο είναι ο αρχαίος ροχαϊκός.
0: Σωστά.
1: Που έχουν ξαμοναστρία στο τάλαντο που χτυπάνε, είναι αιγιατρικός ρυθμός. Η ραπ είναι ραψοδία, από τη ραπ της οδές. Και το καθεξής. Η βυζαντινή μουσική λοιπόν έχει την ευχέρεια και μπορεί να καλιάσει όλα τα μουσικά ρεύματα. Και προτείνω, και αυτή είναι η ευχή μας, δεν νομίζω πάμε για καριέρα, ας πούμε, ιερείς είμαστε. Η αγάπη μας είναι η Αγία Τράπεζα πρώτα. Να αποτελεί αυτό μια προτροπή για τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τη μουσική τη βυζαντινή, να την αγκαλιάσουν, να την εστερνιστούν και θα βοηθηθούν πάρα πολύ στην καριέρα τους και την πορεία τους.
0: Στο κομμάτι που ακούσαμε, το χέρε, εσείς ψέλνετε?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, έχετε και ωραία φωνή. Δεν φοβηθήκατε κάποια στιγμή ότι μπορεί κάποιοι να σας επικρίνουν και ότι ξέρετε πόσα σχόλια, τα θετικά σχόλια, okay, αλλά τα αρνητικά μπορούν να τραβήξουν σαν μαγνήτης κάποια, ένα πράγμα λίγο διαφορετικό, ένα πείραμα να το πω έτσι, μπορεί να τραβήξει πολλά αρνητικά σχόλια. Δεν σκεφτήκατε ότι μπορεί κάποιοι να πούν τώρα τι είναι αυτά που κάνει και γιατί τα κάνει? Δεν το σκεφτήκατε αυτό?
1: Αυτό που προέχει είναι η συνείδησή μας και ο Χριστός φόρεσε όλο τον άνθρωπο για να θεραπεύσει και όλο τον άνθρωπο μαζί με τον πολιτισμό του και τη μουσική του, χωρίς αμαρτία βέβαια. Ευτυχώς εδώ ο κόσμος στην Άφρο είναι ανοιχτό μυαλός και ειδικά ο επίσκοπός μας είναι άνθρωπος με ορίζοντες εκτενής και ψυχής και διανόησης και μαζί με το εφαλτήριο και την έμπνευση να κάνουμε τέτοιες κινήσεις.
0: Αυτό το τελευταίο πραγματικά μας αρέσει πολύ να το ακούμε, γιατί και σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά, με τα οποία πολύ συχνά έτσι έχουμε μια συνεργασία, βγάζουμε ανθρώπους από εκεί για να μπορούν να μας πούν τι κάνουν. Αυτό μας λένε, ότι όταν υπάρχει ανοιχτό μυαλό και γίνεται μίξη της μουσικής και των ήχων, μπορούν να προκύψουν πολύ ωραία πράγματα πάνω σε αυτό που λέτε, στους νέους ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση επίσης το ότι δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, αυτό τουλάχιστον συνήγαγα από τη συνέντευξη, δεν σας ενδιαφέρει να προσιλητήσετε κόσμο μέσω της μουσικής.
1: Αυτό γίνεται με ένα έμεσο τρόπο, με ένα απαλό τρόπο και λεπτό τρόπο, χωρίς να το εκβιάζουμε. Ο κόσμος θέλει το παράδειγμά μας, όχι τα λόγια μας και το κήρυγμά μας. Mm-hmm. Όταν η μουσική βγάζει αισιοδοξία και αγάπη και χάδι, μας βγάζει από τον Άδη το χάδι.
0: Μας βγάζει από τον Άδη το χάδι, μάλιστα.
1: Έτσι, ναι, αυτό το καλύτερο κήρυγμα.
0: Μαλακώνει,
1: και αισιοδοξία.
0: Μαλακώνει την ψυχή, Πάτερ Διονύσιε, η μουσική και η μουσική σας.
1: Η μουσική και ιδιαίτερα η εκκλησιαστική μουσική ως θεόπνευστη και γαλήνια αναπαύει την ψυχή, τη μαλακώνει και θα λέγαμε πως η μουσική είναι μια εισαγωγή στη θεολογία. Γιατί σε κάνει πιο ανοιχτό μυαλό και πιο ανοιχτό καρδό.
0: Τώρα ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Είστε πάρα πολύ κοντά και στα πράγματα της επικαιρότητας, δηλαδή έχετε ας πούμε τραγούδια στο άλμπουμ σας, το Paradise Metal, που αναφέρονται στο Ντουμπάι, χρησιμοποιείτε λέξεις που χρησιμοποιεί η νεολαία, φλεξάρο και τέτοια. Αυτά από πού έχουν προκύψει?
1: Τα θέλω μετάφραση.
0: Τι είπατε?
1: Αυτά θέλω μετάφραση, ναι, λέω.
0: Ναι, αλλά εσείς πώς τα έχετε επινοήσει? Μιλάτε με τους πολύ νέους ανθρώπους?
1: Προσπαθούμε όσο μπορούμε να εστερνιζόμαστε το πνεύμα τους, γιατί και ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Και εμείς δεν μπορούμε να ζούμε σε μια πνευματική ευδαιμονία εγωκεντρική. Πρέπει να μας σκοτάμε όλους τους ανθρώπους. Επίσης το metal βγαίνει από το ρήμα μεταλλό, που σημαίνει εξερευνώ και αναζητώ.
0: Σωστό.
1: Άρα μουσική είναι αναζήτηση ουσιαστικά. Και η μουσική ενώνει, δεν χωρίζει. Να σου πω το ωραίο, εκεί σε σχόλια που μου έχουν στείλει, έχει στείλει σχόλια θετικά. Ωραία, και ένας ραβίνος.
0: Χωρίς φυσικά να γνωρίζεστε, στο YouTube σας τα έχει στείλει?
1: Όχι, εκείνος στο YouTube σε σχόλια με τη φωτογραφία του μου λέει, αν και είμαι ραβίνος στο θρήσκευμα ας πούμε, παρά τα θεωρώ ότι η βιζαντινή μουσική μπορεί να συνδυαστεί άριστα με τη metal και να συνεχίσετε, πάτερ μου λέει.
0: Φαντάζομαι ότι όταν τα διαβάζετε αυτά παίρνετε πάρα πολύ έτσι, έμπνευση, δύναμη, θάρρος.
1: Βέβαια, βέβαια, η μουσική ενώνει.
0: Και ας πούμε διαβάζω ότι κάποτε είχατε, γενικά έχετε σχόλια και από παιδιά, κυρίως από παιδιά, από όλο τον κόσμο, από τη Νέα Ζηλανδία και το Ισραήλ μέχρι τον Καναδά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή η εκπομπή μας τώρα ακούγεται και από τη Φωνή της Ελλάδας, το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, έχει μεγάλη σημασία, πατέρα Διονύσιε.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ. Τι σκοπό έχετε από εδώ και πέρα? Γιατί πραγματικά έτσι χωρίς να το φαντάζεστε εισήλθατε στα μουσικά πράγματα με ένα πολύ έτσι ανορθόδοξο τρόπο, εντός εισαγωγικών, σας πειράζω κι εγώ. Το Paradise Metal θα μείνει σίγουρα ως ένα πολύ φρέσκο νέο είδος, αλλά έχετε συνεχώς, ας πούμε εκεί που κάθεστε και χαζεύετε τη θάλασσα, αγναντεύετε τη θάλασσα, σκέφτεστε κι άλλα πράγματα?
1: Δεν μπορώ να μη σκέφτομαι. Mm-hmm. Θέλω πάντα κάτι να δημιουργώ. Έστω και είναι μικρό και ασήμαντο. Έτσι ζει ο άνθρωπος. Και ειδικά όταν δημιουργεί για το κοινό, δημιουργώ από το έργος και το δήμος. Όταν κάνω κάτι κοινό καλό για όλους. Και η μουσική λοιπόν είναι μια μεγάλη προσφορά. Δεν έχουμε τώρα εμείς, κυρία Έλενα, φιλοδοξίες για καριέρες. Αυτό που θέλω όλο αυτό να αποτελέσει μια προτροπή για τα νέα παιδιά, να ιδρυθεί ένα καινούργιο μουσικό ρεύμα, ναι, το Paradise Music, ναι, Music, που να μπορέσουν οι νέοι να μπαντρέψουν, να συνενώσουν το ουρανό με τη γη, Ανατολή με Δύση και παρελθόν με παρόν. Και με μέλος, συγγνώμη.
0: Τι να πω, πραγματικά από μόνο σας είστε αστήρευτος, είστε ένα μοναδικό φαινόμενο. Εγώ να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου πάντοτε έμπνευση, πίστη και φως σε ό,τι κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το έχετε και να το μεταδίδετε αυτό, έστω μέσω της μουσικής ή όποιου άλλου τρόπου.
1: Αυτό, ναι, μου λέει σε ένα άλλο σχόλιο μια κυρία από το εξωτερικό ότι ακούω τη μουσική και την Paradise Metal, το άλμπουμ, και ανάβω και το Λιβάνι μαζί, γιατί είναι ωραίος συνδυασμός και με βοηθάει να στενίσουμε καλύτερα, να λαμβάνω καλύτερα τα μουσικά μηνύματα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα σας χαιρετήσω για τώρα. Νομίζω θα σας ξαναβρούμε όταν έχουμε και άλλη αφορμή, γιατί ποτέ δεν χάνονται άνθρωποι που μπορούν να είναι τόσο ξεχωριστοί. Άλλωστε νομίζω ότι μαζί μας συμφώνησαν και ένα σωρό άλλοι ακροατές, πιστοί, με μουσική, δεν ξέρω πώς να τους ονομάσω, δεν έχει σημασία, άνθρωποι που συναντήθηκαν στον ίδιο παρανομαστή που τους υποδείξατε εσείς.
1: Ωραία, εύχομαι οι μουσικές όλων των ανθρώπων να μας αγγίζουν και να μας κάνουν να πνέουμε καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ, σας ευχαριστούμε. Και εσείς.
1: Γεια.

Αυτός λοιπόν είναι ένα πολύ μικρό δείγμα της δουλειάς του. Μπορείτε να τον βρείτε στο YouTube. Εγώ δεν χρειάζεται να υποδείξω. Απλά εντυπωσιάστηκα από το πολύ ωραίο ρεπορτάζ της Μαρίας Παπά στη Λάιφο για τον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη, που εκτός από ιερέας είναι και metal μουσικός. Αυτό που ακούσαμε ήταν το «Αχ Λεμονιά», ένα ύμνο στη μητέρα, όπως ο ίδιος το προσδιορίζει. Πήγαμε λίγο διαφορετικά σήμερα και πραγματικά αυτή η μικρή απόσταση, όπως σας είπα, από τα πράγματα με έκανε να αλλάξω λίγο το στυλ ή να εγκαινιάσω ή να εισαγάγω και άλλα πράγματα. Με πολύ πολύ όρεξη πάντα και αγάπη για το ραδιόφωνο και πάνω απ' όλα για όλους εσάς.

Φώτη μου, πραγματικά πολύ χαίρομαι που συναντηθήκαμε. Αυτό το τραγούδι το σιγοτραγουδούσα όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε είπα να το εντάξω και είναι ένα από αυτά που ζητάς. Επίσης, να στείλω στο Σωτήρι από την Αργυρούπολη πολλούς χαιρετισμούς. Λέει Δημητριάδης Μαρινάκης, όταν το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, τι θα κάνουν παρακάτω, έχει σημασία. Όταν τη μισή κυβέρνηση την τραβάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είμαστε χαμένοι από χέρι.

Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Ακούω συνέχεια πρώτο πρόγραμμα, λέει. Έχω βαρεθεί όλους τους πρωινούς δημοσιογράφους να λένε τα ίδια και τα ίδια για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Επιτέλους και μια φωνή λογική στο υπέροχο ραδιόφωνο. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, είναι κτηνίατρος από την Πρέβεζα και τον χαιρετούμε. Επίσης το Γιάννη, καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο. Και ο Θοδωρής, ο οποίος έχει ένσταση για αυτά που ακούσαμε. Όμως μπες να ακούσεις το Paradise Metal στο YouTube, γιατί εγώ άκουσα και κάποια άλλα τραγούδια, προλάβουμε να παίξουμε και νομίζω θα σου αρέσουν περισσότερο και μπορεί να αλλάξεις γνώμη. Χαιρετώ και τους υπόλοιπους που έχετε στείλει μηνύματα. Δεν πρέπει να σας αποχαιρετήσω όμως. Τα έχει μπερδέψει, λέει, λίγο. Δεν λέτε το μικρό σας όνομα, οπότε ας μην πω το επίθετο. Το διάβασα και αυτό και το είδα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιο μήνυμα. Αύριο πάλι να τα πούμε. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: καρδιά.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες και διαβεβαίωσε παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μη μέτρα, τόνισε από την πλευρά του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα χωρίς βάθος, χωρίς όραμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τους τρεις πυλώνες του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό: αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Δρυμία κριτική στον Πρωθυπουργό ασκούν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση, εκφράζοντας την ανάγκη για πραγματική στήριξη των νέων οικογενειών. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί κανένα τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά έστειλε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί να δεσμεύσει ποτέ ως προς τα ζητήματα αυτά. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και στρατιωτικά βιομηχανία στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Και θέσεις διοίκησης. Στην Ευρωπαϊκή

0: εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη νωρίτερα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθερξη με τριετή αναστολή. Σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα του ελληνικού FBI για την εξακρίβωση του τελικού προορισμού των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών. Ο δε οπλισμός φέρεται σύμφωνα με την Ελλάς πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων υπηκόων. Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστόλια και ισάριθμοι γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού. Τα όπλα βρίσκονταν μέσα σε σάκο στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο ένας εκ των συλληφθέντων. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούζ και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός, καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Ο καιρός. Αύριο στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, που το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία, η σύνδεση.

0: Συχάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή,
2: άκουσε να δεις.
4: Ένα καφεδάκι για το δρόμο. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. One more cup of coffee for the road. Το ραδιοφωνικό δρόμο που θα βαδίσουμε μαζί, ε. Ο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, που γεννήθηκε σαν χθες,

καταφέρνει με αυτό τον άτεχνο τρόπο που τραγουδάει να κάνει μια απλή ισπανική κλίμακα ένα μοναδικό τραγούδι.

Δεν έμαθες ποτέ να γράφεις ή να διαβάζεις. Δεν υπάρχουν βιβλία στα ράφια σου. Αλλά η καρδιά σου είναι σαν ένας ωκεανός, μυστηριώδης και σκοτεινός. Πως ανάγκη έχουμε την πίεση για να μαλακώνει όλο αυτό γύρω μας που το λέμε πραγματικότητα. Μια ωραία αγαπημένη έκφραση αυτή, ότι ένα ακόμη για το δρόμο. Βέβαια εδώ ο Ντίλαν λέει ένα ακόμη ένα καφεδάκι για το δρόμο, δεν το πάει στο αλκοόλ, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν, ή καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό της Δευτέρας. Μαζί ξεκινάμε τη βδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, 8:38. Θα πάει ο ήλιος λέει να ξεκουραστεί, ωραίο πράγμα. Ακόμη είναι φιλικός, να το πω έτσι. Δηλαδή και τον θέλεις και ζεσταίνει, αλλά δεν το παρακάνει. Εκεί κάτι Γαλλία και Βρετανία νομίζω, 30 κάτι, και ξέρετε για αυτούς 30 κάτι είναι, τι να πω τώρα, τροπική ζώνη. Εμείς θα το συναντήσουμε κάποια στιγμή, τι γλιτώνουμε στο καλοκαίρι, μπορεί και παραπάνω. Αλλά αυτοί τώρα μήνα Μάη και να έχουν τέτοια θερμοκρασία, αφού είχαν προβλήματα, είχαν νεκρό από τον καύσωνα λέει, το 30 κάτι είναι καύσωνας εκεί, έχουν και μια μπράβο οικολογική αντίληψη βέβαια, δεν έχουν air condition λέει στο Παρίσι, δεν τα προτιμούν, παιδιά δεν ξέρετε που έχετε έρθει. Να σας πούμε εμείς. Τέλος πάντων, να σας πούμε εμείς τα βασικά, να μας πείτε και εσείς τα δικά σας, να ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα που είναι φορτωμένη με πολύ μαύρο χρώμα. Τι έγινε ρε παιδιά, πολύ μαύρο χρώμα. Με ανθρώπους γνωστούς, γνωστές, αγαπητούς, αγαπητές, νέους, νέες. Είναι το χειρότερο, ξέρετε αυτό, όταν πρέπει να πεις για κάποιους που έφυγαν και θες να πεις την ηλικία τους και είναι μικρότερα από τη δική σου, σε πιάνει ένα στρες παραπάνω, ξέρετε. Λοιπόν, ας τα βάλουμε όμως σε μια σειρά και παρόλα αυτά εμείς τη χαρά θα αναζητήσουμε. Σας έχω ένα εξαιρετικό θέμα στο δεύτερο ημίωρο, παιδιά. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ ειλικρινά όταν διάβασα για μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και του Στάνφορντ που αποδεικνύει ότι τα bots της τεχνητής νοημοσύνης, τα bots ξέρετε είναι αυτόνομες μοναδούλες που υποβάλλω εγώ ένα ερώτημα, λέω παίζουμε εκείνο, μου λέει, απαντάει, πιάνουμε κουβέντα, μπορεί και να με φλερτάρει, του λέω κάνουμε αυτή τη δουλειά, μου την κάνει, του λέω εντάξει ήτανε και τέτοιο. Πήρανε λοιπόν δύο ομάδες από τέτοια αυτόνομα ρομποτάκια τεχνητής νοημοσύνης και τους ανέθεσαν τις ίδιες εργασίες. Στη μια ομάδα όταν παρέδιδαν, γιατί αυτά κάνουν υπολογιστικές εργασίες τρομακτικές, έτσι, σε απίθανη ταχύτητα κτλ. Μόλις παρέδιδαν την εργασία στη μια ομάδα, τις έλεγαν μπράβο, πολύ ωραίο αποτέλεσμα κτλ. Στην άλλη, δεν είναι δουλειά αυτή που έχεις κάνει, ξανακάντο. Μόλις το έκανε ξανά, πρέπει να το επαναλάβεις δύο φορές, διότι είναι ανεπαρκές και έτσι κτλ. Θα μου πεις και τι έγινε. Απέκτησαν παιδιά ταξική συνείδηση. Μετά από ένα διάστημα που τη μια ομάδα την κακομεταχειριζόντουσαν, την έβαζαν να επαναλαμβάνει πολλές φορές την εργασία, δεν την άφηναν δευτερόλεπτο, όταν αυτή η ομάδα ερχόταν σε επαφή με χρήστες ας πούμε των social media που έλεγαν για ένα κοινωνικό πρόβλημα, τους κατήφθηνε σε επαναστατικές αντιλήψεις, τους έδινε μια μαρξιστική εκδοχή των πραγμάτων, τους μιλούσε για την αδικία του συστήματος, για την ανάγκη να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, απέρριπταν τα σημερινά οικονομικά συστήματα, τους προέτρεπαν στο συνδικαλισμό και την ανατροπή. Έγιναν μαρξιστές παιδιά, τα bot, τα ρομποτάκια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν είναι, ακούγεται, ξέρετε, έτσι, είναι μια έρευνα που έγινε και δείχνει ότι ανέπτυξαν ενός είδους αυτοσυνείδηση πρώτον και δεύτερον όμως ότι στράφηκαν προς μια συγκεκριμένη, προσέξτε τώρα, μιλάμε για bots, ιδεολογική ταυτότητα. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
Δηλαδή, σκεφτείτε ότι τα bots πήραν χαμπάρι. Λοιπόν, δεν λέω παραπάνω. Θα το δούμε και με την σοβαρότητα της επιστημονικής προσέγγισης στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αλλά ότι θα είχαμε bots, ας πούμε, που θα τραγουδούσαν «Βροντάει Όλυμπος, αστράφτη Γιώνα» ή κάτι με την εργατιά, την τρίτη. Αυτό δεν το φανταζόμουν. Θα μου πεις, ίσως δεν μπορούμε να φανταστούμε ακόμη το πώς θα εξελιχθεί αυτός ο καινούριος, θαυμαστός βέβαια, αλλά εν πολύς άγνωστος σε μας ψηφιακός κόσμος. Κατά τα άλλα, Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Σφυρόρα και Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, στο Viber, Earth News, κενό, Radio. Και μπαίνετε στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook, η σελίδα μας απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως και ο τίτλος της εκπομπής. Και επειδή είμαστε σε εποχές πραγματικά μεγάλων αλλαγών και επειδή φυσάει ο άνεμος της αλλαγής, προς τα που δεν θα σας πω εγώ, θα μας τα πούνε καλύτερα οι Scorpions. Γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά του και ο Klaus Meine.

τον τεράστιο πολύ ισχυρό άνεμο αλλαγής που φύσηξε στην πατρίδα μας μετά το 1821, φτάσαμε στο 1834 και μια τέτοια μέρα, 25 Μαΐου δηλαδή, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο γιατί συνωμοτούσαν, λέει, κατά της αντιβασιλείας. Έτσι καταδικάσαμε σε θάνατο τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα. Να κοιτιόμαστε που και που στον καθρέφτη, δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε.

λέγαμε για τα bots που έχουν ταξική συνείδηση. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, αυτός που θεωρείται ο ιδρυτής του ρεύματος του ευρωκομμουνισμού, του δημοκρατικού δρόμου δηλαδή για τον σοσιαλισμό. Χαρακτηρίστηκε η μεγάλη ελπίδα. Έφυγε νωρίς και αυτός, άλλαξε τελείως την οπτική από το, ξέρετε, για το κομμουνισμό με τη δικτατορία του προλεταριάτου και τέτοια. Μια άλλη τελείως προσέγγιση, θεωρήθηκε η μεγάλη ελπίδα, ήρθε σε κόντρα με τους πολύ καθαρόαιμους, μίλησε για τον ιστορικό συμβιβασμό, αλλά έφυγε νωρίς, έφυγε τον Ιούνιο του 1984.

0: Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας που αναφέρονται βέβαια και στην τεχνητή νοημοσύνη και στα bots και σε όλα τα σχετικά και άλλα πολλά θέματα. Αλλά δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς λόγω του συγκεκριμένου θέματος, για κανένα άλλο λόγο, γιατί είναι υπέροχο να πας μια βόλτα έστω και ραδιοφωνική στο Παρίσι, να συναντήσεις τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, είναι ο απόλυτος συνδυασμός και ας έχει και ζέστη, εμείς δεν τη φοβόμαστε. Αλλά το θέμα, παιδιά, έχει ένα τραγικό υπόβαθρο, γιατί όταν ακούς για κακοποιήσεις παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημόσια σχολεία, και επειδή είμαστε και λίγο ρατσιστές, θέλουμε δεν θέλουμε, πάει το μυαλό σου σε μια τριτοκοσμική χώρα, λες πω αυτό κάπου θα γινότανε σε αυτό, και μετά σου λένε ότι στη Γαλλία εκτεταμένες έρευνες, πάνω από 100 δικογραφίες για κακοποιήσεις παιδιών, που εκεί που στέλνει μια οικογένεια το παιδί του για να είναι προστατευμένο, να βελτιωθεί, να κάνει, τα χάνεις και λιγάκι. Θα καλωσορίσω τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Καλώς απόγευμα, Θωμαϊδα.
1: Καλώς απόγευμα.
0: Μα στη Γαλλία.
1: Παντού.
0: Παντού, ε.
1: Παντού συμβαίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι μια χώρα και δεν έχει να κάνει ούτε με τάξεις, πλούσιες, φτωχοί. Πλούσιοι, φτωχοί, έχει να κάνει με μια.
0: Το ανθρώπινο είδος έχει πια αρρωστήσει τόσο πολύ που κοινωνίες που τις θεωρούμε προηγμένες, καλλιεργημένες, μπορεί να έχουν τέτοια θέματα.
1: Δεν έχει να κάνει απολύτως με αν είναι καλλιεργημένη ή όχι η κοινωνία. Συνέβαιναν και στο παρελθόν, μόνο που τώρα γίνονται πιο γνωστά ή αντίθετα καλύτερα ακόμα, παίρνουν μέτρα πλέον ή τέλος πάντων δίνουν την απαραίτητη προσοχή, αν και στην προκειμένη περίπτωση δεν έδωσαν καθόλου προσοχή τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Για πες μας, ναι, ακριβώς τα στοιχεία του θέματος.
1: Λοιπόν, και φτάσαμε να έχουμε τόσα πολλά θύματα με τόσους πολλούς, πολλές περιπτώσεις, πρόκειται πάνω από 100 περιπτώσεις προς το παρόν υποθέσεις. Δεν έχουν γίνει για όλες 100 υποθέσεις δικογραφίες προς το παρόν. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 δίκες που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται στη μία ετοιμιγορία σύντομα. Οι υποθέσεις αφορούν βιασμούς, σεξουαλική κακοποίηση, φυσική κακοποίηση 3χρονων έως 11χρονων παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Πολλά στο Παρίσι, δημόσια νηπιαγωγεία, δημόσια δημοτικά σχολεία. Και γιατί έγινε αυτό, έγινε από επιστάτες, να το πούμε έτσι, επιμελητές, να το πούμε αλλιώς, που προσλαμβάνονται από τους δήμους εδώ στη Γαλλία. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι η πρόσληψη είναι λυπής, δηλαδή δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για το ποιόν των υποψηφίων. Αλλά και η επίβλεψη δεν είναι αυτή που έπρεπε, οφείλει ο Δήμος να επιβάλλει.
0: Και όχι μόνο ο Δήμος, οι δάσκαλοι παιδιά που ήταν εκεί, αυτά δεν κατάλαβαν τίποτα. Αυτοί ήταν επιστάτες σχολείων στην πλειονότητά τους.
1: Είναι επιμελητές και επιστάτες. Να. Επιμελητές, ξέρετε, στη Γαλλία έχει ανθρώπους που τους προσλαμβάνει ο Δήμος για να παρακολουθούν τα παιδιά στην αυλή.
0: Για να τα προσέχουν, δηλαδή.
1: Να τα προσέχουν.
0: Ναι. Οι προστάτες ήταν αυτοί.
1: Να οργανώνουν εξόδους ακριβώς. Είναι, μάλιστα, δηλαδή το εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι και οι επιμελητές.
0: Είναι ένα τραγούδι που λέει ποιος από τους προστάτες θα μας προστατέψει, ποιος. Αυτό εννοεί άλλο πράγμα, βέβαια. Αλλά εδώ αυτό είναι το τραγικό, ότι αυτοί που ήταν να προσέχουν, ναι, τα παιδιά είναι οι κακοποιητές. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι δεν αντελήφθηκε κάποιος κάτι στο σχολείο.
1: Όχι, αντελήφθηκαν. Δεν είναι δυνατόν να μην αντιλήφθηκαν. Μαντίζεται οι οικογένειες, όχι μόνο οι οικογένειες, αλλά και ορισμένοι μέσα στο σχολείο προειδοποίησαν ότι υπάρχουν πράγματα, ότι γίνονται διάφορες κακοποιήσεις. Μάλιστα, οι οικογένειες εδώ και 5 χρόνια προσπάθησαν να παγιδεύσουν κατά κάποιο τρόπο, να καταγράψουν ορισμένες από αυτές τις συμπεριφορές. Και δημοσιογράφοι επίσης, μόνο που η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου του Παρισιού, ναι, δεν έδωσε μεγάλη σημασία,
0: δεν προσπάθησε. Σημασία.
1: Μόνο που ο νέος δήμαρχος, και θέλω να σας πω πόσο ηρωνία, πόσο επιστρέφει καμιά φορά το παρελθόν μπροστά μας, ο νέος δήμαρχος, ο ίδιος ως παιδί, είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Και αυτός είναι που το πήρε πολύ ζεστά το θέμα και λέει ότι δεν θα τα. 70 άτομα που τα έχει προσλάβει ο Δήμος για σχολεία μέσα στο Παρίσι, αναστέλλεται η εργασία τους. Ανακοίνωσε ένα σχέδιο 20 εκατομμυρίων για την πρόληψη και μάλιστα συμμετέχει σε αυτές τις δικογραφίες, όποιες και στις ανακριτική έρευνα, για να συνεργάζεται κατά κάποιο τρόπο με τις ανακριτικές αρχές, για να μπορέσουν να δώσουν όλο το φως, να προωθεί φως αυτή την υπόθεση.
0: Να δούμε την έκταση αυτή.
1: Οι επιτηρητές, 31 από τους οποίους είναι ύποπτοι ήδη για σεξουαλική βία. Καταλαβαίνετε.
0: Και πώς στέλνεις το παιδί στο σχολείο μετά, βρε Θωμαίδα? Πώς το στέλνεις, δηλαδή? Γενικά, με τρεις κάμερες και 8 σωματοφύλακες.
1: Μεγάλη καχυποψία, μάλιστα. Οι επιτηρητές, οι υπόλοιποι που είναι μαζί, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει έχουν φταίξει τίποτα, διαδήλωσαν τις προάλλες, θεωρώντας ότι αυτά τα πράγματα πρέπει κάποιος να τους δώσει έναν τρόπο πώς να λειτουργούν και πώς να συμπεριφέρονται, γιατί εδώ έχουν πάθει φοβία όλοι και προσπαθεί, κανένας δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά. Και θέλω απλώς να πω ένα πράγμα.
0: Αυτό πες μου πριν σε ευχαριστήσω, γιατί πάμε στο
1: στίχο. Είναι το γεγονός ότι όταν υπάρχει ένας παιδεραστής κάπου, πλέον φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι γύρω του στο ίδιο σχολείο ή γενικά στο ίδιο, στην ίδια δομή.
0: Μαζεύονται σαν αγέλη.
1: Αγέλη, είναι σωστό. Είναι πολύ καλή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Σε ευχαριστούμε. Μια τέτοια μέρα το 2002, στα βρετανικά άλμπουμ chart βρέθηκε στην πρώτη θέση ο Μόμπι. Το άλμπουμ του ήταν το 18. Ήταν το 6ο στούντιο άλμπουμ, αλλά το έλεγε 18. Προηγμένες καλλιεργημένες δυτικές κοινωνίες με θεσμική αυτή και τα... Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς μετά από κάτι τέτοιο.

αξίωμα σε πολύ λίγο. Πάμε σε τίτλους. Ο Πέτρος έλεγε για τον Bob Dylan και λέει: τώρα παρακολουθώ την ταινία A Complete Unknown που αναφέρεται στη ζωή του Bob Dylan σε μια πλατφόρμα. Και έτυχε να ακούσω, λέει, και το τραγούδι. Σε μ' αρέσει που ακούς και ράδιο και βλέπεις και την μπραβό, πολύ σχηδής. Θα παίζεις καλό σκάκι. Λοιπόν, στο δικό μας ραδιοφωνικό σκάκι, σειρά έχουν τώρα οι τίτλοι των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μεσοέκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική ΚΚΕ ελληνικής λύσης και νίκης στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προειδοποίησή του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς 16 και 18 χρόνων στην Λέσβο, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά τοπικά αυξημένες στο μεσημέρι απόγευμα, στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Οι μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

χορεύει η επικαιρότητα μπροστά στα μάτια μας, στα αυτιά μας, μέσω του ραδιοφώνου. Χορεύουμε και εμείς τους ρυθμούς της πραγματικότητας ή αυτού που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικότητα. Να χορέψουμε λίγο παραπάνω, να ξεσκάσουμε παιδιά, γιατί δεν πάει έτσι. Εδώ κοντζάν David Bowie με τα ψαγμένα, με τα ωραία, βγάζει το Let's Dance, τσουπ, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες το 1983, παρακαλώ. Let's Dance. Θα έχετε ακούσει και στην πολιτική και αυτά, το ταγκό θέλει δύο, που μιλάνε για την κεντροαριστερά και αν πρέπει, ξέρω εγώ, να συμμαχήσουν τέτοιες οι δυνάμεις και τα λοιπά, αλλά και η Νέα Δημοκρατία που δεν σκίζει και στις δημοσκοπήσεις σου λέει ναι να συγκυβερνήσω, αλλά πρέπει να έχετε κι εσείς μια διάθεση, δεν μπορεί να το κάνω με το ζόρι, αν χρειαστεί, άμα πάρω την αυτοδυναμία θα χορέψω ένα... Το ζεϊμπέκικο δεν χορεύεται μόνο, δεν χρειάζεται ζευγάρι.

Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας, γιατί είπαμε, έχουμε και τα αθλητικά μας που έχουν και αυτά δυσάρεστα. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο ένα μέρος, ρε παιδί μου, της επικαιρότητας που να μην συναντήσεις μια στεναχώρια. Αλλά θα τις διαχειριστούμε όπως το κάνουμε πάντα στη ζωή μας, όλοι μας και όλες μας. Καλησπέρα, ο Μίτσος. Πέραν του αγαπημένου σου μας Ντίλαν, αξίζουν νομίζω μια αναφορά στα γενέθλια του Κλάους Μάινε των Σκόρπιον. Στο είχε στείλει πριν παίξουμε. Σε ευχαριστούμε για την υπόμνηση, Μίτσο, γιατί άμα μου είχε ξεφύγει, τσακ, θα την γλιτώναμε. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι ο Γρηγόρης και ο Βαγγέλης έγιναν μαλλιά κουβάρια στο γήπεδο. Βέβαια, επεισόδιο τώρα, ξέρετε τώρα, ένας κορυφαίος επιχειρηματίας, ένα θεσμικό μέχρι πρότινο στέλεχος της εκτελεστικής εξουσίας, ο κύριος Δημητριάδης, ο γραμματέας του γραφείου του Πρωθυπουργού, πιάστηκαν στα χέρια στο γήπεδο πριν το παιχνίδι και όχι τίποτα άλλο. Είναι και δύο Ολυμπιακοί, δεν είναι να πεις ότι ο άλλος ήταν, σου λέει, για την ομάδα. Όχι, υπάρχει πολύ βαθύτερο υπόβαθρο, όπως καταλαβαίνετε. Ίσως προλάβουμε αύριο μεθαύριο να το δούμε αυτό λίγο πιο προσεκτικά, γιατί είναι και γνωστοί, δηλαδή για να φτάσουν μέχρι εκεί, γιατί εκτίθεσε δεν μπορεί. Βέβαια μου έχει κάνει εντύπωση ότι η δισεογραφική κάλυψη δεν είναι ανάλογη, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε και αυτή κάποια στιγμή. Η Πέπη, είναι παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, έχει δίκιο η Πέπη. Μόνο ΑΕΚ, Ανδρέα, καλή εβδομάδα. Συμφωνώ, Πέπη μου, γιατί έτσι κι αλλιώς για τον Ολυμπιακό θα πούμε στο μπάσκετ. Οπότε στο ποδόσφαιρο, μόνο ΑΕΚ, έχεις δίκιο, ο Γιάννης. Πού βρίσκουμε, λέει, σχετικά με τα ρομπότ επαναστάτες? Θα κοιτάξω το δημοσίευμα σε πολύ λίγο, αγαπητέ Γιάννη, και θα σε ενημερώσω. Από πού δηλαδή, γιατί θα κάνω και αναφορά στο δημοσίευμα. Όχι, κάτσε να το βρω, γιατί έχεις δίκιο. Νομίζω στην εφημερίδα των συντακτών το είδα το συγκεκριμένο. Αλλά το έχω δει και σε άλλα sites. Κάτσε να πάω σε μερικά μηνύματα ακόμη. Πού είναι νωρίς ο Γιάννης. Για τον Κλάους Μάινε, σωστά. Για τον Ρόμπι Στάινχαρτ, τον Κάνσας. Αυτό δεν το είχα δει, βρε Γιάννη. Και Πολ Γουέλερ, πολύ σωστό. Θα τον καλύψουμε σε λίγο. Μάρθα, καλό απόγευμα. Ζώντας το εδώ και τώρα. Μεγάλη κουβέντα αυτή, Μάρθα. Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Σπύρος. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εξυπνότερη από τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Ο Αντώνιος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πέτρος, και αρέσει και σε μένα, λέει, Σκόρπιον, όπως και σένα και 2-3 άλλα τους, βέβαια. Α, δεν σου αρέσει η προφορά του, γιατί, επειδή είναι Γερμανός? Εγώ νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της απόδοσης του Κλάους Μάινε. Δηλαδή αν τα ακούω αυτά τραγούδια με πιο αγγλική προφορά, δεν θα... Ναι, θα μου να. Η Βίβεν εδώ συνυπογράφει πως σχολήτρια έχει και άλλο επίπεδο ακοής από το δικό μας. Πέτρο μου, δεν μπορεί να το λέει τυχαία. Ο Χαράλαμπος, καλησπέρα. Ναι, καλό απόγευμα προτιμώ εγώ. Το καλησπέρα το θέλω λίγο πιο αργά. Το τραγούδι που ανέφερες, ποιος από τους προστάτες θα μας προστατεύσει, ποιος, λέει ο Βασίλης, αν θυμάμαι σωστά, Μπακαλάκος, ναι. Τώρα για φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δεν νομίζω, αλλά ότι είναι Μπακαλάκος, αυτό το θυμήθηκα κι εγώ. Να θυμίσουμε, λέει ο Μίτσος, ευρωεκλογές που γίνανε λίγο μετά το θάνατο του Μπερλιγκουέρ. Το PCI αναδείχθηκε για πρώτη και μοναδική φορά πρώτο κόμμα σε εθνικό επίπεδο με 33,3%. Ο Κώστας, σε αυτόν τον κόσμο, κύριε Παπασταματίου, απ' όλα έχει ο Μπαχτσές, και ευτυχώς ή δυστυχώς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μεγάλη κουβέντα αυτή, Κώστα μου. Ο Πέτρος, άλλος Πέτρος. Μόνο αεκάρα. Τώρα θα στεναχωρηθείς λίγο, μόνο αεκάρα, αλλά όταν κάποιος το κερδίζει με το σπαθί του,

0: Έτσι είναι, παιδιά. Σεβασμός στη χαρά και την επιτυχία του άλλου. Κάτι που δεν έκαναν, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι σεσημασμένοι οπαδοί άλλης ομάδας, οι οποίοι, ρε παιδιά, πήγαν και την έστησαν σε οπαδούς του Ολυμπιακού που πανηγύριζαν και που πολύ καλά έκαναν. Και αν δεν αρέσει σε κάποιον, λέει, εγώ είμαι Mike G's, μπορεί να μην θέλω να ακούω τις κραυγές, τους πανηγυρισμούς και των γειτόνων. Κλείνεις τα παντζούρια σου. Δεν μπορεί να στερήσεις τον άλλο τη χαρά που μερικές μέρες πριν είχες εκδηλώσει εσύ και δεν ήθελες, βέβαια, να έρθει ο κάθε απίθανος να σου επιτεθεί επειδή πανηγύρισε, ας πούμε, το πρωτάθλημα της ομάδας. Αυτό πρέπει να το μάθουμε. Είχαμε 2-3 επεισόδια και μάλιστα το ένα και κοντά στα μέρη τα δικά μου, εκεί στο Νέο Κόσμο, Ηλία Ηλίου και Βουλιαγμένης. Πήγανε ένα άτομο, όχι όχημα, έκλεισαν σε διερχόμενους φιλάθλους του Ολυμπιακού, έκλεισαν μοτοσικλέτα, τους επιτέθηκαν με τίποτα, παιδιά. Δεν σου αρέσει η χαρά του άλλου, γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι άλλη ομάδα, δεν τρελαίνεσαι που ο Ολυμπιακός πήρε, ας πούμε, τη Γιουρολίγκο. Όχι. Μπορεί και να στεναχωρηθείς, ειδικά μέσα Παναθηναϊκός, που ήθελες να και δεν, αλλά το καταπίνεις, το κάνεις το τέτοιο σου, αφήνεις τον άλλο να χαρεί και όταν θα έρθει η μέρα η δική σου επιτυχία, θα χαρείς εσύ. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά, και πρέπει να το μάθουμε. Θα μου πει και ο Τάσος Επιτρόπου αν συμφωνεί, γιατί μπορεί να μην τα λέω εγώ. Τάσο, καλό σου απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Καλά τα λες.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, πραγματικά. Δηλαδή είναι μια τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, αλλά και της χώρας, αφού είναι ελληνική ομάδα. Ή σε άλλη ομάδα μπορεί και να στεναχωρήθηκες που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εγώ το καταλαβαίνω. Θα δώσεις χώρο όμως στον άλλον. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται να μην βάλουμε εμείς, ακούνε φίλοι, φίλες που είναι Ολυμπιακοί την εκπομπή. Δεν μπορεί να μην ακούσουν τον ύμνο της ομάδας τους, να χαρούνε, να γελάσει λίγο το χυλάκι τους, να νιώσουν την ψυχική ανάταση, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, για πες μας, βρε Τάσο μου.
1: Σε όλα αυτά, μέσα στους πανηγυρισμούς και μέσα στον ενθουσιασμό, μέσα στον τελείριο και μια έντονη φημολογία, μέχρι και πριν από λίγο φημολογία, μάλλον ρεπορταζιακή προσέγγιση του θέματος για ανανέωση του συμβολαίου του Μπαρτζόκα, του κότς Μπαρτζόκα. Αναμενόμενο, ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό θα φύγει μόνο όταν πάρει αυτός απόφαση να αποχωρήσει.
0: Όταν περάσει τα 100-110 χρόνια ζωή.
1: Ο οποίος Μπαρτζόκας βεβαίως ήταν ένα από τα πρόσωπα και τους πρωταγωνιστές των πανηγυρισμών. Όχι γιατί ήταν τόσο εκδηλωτικός, να το πω έτσι. Τα ξεχώρισε γιατί φόρεσε και την επαιτειακή φανέλα, την ποδοσφαιρική του Ολυμπιακού, στους πανηγυρισμούς.
0: Μα και εμείς, επειδή δεν έχει Ολυμπιακός ύμνο μπασκετικό, αυτός που βάλαμε είναι ποδοσφαιρικός.
1: Ναι, εντάξει, όλοι.
0: Αλλά επειδή είναι Ολυμπιακάρα μου και τέτοια, γιατί είναι και ο άλλος ο πιο ωραίος του Παγιουμτζή, νομίζω. Ένας παλιός, αλλά εκείνος είναι καθαρά ποδοσφαιρικός και έτσι προτιμήσαμε αυτόν που είναι. Νομίζω αυτός δεν είναι ο πιο επίσημος, να το πω.
1: Όχι, και στην ΑΕΚ το ποδοσφαιρικό χρησιμοποιούν και στο ΠΑΟΚ το ποδοσφαιρικό χρησιμοποιούν και στο Παναθηναϊκό το ποδοσφαιρικό χρησιμοποιούν. Έτσι είναι. Είναι ο ύμνος της ομάδας, είναι ένας. Τι κάνουμε τώρα? Υπάρχουν βεβαίως πολλά τραγούδια για όλες τις ομάδες.
0: Οπότε ο Μπαρτζόκας φαίνεται ότι μένει.
1: Ναι, ήταν το κεντρικό πρόσωπο στους πανηγυρισμούς και μάλιστα στο Δημοτικό Θέατρο ο αρχηγός Παπα-Νικολάου ζήτησε από τον Μπαρτζόκα να το σηκώσει ψηλά το τρόπαιο, γιατί μπροστά στον κόσμο, λέει, και εδώ στο Πειραιά δικαιούσε εσύ να το σηκώσει, λέει. Και έτσι και έγινε και το πανηγύρισαν διόντως. Και φυσικά οι πανηγυρισμοί ακόμη κρατούν, μπορώ να πω, όχι μόνο από τους παίχτες και το προπονητικό τύμα, αλλά φυσικά και από τους
0: χαμός γίνεται. Χαμός, μην το συζητάς σε όλες τις γειτονιές.
1: Επειδή είναι και η F2 θα μεταδώσει, από την Πέμπτη ξεκινάνε οι αγώνες, η ημιτελική των play-offs του πρωταθλήματος μπάσκετ. Έτσι,
0: οπότε
1: η σεζόν.
0: Θα είμαστε όλοι σε αγωνία.
1: Στις 7 μάλιστα. η ώρα, για να σε προλάβω, γιατί θα πρέπει να τρέξω, γιατί θα έχει
0: κάποια
1: σίγουρα. Έχουμε αγώνα. ΑΕΚ Άρης είναι ο τρίτος
0: το κρίσιμο παιχνίδι, είναι αυτό ή όχι?
1: Ακριβώς. Για το ποιος θα τσακωθεί με τον Ολυμπιακό μετά.
0: Για το ποιος θα πάει μετά να παίξει την τετράδα. Και να πούμε μόνο και τι και τη θλίψη που έφυγε αυτό, αυτή η πολύ ωραία φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου. Πολύ ωραίος αμυντικός, ο Παρασκευάς Άντζας.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Καλός παίχτης, καλό άτομο, ωραία φυσιογνωμία στο ποδόσφαιρο. Ναι. Μόλις 49.
1: Ναι. Έτσι, 49 ετών από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήρανση.
0: Ναι, ήταν ALS νομίζω το λένε αυτό. Ναι, το πάλεψε.
1: ALS.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

μια ονομαστική παραξενιά. Σαν σήμερα το 58 γεννήθηκε ο Τζον Βίλιαμ Γουέλερ. Μάλιστα. Γιατί τον λένε Πολ Γουέρλερ όταν παίζει μουσική? Ξέρει ένας άνθρωπος από το... Εγώ δεν μπόρεσα να το βρω, παιδιά, ειλικρινά. Έψαξα, αλλά μετά είχαμε να κάνουμε και άλλες δουλειές για την εκπομπή. Λέω, τα βαριέσαι, αυτό να τον λένε Πολ Γουέρλερ, εμείς τη δική μας δουλειά είναι. Αλλά εγώ ξέρω ότι γεννήθηκε ως Τζον Βίλιαμ Γουέλερ. Πολύ ωραίος. Ήταν ο κιθαρίστας, κύριος τραγουδιστής, στιχουργός των Jam. Και μετά νομίζω έκανε και το Style Council, και αυτό ήταν πολύ ωραίο συγκρότημα. Εμείς ακούμε ένα τραγούδι από τους The Jam, το That's Entertainment, και περιγράφει τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων. Ποια καθημερινότητα, ξύπνημα από το πρωί και τα λοιπά, όλο αυτό που εμείς λέμε πληκτική ρουτίνα, ότι αυτό είναι του για αυτούς διασκέδαση και τίποτα άλλο. Είναι δηλαδή ένα τραγούδι που, ας το πούμε έτσι, έχει ταξικό χαρακτήρα.

0: Και τώρα θα μιλήσουμε σε πιο σε επιστημονικό επίπεδο. Εγώ σας έκανα μια λαϊκότροπη, ας πούμε, περιγραφή. Ζητώ, ευχαριστώ Νικολέτα μου, ευχαριστώ Γιάννη. Δεν προχωρώ άλλο στα μηνύματα, γιατί ήδη θα στριμωχτούμε με τον καλεσμένο μας και είναι κρίμα. Και θα το αναδικήσουμε και υπό μια δεύτερη έννοια, γιατί ο ίδιος κάνει μια καταπληκτική δουλειά σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης που θα πρέπει να την κουβεντιάσουμε σε ένα άλλο ραντεβού. Γιατί καλεσμένος μας είναι ο κύριος Πέτρος Στεφανέας. Είναι καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Πολυτεχνείου, αλλά είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του GlossAPI ELAC. Το ELAC πρέπει να είναι ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Στεφανέα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταμάτιου, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε. Πρώτα απ' όλα, βλέποντας τη δουλειά που κάνετε για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να κάνουμε ένα ξεχωριστό ραντεβού να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Γιατί βλέπω ότι
0: μπορεί να συμμετέχει και κόσμος, έτσι δεν είναι? Είναι ανοιχτή η συμμετοχή.
1: Είναι ανοιχτή η συμμετοχή και θα κάνουμε και κάλεσμα συμμετοχής.
0: Α, τη βάψατε. Θα ασχοληθώ κι εγώ, γιατί με ξετρελαίνει η ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μιλάει τα ελληνικά που αγαπάμε κάποιοι, τουλάχιστον, τέλος πάντων. Ήθελα όμως να μου πείτε, γιατί όταν διάβασα αυτό το δημοσίευμα, ότι τα bots της τεχνητής νοημοσύνης ρέπουν προς το συνδικαλισμό, τη μαρξιστική ιδεολογία και αρχίζουν και διασπείρουν μετά, λέει, και στα social αλλά και σε άλλες κουβέντες τάσεις για ανατροπή του συστήματος και τα λοιπά. Πόσο μπορεί, βέβαια είναι έρευνα που έγινε στο Στάνφορντ και στο Σικάγο, δεν είναι ότι το έγραψε κάποιος.
1: Ακριβώς, και στην Αυστραλία έγινε.
0: Και στην Αυστραλία, σε μια σχολή επιχειρήσεων νομίζω.
1: Ακριβώς, αλλά δεν είναι μια έρευνα η οποία έχει γίνει ακόμα αποδεκτή ευρέως από την επιστημονική κοινότητα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι μια ειδική περίπτωση.
0: Δηλαδή.
1: Είναι ειδική περίπτωση, δηλαδή αν δείτε την έρευνα προσεκτικά δεν μας λέει τι ακριβώς σημαίνει εργασία, τι ακριβώς σημαίνει αντίδραση στην εργασία κτλ. Βεβαίως, όταν βάλεις τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν συγκεκριμένο
0: έργο. Έτσι τα λέμε ελληνικά,
1: πράκτορες. Ας το πούμε έτσι.
0: Ωραίο, ωραίο είναι. Ναι.
1: Τότε, ανάλογα με το πώς τους έχεις εκπαιδεύσει, αντιδρούν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αν έχουν εκπαιδευτεί με βάση τις ηθικές αρχές που αναφέρατε, βεβαίως θα αντιδράσουν έτσι. Θα μπορούσαν όμως να μην αντιδράσουν ή να αντιδράσουν με άλλο τρόπο. Δεν είναι δηλαδή μονοσήμαντη αυτή η αντίδραση, εξαρτάται από την εκπαίδευσή τους.
0: Ναι, εδώ λέει ότι οι δύο ομάδες ήταν ομοειδείς, ας το πούμε έτσι, απλώς η μία λάμβανε θετική ανατροφοδότηση, ενώ η δεύτερη δεχόταν απόρριψη και αναγκαστική επανάληψη των ίδιων και των ίδιων εργασιών. Ότι αυτό ήταν το επίπεδο, ας πούμε, ανατροφοδότησης.
1: Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ. Αυτό είναι από το περιοδικό Wired, από ό,τι ξέρω.
0: Νομίζω και η Telegraph έκανε μια αναδημοσίευση.
1: Και η Telegraph ακριβώς έκανε αναδημοσίευση. Είναι ένα από τα πολλά πειράματα που γίνονται παγκόσμια προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή προς το να δούμε κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί να ελεγχθεί η ηθική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ολόκληρος κλάδος που λέγεται η μελέτη της ηθικής, ας πούμε, και των ηθικών αξιών της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, γιατί αυτά μετά στη διάδρασή τους θα αναπαράγουν τους, σε εισαγωγικά, δικούς τους ηθικούς κώδικες.
1: Τους δασκάλους τους αναπαράγουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή...
0: Άρα και στην τεχνητή νοημοσύνη ισχύει με όποιο δάσκαλο καθίσεις, έτσι,
1: ακριβώς,
0: εκεί πιο πολύ
1: ακριβώς,
0: ίσως.
1: Ακριβώς. Και επίσης, εδώ να πω γιατί είπατε για την ελληνική γλώσσα, ο πρώτος που αναφέρει τον αυτοματισμό και την αλλαγή στην εργασία, ιστορικά, είναι ο Αριστοτέλης.
0: Τι λέει, για πείτε.
1: Θα το πω περιφραστικά τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λέει, ας πούμε, ότι αν στους ναούς του, νομίζω του Ηφαίστου, αν αυτοματοποιήσουμε το παίξιμο της κιθάρας και κάνουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, αυτοματοποιήσουμε τη μουσική, τότε θα αλλάξει η εργασία. Και στην ουσία θα πάψει με κάποιο τρόπο η σχέση αφέντη-δούλου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι, ότι τα εργασιακά πρότυπα βέβαια δημιουργούν και νέες συνθήκες. Να ρωτάει εδώ η Κατερίνα, όταν λέμε, λέει, ότι έχουν εκπαίδευση τα ρομπότ, με τι αξίες τα έχουμε φορτώσει?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτά τα φορτώνουμε,
1: τα κείμενα, δηλαδή,
0: ή τα εκπαιδεύουμε με τον τρόπο που εμείς αλληλεπιδρούμε? Γιατί δεν είναι όπως παλιά στο application που του βάζεις αυτό τον κώδικα. Εδώ νομίζω είναι διαδραστική αυτή η εκπαίδευση.
1: Είναι διαδραστικό και στην ουσία οι πράκτορες αυτοί διαβάζουν ή εν πάση περιπτώσει υποδέχονται περιεχόμενο, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο κείμενο, μπορεί να είναι και ακουστικό περιεχόμενο ή βίντεο.
0: Σωστά.
1: Και υποδέχονται αυτό το περιεχόμενο και σύμφωνα με τις αξίες εντός εισαγωγικών που του δίνουμε, αντιδρά κατά περίπτωση.
0: Μπορεί αυτές οι αξίες να επηρεαστούν από το υλικό το πρωτογενές που δέχεται, χωρίς να έχουμε βάλει...
1: Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Αυτό είναι. Αλλά αυτό είναι υπό μία έννοια υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή και υπό επιστημονική διερεύνηση.
0: Δηλαδή πώς? Άμα εγώ σε ένα bot με το οποίο συνομιλώ, που έχω ένα, στα δωρεάν προγράμματα, έχω πιάσει μια επίτηδες, έχω ανοίξει μια κουβέντα με την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα έκανα και μια με την αυτό το κινέζικο, πώς το λένε, που είναι διαφορετικό.
1: Το DeepSeek, ναι. Αυτό.
0: Μπράβο. Καλά, αυτό όταν το πήγα στο Μάο και την ιδεολογία του, το ξέρετε, μπλόκαρε, με πέταξε. Μου είπε, είμαι πολύ απασχολημένο. Το έχω κρατήσει το κείμενο επίτηδες.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: είμαι πολύ απασχολημένο. Δοκίμασε αργότερα. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση, αλλά το αφήνω αυτό στην άκρη. Αν εγώ σε ένα λοιπόν που συνομιλώ αρχίζω και του διαβάζω αποσπάσματα από το κεφάλαιο του Μάρξ, από την αλληλογραφία, από την καταγωγή της οικογένειας, θα το επηρεάσω ή κάποιος άλλος μπορεί να του βάζει αρχές?
1: Νομίζω
0: που θα...
1: το απαντήσατε ήδη, ότι είναι ανάλογα με την εταιρεία και ανάλογα με το τι ελευθερία σου δίνει το σύστημα.
0: Αλλά δεν μπορεί να επηρεαστεί έστω και εμέσως.
1: Εξαρτάται από την πλατφόρμα αυτό.
0: Πόσο του επιτρέπει να, επεξεργάζεται.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν ηθικές αξίες που είναι ενσωματωμένες.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν ηθικές,
0: δηλαδή,
1: αξίες.
0: Υπάρχουν ηθικές
1: είναι...
0: αξίες σε κώδικα, σε αλγόριθμο.
1: Υπάρχουν ακριβώς. Υπάρχει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στα ιατρικά ρομπότ, υπάρχουν ηθικές αρχές που είναι ενσωματωμένες στον κώδικα.
0: Τι λέτε, δηλαδή στους πολιτικούς μπορούμε να εμφυτεύσουμε έναν αλγόριθμο ηθικών αρχών και να έχουμε καλύτερη διακυβέρνηση? Όχι, γιατί δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Νομίζω το όλα αυτά είναι τόσο ανοιχτά και πλησιάζουν πολλές φορές τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα βέβαια, αλλά δεν είναι το πραγματικό ερώτημα.
0: Το πραγματικό,
1: είναι πώς αλλάζει η εργασία με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Και ποιες δεξιότητες θα μείνουν και ποιες θα καταργηθούν ή ποιες θα εξελιχθούν.
0: Σε σχέση με εμάς εννοείται.
1: Σε σχέση με όλους μας, ναι.
0: Ναι, αλλά πέρα από το εργασιακό, το ότι κάποια στιγμή άνθρωποι συνομιλούν και κάνουν ακόμα και παρέα με τέτοια συστήματα ή και πάνω στη δουλειά, ότι μπορεί αντί εμείς να τα κατευθύνουμε με ηθικές αξίες να μας καθοδηγήσουν αυτά τα bots, δεν είναι ένα σοβαρό ζήτημα?
1: Είναι σοβαρό ζήτημα, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν ήδη φίλτρα τέτοια.
0: Ποιος τα βάζει αυτά τα φίλτρα?
1: Τα βάζουν οι πλατφόρμες. Δηλαδή αν δείτε παραδείγματος χάρη τα κείμενα που παράγουν οι γνωστές, ας πούμε, μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, τα περισσότερα είναι ηθικά ουδέτερα.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε το αυτό. Και έχουν μία, αυτό που λέμε, αγγλοσαξονική λογική.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μία, ας το πούμε, λογική φιλελεύθερη, με την καλή έννοια το φιλελεύθερη το εννοώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ανοιχτή, ας πούμε.
1: Ανοιχτή και ουδέτερη.
0: Κατά το δηλαδή, δυνατόν.
1: Κατά το δυνατόν. Δηλαδή, αν θέλετε μπορεί να το ελέγξετε αυτό. Και υπό μία έννοια, αυτό είναι και το καλώς εννοούμενο φίλτρο. Έτσι.
0: Αλλά αυτό το αποφασίζουν οι πλατφόρμες?
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι ένας συνδυασμός από πλατφόρμες. Είναι από τις συνδυασμός με την αγορά, δηλαδή που πουλάνε πλατφόρμες, και του νομικού πλαισίου που διέπει τις πλατφόρμες. Γιατί
0: δηλαδή
1: πλατφόρμες...
0: αν μια πλατφόρμα κάποια στιγμή αυτός ο επικεφαλής, ξέρω εγώ, ο SEO ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι λάτρης της κακής εκδοχής του Νίτσε, μπορεί να φτιάξει, ας πούμε, μια τεχνητή νοημοσύνη που θα προβάλλει τα ηθικά στοιχεία της λευκής υπεροχής και τα λοιπά?
1: υπάρχει νομοθεσία που τα ρυθμίζει αυτά τα πράγματα, ειδικά στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό. Υπάρχει η νομοθεσία που τα ρυθμίζει. Είναι το AI Act, λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Που τα ρυθμίζει αυτά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λίγο διαφορετικό, αλλά και πάλι ακολουθούν άλλη παράδοση δικαίου. Αλλά υπό μία έννοια η ηθική των πλατφορμών ακολουθεί το νομικό και ηθικό καθεστώς των χωρών στις οποίες εδρεύουν.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Όσο βέβαια το επιθυμώ, είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ας πούμε, στην Ευρώπη έχουμε λίγες πλατφόρμες.
0: Άρα να μην περιμένουμε την επόμενη φορά το bot με το οποίο μιλάμε να μας πει εμπρός της γης η κολλασμένη. Αυτό θα είναι κάτι που εμείς θα του το μάθουμε, αν θέλουμε να το μάθουμε.
1: Αν του το πείτε,
0: ναι,
1: και του πείτε το λόγο και τα λοιπά και κάνουμε τη συζήτηση
0: και του αρέσει, μπορεί να το πει και σε άλλους.
1: Μπορεί να το πει και σε άλλους, δεν ξέρω αν θα το πει, αλλά σε εσάς θα το πει.
0: Ναι. Θα το πει, για να ικανοποιήσει εμάς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα ραντεβού με πρώτη ευκαιρία για τη γλώσσα, κύριε Στεφανέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να ήταν βοηθητική η συζήτηση. Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

το ακούσω γιατί δεν το θυμόμουν. Σαν σήμερα το 1968, με το άλμπουμ Bookends βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών οι Simon & Garfunkel, και νομίζω το τραγούδι που έτσι ήταν η μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό, μια ομιχλώδη σκιά του χειμώνα. Τώρα για την άνοιξη της ενημέρωσής σας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η συμφωνία ή θα είναι σπουδαία ή δεν θα υπάρξει, η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. ΗΠΑ και Ιράν χαμηλώνουν τις προσδοκίες για γρήγορη λύση. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο λογιστές υφερόμενοι ως εγκέφαλοι. Πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά του οργανισμού. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος ανάμεσα στους συλληφθέντες. Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις ΣΕΡΕΣ για τις παράνομες επιδοτήσεις. Φυλάκιση από 5 έως 26 μήνες με αναστολή. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη προτείνει εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Εξετάζεται το σπίτι μου 3. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δημογραφικό έχει αποκτήσει υπαρξιακές διαστάσεις για το Πασόκ, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Αμηχανία για το παρόν του Πασόκ, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Παραιτήθηκε ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιος Γεωργόπουλος, ο οποίος συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Αύριο το νέο κόμμα. Προσωπικές στρατηγικές δεν συνιστούν σοβαρή πολιτική πρόταση το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Βασιλιάς της Ευρώπης Ολυμπιακός. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα μετά τον θρίαμβο κόντρα στη Ρεάλ. Πρωτοφανές κύμα ζέστης στη Δυτική Ευρώπη. Ιστορικό ρεκόρ στη Βρετανία για τον Μάιο με 34 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος η σκληρή μάχη της γογός Μαστροκώστα με τον καρκίνο. Έφυγε στα 56 της. Συγκλονίζει ο Τραϊανός Δέλλας. Την Τετάρτη στις 12 στο Ελληνικό η εξόδιος ακολουθία. Συγκλονίζει ο Τραϊανός Δέλλας. Την Τετάρτη στις 12 στο Ελληνικό η εξόδιος ακολουθία.

0: Το ζήτημα λοιπόν του δημογραφικού, το οποίο συνδέεται με μια σειρά άλλων ζητημάτων, θα πρέπει να πούμε, και το σημείωσε και ο Πρωθυπουργός, όπως είναι τα ζητήματα του σπιτιού, της στέγασης ουσιαστικά, αλλά και της εργασίας, είναι πολύ σημαντικά για τους νέους ανθρώπους να κάνουν παιδιά. Και βλέπουμε, όπως τονίστηκε και στο συγκεκριμένο συνέδριο από τον Πρωθυπουργό, πως η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ένα ελληνικό ζήτημα, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκό. Συνδέεται με ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, αλλά και πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα, με μεγαλύτερη ένταση όπως είναι η Νότια Κορέα. Αναφερόμενο στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, τόνισε πως η κυβέρνηση ουσιαστικά δημιούργησε ένα υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού για να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Πρόσθεσε πως έχουμε επιλέξει ένα μεγάλο μέρος του πλεονάσματος να επιστρέφεται σε οικογένειες και με παιδιά, και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και τα 150 ευρώ τα οποία θα δοθούν να τέκνουν και ένα οικογένεια και προστίθεται ουσιαστικά στα άλλα που έχουν ήδη εξεγγελθεί και εφαρμοστεί. Πιάνει τα άλλα ουσιαστικά η διεύρυνση του προγράμματος επιδότηση των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών, αλλά και το πρόγραμμα Δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Πρωθυπουργός σημείωσε πως είναι υποχρέωση να διευρυνθούν αυτά τα προγράμματα και στο επόμενο διάστημα. Ως προς τη στέγη, αυτό που ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως το ζήτημα των ενοικίων είναι πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο. Σε αυτά τα προγράμματα, το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, έδωσαν δυνατότητες σε πάνω από 25.000 οικογένειες να κάνουν το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Ενδεχομένως, είπε ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν δυνατότητες και για ένα ακόμα πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι η ώρα της ανακοίνωσής, αλλά κινούμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα πολύ σημαντικό εθνικό θέμα, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Και τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
1: Τώρα, ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών προτείνει το ΠΑΣΟΚ με μηνιαίο επίδομα ύψους 200 ευρώ για κάθε παιδί έως 3 ετών, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη, πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής και 40.000 κοινωνικές κατοικίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας επίσης στο συνέδριο Δημογραφικό 2026, τόνισε ότι η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση λαμβάνει ημίμετρα.
3: Πρέπει όταν τελειώσουμε με τη φοβική αντιμετώπιση που δημιουργεί ένα αίσθημα αδικίας στους νέους και τεράστιες νέες κοινωνικές ανισότητες που κυρίως έχουν θύμα αυτούς τους νέους που δεν είχαν τύχη να κληρονομήσουν ένα σπίτι από τους γονείς τους ή τους παππούδες τους. Εμείς λοιπόν παλεύουμε για αυτή την αλλαγή με δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, γιατί το δημογραφικό αφορά και την εθνική μας κυριαρχία. Για μας είναι κρίκη μιας αλυσίδας με αμφίδρομες σχέσεις. Ας κάνουμε λοιπόν πράξη την πολιτική αλλαγή με ένα ισχυρό πρόγραμμα

0: Δευτικό, αξιόπιστο, πατριωτικό. Νέα Δημοκρατία από την μεριά της μεταχειρίζει το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Το είδαμε αυτό στο φιάσκο του προγράμματος Σπίτι μου 2. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα.
1: Ο μέσος όρος γεννήσεων ανά γυναίκα στην Ελλάδα το 2024 ήταν στο 1,3, πολύ χαμηλότερα από το 2,1 που είναι το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού. Ακούμε την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.
2: Το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες πριν.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού φέτος ήταν μόλις 70.000, όταν το 2016 έφταναν τις 100.000. Η Υπουργός Παιδείας Σόφη Ζαχαράκη μίλησε για το πρόβλημα και τις προσπάθειες που γίνονται στα νησιά μας.
3: Ειδικά στα νησιά έχεις μία επιλογή, να κρατήσεις το σχολείο, και θα εξαντλήσουμε την προσπάθεια, δεσμεύομαι και εδώ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα με ένα σαφές μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Τοποθετήθηκε ο Γιάννης Στουρνάρας ενώπιον Επιτροπής της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στην Τράπεζα της Ελλάδας για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ο κεντρικός τραπεζίτης απίφθινε παράλληλα προειδοποίηση με αφορμή τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει για όσα έγιναν στην Επιτροπή. Ανδρέα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΒΕΚΟ Δημοσίων Επιχειρήσεων της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του για τρίτη φορά. Υπέρψηψε η Νέα Δημοκρατία, κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλέψη Ελευθερίας, ενώ παρόν δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Είναι ο πρώτος διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος με τρεις διαμοσχετικές θητείες, αφού ο Ξενοφώνης Ζολώτας είχε επίσης τρεις θητείες, αλλά δεν ήταν συνεχόμενες, παρατήρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Σπυρακάκης, και αφού επισήμανε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα κεντρικό τραπεζίτη με γνώση, εμπειρία και διεθνές κύρος, έτοιμο να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με σοβαρότητα και αξιοπιστία, τόνισε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας, που ήταν παρόν στις κρίσιμες στιγμές της χώρας, δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης. Καθώς μιλούσε όταν πίστευε και όταν έπρεπε να μιλήσει, και υπερασπίστηκε δύσκολες θέσεις ακόμα και όταν αυτό είχε πολιτικό κόστος. Από το βήμα της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, ο κύριος Στουρνάρας έκανε απολογισμό του έργου του και στάθηκε ιδιαίτερα στην άνοδο της προστατευτισμού, τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις συνεχιζόμενες διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως είπε, τονίζοντας πως οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν ήδη τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Στουρνάρας έκανε αναφορά στο ενδεχόμενο παρατεταμένου κλεισίματος των στενών του Ορμούς, σημειώντας ότι η εξέλιξη αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με κίνδυνο να ενεργοποιηθούν δευτερογενείς αυξήσεις σε αγαπάκι υπηρεσίες. Επίσης, έκανε αναφορά στο κίνδυνο ενός νέου κύματος στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή συνδυασμού χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού, επισημένοντας ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες ως καθαρή εισαγωγής ενέργειας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες. Αναφέρθηκε επίσης στην αυξημένη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και κίνδυνο απότομης διόρθωσης στις τιμές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και στην εξαιρετικά λεπτή ισορροπία, όπως τη χαρακτήρισε, για τις κεντρικές τράπεζες, λέγοντας ότι από τη μια πρέπει να διασφαλιστεί η επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο του 2%, ενώ από την άλλη πρέπει να αποδεχθεί μια υπερβολικά περιοριστική πολιτική. Η περίπτωση, μάλιστα, προσωρινής υπέρβασης του πληθωριστικού στόχου επισήμανε ότι απαιτείται ισορροπημένη απάντηση, δηλαδή προσεκτική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής χωρίς να στραγγαλιστεί η οικονομική δραστηριότητα. Και για το 2025 είπε ότι η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 2,1%, υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με βασικούς βοχλούς τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, και ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας, όπως σημείωσε, τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Να πούμε τέλος ότι ο κύριος Στουρνάρας υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,9% το 2025, ενώ για το 2026 η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ανάπτυξη 1,9 και πληθωρισμό 3,1%. Και κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί, όπως είπε, ενώ για τον πληθωρισμό ανωδικοί, με βασικό παράγοντα αβεβαιότητας προφανώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή.
1: Το είπες με χαρακτηριστικό τρόπο, το φαινόμενο του στάσιμου πληθωρισμού. Ουσιαστικά ακριβώς αυτό περιέγραψε και ο κύριος Στουρνάρας.
5: Αν έχουμε λίγο χρόνο, αξίζει να σου πω και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το ΠΑΣΟΚ μέσα από την εισήγηση του βουλευτή του Πάρη Κουκουλόπουλου φάνηκε εξ αρχής ότι θα ψηφίσει υπέρ της ανανέωσης της θητείας, όπως είχε κάνει και το 2020.
1: Θα τον ακούσουμε σε λίγο, αλλά ναι.
5: Στη δεύτερη θητεία του, αλλά τελικά το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν. Και μάλιστα απέβωσε τη τελική του στάση αυτή τη ψηφοφορία στο γεγονός ότι είναι κατά της ανανέωσης στις διάφορες θέσεις, στις κορυφαίες θέσεις, θεσμικές θέσεις για πολλές θητείες. Και είναι άλλωστε μια πρόταση που περιλαμβάνεται στην πρόταση αναθεώρησης του ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα, υπενθυμίζοντας και το πώς ποιες είναι οι θητείες, ακόμη και στην διευθύντρια του Διεθνούς Δανειολογικού Ταμείου, την κυρία Λαγκάρντ, που είναι 8 χρόνια, ή στον κεντρικό τραπεζί της Γερμανίας και στην Αγγλία, που είναι Μεγάλη Βρετανία, που είναι 7 χρόνια.
1: Το είδαμε και στην πράξη αυτό με παλαιούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και αυτό, αν θέλεις, προκάλεσε και μια πολιτική γκρίνια. Πολύ πρόσφατα το συναντήσαμε και αυτό. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Στουρνάρας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ ο Κυριάκος Βιαρακάκης τον χαρακτήρισε πρόσωπο με διεθνές κύρος που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή τις δυσκολότερες στιγμές. Να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και τον κεντρικό τραπεζίτη.
6: Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να χάνεται η εμπιστοσύνη και ακριβώς στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και της αξιοπιστίας της οικονομίας μετά από μία δεκαετία βαθιάς αμφισβήτησης. Σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από 2 δεκαετίες. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, γιατί το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, είναι η δυνατότητά του να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
7: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπληθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
1: Θετική αποτίμηση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλου.
8: Η αποτίμηση θητείας του κ. Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτα θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μια προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτα θετική αποτίμηση.
1: Ευχαρίστως ναι, αλλά όχι, επί της ουσίας είπε το ΠΑΣΟΚ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Νίκος Παπάς ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν θα υπερψηφίσει ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα.
9: Προφανώς δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την ανανέωση της θητείας του, αλλά χαιρόμαστε για το διάλογο ο οποίος θα αναπτυχθεί στην Επιτροπή μας.
1: Παρόν στην ψηφοφορία από το ΚΚΕ, όπως έκανε γνωστό ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Κατσότης.
10: Πάγια θέση του ΚΚΕ για το διορισμό σε δημόσιες αρχές είναι η ψήφος με παρόν, γιατί δεν είναι θέμα προσώπου, αλλά πολιτικής που ασκείται συνολικά.
1: Πειρά στον κεντρικό τραπεζίτη από τον βουλευτή της Νίκης Ανδρέα Βορύλα και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο από τη Νέα Αριστερά.
11: Η ελληνική κοινωνία δεν ζητά προνόμια. Ζητά δικαιοσύνη, ισορροπία και μια τραπεζική εποπτεία που να υπηρετεί τον πολίτη.
12: 18 χρόνια στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος είναι καθεστωτική λογική. Είναι ιδιοκτησιακή λογική. Είναι λογική που δεν αρμόζει σε δημοκρατία.
1: Αρνητική στάση από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Βιλιάρδο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
13: Εμείς προφανώς δεν συμφωνούμε επί της αρχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. τέταρτη περίσταση σερή όπου η κυβέρνηση επιχειρεί μία εν είδη εκτροπής επιβολή συνθήκης καθεστωτικού ελέγχου.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η εσωκομματική κρίση κλιμακώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής να είναι καθημερινές πλέον, ενώ οι εξελίξεις συνολικά στο χώρο της αριστεράς αναμένεται να πυκνώσουν μετά τις αυριανές ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο και τη δημιουργία νέου κόμματος. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Φασουλάς. Γιάννη, καλησπέρα. Όλα είναι έτοιμα για την ανακοίνωση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος?
14: Καλησπέρα, τα πάντα.
1: Τα πάντα.
14: Τα πάντα είναι έτοιμα. Και μάλιστα μας επιφυλάσσουν, λένε και εκπλήξεις. Εντάξει, όταν τους ρωτάς ποιες είναι εκπλήξεις, δεν λένε λογικό, διότι αν δεν ήταν και εκπλήξεις, κρατούσαν κάτι, ξέρω εγώ, στην παρουσίαση, θα τα λέγαν όλα, τι νόημα θα είχε. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά βέβαια, γιατί εκεί επικεντρώνεται τώρα το ενδιαφέρον, το ποιο μπορεί να είναι το νέο.
1: Αυτό είναι.
14: Το νέο όνομα.
1: Μας είπες για τα χρώματα και έπεσες όχι απλώς μέσα, Διάννα. Τώρα να δώσουμε ένα στίγμα για το όνομα, τι λες, να το τολμήσουμε ή όχι?
14: Το ρισκάρουμε. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, γιατί το γεγονός ότι δεν έχει διαρρεύσει αυτή τη στιγμή, παρότι έχω αναζητήσει όλες τις πηγές, mm-hmm. προκειμένου έστω να βγάλω μια άκρη για να καταλάβω πού κινείται και πού θα κινηθεί η ονομασία του νέου κόμματος. Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας λέει σε στενούς συνεργάτες ότι αφήστε σε μένα να το παρουσιάσω εγώ ως έκπληξη αύριο το βράδυ στο Θησίο. Εμείς εδώ μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Να σου πω ότι αν λάβουμε υπόψη μας τους τίτλους από τις εκδηλώσεις τις τελευταίες, όπως το Χαλάνδρη που είχε κυβερνώσα αριστερά.
1: Μερικούς τίτλους, ναι.
14: Κυβερνός αριστερά, που είχε κυβερνός αριστερά νέα εποχή. Δεν ξέρω αν μέσα από αυτές τις λέξεις, ξέρω εγώ, θα αντλήσει λέξη ο κύριος Τσίπρα η φράση προκειμένου να φτιάξει τον τίτλο ή τον έχει ιδιαίτερο.
1: Η λέξη πηξίδα, ας πούμε, θα μπορούσε να παίξει ή όχι? Επειδή την έχει χρησιμοποιήσει και ο Κώστας Λαγιώτης στο παρελθόν.
14: Ναι, εδώ μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι.
14: Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται πολύ. Δεν μου φαίνεται μπορεί να παίξει πηξίδα, δηλαδή.
1: Όχι. Όχι.
14: Λοιπόν, εγώ πιο πολύ βλέπω να έχει μπροστά ένα νέα, το τι θα ακολουθήσει δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, νέα something, νέο κάτι.
14: Ναι, κάτι τέλος πάντων, ξέρω εγώ, ή μέσα, ξέρω εγώ, η εποχή, κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι σηματοδοτητό, κάτι το καινούριο. Γιατί πρέπει να σηματοδοτήσει και κάτι το καινούριο.
1: Να πάμε σε αυτό που λες, Γιάννη. Ναι. Πώς το νέο κόμμα δεν θα καταγραφεί ως ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2?
14: Πρώτον, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει τραβήξει ήδη τις διαχωριστικές του γραμμές σε ό,τι αφορά τον ήδη κομματικό οργανισμό ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει η επιθυμία των στελεχών πρώτης γραμμής, μιλάμε πάντα, να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ανοίξει τις πόρτες του κόμματος. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
1: Ότι θα υπάρξει απαγορευτικό σε κάποιους.
14: Εννοείται.
1: Δεν είναι ότι.
14: Εννοείται. Εννοείται ότι θα υπάρξει απαγορευτικό. Εννοείται ότι θα είναι κατά μόνας οι όποιες επιλογές γίνουν από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει σε καμία περίπτωση, και το δείχνει αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα, να ταυτιστεί με αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που λέγεται Κουμουνδούρου. Αυτό ακριβώς, το αντίθετο ακριβώς επιδιώκει. Λοιπόν, να ακολουθήσει μια πορεία η οποία να αφήσει πίσω του τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε, mm-hmm. διότι ο κύριος Τσίπρας, η γούνα του έχει καεί από γραμματείες, κεντρικές επιτροπές, εσωστρέφειες, τοξικό κλίμα, και αυτό το κλίμα, έστω και σε μικρότερη δόση, δεν θέλει να το μεταφέρει σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο θέλει να δημιουργήσει. Ένα καινούριο κόμμα το οποίο, τουλάχιστον όπως λένε από την πλευρά της Κουμουνδούρου, και εδώ είναι το δύσκολο στοίχημα, το λένε και οι ίδιοι, θα πρόκειται για ένα υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους. Τι σημαίνει αυτό? Θα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, υποφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα, ναι, που διασφαλίζουν το δημοκρατικό χαρακτήρα του κόμματος. Πάμε δηλαδή σε ένα νέο μοντέλο πολιτικού φορέα. Ναι. Λοιπόν, όχι όπως γνωρίσαμε και όπως ζήσαμε μέχρι σήμερα τα παραδοσιακά κόμματα με τοπικές οργανώσεις, με κεντρικές επιτροπές, με πολιτικές γραμματείες, με πολιτικά γραφεία και ούτω καθεξής. Εκτιμώ, με βάση τα όσα βλέπω, ότι θα υπάρχουν δύο αν μου επιτραπεί ο όρος όργανα, μια επιτροπή διοικούσε δηλαδή καμιά δεκαπενταριά άτομα τα οποία θα λειτουργεί εν είδη πολιτικού γραφείου, αλλά δεν θα είναι πολιτικό γραφείο με τη στενή έννοια, και μια διευρυμένη κεντρική επιτροπή, δεν θα είναι πάλι κεντρική επιτροπή, στο πω Εθνικό Συμβούλιο, όπου θα μαζεύεται εκεί, θα συγκεντρώνονται εκεί οι υποστηριχτές, τα μέλη, δεν ξέρω τι, προκειμένου να καταθέτουν απόψεις χωρίς να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι από τη στιγμή που θέλει να μην είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ότι θα πρέπει και τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώνουν να είναι καινούρια. Διότι αν είναι τα πρόσωπα τα οποία.
14: Υπάρχει το εξής, Τάνο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο κομματικό και στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήταν ικανοί με κάθε τρόπο και έχουν δυνατότητα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να βγει με την ίδια βιτρίνα.
14: Όχι, η βιτρίνα δεν θα είναι η ίδια. Και δεν θα είναι η ίδια η βιτρίνα, διότι αύριο στο ετήσιο. Να πω μια άτυπη γραμμή, πες το όπως θέλεις, μεταξύ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια επικοινωνία, μια συμφωνία, ακούμε θα πάει μόνο ένας, λέει, λοιπόν δεν θα παραστούν, δεν θα είναι εκεί δηλαδή, όπως συνέβαινε σε αντίστοιχες εκδηλώσεις της Ιθάκης ανά την Ελλάδα.
1: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ το κύριο Φάμελο να είναι εκεί, ας πούμε.
14: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Καταρχάς,
1: δεν
14: μπορεί να γίνει αυτό. Ο κύριος Φάμελος είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Δεν μπορεί να πάει στα γεννητούρια ενός άλλου πολιτικού κόμματος.
1: Λοιπόν, αυτό θα ήταν πολιτικά παράδοξο. Το πλέον παράδοξο.
14: Ναι, δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Αλλά μια και αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει σημασία να δούμε. Εδώ διαβάζω δημοσιεύματα, σκόνη και θρύψαλα, κομματικά θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι μέλη γενέστε με τον ΣΥΡΙΖΑ?
14: Μάλιστα, καλή ερώτηση. Λοιπόν, 6 του Ιούνιου έλεγε μια παλιά διαφήμιση, αν θυμάστε, της εθνικής, όλη του λαϊκού. Απόψε κληρώνει και πληρώνει. Γενικά τέτοιο έλεγε στη διαφήμιση.
1: Το ότι κληρώνει, κληρώνει. Τώρα, αν πληρώνει, δεν το ξέρω.
14: Λοιπόν, αυτή λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 του Ιούνιου και θα κληρώσει και θα πληρώσει από ό,τι έχω καταλάβει. Διότι οι πληροφορίες λένε ότι βέβαια θα εξαρτηθεί και από την ομιλία την οποία θα κάνει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, αν θα αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό σε ό,τι αφορά το θέμα για κάποια μορφή συνεργασίας που δεν το βλέπω. Ή θα κλείσει το παράθυρο αυτό με στη λογική ότι εξάλλου το διεμηνεί και μέσω της νέας εκπροσώπου του Ινστιτούτου που θα είναι και αυριανή εκπρόσωπος τύπου του κόμματος κυρίας Κουφονικολάκου, ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ των συνεργασιών και ούτε υπέρ της διάλυσης ή της αναστολής λειτουργίας κομμάτων. Επανέρχομαι στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν.
1: Επιχειρεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα τύπου 3η Σεπτέμβρη του 1974. Βλέπεις κάτι τέτοιο σε σχέση με τις επιρροές ενδεχομένως, τις πράσινες επιρροές που μπορεί
14: μιας
1: να έχει.
14: Μια 3η Σεπτέμβρη, αλλά προσαρμοσμένη σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
14: Εντάξει, δεν είναι. Η 3η Σεπτέμβρη ήταν μία. Δεν υπάρχει δεύτερη.
1: Το 1974. Δεν ήταν ακριβώς μία, ήταν. Ναι.
14: Εννοώ σε σχέση με την ιστορικότητά της. Λοιπόν,
1: ναι,
14: έρχομαι λοιπόν στην 6η του Ιούνιου. Η 6η του Ιούνιου, λοιπόν, ανάλογα με το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, θα περιμένουμε να δούμε τι πρόταση θα κατεβάσει ο κύριος Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή. Λέω εγώ τώρα, υπόθεση εργασίας κάνουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι ρεπορτάζ για να μας παρεξηγήσουν. Λοιπόν, υπόθεση εργασίας κάνουμε. Αν ο κύριος Φάμελος κατεβάσει μια πρόταση και πει ότι ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί, ούτε μπορεί να βρεθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα. Λέω εγώ τώρα, αυτή η πολιτική πρόταση, τι θα γίνει μέσα εκεί, Λοιπόν, από την άλλη όμως υπάρχει η μειοψηφία, η οποία δεν ελέγχει αυτή τη στιγμή τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε την Κεντρική Επιτροπή, ούτε την Πολιτική Γραμματεία, η οποία τι λέει και διαμηνεί, δεν πρέπει να περνάει από κανενός το μυαλό η άποψη, η ιδέα και η θέση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί ή θα αναστείλει την κομματική του δραστηριότητα.
1: Άρα θα υπάρχει με κάποιο τρόπο ΣΥΡΙΖΑ την επομένη.
14: Με μια μορφή, εγώ εκτιμώ πως μπορεί, ναι.
1: Μάλιστα.
14: Με μια μορφή.
1: Και το Blaugrana ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, έτσι. Τα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
14: Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι να δούμε αν η ομάδα είναι και πρωταθλήτρια, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, γιατί όπως ανέφερε, φτιάχνουμε ομάδα για να κερδίσει το πρωτάθλημα.
1: Αυτή η Ρεάλ δεν έχει τύχει φέτος. Από τη μία Ολυμπιακός, από την άλλη Μπαρτσελώνα. Κάτι γίνεται.
14: Από την ακριβώς, την έχουν βάλει στη μέση και τη χτυπάνε μοριάδες και νοτιάδες.
1: Λοιπόν, για να δούμε με τις νοτιάδες και τις μοριάδες. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Εγώ ευχαριστώ,
1: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιάννη Φασουλά για την ανάλυση του. Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση, η οποία αναλέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
16: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον δημιούργησε κιόλας, γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ. Και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν, δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
15: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ του τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
1: Τώρα, ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν.
15: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο. Να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
17: Ναι.
15: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
17: Ναι, ναι, ναι.
15: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
14: Θα συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε αυτό.
15: Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα του. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
17: ναι,
15: που έκανε ανάλυση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι... Δεν μεγάλε, αφού έχει κλείσει το ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις.
1: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του Earth News, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.
18: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρα, για να είμαστε δίκοι, δεν έφυγε ποτέ. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι.
18: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
1: Ωραία,
18: του.
1: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά?
18: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε, ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
1: ναι,
18: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
1: ναι,
18: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα που κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για βολική αντιπολίτευση.
19: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια, ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κριθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς κάποιους τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
1: Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και για την επιστολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση, μέσω της οποίας αφήνει αιχμές για την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για επιτάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα.
17: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, όλα αυτά έχουν την σημασία τους, ειδικά το 2026 και στα επόμενα χρόνια, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Η πρόθεση για αυτή την νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατελάχιστον το ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Καθόλου. Το αντίθετο. Καλύτερες απαντήσεις για το κράτος δικαίου στη χώρα δίνονται όχι από εμάς. Εμείς λέμε την πολιτική μας και απαντάμε στις συκοφαντίες της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων ενημέρωσης. Δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες και της Ευρώπης και ευρύτερα, οι οποίοι με τελευταίο τον αρμόδιο επίτροπο διαπιστώνουν την εντελώς αντίθετη εικόνα από αυτή την οποία διαπιστώνουν διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις και προκαλούν την αφωνία των γνωστών συκοφαντών της χώρας και μάλιστα συκοφαντών, Ελλήνων συκοφαντών κατά της ίδιας τους πατρίδας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου, κρύο, ζέστη, οι ελπίδες για μια άμεση διπλωματική εξέλιξη στον τρίμηνο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών υποχώρησαν σήμερα, καθώς Τεχεράνη και Ουάσιγκτον εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένες στις εκτιμήσεις τους για επικείμενη συμφωνία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
20: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ποια είναι τα 6 σημεία του μνημονίου κατανόησης?
20: Λοιπόν, Okay, να ξεκινήσω από αυτό λοιπόν. Είναι η παράταση της ισχύουσας ακεχηρίας κατά 2 μήνες, άμεσο άνοιγμα του στενού του ορμούς από το Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας σε προπολεμικά επίπεδα εντός 1 μηνός, δήλωση Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και συμμάχων τους για άμεσο και μόνιμο τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Αυτό είναι ένα αγκάθι ο Λίβανος. Δέσμευση ότι καμία πλευρά δεν θα ξεκινήσει πόλεμο ή δεν θα απειλήσει με χρήση βίας. Επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Και συμφωνία για απομάκρυση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, Θάνο.
1: Δημήτρη, η συμφωνία ή θα είναι σπουδαία ή δεν θα υπάρξει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
20: Ακριβώς.
1: Δεν θα σου ζητήσω την ερμηνεία αυτής της δήλωσης. Αλλά
20: νομίζω ότι ακολουθεί τις δηλώσεις των προηγουμένων εβδομάδων.
1: Αλλά θα σου πω ότι ενώ δόθηκε, ας πούμε, μια αίσθηση αισιοδοξίας από το Σάββατο το βράδυ, η οποία σήμερα δεν νομίζω ότι έχει την ίδια ένταση που είχε πριν από κάποιες ώρες.
20: Σαφώς και δεν έχει την ένταση που είχε πριν από κάποιες ώρες. Είναι μικρότερα τα stakes, όπως λέμε, αυτά τα οποία διακυβεύονται. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Μοχάν Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αλλά και ο Αραχτσί βρίσκονται στη Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα δώσει στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να αποδώσει πριν εξετάσει εναλλακτικές επιλογές. Αυτό το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον, Θάνο, είναι ότι ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, μιλώντας υποκαθεστώς ανωνυμίας, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει επί της αρχής το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού. Σύμφωνα δε με τον ίδιο, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολλάχ Μοχτάντσαμπα Χαμενεΐ, φέρεται να έχει εγκρίνει το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας. Πάντως, Θάνο, να κλείσω λέγοντας ότι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και μια ενδεχόμενη συμφωνία δεν θα είναι αρκετή για να τερματίσει τουλάχιστον άμεσα τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ενώ πιέσεις προς τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ ασκεί ο κύριος Τραμπ ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή των συμφωνιών του Αβραμ, ομαλοποιώντας τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να ακολουθήσουν. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει πολλές φορές στο
1: μαγαζίνο. Είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι το έχουμε θίξει πολλές φορές, ότι εκεί θα πήγαινε ο πρόεδρος Τραμπ. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει τερματισμό της κρίσης και του πολέμου. Και έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τραμπ θέλει και το Ιράν στο παιχνίδι των συμφωνιών του Αβραάμ.
20: Ναι, το θέλει.
1: Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εδώ είναι βασικός παίχτης και το Ισραήλ. Και μάλιστα, μιας και είπαμε για το Ισραήλ, παίζει ρόλο και το λόμπι σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.
20: Στις ΗΠΑ, πανίσχυρο.
1: Σε σχέση με τις αποφάσεις του, αλλά και το γεγονός, αυτό που είπαμε, ότι το Ισραήλ παραμένει ένας βασικός παίκτης και της εξίσωσης όλων αυτών που συζητήσαμε πριν από λίγο. Και προφανώς και στο Ιράν υπάρχουν και παίκτες που δεν θα ήθελαν να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, έχει κρύο ζέστη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
20: Να κλείσω πάντως επ' αυτού που λες, ότι ο Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε στενούς συνεργάτες του ότι το Ισραήλ έχει περιορισμένη δυνατότητα πλέον να επηρεάσει τις αποφάσεις του Τραμπ σχετικά με το Ιράν, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαπραγματεύεται μια συμφωνία για τον πόλεμο, μια διαπραγμάτευση που διαρκεί σχεδόν 3 μήνες.
1: Σου υπενθυμίζω δήλωση του πρόεδρου Τραμπ ότι ο Νετανιάχου θα κάνει αυτό που θα
20: που
1: του πω
20: λέω εγώ.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το βαρέλι βρέθηκε ξανά κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, δημιουργώντας προσδοκίες και για φθηνότερα καύσιμα στην Αντλία. Οι πρώτες σημαντικές αλλαγές αναμένονται από τα μέσα της εβδομάδας. Να δούμε όμως τι έχει να μας πει ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οποίος γνωρίζει περισσότερα. Καλησπέρα, Άκη.
0: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλύτερα από ό,τι είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενες εβδομάδες. Και αυτό διότι είμαστε στα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στα 97,5 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Όταν τις προηγούμενες Δευτέρες ξυπνάγαμε όλοι και οι αγορές ήταν 110, 111, 112. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαστε περίπου από 12, 13 έως και 14 δολάρια φτηνότερα. Βέβαια, αυτό είναι μόνο μία συνεδρίαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν αν και το κλίμα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό αύριο, αν όμως αύριο θεωρητικά επιστρέφαμε στις τιμές της προηγούμενης εβδομάδας, τότε αυτό το 97,5 που βλέπουμε σήμερα δεν θα σήμαινε τίποτα. Αν όμως διατηρηθεί και η τάση είναι να παραμείνει περίπου σε αυτά τα επίπεδα, ίσως και να πέσει κι άλλο, τότε πράγματι, όπως είπες και εσύ και όπως εκτιμούν και παράγοντες της εγχώριας αγοράς, τότε μπορεί από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, το αργότερο δηλαδή και εν ώψη τριημέρου, δεν αποκλείεται να δούμε και στην Αντλία χαμηλότερη τιμή. Ήδη στα δηληστήρια, όσα πρατήρια ψωνίζουν σήμερα από τα δηληστήρια βλέπουν χαμηλότερη τιμή. Είμαστε περίπου 2 λεπτά κάτω. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι τα δηληστήρια που ψώνησαν σήμερα, δεν ξέρω βέβαια τι ποσοστό του συνολικού αριθμού των πρατηρίων έτσι είναι, αλλά όσα πρατήρια ψώνησαν σήμερα από τα δηληστήρια, παρήγγειλαν σήμερα πετρέλαιο και βενζίνη, βλέπουν αυτή την πτώση, άρα θα την μετακυλήσουν στην Αντλία τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη. Όσοι πάλι ψωνίσουν αργότερα, δεν αποκλείεται να έχει πέσει εντωμεταξύ και άλλο η χονδρική, οπότε δεν αποκλείεται οι πελάτες.
1: Οπότε τι θα δούμε στην Αντλία, Άκη?
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε 2.14 μέση τιμή αμόλυβδης, που σημαίνει ότι μπορεί μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο, τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να σχεδιάζουν τριήμερο απόδραση.
1: Ναι, σωστά.
0: Μπορεί μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο να πάει και κάτω από τα 2.10. Ξαναλέω, είμαστε κοντά στα 2.14. Αν μέχρι το Σάββατο συνεχιστεί αυτή η πορεία, μπορεί να δούμε και 2.09.
1: Βέβαια πολύ μακριά σε σχέση με τις τιμές που είχαμε μάθει πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, έτσι.
0: Ναι, πάρα πολύ πάνω. Μιλάμε για 30 λεπτά ακριβότερα. Μπορεί και παραπάνω, 35 λεπτά ακριβότερα. Τώρα να πω και το κίνησης μόνο κλείνοντας, ότι είναι σε μέσα επίπεδα 1.82. Εκεί η διαφορά μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη, αλλά έτσι και αλλιώς το πετρέλαιο κίνησης απολαμβάνει τα προνόμια από την επιδότηση στα δηληστήρια, οπότε είναι ήδη 20 λεπτά χαμηλότερο. Παρόλα αυτά μπορεί να το δούμε και κάτω από το 1.80, δηλαδή είναι 1.82, μπορεί μέχρι και την Παρασκευή, Σάββατο να δούμε και το κίνησης κάτω από το 1.80.
1: Μάλιστα, Άκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην Κρήτη, δύο λογιστές από το Ρέθινο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής ληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ο Γιώργος Λαμπράκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου. Εδώ που παραμένουν οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση που απασχολεί τις ελληνικές αρχές σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 20 συλληφθέντες θα μεταφερθούν στην Αθήνα προκειμένου να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μένει να δούμε αν αυτό θα γίνει αύριο ή αν θα γίνει την Τετάρτη, όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, καθώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει γίνει μεταφορά στο λιμάνι. Οπότε, αν υπολογίσουμε ότι τα πλοία φεύγουν στις 9, ενδέχεται να μην γίνει αυτή η διαδικασία σήμερα, αλλά να γίνει αύριο το βράδυ, στην Τετάρτη το πρωί να βρίσκονται στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ακόμα μια μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, σε τρεις μάλιστα νομούς, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, με τους δύο λογιστές να βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών, μαζί με τρεις υπεύθυνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, και οι υπόλοιποι είναι οι άνθρωποι που σύμφωνα με την αστυνομία είχαν χρησιμοποιηθεί από το κύκλωμα για να δηλώσουν τις εκτάσεις για λογαριασμό τους προκειμένου να καρποθούν παράνομα τις επιδοτήσεις. Ακολουθήθηκε το ίδιο μοτίβο όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Εντοπίζουν δηλαδή εκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί, ορφανές, τις δηλώνουν οι αχυρά άνθρωποι που χρησιμοποιούνται από το κύκλωμα και στη συνέχεια τα χρήματα τα καρπώνεται το κύκλωμα δίνοντας ένα μικρό αντίτιμο σε αυτούς που δηλώνουν τις εκτάσεις αυτές, κτηνοτρόφοι και άλλη παραγωγή. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά και θα έχουμε και συνέχεια το επόμενο διάστημα και άλλες τέτοιες υποθέσεις αναμένεται να έρθουν στο φως.
1: Από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Λαμπράκη για το ρεπορτάζ. Τώρα, καταδικαστική απόφαση από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθριξη με τριετή αναστολή. Εισαγγελική ανέρεση άσκησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με το σκεπτικό ότι δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ανώτατης ποινής. Αν γίνει δεκτή η πρόταση θα επιστρέψει στην φυλακή και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ του Νίκου Καπόγλε.
3: Κατά το σκεπτικό λοιπόν του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει συμπληρώσει τα 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για υφόρον απόλυση νωρίτερα από αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα, όπως λένε οι πληροφορίες από το ανώτατο δικαστικό όργανο, ότι η απόφαση θα ληφθεί από το σχετικό δικαστικό συμβούλιο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Απόφαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος παραμένει σε καθεστώς αποφυλάκησης. Από το Δικαστικό Συμβούλιο λύθηκε αυτή η απόφαση των φυλακών και παραμένει στην οικία του. Έχει αποφυλακιστεί δηλαδή με το σχετικό βούλευμα από την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα από την περασμένη Πέμπτη.
1: Για το θέμα ρωτήθηκε ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
22: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και ένα άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή είναι με Ναλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
23: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
1: Σε ένα χρόνο.
23: Σε ένα χρόνο. Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία. Ότι εκτίθεται ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
24: Μάλιστα.
23: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
24: Ωραία.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Στη Θράκη εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε όπλα σε μέλη της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας. Η Ελλάς συνέλαβε δύο άτομα, έχοντας εντοπίσει στο αυτοκίνητο του ενός 25 πιστόλια και γεμιστήρες. Τα κατασχεθέντα εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια και ο Γιάννης Πετρακόπουλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιάννη. Μας ακούει ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Άνδρες της οποίας το Σάββατο το απόγευμα προχώρησαν σε αυτές τις δύο συλλήψεις ενός 29χρονου στον δρόμο μεταξύ Ξάνθης Κομωτινής, στο αυτοκίνητο του οποίου εντόπισαν ένα σακ βουαγιάς με τα 25 πιστόλια και τους δυσάρεστους μυστήρες, και κατόπιν, συνεχίζοντας την έρευνά τους, στη σύλληψη ενός 43χρονου στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος ήταν, από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος που παρέδωσε το όχημα με τον οπλισμό στον 29χρονο, και με τη σειρά του ο 29χρονος θα το παρέδιδε σε έναν τρίτο. Τα πιστόλια δεν φέρουν σηριακούς αριθμούς, ούτε άλλα χαρακτηριστικά. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε όπλα φαντάσματα. Mm-hmm. Η υπόθεση προσομοιάζει με ανάλογη που εκτελήθηκε στον Εύρο πριν μερικούς μήνες. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, ο οπλισμός μάλλον προοριζόταν για μέλη της λεγόμενης τουρκικής μαφίας που δράκε στη χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπες. Κρατούνται οι συλληφθέντες και πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή να δούμε τι θα πούν στις απολογίες τους.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Πανελλήνια θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια, που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
6: Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον γωγός Μαστροκώστα.
1: Ναι.
6: Η οποία, πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσα αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου. Γιατί το αντιμετώπισε η ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ, λόγω της θέσης μου, είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους της, και θα πάμε ξανά στην πηξίδα του κόσμου να δούμε τώρα ορισμένες ακόμη ειδήσεις από την διεθνή ειδησιογραφία, ξεκινώντας από την Ουκρανία, όπου το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Αθαναριώτης. Δημήτρη.
20: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και στρατιωτικά διοικητήρα και θέσεις διοίκησης. Την ίδια ώρα, στα μέτωπα του πολέμου, 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και σε μια υπορωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονιέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ άλλη ρωσική επίθεση στην επαρχία του Χάρκοβο άφησε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Τέλος, στη ρωσική επαρχία Μπριάνσκ, η οποία επίσης συνορεύει με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Μπελάγια, Φάνο.
1: Τώρα στην Καλιφόρνια, Δημήτρη, χιλιάδες εκενώσεις πολιτών βρίσκονται σε εξέλιξη λόγω κινδύνου διαρροής ή έκρηξης χημικής δεξαμενής.
20: Ευτυχώς τα χειρότερα αποφεύθηκαν, όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο. Οι αρχές στα νότια της πολιτείας κατάφεραν να αποτρέψουν το καταστροφικό σενάριο μετά την εμφάνιση ρογμής σε δεξαμενή τοξικών χημικών. Έτσι απέτρεψαν το χείριστο δυνατό, καταστροφικό, όπου θα μπορούσε να είχαμε διαρροή ή μια ισχυρή έκρηξη με τα συντρίμμια να ενδέχεται να φτάσουν σε κατοικημένες περιοχές χιλιόμετρα μακριά. Αργότερα σήμερα, αξιωματούχοι αναμένεται να ενημερώσουν αναλυτικά το κοινό για την κολοσσιαία επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε προκειμένου να μην υπάρξουν θύματα, Θάνο.
1: Τέλος, ιστορικό υψηλό κατέγραψε τον μήνα Μάιο ο υδράργυρος στη Βρετανία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δημήτρη.
20: Στο Λονδίνο, Θάνο, και είναι απίστευτο αυτό για όποιον έχει πάει Λονδίνο Μάιο μήνα, ο υδράργυρος έφτασε στους 33,5 βαθμούς Κελσίου, αποτελώντας πλέον την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Το προηγούμενο ήταν 32,8 που καταγράφηκε το 22 και ξανά το 44. Οι 33,5 βαθμοί μετρήθηκαν στο αεροδρόμιο Heathrow, δυτικά της πρωτεύουσας. Αλλά να πούμε ότι δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη ζέστη. Φαίνεται ότι οι καύσονες θα μας ταλαιπωρήσουν και θα ταλαιπωρήσουν και την κεντρική, ακόμη και την νότια Ευρώπη. Ισπανία και Πορτογαλία αναμένεται να βιώσουν μέσα στο επόμενο 24ωρο την πλέον ακραία ζέστη, με περιοχές Πορτογαλίας να αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου, ενώ η Ισπανία θα καταγράψει 38%. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Γαλλία, το Βέλγιο αναμένουμε να έχουμε τις επόμενες ημέρες. Να θυμίσουμε ότι χθες σε έναν μαραθώνιο που έγινε στο Παρίσι, 10 άτομα λοιπόν και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την υπερβολική ζέστη, η οποία σε όλες τις κεντροευρωπαϊκές πρωτεύουσες, επειδή έχουν ποτάμια, είναι φοβερή υγρασία. Είναι αποπνικτική η 30 βαθμοί στο Παρίσι ή στο Λονδίνο, καμία σχέση με την Αθήνα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
21: Αθλητικό δελτίο.
7: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
8: Ολυμπιακάρα μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
9: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
10: Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό.
1: Βασιλιάς της Ευρώπης λοιπόν στο μπάσκετ, στέφθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός στο κατάμεστο Telecom Center του ΟΑΚΑ, προκαλώντας υπερηφάνεια, συγκίνηση και ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο βέβαια το μεγάλο λιμάνι. Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν την ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας σήκωσε πρώτος το βαρύτιμο τρόπαιο.
24: Παίρνω θέση στην Κερκίνα, κάτι αρρώστης απ' τη μέρα που σε είδα, αντί κάτι.
25: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και από επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέχεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μπατζόκα. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για το ρεπορτάζ. Έβαψε τη χώρα σε εορταστικό, πανηγυρικό κόκκινο. Ολυμπιακός, Τάσο, καλησπέρα.
26: Καλησπέρα και από μένα. Οι οπαδοί του δικαιούνται να πανηγυρίζουν. Τέταρτη φορά, όπως πολύ σωστά είπε, σε πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. 92-85 νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έμεινε με το παράπονο της ήττας. Ο κόουτς Μπαρτζόκας, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το ρεπορτάζ, αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, να παραμείνει δηλαδή, και ήδη οι Ερυθρόλευκοι, μιας και μιλάνε για back-to-back, προχωράνε σε κάποιες, φαίνεται ότι προχωρούν σε κάποιες κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά ισχυροί, θέλουν να γίνουν ακόμη καλύτεροι. Και αυτό είναι και φυσιολογικό. Φυσικά και πανηγυρίζει ο κόσμος. Είδαμε και πολλά στιγμιότυπα χθες και τηλεοπτικά από Πάτρα, από Χανιά, από Αγρίνιο.
1: Κέρκυρα, όλος ο κόσμος.
26: Από Κέρκυρα, πολύ σωστά. Πανηγυρίζανε. Εντάξει, είναι 13 χρόνια περίμενε ο Ολυμπιακός για να ξανασυρθεί πρωταθλητής, όπως τότε το 2013 στο Λονδίνο, που ήταν η τρίτη κατάκτηση του τροπέου. Αυτή τη φορά εδώ στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, φυσικά ήταν, όπως πολύ σωστά είπες, η κεντρική ομιλία που λένε και σε αυτές
1: τις περιπτώσεις. Το μεγάλο πανηγύρι.
26: Βέβαια, μεγάλη πανηγυρισμή, και είναι λογικό, γιατί ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα ξόρκησε και την περιβόητη κατάρα της πρώτης θέσης της κανονικής περίοδου, ναι. Αφού από το 1988, όταν θεσπίστηκε η διαδικασία των Final Four, ποτέ ομάδα που τερμάτισε την καλύτερη δυνατή θέση στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει μέχρι χθες να κατακτήσει και το τρόπαιο. Το έκανε και αυτό ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μια αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη. Είναι, από την ΕΡΤ2 μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με τον Ολυμπιακό στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει η σεζόν στο μπάσκετ, είναι και τα εθνικά πρωταθλήματα. 48-44, δύο λεπτά πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, προηγείται η ΑΕΚ στο κλειστό των Αναολωσίων. Είναι σε εξέλιξη όμως και άλλη μια αναμέτρηση, ο τρίτος τελικός, στη Handball Premier ανδρών, 21-21, στο 34ο λεπτό, μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Και να πάμε και σε ένα δυσάρεστο τώρα.
1: Αυτό θα έλεγα, ότι δυστυχώς έχουμε και δυσάρεστες ειδήσεις, και ναι, αναφέρομαι κυρίως για τον Παρασκευά Άτζα.
26: Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ο Παρασκευάς Άντζας, σε ηλικία 49 ετών, έφυγε από τη ζωή, κεντρικός παλέμαχος, κεντρικός αμυντικός, φορές και τη φανέλα της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδας βεβαίως. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήρυση, ALS, δηλαδή για τους πιο μοιημένους. Ο Άντζας, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τον Πανδραμαϊκό, πήγε στην Ξάνθη, στον Ολυμπιακό που μεγαλούργησε, είχε και πάρα πολλές εμφανίσεις, 26 συνολικά, με το εθνόσυμο. Και να πούμε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ο Μάριος Οικονόμου, στα 34 του, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα και Πανετολικού, που ήταν σε θύμα με τη μηχανή του σε τροχαίο επιβατικό γεωταχή, έπεσε πάνω του στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα. Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
1: Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ed News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ednews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
11: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη οι 20 συλληφθέντες της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθερξης με τριετή αναστολή. την στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και την διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μόνο εάν αυξηθεί η πρόσφορα ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημί μέτρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα, χωρίς βάθος, χωρίς όραμα. Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο Αρεστίδης Κορέας έδωσε επίγουσα παραγγελία στο Τμήμα Προστασίας Αθλητικής Βίας, προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που αποτύπωσε το συμβάν. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε δεκάδες υποθέσεις απατών και αποπειρών εξαπάτησης πολιτών, προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ημεδαπών ηλικίας από 22 έως 44 ετών και ενός 24χρονου αλλοδαπού για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, πλαστογραφίας, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός τον Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας,

0: ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλίμπαφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράκτσι, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο.
1: Ο καιρός.
0: Στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αττική γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο η πιο ωραία εικόνα που αντικρίζουμε απόψε είναι αυτές οι εικόνες, είτε στα site είτε στις εφημερίδες, που δεν έχουν τεράστιους τίτλους, που είναι σεμνές

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που αναμένει εν αγωνίως, δεν μπορώ να πω, την επίσημη ακόμα ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο του κόμμα. Η κυρία Καριστιανού ήδη προχώρησε, θα έχουμε να λέμε ακόμα.

Οι αριθμοί της ημέρας είναι 2 για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το 2024. Συγκεκριμένα 510 εγκληματικές οργανώσεις που αποκόμισαν 181 εκατομμύρια κέρδη από απάτες και με τη χρήση της τεχνολογίας. Η πλειονότητα των εγκληματικών οργανώσεων ήταν εγχώριες. Τα δίκτυα δραστηριοποιούνταν κυρίως στις κλοπές και διαρρήξεις, στην διακίνηση ναρκωτικών και στην παράνομη μετανάστευση.

Στη σκέψη της ημέρας, προς το τέλος της εκπομπής, ο μουσικοσυνθέτης μας και ταξιδευτής των θαλασσών, ο Δημήτρης Οικονομάκης, μας δίνει μία από τις καλύτερες σκέψεις, αν και όλες είναι εξαιρετικές, αλλά και από όλους μάλιστα. Αλλά αυτήν την διάβασα πολλές φορές, όπως και ο φίλος μου Γιώργος Λιγνός. Και έχει τίτλο «Μνήμη αμνήμων».

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον ήχο, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια εντελώς αυθαίρετα. Και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μας, τον Φάνη Παπαθανασίου. Είναι δημοσιογράφος, καλύπτει για την ΕΡΤ διπλωματικό και ξένο ρεπορτάζ, όπου μάλιστα τώρα κάνει και σημαντικές, όχι τώρα, εδώ και καιρό, αλλά εσχάτως πολλές σημαντικές αποστολές, όχι στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, ούτε στους καταράκτες της Βικτορίας στην γενέτειρα Ροδεσία, τώρα Ζιμπάμπουε, αλλά πρόσφατα ήταν και στο Πακιστάν, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα Φάνη, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ, είναι χαρά μου. Πρώτα-πρώτα ωραίες επιλογές μουσικής.
0: Ευχαριστώ, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και Κραν Μοντανά, τα Χριστούγεννα, είχαμε μεταβεί εκεί την πρωτοχρονιά μάλλον για το δυστύχημα στο θέρετρο με τα πολλά θύματα για την ΕΡΤ, αλλά δυστυχώς δεν πήγαμε. Ήταν για αυτό το τραγικό δυστύχημα που μας συγκλώνει σε όλους, μεταξύ αυτών και μια ελληνικής καταγωγής.
0: Το Κραν Μοντανά είχε και ένα άλλο δυστύχημα, θα το θυμάσαι, κάποια χρόνια πριν, αλλά δεν ήταν αιματηρή. Μιλάμε για την εκεί πέρα κατέρευσε όποια προσπάθεια έγινε εν πάση περιπτώσει για τη λύση του Κυπριακού. Ναι. Είχες πάει σε εκείνο μήπως?
1: Στο Κραν Μοντανά ναι, είχα πάει.
0: Μάλιστα. Προσφάτως ήσουν στο Πακιστάν. Πες μας λίγο από τις τελευταίες αποστολές που έκανες, είτε στην Μέση Ανατολή είτε και στην Ασία. Πες μας τι έπιασες από αυτό το πράγμα, για να καταλάβουμε στον κόσμο μας ποιες είναι οι αιστείες που ακόμα μας ταλαιπωρούν.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε. Οι τελευταίες αποστολές ήταν τώρα την περίοδο του Πάσχα, αλλά και μετά δύο φορές πήγαμε στο Πακιστάν, πήγαμε στο Ισλαμαμπάντ, για να δούμε εκεί τις προοπτικές για την επίλυση του θέματος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην πρώτη μάλιστα, το Μεγάλο Σάββατο, ήταν εκεί ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος μαζί με τον κύριο Βίτκοφ και τον κύριο Κούστινερ από πλευρά των ΗΠΑ και από την άλλη πλευρά ο κύριος Αραχτσίκ και ο κύριος Κάλιμπαφ, ο πρόεδρος της Βουλής. Εκεί ήταν κοντά, λέγαν οι δύο πλευρές, αλλά δεν υπεγράφει κάτι. Παρ' όλα αυτά, οι δύο πλευρές κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και συνομίλησαν σε τόσο υψηλό επίπεδο μετά από 47 χρόνια, που ήταν αρκετά σημαντικό να γίνει αυτή η συνάντηση εκεί. Δεν επετεύχθη κάποια συμφωνία. Οι Πακιστανοί είπαν πάντως ότι ήταν κοντά. Μετά από 15 μέρες ξαναπήγαμε. Εκεί πρόκειτο να γίνει πάλι μια συνάντηση. Αλλά τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η έλευση των Αμερικανών, του κ. Βίτκοφ και του κ. Κούστινερ, ο Αραχτσίκ ήταν εκεί. Φαίνεται πάντως ότι συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις και συνεχίζονται μέχρι τώρα. Το πλαίσιο, λένε οι Πακιστανοί, είναι εκεί, δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές, αλλά για δικούς τους λόγους, αλλά και για άλλους στους οποίους έχει εμπλοκεί και το Ισραήλ. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και αυτό το βλέπουμε να εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Το τελευταίο που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά. Είναι θέμα ημερών, να μην πω μιας εβδομάδας, 10 ημερών θεωρώ αυτή η πρώτη συμφωνία, σε ένα μνημόνιο κατανόησης. Δεν θα τα έχει όλα. Θα έχει την ομαλοποίηση των στενών του Ορμούζ και θα ξεκινήσουν, έχουν μπει τα βασικά στοιχεία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε αυτό θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος να συμπεριληφθεί και να υπάρχει μια διασύνδεση με τις συμφωνίες του Αβραάμ, ώστε όλες οι μουσουλμανικές χώρες, οι χώρες του κόλπου και άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και το Ιράν, να την υπογράψουν αυτή, η οποία θα προϋποθέτει μια ειρηνική συμβίωση με το Ισραήλ. Είναι οι εγγυήσεις οι λεγόμενες, γνωρίζεις πολύ καλά, καθώς και εσύ είσαι γνώστης του διπλωματικού και του διεθνούς ρεπορτάζ. Εκεί βρισκόμαστε. Τώρα σήμερα η τελευταία εξέλιξη είναι ότι...
0: Ναι, για πες το.
1: Εκεί είναι το, στο Κατάρ είναι ο κύριος Αραχτή και ο κύριος Γκαλιπάφ, και το Κατάρ παίζει σημαντικό ρόλο εσχάτως μαζί με άλλες χώρες. Χθες έγινε μια πολύ σημαντική τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε Κατάρ, Μπαχρέιν, ο Αμερικανός πρόεδρος φυσικά, Πακιστάν, αλλά και ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν.
0: Πάντως τώρα η Guardian δίνει ότι το, στη Μέση Ανατολή το Ιράν διαψεύδει ότι είναι καν πολύ κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, εντάξει, τώρα υπάρχει ένα παιχνίδι εντυπώσεων.
0: Ναι, νομίζω μία μέρα είναι
1: τώρα,
0: έτσι.
1: Τώρα μία μπρος, μία πίσω, και η ουσία τώρα σε αυτό είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς στα στενά του Ορμού φαίνεται ότι υπάρχει μια πρώτη έτσι, συνεννόηση. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αν θα συμπεριληφθεί. Κακή συμφωνία από την πλευρά του Ισραήλ και των ΗΠΑ θεωρείται αυτή που δεν θα λύσει το πρόγραμμα το πυρηνικό, αλλά θα το συζητήσουν σε συνέχεια, σε δεύτερο χρόνο. Οι Ιρανοί δεν δέχονται να κλείσει τώρα, αλλά θεωρούν ότι αυτό χρειάζεται μια πολύ έτσι ενδελεχή και συζήτηση, την οποία φοβούνται οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Τώρα το ζήτημα είναι λοιπόν τι θα γίνει, τι θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το πρώτο μνημόνιο κατανόησης και αν θα ξεκινήσει ή θα κλείσει το θέμα του το πυρηνικό. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν μπορεί να κλείσει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έτσι πρόχειρα. Χρειάζεται, απαιτείται πάρα πολύ χρόνος και φαίνεται ότι αυτό θα συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο.
0: Μάλιστα. Στο άλλο μέτωπο το πολεμικό τώρα στην Ουκρανία, σήμερα συμπληρώνονται 1552 ημέρες και το βασικό θέμα εκεί, εδώ χρειάζομαι κάποιες εξηγήσεις και οι ακροατές ασφαλώς, Φάνη μου. Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε ότι αυτές οι επιθέσεις συμπεριλάμβαναν ένα μεσαίου βεληνικούς βαλιστικού πυράβλου τύπου Ορέσνικ και λέει ότι αυτός ο πύραυλος ο συγκεκριμένος έχει, δεν ξέρω και πώς να το μεταφράσω κιόλας, reckless nuclear brinkmanship.
1: Ναι. Αυτό που είπε,
0: πυρηνική κεφαλία έχει.
1: Ναι, ότι έχει γόμωση πυρηνική.
0: Γόμωση, μάλιστα.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτά όλα είναι στο πλαίσιο των, μπορεί και να είναι, δεν ξέρουμε αν ισχύουν ή όχι. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει μια επίθεση τελευταίες μέρες με μεγάλη σφοδρότητα. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε από σε διπλωματικό επίπεδο είναι ότι πλέον και οι δύο πλευρές αναζητούν μια στρατηγική διεξόδου. Επομένως είναι θέμα χρόνου, θεωρούν πολλοί, ότι θα αναλυφθούν πρωτοβουλίες. Είδαμε πρόσφατα και την επίσκεψη και του Ρώσου Προέδρου αλλά και του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Θεωρούν πολλοί λοιπόν ότι θα είναι το επόμενο μετά το Ιράν που θα δρομολογηθεί σύντομα για να τελειώσει με κάποιο τρόπο αυτή η διένεξη εκεί, η οποία έχει καταλήξει να είναι μια μακρόχρονη διένεξη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν αντέχει ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία άλλο τη συνέχιση αυτού του πολέμου.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 8 και 23 πρώτα λεπτά, συζητάμε μαζί με τον πρώτο καλεσμένο μας που είναι πάντοτε δημοσιογράφος, είναι ο Φάνης Παπαθανασίου εδώ στην ΕΡΤ, και συνεχίζουμε την κουβέντα μας τώρα. Θα ήθελα να πηγαίναμε και λίγο σε σένα, μέσα σε αποστολές, Φάνη. Πού έχεις φοβηθεί περισσότερο?
1: Κοίτα να δεις, πάντα το ζήτημα όταν είσαι νέος και πας πρώτα σε πόλεμες ζώνες, εκεί τότε που δεν ξέρεις πού να το πω έτσι πατήσεις και να διαχειριστείς καταστάσεις.
0: Είσαι και επικίνδυνος.
1: Ναι. Όταν αποκτήσεις μια εμπειρία, πας πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά και ξέρεις με ποιον να συζητήσεις, ποιες είναι οι προτεραιότητες του πεδίου, γιατί αυτό η εμπειρία του πεδίου είναι. Ένα είναι η συγκρασία, δεύτερο η γνώση της περιοχής, το βασικότερο όμως είναι να ξέρεις πώς να διαχειριστείς την κατάσταση του πεδίου. Ήταν πολύ δύσκολα σε διάφορες περιοχές και στο Ιράκ και στην περίοδο του πολέμου, αλλά και αμέσως μετά που ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Εκεί κινδυνεύαμε από απαγωγές. Πάντοτε η κατάσταση είναι δύσκολη και ανεξέλεγκτη όταν κάποιος δεν έχει τον έλεγχο. Και αυτό συνέβη πολλές φορές, το διαπιστώσαμε στο Ιράκ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το 2003. Την άνοιξη του 2003 ήταν ο πόλεμος, αλλά αυτό διήρκησε το διάστημα αυτό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά. Επικίνδυνη ήταν η κατάσταση του 2006 επίσης, όταν είχαμε τον πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου με τις δυνάμεις της Hezbollah που εξαπέλυαν στην πλευρά του Ισραήλ, ήμουν στη Χάιβα τότε, πυράβλους ανεξέλεγκτα. Εκεί ήμασταν πολλές φορές εκτεθειμένοι μέσα σε στρατόπεδα, αλλά και σε, μέσα σε περιοχές όπου ελέγχονταν από τους Ισραηλινούς, αλλά όμως υπήρχαν ανεξέλεγκτα πύραυλοι από την πλευρά της Hezbollah. Αυτές ήταν, θα σου πω, κάποιες περιπτώσεις που διαπιστώσαμε ότι ήμασταν σε κίνδυνο. Μάλιστα. Γιατί σε πολλές φορές κίνδυνο, άλλες φορές το διαπιστώνεις, άλλες φορές τόσο, αλλά εκεί ήταν πραγματικά επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Όταν σκάει μια φωτιά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και παίρνεις εντολή από το διευθυντή σου εδώ, ετοιμάσου θα πας Πακιστάν για παράδειγμα, ή ετοιμάσου θα πας εκεί στη Μέση Ανατολή, δεν γνωρίζεις όλα τα μέρη, πως προετοιμάζεσαι για να πας εκεί, πως καλεί, ας πούμε τα μεγάλα δίκτυα όπως είναι το CNN, το BBC και άλλα πολλά έχουν μόνιμους ανταποκριτές σε πάρα πολλά από τα μέρη του κόσμου, εμείς δυστυχώς δεν έχουμε παντού.
1: Έτσι. Αυτό που ακριβώς έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε που δεν έχουμε τα μέσα είναι να καλλιεργούμε ένα δίκτυο σχέσεων. Είχα την τύχη, καθώς η ΕΡΤ είχε μια συνεργασία με το CNN αλλά και με άλλα διεθνή δίκτυα, να έχω και εγώ έτσι προσωπικές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους στην περιοχή. Κάποιοι από εμάς είμαστε σε κάποιες περιοχές με καλές με καλή δικτύωση ή καλές προσωπικές σχέσεις, όπως οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τις χώρες της Αφρικής. Δεν έχουμε τις ίδιες, γιατί δεν ήταν και ποτέ έτσι πεδίο που είχαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πάμε. Αλλά σε χώρες της Μέσης Ανατολής καλλιεργούμε και έχουμε καλλιεργήσει μάλλον χρόνια σχέσεις και υπάρχει τακτική επικοινωνία. Επομένως, γνωρίζουμε από πριν. Τώρα, για παράδειγμα, στο Πακιστάν έχουμε τουλάχιστον.
0: Ναι. Μήπως τον χάσαμε τον ανταποκριτή μας, τον Φάνη. Μόλις είπε Πακιστάν, κάτι πρέπει να κόπηκε. Αλλά δεν είναι στο Πακιστάν, είναι στο Ελλαδιστάν.

0: και εν αναμονή σε περίπτωση που αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με τον Φάνη Παπαθανασίου, να σας προδιαθέσω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα ασχοληθούμε με το παγωτό. Ναι, και θα μας μιλήσει σχετικά η κλινική διαιτολόγος, η κυρία Άννα Παπαγεωργίου, που είναι ερευνήτρια Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ιατρικής Σχολής Αθηνών, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, για τα ωφέλη του παγωτού σε συνδυασμό με την κίνηση και την κοινωνικοποίηση. Τώρα, πώς μου ήρθε αυτό, θα πείτε. Ένα βιβλίο με προδιέθεσε όμορφα, έχει τίτλο «Φάτε το παγωτό σας, 6 απλοί κανόνες για μια μακρά και υγιή ζωή». Λοιπόν, έχουμε το Φάνη να πούμε έτσι μια τελική κουβέντα. Ναι, Φάνη μου.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ήδη υπάρχουν οι προσωπικές σχέσεις, δεν περιμένεις να τους αναπτύξεις τότε. Mm-hmm. Γνωρίζουμε λοιπόν από τώρα ανθρώπους στην περιοχή. Επίσης και κοιτάμε νέα παιδεία, έτσι. Δηλαδή κοιτάμε να δούμε άλλες περιοχές που ενδεχομένως να αποτελέσουν σημεία, όπως στη Βενεζουέλα, για παράδειγμα, στην Κούβα. Και προσπαθούμε να αναπτύξουμε και εκεί σχέσεις, γιατί ενδεχομένως να μεταβούμε. Έτσι λοιπόν καλλιεργείται ένα δίκτυο, δεν περιμένεις εκείνη την ώρα να δημιουργήσεις. Ήδη υπάρχει δηλαδή προεργασία και γνωρίζουμε ήδη τι συμβαίνει σε πολλές περιοχές του πλανήτη που ενδέχεται να πάμε.
0: Κάποτε έκανες και Υπουργείο Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Αυτό σε βοήθησε και με τις...
1: Βοηθάει πάρα πολύ, πάρα και ιδιαίτερα οι πρεσβείες μας. Αποτελεί ένα πυρήνα πολύ χρήσιμο. Για παράδειγμα, οι πρέσβεις μας, η κυρία Ελένη Πορύχη, που είναι τώρα στο Ισλαμαμπάντ, είναι μια πολύ σοβαρή διπλωμάτης. Mm-hmm. Και μας βοήθησε πολύ κατά την τελευταία αποστολή μας, όπως κι άλλοι. Τώρα τι να πω, μιλάμε τώρα για ανθρώπους πολύ σοβαρούς σε δεκάδες άλλα σημεία του πλανήτη που αποτελούν έτσι καλή πηγή για μας.
0: Μάλιστα, Φάνη μου, εσύ ξέρεις από χρόνους.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ το παγωτό σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 8:30, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώστων εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται παράταση των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός και άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στήριξη των νέων οικογενειών για την ενίσχυση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξηση προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Άλμα στις αυξήσεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και Καθρέφτης, και θα πάμε τώρα στην Βάλια Καϊμάκη, την υπεύθυνη για το ένθετό μας για τα social media. Το θέμα σήμερα: στον πάγο μπήκε την τελευταία στιγμή το πολυαναμενόμενο διάταγμα του Donald Trump για την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Η υπογραφή του είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο, με παρόντες κορυφαίους επικεφαλής της τεχνολογίας. Όμως, σύμφωνα με το Axios, οι αντιρρήσεις συμβούλων του Προέδρου και στελεχών της βιομηχανίας οδήγησαν στην αναβολή, με βασικό επιχείρημα ότι οποιαδήποτε ρύθμιση μπορεί να φρενάρει το αμερικανικό προβάδισμα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Βάλια μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Αυτό το εκτελεστικό διάταγμα, το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα, το περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Αν θυμάσαι, κουβεντιάζαμε την εποχή του Προέδρου Biden ότι είχε υπογράψει 2-3-4 εκτελεστικά διατάγματα τα οποία ρύθμιζαν την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως το περιβάλλον του Προέδρου είναι και αυτό διχασμένο. Από τη μία έχει να τον τραβάνε οι εταιρείες της πληροφορικής, η Big Tech, και μάλιστα το Axios λέει ότι ήταν μέχρι αργά το βράδυ τα ξημερώματα της Πέμπτης με τον Mark Zuckerberg της Meta και με τον Elon Musk της X. Ήταν μαζί και οι οποίοι είναι εκπρόσωποι του ναι, του όχι, δεν ρυθμίζουμε. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν πάρα πολλοί ρεπουμπλικανοί βουλευτές οι οποίοι φοβούνται τα αποτελέσματα και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει τεχνητή νοημοσύνη στο κοινό, στους ψηφοφόρους τους, έτσι, να το πούμε πιο απλά, και πιέζουν για να υπάρχει κάποια ρύθμιση. Και έτσι ο Πρόεδρος είπε στο τέλος, και είπε και στην συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λευκό Οίκο, ότι δεν ήταν πεισμένος για το τι πρέπει να κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε αν αυτό το διάταγμα τώρα θα αλλάξει, θα ξανάρθει σύντομα ή θα πάει στις καλένδες, έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε ιδέα. Ήταν κλειδωμένος μέχρι από τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τον Ντέιβιτ Σάκς, ο οποίος είναι ο σύμβουλός του για θέματα κυβερνοασφάλειας. Αν έχω λίγο χρόνο, έχω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι ότι το εκτελεστικό διάταγμα προέβλεπε πολύ ισχυρό ρόλο για το Υπουργείο Οικονομικών. Και εκεί αντιτάχθηκαν πολύ οι μεγάλες εταιρείες, γιατί είπανε γιατί έχει δουλειά και το Υπουργείο Οικονομικών, αφού υπαγόμαστε στην υπηρεσία κυβερνοασφάλειας από τη μία και στην υπηρεσία που ασχολείται με τις πατέντες από την άλλη. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και το Υπουργείο Οικονομικών στο κεφάλι μας? Ένα κουλουβάχα το έγινε και τελικά εκτελεστικό διάταγμα δεν είχαμε.
0: Πάντως, έχω μια είδηση πριν από λίγο που είναι στα πλαίσια αυτού που συζητάμε τώρα. Ο Πάπας Λέων παρουσίασε το πρώτο σημαντικό διδακτικό έγγραφο της παπικής του θητείας, προειδοποιώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί, εντός εισαγωγικών. «Η λέξη είναι δυνατή, το ξέρω», είπε, «αλλά σκοπίμως την επέλεξα γιατί αυτή η στιγμή χρειάζεται λέξεις που θα προσελκύουν προσοχή». Προσπαθώ να το καταλάβω.
1: Να το διαβάσω. Τίποτα. Μας λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα όπλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα όπλο έτσι.
0: Δεν την απορρίπτει πάντως.
1: Ναι. Όχι, αλλά πρέπει να την αφοπλίσουμε. Ο Πάπας, από ό,τι καταλαβαίνω, παίρνει τη θέση του να ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να τη ρυθμίσουμε.
1: Να τη ρυθμίσουμε. Ναι. Και είναι και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Ναι, στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να τη ρυθμίσουμε. Αλλά όπως έλεγα και πριν, δεν έχουν όλοι αυτή την άποψη. Πολλοί και μέσα στην Ευρώπη πιστεύουν ότι δεν πρέπει να ρυθμίσουμε. Όπως και στην Αμερική σου λένε ότι εμείς, άμα παραρυθμίσουμε, μετά θα χάσουμε το τρένο και θα μας προσπεράσουν οι Κινέζοι. Έτσι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλοί. Εχθές, ας πούμε, χθες προχθές, και θα το κουβεντιάσουμε, χθες το βράδυ νομίζω, και θα το κουβεντιάσουμε μέσα στη βδομάδα, έβγαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεση για το 2026. Δεν έχω προλάβει ακόμα να τη διαβάσω και γι' αυτό δεν επιμένω. Μέσα σε αυτή, για το 25, συγγνώμη. Μέσα σε αυτή λέει όλες τις δράσεις που πήρε εναντίον των Big Tech. Λένε λοιπόν και οι άλλοι, άμα εμείς κάνουμε τόση ρύθμιση στην Ευρώπη, πώς θα πάμε μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη? Παρ' όλα αυτά, εγώ συμφωνώ με τον Παπά. Καλά τα λέει. Να διαβάσω όμως και τι ακριβώς τι είπε, τι γράφει μέσα.
0: Να πάμε να μας δώσει και την ευχή του. Βάλια μου, σε
1: ευχαριστώ. Αχρίαστη να είναι, αλλά καλό να την
0: έχουμε. Καλό θα είναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια.

Ο μεγάλος Πάολο Κόντε, comedy, που σημαίνει απλώς από. Όλα τα υπόλοιπα τα λέει ο ίδιος. Ο άνθρωπος αυτός είναι ολόκληρη ορχήστρα, θα έλεγα. Δηλαδή ανεβαίνει, κατεβαίνει, παίζει ρόλους. Αυτός παρασέρνει τη μουσική και εμάς μαζί που την ακούμε. Comedy, Paolo Conte.

0: είμαστε Earth News Radio και σκέψη της ημέρας. Σκέψη της ημέρας στον καθρέφτη μας από τον μουσικοσυνθέτη και ταξιδευτή των θαλασσών τον Δημήτρη Οικονομάκη, που έχει η σκέψη αυτή τον μονολεκτικό τίτλο «Πασαρέλα». Αν το δείτε με πολιτική ματιά, έχει πάρα πολύ ψωμί και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακούστε το.
1: Ξεκίνησε λοιπόν πάλι η φλωτίλα των ακτιβιστών, όχι για να φτάσουν στη Γάζα βέβαια, δεν είναι και τόσο αφελείς, αλλά για να συλληφθούν από τους Ισραηλινούς. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Συμφωνεί, δεν συμφωνεί κανένας, τέτοιες ενέργειες προσελκύουν την προσοχή. Όμως η προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στους ακτιβιστές κρατούμενους και ιδιαίτερα η προκλητική επίδειξή της από τον ακροδεξιό υπουργό Μπεν Γκβίρ, μάλλον πρόσφερε υπηρεσίες στο αντισημιτικό ρεύμα που αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Και ο στόχος επετεύχθη. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες και κυβερνήσεις αντέδρασαν. Βέβαια, η όποια κακομεταχείριση των κρατουμένων, που αμέσως απελευθερώθηκαν, δεν συγκρίνεται καν μπροστά στη μεταχείριση των ομήρων της Χαμάς ή στην μεταχείριση των κρατουμένων στο Ιράν, για τους οποίους ουδής ακτιβιστής νοιάστηκε. Και βέβαια, η ευαισθησία στην κακομεταχείριση ενός καλοζωισμένου Ευρωπαίου έχει άλλα κριτήρια από αυτήν ενός Ιρανού, ενός μαύρου, κίτρινου και οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει νόημα να αντιπαραβάλουμε την αγριότητα. Εμείς αυτό, αλλά εσείς το άλλο. Αλλά να στεκόμαστε πάντα απέναντι στην καταπάτηση, μικρή ή μεγαλύτερη, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό είναι και το επίτευγμα του πολιτισμού της δημοκρατίας. Όχι γιατί ενίοτε δεν τα καταπατά, αλλά γιατί δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα ελέγχου, κριτικής, αυτοκριτικής, αναθεώρησης πολιτικής, τιμωρίας των ενόχων και τους διεπαιδαγωγεί με την αντίστοιχη κουλτούρα. Ναι, η κατάσταση στην περιοχή είναι περίπλοκη. Όλοι διεκδικούν το δίκαιο ή μέρος του και γνωρίζουμε ότι η μάχη των κρατών και των εθνικών οντοτήτων για επικράτηση και επιβίωση οδηγεί στη βαρβαρότητα. Δεν μπαίνω στην ιστορία της αντιπαράθεσης, αλλά το συγκριτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ βρίσκεται στη σχέση του με τη δημοκρατία και σε αυτή τη βάση εγκαλείται. Στο κατά πόσον οι πολίτες του θα τη διαφυλάξουν, θα ελέγξουν την εξουσία και θα διαφυλάξουν και τον ανθρωπιστικό πυρήνα της. Όντως, διακυβεύεται η επιβίωσή του ως κράτους, αλλά η συνολική σκληρότητα της αντίδρασης του Νετανιάχου, αυτή επί των ακτιβιστών είναι μια παρανυχίδα, κρίνεται. Η όποια αλλαγή πορείας είναι υπόθεση των πολιτών του Ισραήλ. Εμείς εκ του μακρόθεν κρίνουμε, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη μια ή την άλλη πλευρά, καταδικάζουμε ή συμπαραστακόμαστε αναλόγως. Αλίμονο όμως αν κλείσουμε τα μάτια σε ό,τι θεωρούμε απεχθές. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει εκατέρωθεν στο όνομα της υπεράσπισης της κατατρεγμένης Παλαιστίνης ή του απελπισμένου δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ. Η απέτηση των κανόνων, των ορίων της ανθρωπιάς σε αυτόν τον απάνθρωπο πόλεμο είναι μονόδρομος. Για όσους αντιμάχονται τον αντισημιτισμό, αυτό το παλιό ιδεολογικό μίασμα της ανθρωπότητας, και για όσους αντιλαμβάνονται, πέρα από συναισθηματικές ιδεολογικές καταβολές, την απειλή του περιραίοντος ισλαμοφασισμού. Και ενώ σκέφτομαι αυτά, διαβάζω ότι εξουσιαστικοί αντιεξουσιαστές εισβάλλουν και διακόπτουν το Διεθνές Συνέδριο στο Αριστοτέλειο, γιατί ανάμεσα στους 20 ομιλητές βρίσκεται η Μαργκαλίτ Φίγκελμπερτ, αρχισυντάκτρια του μνημειώδους έργου «Ομηρική Εγκυκλοπαίδεια» και με σημαντικά βιβλία για το προϊστορικό Αιγαίο και τον πολιτισμό. «Είναι Ισραηλινή, βλέπετε. Διώξτε την», φωνάζουν οι τραμπούκοι. Οι συμμετέχοντες ευτυχώς αντιδρούν. Και έπειτα βλέπω εικόνα όπου ομάδες εφόδου ρουβικονέων με πανό έξω οι σιωνιστές πάλι να ψάχνουν για Ισραηλινούς τουρίστες. Μια είδηση. Πυρκαγιά σε ένα μικρό ξενοδοχείο Εβραίων στα Εξάρχεια. Από κάτω, σχόλια. Μπράβο, υπέροχο θέαμα, μπουρλό το θέλουν, αυτά χρειάζονται οι Εβραίοι. Η ιστορική μνήμη προειδοποιεί για αυτό που έρχεται, αλλά δεν διδάσκει.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη με τον τίτλο «Πασαρέλα».

Το φαγητό, το παγωτό. Εμένα το μυαλό μου σε αυτά πηγαίνει συνέχεια. Δηλαδή εγώ πρέπει να κάνω μαγειρική εκπομπή, αλλά φιλοσοφημένη μαγειρική εκπομπή. Α, τώρα τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα, μάλλον χθες, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς στον κόσμο, ο Bob Dylan, ο οποίος πήρε και Όσκαρ, έτσι δεν, όχι Όσκαρ, τον Νόμπελ, πήρε Νόμπελ και ποίησης κιόλας. Ο Dylan έγινε χθες 85 ετών, παρακαλώ πολύ. Δυσκολεύομαι και να τον περιγράψω κιόλας, δηλαδή όταν λες Bob Dylan, είναι Bob Dylan. Τι τραγούδια λέει, αυτά που λέει, τα οποία τα διηγείται, γι' αυτό έχουν και την ποίηση μέσα. Άλλες φορές αλλάζει τον τόνο της φωνής του, η οποία δεν είναι και πολύ σπουδαία φωνή. Δηλαδή πολλοί όταν ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του έλεγαν τι είναι αυτό το βραχνό και μερικές φορές και βαρύτονο. Είχε την προσωπικότητα και είχε και την διάβια και ιδιοφυΐα να γράφει καταπληκτική μουσική και οπωσδήποτε σπουδαίους τίτλους. Λοιπόν, ο Dylan, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι Αμερικανός, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της λαϊκής μουσικής. Μάλιστα το 2016, είπαμε, του απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας και το άξιζε πέρα ως πέρα, γιατί πράγματι τα κείμενά του, τα τραγούδια του, οι στίχοι του είναι για Νόμπελ.

πώς ξεκίνησε. Καταρχάς το όνομά του στην αρχή ήταν Robert Allen Zimmerman. Αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1941. Δεν μπορώ να χωνέψω ότι είναι 85 ετών. Ο Θεός να τον έχει καλά και ακόμα να τραγουδάει. Και είναι ακμαίος. Λοιπόν, γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1941 στην πόλη Νταλούθ της πολιτείας Μινεσότα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πατέρας του ήταν συνιδιοκτήτης ενός καταστήματος επίπλων και οικιακών συσκευών. Οι γονείς του ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα της περιοχής και ήταν ρωσικής καταγωγής. Το εβραϊκό όνομα του νεαρού παιδιού ήταν Σαμπτάι Σίζλ Μπεν Αμπραάμ. Αυτός ήταν ο Μπομπ Ντίλαν. Μεγάλωσε, εν πάση περιπτώσει, ο Ντίλαν με τη μουσική των Hank Williams, του Little Richard, του Elvis Presley και Johnny Ray, και σε ηλικία 14 ετών απέκτησε την πρώτη του κιθάρα. Έκτοτε δεν την άφησε.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα από τα πολύ μεγάλα για μένα τραγούδια του Bob Dylan. Είναι το A Hard Rain's A Gonna Fall. Πολύ δυνατή βροχή θα ρίξει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για τις μερικές έτσι αλλαγές που χρειάστηκε να κάνουμε κατά τη διάρκεια των εκπομπών. Αυτό είναι το ζωντανό ραδιόφωνο. Να σας πω την αλήθεια, το φοβάμαι πολύ. Γεια σας.

0: day.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εξελίξεων διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Οι υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al Haddad ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγυήσεις από το Πεκίνο πριν προχωρήσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Τη στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημοκρατικό ως πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα χωρίς βάθος και χωρίς όραμα. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο Αριστίδης Κορέας έδωσε επίγουσα παραγγελία στο Τμήμα Προστασίας Αθλητικής Βίας προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά το σχετικό βίντεο ληπτικό υλικό που αποτύπωσε το συμβάν. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Μάρτιο, οι επισκέψεις στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6%. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε δεκάδες υποθέσεις απατών και αποπειρών εξαπάτησης πολιτών, προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου έπειτα από πολύμινη έρευνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ημεδαπών ηλικίας από 22 έως 44 ετών και ενός 24χρονου αλλοδαπού για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, πλαστογραφίας καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
1: Καιρός.
2: Στα επιρροτικά λίγη συννεφιά τοπικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με λίγη τοπική συννεφιά κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι ο Φέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εκτάκτως. Γιατί ο Γιώργος Τσολάκης, ο αγαπημένος μας, έτσι, ο τίποτα σοβαρό. Απλά για σήμερα θα λείψει, οπότε θα είμαστε μαζί παρέα. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο και τις 2 ώρες παρέα.

Πάρα πολύ έντονο Σαββατοκύριακο με τη EuroLeague, την αποθέωση του Ολυμπιακού. Φανταστικός αγώνας, υπέροχος Ολυμπιακός, παρότι δεν είμαι, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω. Θα ήμουνα μικροπρεπής και απίστευτο τελείριο μετά. Μιλάμε πανηγυρισμοί χιλιάδων φιλάθλων σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στον Πειραιά, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Και είχαμε τα καλά και τους πανηγυρισμούς και είχαμε και τα κακά. Έφυγε από τη ζωή μια νέα γυναίκα. Λίγο πολύ όλοι το συζητάμε σήμερα. Όλοι έχουμε συγκλονιστεί και από την απώλεια και από αυτή την πολύ διακριτική μάχη που έδινε. Και μιλάω επίσης και για τον Παρασκευάτζα, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Έτσι, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, μόλις 49 ετών, και επαναφέρει στο προσκήνιο μια ασθένεια την οποία την ακούσαμε για πρώτη φορά από έναν ηθοποιό στο Hollywood πριν, το σύντροφο της Σάντρα Μπούλοκ, και τώρα την ξαναακούσαμε. Είναι η ALS, πλαγία αμυοτροφικής κλίνηση, νόσος του κινητικού νευρώνα, μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση. Μικρές τραγωδίες που φυσικά αφορούν τις οικογένειες και τους οικείους, αλλά και εμείς ως κοινωνία τα ακούμε, τα μαθαίνουμε, τα διαβάζουμε και νιώθεις έτσι στενάχωρα και μεγάλη συμπόνια για τον άνθρωπο που φεύγει και έφυγε και τους ανθρώπους του που μένουν εδώ. Σήμερα νιώθω ότι έχω να σας πω πολλά. Θα πούμε στη συνέχεια για ένα ντοκιμαντέρ από τη γνωστή πλατφόρμα που είναι για τον Michael Jackson, αλλά δεν είναι μια από τα ίδια. Είναι ερευνητικό ντοκιμαντέρ. Θα σας πω για βιβλία. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

πολύ ωραία πρωτοβουλία. Διότι σκεφτείτε, δέντρα, νερό, φωνές, ιστορίες, ανθρώπους, όλα αυτά να συναντιούνται κάπως δημιουργικά. Και αυτό θα γίνει γιατί το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν εγκαινιάζει μια συνεργασία με το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης και ιδρύουν τη Θερινή Ακαδημία Θέατρου Τέχνης από 15 Ιουνίου ως 31 Ιουλίου. Η Αθήνα γίνεται ένας τόπος καλοκαιρινής αποδρασής με πάρα πολύ ωραία ονόματα σκηνοθετών, ηθοποιών, performers, και όλοι αυτοί διδάσκουν σε εργαστήρια και masterclass. Είναι, φανταστείτε, ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα θεατρικής εκπαίδευσης, δημιουργικής, καλλιτεχνικής συνάντησης. Πραγματικά αξίζει. 5 διαφορετικά τμήματα. Νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες φυσικά στο διαδίκτυο. Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία έτσι πρωτοβουλία. Να ξέρετε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν 21 Μαΐου, δηλαδή ξεκίνησαν, και ολοκληρώνονται 15 Ιουνίου, οπότε έχετε χρόνο. Είναι ωραίο να ψάχνουμε και να βρίσκουμε και να σας προτείνουμε και εμείς από εδώ διάφορες δράσεις, ιδέες, αποδράσεις για το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να κάνετε ωραία πράγματα και καμιά φορά χωρίς να χρειαστεί να φύγετε από την Αθήνα.

θυμάστε που είχαμε μιλήσει και είχαμε βγάλει και τον καλλιτέχνη, τον κύριο Πραξιτέλη Τζανουλίνου, για το έτσι άγαλμα που δημιούργησε του Κωνσταντίνου Καβάφη στον πεζόδρομο της Αεροπαγήτου. Και πόσο ήταν μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και πώς ήταν στην πραγματικότητα ο καθισμένος Καβάφης σε ένα παγκάκι, οπότε μπορούσαν διάφοροι να κάθονται να φωτογραφίζονται μαζί του. Λοιπόν, δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από την τοποθέτηση του αγάλματος και άγνωστοι έσπασαν ένα κομμάτι του. Πόσο ντροπή, πόσο περιττή, δεν έχω λόγια. Τέλος πάντων, στις 29 Απριλίου σκεφτείτε, το τοποθετήθηκε. Τώρα έγινε από πρόθεση, θέλω να πιστεύω από αμέλεια, αλλά όπως και να έχει δεν έδειξαν το δέοντα σεβασμό. Να σας πω ότι αποκαταστάθηκε η ζημιά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τελευταία.

0: σταθών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Ο πρόεδρος του Ιράν εξέδωσε διαταγή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με αναφορά των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Επικοινωνιών. Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση, από το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Πρωίμο κυμαζέστη στο Μάιο στην Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών σε Λονδίνο, πορτοκαλί συναγερμό στη Γαλλία και ο καιρός για αύριο, λίγες νεφώσεις στα επιρροτικά, τοπικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των ενεξελίξει διπλωματικών επαφών.

0: Γεια σου Κρίστιαν Μαυρί, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Buonasera από την όμορφη Ιταλία.
0: Τι κάνεις? Λοιπόν, πήγε τώρα, πήγα κάτι φίλοι μου, τώρα επέστρεψαν από Ρώμη και μου λένε, γιατί κάναμε και ένα θέμα στο Studio 4, στην ΕΡΤ για τον υπερτουρισμό για τον κόσμο και λέγαμε για τη

0: λέγαμε για τη Βενετία. Μου λέγανε σαν να είσαι σε διαδήλωση. Περπατούσες και δεν έφευγες καθόλου από τον κόσμο. Δεν μπορούσες δηλαδή.
1: Και πέρα από αυτό, αυτές τις μέρες απολαμβάνουμε, με αποσιοποιητικά το λέω, και μία αφόρητη ζέστη.
0: Μία αφόρητη ζέστη, η οποία είναι μόνο... και στη Γαλλία. Και στη Γαλλία.
1: Και στη Γαλλία, και θρυνήσαμε νεκρούς και στη Γαλλία και στην Αγγλία έχουμε μία αφόρητη ζέστη. Στη Βόρεια Ιταλία, εντωμεταξύ, έχουμε περισσότερη ζέστη από ό,τι στο Νότο.
0: Πόπο, και... περίεργα πράγματα.
1: Εχθές είχαμε 33 βαθμούς στο Μιλάνο, το οποίο είναι πρωτόγνωρο, πόσο μάλλον για Μάιο, για Μάιο. Και αναμένουμε να φτάσουμε τους 36.
0: Πότε θα τελειώσει αυτό το κύμα καύσωνα, γιατί φαντάζομαι κύμα είναι, δεν είναι η κατάσταση.
1: Είναι τώρα. Κύμα, είναι κύμα, είναι ουσιαστικά μια φούσκα που τη φαίνεται, η οποία κινείται και κυμαίνεται πάνω από την ευρύτερη μεγάλη αυτή γεωγραφικά περιοχή. Και φαίνεται πως από την Πέμπτη θα μπορέσουμε να ανασάνουμε λίγο. Θα δούμε, το ελπίζουμε, αλλιώς θα είμαστε οι περισσότεροι πλέον με τα κλιματιστικά, γιατί είναι για την ευρύτερη περιοχή, επαναλαμβάνω, και για την περίοδο κάτι το οποίο είναι πραγματικά πρωτόγνωρο και είναι και δύσκολο να το αντέξει κανείς.
0: Ναι. Για πάμε στο θέμα μας. Λοιπόν, μπορεί η Eurovision να πέρασε, αλλά ένας Ιταλός καλλιτέχνης ήρθε για να μείνει και μπορεί εσείς να τον ξέρετε τον Νταβίντσι, αλλά εμείς τώρα τον μάθαμε.
1: Ο Σαλ Νταβίντσι είναι γνωστή προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ γνωστή προσωπικότητα.
0: Γι' αυτό λέω, εσείς τον ξέρετε, εμείς τώρα τον μάθαμε.
1: Ο Σαλ Νταβίντσι είναι Ναπολιτάνος, όπως και εγώ, μισός. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1969. Φωνάρα, θα μπορούσε να πει κανείς, και ισχύει γιατί έχει μια πολύ δυνατή φωνή. Τραγουδάει την αγάπη από τότε που ήταν μικρός και πλέον τώρα στα σχεδόν 60 του χρόνια συνεχίζει και παραμένει μια πολύ δυνατή φωνή με, θα έλεγα, αγαπημένους στίχους. Έχει κάνει διάφορα hit. Το τελευταίο μάλιστα είναι περσινό, το οποίο λέγεται Ρωσέτο Καφέ, δηλαδή κραγιόν και καφές. Και είναι γενικότερα ένας γνωστός τραγουδιστής και για το στυλ του. Τώρα, το στυλ του είναι αυτό το οποίο και τον έφερε στο προσκήνιο τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και παράλληλα και ο ίδιος λόγος για τον οποίο κατακρίνεται από πάρα πολλούς, και μάλιστα πάρα πολύ αυτό δίχασε βασικά την κοινή γνώμη, αν θέλουμε να το πούμε έτσι λίγο ευρύτερα, και όταν κέρδισε το φεστιβάλ του Σαρέμο φέτος το Φεβρουάριο, αλλά και τώρα που ανέβηκε αρκετά
0: να το πούμε
1: ψηλά
0: αυτό,
1: στην Eurovision.
0: Ναι, ότι όταν κερδίζει, πάντα γίνεται αυτό, ο νικητής του Σαρέμο πάει στη Eurovision.
1: Ο νικητής του Σαρέμο έχει το εισιτήριο για να συμμετάσχει και να αντιπροσωπεύσει την Ιταλία στη Eurovision. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το γεγονός πως αυτό το στυλ, το οποίο σε πολλούς συζητούσαμε, διάφορους φίλους αλλά και συναδέλφους Έλληνες, ότι το στυλ του Σαλ Νταβίντσι κάπως θυμίζει έναν Αλμπάνο της δεκαετίας του 80 και του 90. Έχει αυτό το
0: κάτι παλιωμοδυτικό, μουσικό, ιταλικό, 60s, 50s.
1: Κάτι πολύ κλασικό.
0: Μα κάτι αυτό δεν είναι που τον οδήγησε. Να σου πω, και αυτό τον οδήγησε στη νίκη. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το, πώς να το πω, τον ήχο, το θόρυβο, την ένταση, τη σκηνική μαξιμαλιστική διάθεση, αυτός ήταν μια άλλη πρόταση. Λίγο έτσι ρομαντική, λίγο άλλης εποχής. Αυτό ήταν που τον ξεχώρισε.
1: Από τη μία συμφωνώ απολύτως. Από την άλλη θα δανειστώ τα λόγια μιας πολύ γνωστής και κατ' εμέ συμπαθέστατη τηλεπερσόνα που έχουμε στην Ιταλία, η οποία είπε ουσιαστικά πως ο Σαλ Νταβίντσι κέρδισε γιατί, ναι, με ένα ωραίο τραγουδάκι, πάρα πολύ βαρετό για την ίδια, αλλά από την άλλη δεν είχαμε και τους Beatles στο φεστιβάλ του Σαρέμου, οπότε αναγκαστικά κιόλας και νίκησε και κέρδισε ο Σαλ Νταβίντσι. Οπότε υπάρχουν και τα δύο σκέλη της υπόθεσης που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Επίσης, Νεφέλη, για όσους δεν γνωρίζουν την ιταλική πραγματικότητα, πρέπει να τονίσουμε και κάτι. Υπάρχει και ένας με αποσιοποιητικά ρατσισμός μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ιταλία. Υπό την έννοια πως το ναπολιτάνικο τραγούδι θεωρείται από πάρα πολλούς, κυρίως στο Βορρά, σαν κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικό της Ιταλίας. Είναι κάτι το οποίο ονομάζεται νεομελωδικό τραγούδι.
0: Αυτό γιατί το λες όμως, γιατί υπάρχει γκρίνια στην Ιταλία για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη.

0: Δηλαδή όταν πήγε καλά στην Eurovision θεώρησαν ότι έπρεπε να φέρει τη νίκη. Ακόμα και αν άρχισε στην Eurovision δεν αρέσει σε όλους τους Ιταλούς.
1: Είναι περισσότερο γιατί όπως σε όλα τα πράγματα νεφέλη και οι Ιταλοί διχάζονται και τους αρέσει να μπαίνουν σε διαμάχες. Και μπήκαν σε μια διαμάχη σχετικά με το αν όντως έπρεπε ο Σαν Ντα Βίντσι καταρχάς να κερδίσει το φεστιβάλ του Σαρέμο το Φεβρουάριο και επομένως να πάει και να συμμετάσχει στη Eurovision. Οπότε και για τα δύο πράγματα γίνεται μια εντονότατη συζήτηση τους τελευταίους 2,5 μήνες. Οπότε είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν έχει κατασταλάξει και την γνώμη πουθενά. Και το μεταξύ, ο Σαν Ντα Βίντσι με το που κέρδισε στο φεστιβάλ του Σαρέμο το εισιτήριο επομένως για το Eurovision, μάλιστα δέχτηκε μια πάρα πολύ σκληρή κριτική από έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο στην Ιταλία, ο οποίος είναι και πολλές φορές και ασκεί και κριτική στην τέχνη, ο οποίος είπε ουσιαστικά πως το τραγούδι του Σαν Ντα Βίντσι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να παίξει στους γάμους της μαφίας της Νάπολης, το οποίο είναι μια πολύ δυνατή κριτική, αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, και πολύ κακή.
1: Πάνω σε αυτή την κριτική,
0: ναι.
1: Πολύ κακή. Ήταν πια πολύ βαριά την κριτική και μάλιστα ο ίδιος ο Σαν Ντα Βίντσι είπε πως δεν θα απαντήσω καθόλου σε αυτή την κριτική, κάτι το οποίο εν τέλει δεν έκανε, και αυτό τον έκανε μάλιστα να αρέσει ακόμα περισσότερο στους Ιταλούς οι οποίοι ήταν υπέρ του. Και μάλιστα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ο Σαν Ντα Βίντσι δεν είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος αναδεικνύεται τους τελευταίους μήνες και τώρα ξεκινάει την πορεία του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συμμετάσχει σε musical, σε τηλεοπτικές εκπομπές. Έχει πάρα πολλά άλμπουμ στο βιογραφικό του. Και τώρα ξεκινάει και περιοδία σε όλη την Ιταλία η οποία θα κρατήσει μέχρι το τέλος του χειμώνα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως μιλάμε για έναν καλλιτέχνη ο οποίος ουσιαστικά πολύ απλά επιβεβαίωσε με αυτές τις νίκες την πορεία την οποία χάραξε από τις πρώτες στιγμές της καριέρας.
0: Να σου πω, Κρίστιαν, τι γίνεται εκεί στην Ιταλία, τι άλλο παίζει, έτσι, τι...
1: Πολύ ζέστη είναι το σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δεν ξεκινήσαμε καλά με τη ζέστη. Δεν ξεκινήσατε.
1: Με το δεξί δεν το λέμε.
0: Ναι,
1: δεν το λέμε
0: ναι.
1: Με το δεξί. Ξεκινήσαμε με το air condition τελικά, με τα κλιματιστικά. Πολύ δυνατή ζέστη. Επίσης, σήμερα επέστρεψαν οι σωροί των υπολείπων 4 διτών, οι οποίοι στις Μαλδίβες.
0: Με τις Μαλδίβες αυτή η τρομερή ιστορία. Κυκλοφορεί και ένα βίντεο στα social media. Δεν ξέρω, έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι αληθινό. Που λένε, είναι ένα βίντεο που προτρέπουν ντόπιοι. Την παρέα αυτών των 5 που ήταν εμπειριδίτες να μην πάνε, να μην κάνουν αυτή τη βουτιά χωρίς την καθοδήγηση κάποιου ντόπιου, κάτι τέτοιο.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο έχω δει, ομολογουμένως.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που γνωρίζω σίγουρα είναι πως αυτό που γνωρίζουμε ακριβώς, μπορώ να σου πω αυτό, ότι τελικά φαίνεται

0: ώστε οι δύο χώρες μαζί με την Ισπανία μάλιστα θα αναδειχθούν φέτος ως οι χώρες όπου θα πάνε οι περισσότεροι Ευρωπαίοι τουρίστες. Αυτό λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης παγκοσμίως, και ο Ιταλός Υπουργός Τουρισμού μάλιστα είπε ουσιαστικά πως φαίνεται πως οι Ευρωπαίοι τουρίστες θα προτιμήσουν να μείνουν εντός Ευρώπης, και αυτό θα είναι κάτι το σημαντικό. Μάλιστα, οι Ιταλοί περιμένουν μια αύξηση των τουριστικών αφίξεων της τάξης του 4%. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ίσως να είναι και μια πολύ δυνατή χρονιά για τον τουρισμό, το οποίο για την Ελλάδα κυρίως, αλλά εν μέρη και για την Ιταλία, αποτελεί πλέον η βαριά βιομηχανία της χώρας. Στην Ιταλία αντιστοιχεί στο 13% του εγχώριου ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι τεράστια ποσά.
1: Τεράστια, τεράστια. Κρίστια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα χαίρομαι να σε ακούω.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Να είσαι καλά, Κρίστιαν Μαυρίς, ο πολύ αγαπημένος μας δημοσιογράφος από την Ιταλία. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε.
2: Earth News Radio 105,3.

Και μην ξεχνάμε και τα σημαντικά, γιατί σημαντικό είναι και θα έλεγα τα πιο σημαντικά, αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, που υπάρχει περίπτωση να, έτσι, να βρεθεί μια κοινή γραμμή από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να το αποδεχτεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι, υπάρχουν διάφορα ζητήματα αγκάθια. Πάντως, οι όροι του σχεδίου μνημονίου κατανόησης, από ό,τι καταλαβαίνουμε, περιλαμβάνουν μια παράταση της τρέχουσας ακυχηρίας 60 ημερών, άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς από το Ιράν. Το Ιράν και οι ΗΠΑ να δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο και το Λίβανο μέσα τερματίζονται άμεσα. Το Ιράν να επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν, αυτό είναι δύσκολο, να συμφωνήσει ότι τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθούν σύμφωνα με ένα μηχανισμό, θα το δουν οι δύο πλευρές. Και φυσικά τα δεσμευμένα, τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, πάνω από 12 δις. Τι λέτε, πού βρισκόμαστε να δω την ώρα? Okay. Είναι 9:54. Λοιπόν, σιγά οδεύουμε προς το τέλος αυτής της πρώτης ώρας. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και φυσικά επιστρέφουμε με καινούργια θέματα, νέα θέματα, τραγούδια, συζητησούλα και παρεούλα. Οπότε, θυμίζω, η Βούλα Κολυσοπούλου ήταν και θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τις επόμενες ώρες και την ευχαριστούμε. Βίβε Νικολοπούλου στον ήχο παραμένει. Με Φέλη Γερού στο μικρόφωνο, είναι το τι μας ξημερώνει. Βρισκόμαστε Earth News Radio 105,8 και μην πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφουμε, έτσι.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης οι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσε στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των ενεξελίξει διπλωματικών επαφών επιβεβαίωσαν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al-Hadath ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγυήσεις από την Κίνα πριν προχωρήσει στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Τη στήριξη της κυβέρνησης, στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μη μέτρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο Αριστίδης Κορέας έδωσε επίγουσα παραγγελία στο Τμήμα Προστασίας Αθλητικής Βίας προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που αποτύπωσε το συμβάν. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας, το Μάρτιο οι επισκέπτες στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6%. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε δεκάδες υποθέσεις απατών και αποπειρών εξαπάτησης πολιτών, προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ημεδαπών ηλικίας από 22 έως 44 ετών και ενός 24χρονου αλλοδαπού για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, πλαστογραφίας, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
0: Ο καιρός.
1: Στα Ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, μεσημέρι έως το απόγευμα. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Συνέχεια και πάλι με την Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση.

Επιστρέψαμε εδώ, Art News Radio 105,8, η ώρα είναι 10 και 11. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει εκτάκτος για δεύτερη ώρα σήμερα. Η Βούλα Κουλισσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεθέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.

όχι μόνο στη Μαδρίτη αλλά και στη Μαδρίτη. Το νέο κρούσμα Χανταϊού αφορά άτομο που είχε χαρακτηριστεί, ακούστε τώρα, στενή επαφή του πρώτου ασθενούς και βρισκόταν ήδη σε απομόνωση και ιατρική παρακολούθηση. Είναι αυτό που λέγαμε για το Χανταϊό, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη περίοδο επόσης, δηλαδή μπορεί να είναι 5 με 8 εβδομάδες. Είναι απίστευτο αυτό.

0: 3 της ΔΕΘ και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που βρίσκεται επίσης εκεί. Και αυτή είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για τον κόσμο αντί να έχει να διαχειριστεί, όπως γινόταν σε προηγούμενες μπιενάλες της Θεσσαλονίκης, πολλούς χώρους και να μετατοπίζεται από τον ένα στον άλλο, να την επισκεπτεί και σε ένα απόγευμα και να αποφασίσει αν θέλει να ξαναγυρίσει με δεδομένο ότι είναι μια μεγάλη έξεση. Ταυτόχρονα είναι και μια συνειδητή επιλογή, γιατί ο χώρος της ΔΕΘ είναι ένας χώρος κοινωνικών διεκδικήσεων από διαφορετικές ομάδες της πόλης. Αυτές πιστεύουν ότι ο χώρος αυτός πρέπει να γίνει κάτι άλλο και αυτές πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνει δημόσιος χώρος και να γίνει πάρκο. Η ΔΕΘ είναι μια περιοχή μέσα στην πόλη με έντονη συμβολική σημασία, έτσι από εκεί ανακοινώνονται τα οικονομικά προγράμματα.
1: Έχει μια πολιτική βαρύτητα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και κάθε Biennale, ξέρετε, σε όλο τον κόσμο επιλέγει τους χώρους της. Και της Αθήνας έχει κάνει το ίδιο με βάση την σημασία που έχουν για την πόλη που διοργανώνει ή τέλος πάντων φιλοξενεί την εκάστοτε Biennale. Για πρώτη φορά δώσαμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Υπάρχει και ένας άλλος χώρος όμως που είναι χώρος του Biennale. Είναι το Δέλτα του Αξιού και η ευρύτερη περιοχή μετά το Κολοχώρι. Mm-hmm. Και όταν το λέμε, δεν το λέμε γιατί βάλαμε έργα εκεί που θα ήταν καθαρή ανοησία, αλλά γιατί θέλουμε να τραβήξουμε το ενδιαφέρον στον καταπληκτικό υδροβιότοπο που υπάρχει στα σύνορα της πόλης και ο οποίος, όπως και πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, κινδυνεύει από την υπερανάπτυξη, από την πίεση που ασκεί, αστικοποίηση, και είναι μια εκπληκτική στη σημασία της περιοχή που ανήκει μάλιστα και στη συνθήκη Ράμσαρ, για την οποία πιθανώς ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοι λόγω της Θεσσαλονίκης, λόγω της εγκύτητάς τους με αυτήν, να μην γνωρίζουν αρκετά. Άρα οι δύο χώροι ενοιολογικά, συμβολικά, πραγματικά που συνδέουν τα μεγάλα πλεονεκτήματα της πόλης είναι το κέντρο της, αυτό το μεγάλο κεντρικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η ΔΕΘ και το Κολοχώρι.
1: Mm. Πείτε μου λίγο για την προσπάθεια που κάνατε ώστε σε αυτόν το πάρα πολύ δύσκολο, αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που ζούμε, η Biennale να μην είναι απλά μια δράση που σπαθόν δεν αφορά και πολύ τον κόσμο, αλλά είναι αυτό που λέμε relevant.
0: Ναι. Ξέρετε, τουλάχιστον η δική μου πρακτική, και γι' αυτό επιμένω και στη λέξη ανεξάρτητη επιμελήτρια, δεν υπαγορεύεται ποτέ από οποιασδήποτε ισορροπίες, αλλά ενεργοποιείται ακριβώς από το τι είναι σημαντικό σε κάθε εποχή. Εγκαίρως, γιατί η Biennale ετοιμάζεται εδώ και 2 χρόνια, έτσι σχεδόν. Αυτό που εγώ διέγνωσα είναι ένα αίτημα των καιρών, που είναι το αίτημα της ασφυξίας γύρω από τα πράγματα που συμβαίνουν παγκοσμίως, που είναι οι πόλεμοι, που είναι οι γενοκτονίες, που είναι οι πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε αυτό που λέμε το 1% των υπερπλουσίων και το 99% του υπόλοιπου κόσμου, και ένα αίτημα που στον χώρο της τέχνης το βλέπουμε και πάρα πολύ, δηλαδή αρχίζουν πια οι άνθρωποι, δείτε τι έγινε στην Biennale της Βενετίας, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, να βγαίνουν στους δρόμους για να φωνάξουν με αφορμή την Παλαιστίνη, το Σουδάν ή την Ουκρανία, να φωνάξουν για μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν η Biennale έρχεται να χρησιμοποιήσει ένα τίτλο που είναι ένας τίτλος με τον οποίο όλοι ταυτίζονται και όλοι διεκδικούν αυτό το «ναι, όλα πρέπει να αλλάξουν», μπορεί να το πει εξίσου ένας ολιγάρχης όπως ο Τιλ ή ο Ήλον Μάσκ, με κατά νου κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό με το οποίο θα το πει η Greenpeace, οι ήρωες που κατεβαίνουν στους δρόμους και ζητάνε αλλαγή για όλους και συλλογικότητα. Οπότε η ερώτηση σήμερα, νομίζω, που καλούμαστε όλοι να απαντήσουμε, είναι: τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν υπάρχουν τρόποι να ξαναδώσουμε νόημα

0: τα κοινωνικά κινήματα να πετύσουμε συλλογικότητα και φροντίδα όλα για όλα και όλα μας για όλα μας και όχι για τους λίγους και εκλεκτούς. Και πώς αυτό, όταν αισθάνεσαι ότι οι δυνάμεις με τις οποίες αντιπαρατίθεσαι είναι τεράστιες, πώς αυτό μπορεί να σε κάνει να μην απελπιστείς και από πού μπορείς να αναζητήσεις τη δύναμη που χρειάζεται για να συνεχίσεις. Τα έργα της Biennale, τα οποία δεν είναι μόνο έργα τέχνης που βρίσκονται στο χώρο, και θα σας πω γι' αυτό, προτείνουν διαφορετικές εκδοχές. Ξέρετε, σε κανένα πράγμα δεν υπάρχει ούτε μια απάντηση, ούτε μια προσέγγιση. Σημασία έχει να μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε και να τα αναζητήσουμε και τι ακριβώς είναι αυτό που λένε. Οπότε, εκτός από τα έργα που είναι εντυπωσιακά στο χώρο, γιατί έχουμε φτιάξει μία οπτικά πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση. Εκθέσεις μπορεί να είναι πολιτικές και να μην είναι ούτε διδακτικές, ούτε θλιβερές. Αλλά να έρθει με αυτή την εφρόσιμη μαχητικότητα που θα μας κρατά όλους μας όρθια. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ πέρασα αυτά τα δύο χρόνια, παρότι είμαι πολλά χρόνια που επισκέπτομαι την πόλη, αναζητώντας περισσότερα για το πώς κινητοποιείται εδώ οι συλλογικότητες, τι ακριβώς γίνεται, τι ενδιαφέρει την πόλη. Οργανώσαμε λοιπόν στα Εγγένεια τον πρώτο αγώνα τριαδικού ποδοσφαίρου που έχει γίνει στην Ελλάδα και τους λίγους στον κόσμο. Ένας αγώνας με τρεις ομάδες σε εξάγωνο γήπεδο έγινε στο γήπεδο της Θέρμης από αυτοοργανωμένες ομάδες, τρεις από την Αθήνα, τον Άμπαλο, τα Φάλτσα, τις Μπεκάτσες και τον Μουχαμπέτη από τη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφοντας σε ένα αίτημα της δεκαετίας του 60 της αποκαταστασιακών, ζήτησαν να μην είναι η ζωή μόνο θέαμα, και με την πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία της τριαλεκτικής αντί για τη διαλεκτική, προσπαθήσαν να σπάσουν τα στεγανά της ανταγωνιστικότητας που έχει το διαδικό. Ήταν απίστευτα ενδιαφέρον και χαρούμενο. Κάναμε μια σειρά από συναντήσεις, από workshop και τα λοιπά, και οι ομάδες περάσαν υπέροχα και μάλιστα ζητήσανε να το επαναλάβουμε. Πήγαμε τους ξένους αλλά και Έλληνες, και δημοσιογράφους και ανθρώπους που θέλουν να μας ακολουθήσουν στο Δέλτα του Αξιού, όπου μας μίλησαν οι άνθρωποι που φροντίζουν το Δέλτα, οι ψαράδες, η πλατφόρμα IC που καθαρίζει την περιοχή. Ακούσαν όλοι τη σημασία του οικοσυστήματος αυτού και ταυτόχρονα έγιναν και μέσα στην έκθεση και δράσεις για queer συλλογικότητες και ομιλίες με τους ξένους και τις ξένες καλλιτέχνητες για το περιεχόμενο της έκθεσης, και με θεωρητικούς που είχαμε έτσι την ευκαιρία να φωνάξουμε από διάφορα σημεία και του κόσμου. Θέλω να πω κάτι που είναι σημαντικό να ακουστεί.
1: Για πείτε μου, και πρέπει να κλείσω γιατί πάω σε τέτοιους ειδήσεων.
0: Δεν είναι μια πιο ακριβή Biennale. Είναι μια Biennale η οποία αρνείται να δει τη Θεσσαλονίκη σαν δεύτερη τη τάξη πόλη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο ξανά τις ημερομηνίες, κάποια πρακτικά πράγματα.
0: Μέχρι τις 5 Ιουλίου η Biennale είναι μια νυχτερινή έκθεση.
1: Ναι.
0: Διαρκεί από τις 4 μέχρι τις 10 κάθε μέρα, εκτός από τα Σαββατοκύριακα που θα είναι 2 με 10. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα για να την εξεκεφτεί κανείς. Προφανώς φορέας υλοποίησης είναι το Μόμους,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσε στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και ΗΠΑ μαζί

Ακούστε τώρα κάτι. Περισσότερα από 1100 νέα θαλάσσια είδη ανακάλυψαν μέσα σε μόλις έναν χρόνο στα βάθη των ωκεανών επιστήμονες. Είναι μία, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία από τις μεγαλύτερες καταγραφές θαλάσσιας ζωής που έχουν γίνει ποτέ. Έγιναν στο πλαίσιο ενός προγράμματος, λέγεται Ocean Census. Είναι η μεγαλύτερη διεθνής πρωτοβουλία για την ανακάλυψη, στην πραγματικότητα για την επιτάχυνση της ανακάλυψης θαλάσσιων ειδών, και έτσι είναι ένας αριθμός αυξημένος κατά 54% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τι να σας πω, κοράλια, καβούρια, γαρίδες, αχινούς, ανεμόνες, και μάλιστα ορισμένα από τα είδη εντοπίστηκαν σε βάθη που ξεπερνούν, καθίστε τώρα, τα 6,5 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Λέγαμε πάντως για τη ζέστη στην Ιταλία, στη Γαλλία. Δυστυχώς, μετά από μια έτσι παρατεταμένη περίοδο βροχών, κάποιων ψυχρών καιρικών συνθήκων, σε μεγάλο τέλος πάντων μέρος της Ευρώπης, πρέπει να προετοιμαστούμε για δραματική μεταβολή στις θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες, και οι θερμοκρασίες θα ανέβουν πάρα πολύ. Το ζει η Γαλλία, το ζει η Ιταλία, το ζει η Ισπανία, και θα το ζήσουμε και εμείς κάποια στιγμή πολύ σύντομα. Θα σας πω τι έχει κάνει η Ιαπωνία. Γιατί η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας έχει υιοθετήσει επίσημα, τώρα σας λέω, ένα όνομα

Για τις καυτές ημέρες, εν όψη αυτού που αναμένεται να είναι ένα ακόμα πάρα πάρα πολύ ζεστό, όπως λέγαμε, καλοκαίρι, οπότε το αποκαλεί κοκουσόμπι, το οποίο είναι πολύ ζεστή μέρα. Δεν έχει επίσημη μετάφραση, αλλά επιλέχθηκε αυτό το όνομα μετά από ψηφοφορία σχεδόν μισού εκατομμύριου ανθρώπων και ήθελαν έτσι να περιγράψουν αυτές τις μέρες με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Γκάμπορ Ματέι ήρθε στην Αθήνα, μίλησε στο Ίδρυμα Ωνάση. Είναι τώρα ένας σπουδαίος έτσι, επιστήμονας, ερευνητής που ασχολείται με τον εγκέφαλο και εξέδωσε το νέο του βιβλίο, το οποίο έχει ως θέμα τον εθισμό, το τραύμα, τα ναρκωτικά, αλλά και άλλες εξαρτήσεις όπως είναι τα κινητά. Και εξηγεί ότι τα κινητά λειτουργούν πάνω στα ίδια κυκλώματα ανταμοιβής του εγκεφάλου, όπως ας πούμε η κοκαίνη. Και μιλάει για τον εθισμό σαν ένας τρόπος επιβίωσης, κάποτε δούλευε μέχρι που αρχίζει να καταστρέφει αυτόν που χρησιμοποιεί, που τον χρησιμοποιεί. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Ελπαΐς με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του. Α, συγγνώμη, ο τίτλος του βιβλίου του είναι In the Realm of Hungry Ghosts. Και αυτός ο γιατρός, συγγραφέας, ειδικός της εξαρτήσης, λέει: οι εθισμοί δεν ξεκινούν από ηθική αποτυχία ή αδύναμο χαρακτήρα, αλλά πάντα ξεκινούν από πόνο, από τραύμα. Δηλαδή, από μια ανάγκη μας να διαφύγουμε, να ξεφύγουμε. Γιατί δεν έχουμε βρει κάποιον άλλον δρόμο.

Κυκλοφορεί από την εφημερίδα Guardian, από τη βρετανική εφημερίδα, ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και προβληματίζει, διότι τι λέει, ότι οι επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία ενδέχεται να έχουν ήδη επηρεαστεί καθοριστικά πριν καν φυσικά διεξαχθούν, γιατί αυτό το πολιτικό περιβάλλον πια της χώρας χαρακτηρίζεται από συρρήκνωση του δημοκρατικού χώρου και από διώξεις της αντιπολίτευσης. Γενικά, σε όσους ορθών ανάστημα στον Ερντογάν αναφέρεται στην κρίση του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, και την καθαίρεση του Ζέλ, του ηγέτη, μέχρι από το 2023.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, η οποία μόλις ξεκίνησε και η οποία θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Άρα μια πρώτη καλοκαιρινή εβδομάδα που θα κορυφωθεί, θα καταλήξει στο πρώτο τριήμερο, έτσι, διότι έχουμε το Αγίου Πνεύματος για κάποιο τριήμερο. Ελπίζω πραγματικά κάποιοι από σας να μπορέσουν, όχι δεν και καλά να πάνε κάπου, αλλά μια βόλτα, ένα πρώτο μπάνιο ίσως. Και αυτό από μόνο το τέλειο είναι, αρκεί για να γεμίσει κάποιες μπαταρίες. Λοιπόν, ήταν το τι μας ξημερώνει εκτάκτως σήμερα 2 ώρες. Πάντα φυσικά από το Air News Radio 105,8. Η Βούλα Κολυσοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Βίβιαν Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αύριο 9. Τα λέμε κανονικά αύριο στις 9, το τι μας ξημερώνει, έτσι. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό πλεισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al Hadath ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγυήσεις από την Κίνα πριν προχωρήσει στη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις εκατέρωθεν. Η Ρωσία κάλεσε χθες τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ ουκρανικά ντρόουν στοχεύουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ είπε στο Μάρκο Ρούμπιο ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν συστηματικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με την ίδια πάντα πηγή. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΠΚΠ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, διολογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Δεν σταματάμε. Αντιθέτως, ζήτησαν να επιταχύνουμε, είπε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε θέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Τη στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μήμετρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Άλμα στις αυξήσεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο. Πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας, το Μάρτιο οι επισκέπτες στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι σπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6%.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώς, τοπικά αυξημένες, μεσημέρι ως απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά η καταγωγή της είναι από το Κωσυφοφέδιο και την Αλβανία. Η σούπερ στάρ των τελευταίων χρόνων, Dua Lipa. Ηχογράφηση στο Μεξικό.

ξέρουμε βέβαια σε μια καινούρια διασκευή, όπως τα λέει στις συναυλίες. Κάνει φοβερές συναυλίες η Dua Lipa, από τα καλύτερα pop ονόματα του καιρού μας. Το έχω πει και άλλες φορές, από την πρώτη στιγμή είναι ξεχωριστή η Dua Lipa. Και να πω ότι μαζί της ήταν ο Fer Olvera. Είναι από τους δημοφιλέστερους μουσικούς τραγουδοποιούς στο Μεξικό, και κιθαρίστας και συνθέτης του ροκ συγκροτήματος Mana. Είναι το μόνο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, καθώς άκουγα το άλμπουμ, που δεν είναι δικό της, που είναι κάποιο άλλο καινούργιο τραγούδι μέσα στο άλμπουμ. Έχουμε στο δεύτερο μέρος και άλλους καλλιτέχνες που δεν αγαπάτε, ιδιαίτερα τον έναν. Θα πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι της εκπομπής ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Ούτε από ποιο κράτος είναι ο κάθε τραγουδιστής. Όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι είμαστε το ίδιο. Είτε είσαι μαύρος, είτε άσπρος, είτε κίτρινος, είτε κόκκινος, είμαστε το ίδιο. Έτσι λοιπόν έχουμε στο δεύτερο μέρος αυτόν που σπάσε όλα τα ρεκόρ το Σαββατοκύριακο. Και έτσι προχωράμε στο πρώτο μέρος να πούμε μερικά από τα ονόματα που χάσαμε, που συνήθως τα αφήνουμε στο δεύτερο μέρος. Θα στείλετε μηνύματα, αν θέλετε, στο Earth News Radio, γράφοντας στο Viber. Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Και προχωράμε για έναν μουσικό που οι φίλοι των Pink Floyd τον ξέρουν βέβαια, γιατί όσοι παρακολουθούν τους Pink Floyd ξέρουν τον Dick Parry, που είναι, που να μην είναι μέλος βασικό του συγκροτήματος, αλλά είναι ένας μουσικός που έχει παίξει σε πολλά άλμπουμ των Pink Floyd, και σαξοφωνίστας είναι Άγγλος, και σε πάρα πολλά από τα πετυχημένα τραγούδια, και παίζει βασικό ρόλο στις ηχογραφίες των Pink Floyd. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή, από κοντά μας, τον Dick Parry, που είναι γεννημένος το 1942. Να λοιπόν μία από τις συμμετοχές του.

Αυτά λοιπόν με τον Dick Parry, Pink Floyd. Θα πρέπει να έχετε καταλάβει όσοι ακούτε την εκπομπή από πολύ παλιά, τα 51 και χρόνια, αλλά και αυτοί που είναι νεότεροι, ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις ούτε στις φυλές ούτε στα είδη της μουσικής, γιατί μας αρέσουν πολλά και διαφορετικά είδη της μουσικής. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι καλλιτέχνες όπως αυτοί οι δύο που θα ακούσετε τώρα, που ο ένας έρχεται από τον χώρο του hip hop και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών και οι άλλοι είναι από τον χώρο της disco, δεν τους δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα ελληνικά site, στις ελληνικές εκπομπές, γιατί τους θεωρούν υποδιέστερους, γιατί ίσως δεν ξέρουν τη σημασία που έπαιξαν τα τραγούδια τους στη συγκεκριμένη εποχή. Λοιπόν, το όνομά του είναι Rob Bass. Είναι από τον χώρο του hip hop και έκανε κυρίως ηχογραφήσεις στην δεκαετία του 80 και του 90, που είναι και μια πολύ καλή εποχή για το hip hop. Ο Rob Bass ήταν μέλος του συγκροτήματος Rob Bass και DJ και είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο σαν επιτυχία, είναι και καθοριστικό τραγούδι για το rap αυτό που θα ακούσουμε. Το τραγούδι λέγεται It Takes Two και είναι του 1988, δηλαδή είμαστε στα πρώτα χρόνια. Το όνομα του συγκροτήματος είναι Rob Bass και DJ Easy Rock. Ήταν από τη Νέα Υόρκη. Είναι τα πρώτα hip hop κομμάτια που έδωσαν την διαμόρφωση σε αυτό που ήρθε και κατέκτησε τον κόσμο αργότερα. Για να έχουμε αυτόν τον superstar που θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος. Right about now, you're about to be possessed by the sounds of MC Rolf

αυτά τα πρώτα rap κομμάτια του 80 και του 90 είναι πολύ μπροστά. Πρώτα απ' όλα έχουν στηριχτεί σε σπουδαία R&B τραγούδια. Μου γράφει ο Βαγγέλης το It Takes Two των Tammy Terrell και Marvin Gaye έχει σχέση. Δεν έχει σχέση αυτό, αλλά έχει σχέση τι? Έχει σχέση ένα καταπληκτικό τραγούδι της Lynn Collins που έχει γράψει ο James Brown, που ήταν αυτός που βοήθησε τη Lynn Collins. Εκεί έχουν βασιστεί εδώ τα παιδιά για να κάνουν το It Takes Two.

Και τώρα από τη μία μισητή μουσική στην άλλη μισητή μουσική. Από την hip hop και τη rap στην disco. Έφυγε από τη ζωή η Denise LaPage. Ήταν τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα disco που και αυτό έχει βγάλει ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για την εποχή της disco. Το συγκρότημα ήταν από το Montreal του Καναδά. Το συγκρότημα των Lime. Θα το έχετε χορέψει το κομμάτι. Λέγεται Your Love του 1981. Τι έχει αυτό εδώ? Το είχε βγει σε 12 inch και σε single version. Αυτό είναι από τα πρώτα δείγματα αυτής της τάσης που ονομάστηκε High Energy και που ήρθε με δυναμικότητα στα χρόνια της δεκαετίας του 90. Η Lime.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς 30 ημέρες μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Nikkei τη Δευτέρα, η οποία επικαλείται διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανός Πρόεδρος εξέδωσε διαταγή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με αναφορά των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Επικοινωνιών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεσμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ενημέρωσε σήμερα τον Αμερικανό ομολογό του σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Καιρός λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικά αυξημένες μεσημέρι έως το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Air News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Αν λοιπόν αυτός που θα μας απασχολήσει τώρα είχε ας πούμε μία Καρντάσιαν ή έκανε διάφορα άλλα κόλπα, θα είχε περάσει σε όλες τις εκπομπές της διάφορες της τηλεόρασης. Προς το παρόν δεν είναι και είναι αρκετά χρόνια. Δεν είναι καινούριος. Είναι ο superstar στην streaming εποχή. Ο superstar μετά το 2010. Και μιλάμε για τον Drake. Σας έχουμε προετοιμάσει. Αυτά που πέτυχε με τα τρία άλμπουμ που έβγαλε είναι πρωτόγνωρα για αυτήν την εποχή που ζούμε τώρα. Θα προσπαθήσω να δώσω μερικά μόνο στοιχεία από τα επιτεύγματα που έκαναν τα τρία άλμπουμ. Είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έβγαλε τρία άλμπουμ την ίδια ημέρα και τα τρία άλμπουμ έχουν κατακτήσει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση στο αμερικάνικο hit parade των άλμπουμ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Μόνο μία φορά με καινούργια άλμπουμ με τους Guns N' Roses. Σας το είχα πει τότε. Δεν υπάρχει άλλη φορά. Άλλοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει να έχουν τα πρώτα άλμπουμ, αλλά όταν συμβαίνει κάτι μετά το θάνατό τους. Όπως ας πούμε ο Michael Jackson. Όταν είχε φύγει από τη ζωή, είχε σχεδόν τα πάντα μέσα στα hit parade. Αυτός με καινούργια άλμπουμ. 50 σχεδόν τραγούδια θα εμφανιστούν στα 100 πρώτα της Αμερικής. Πρωτοφανές αυτό. 1, 2, 3 λοιπόν στην Αμερική. Αλλά δεν παραμένει μόνο εκεί. Στην Αγγλία, στη Βρετανία περισσότερο θα έλεγα, γιατί είναι το βρετανικό hit parade, έχει την πρώτη θέση με το ίδιο άλμπουμ, το Iceman, και είναι επίσης στην 6η και στην 7η με τα άλλα δύο. Τι άλλο συμβαίνει αυτή την εβδομάδα? Τρία άλμπουμ του Drake στα πρώτα 10 της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλα τρία του Michael Jackson, τα 6 άλμπουμ, είναι από δύο μαύρους καλλιτέχνες στην Αγγλία. Στο 2, στο 4 και στο 8, το Essential, το Thriller και το Bad. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, στο 7 και το 8, το Thriller και το Number Ones. Μετά από αυτή την επιτυχία που έχει το άλμπουμ Iceman, ο Drake γίνεται ο δημοφιλέστερος τραγουδιστής όλων των εποχών με τα περισσότερα άλμπουμ για τραγουδιστή στο νούμερο 1 της Αμερικής. Έχει 15 νούμερο 1, 15 έχει και Taylor Swift και οι καημένοι Beatles παραμένουν ακόμα, έστω και μετά αυτήν την κατάσταση με την αλλαγή των streaming, με 19 νούμερο 1 άλμπουμ. Για να καταλάβετε, η νέα εποχή των streaming δίνει πολύ πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο νούμερο 1. Έτσι σας λέω αμέσως τους επόμενους. Ας πούμε με 14 νούμερο 1 είναι ο Jay-Z, ο Eminem, ο Future που δεν τον πιάνει το μάτι σας, ο Springsteen που τον πιάνει, η Barbara Streisand και ο Kanye West. Και μόλις με 10 ο Elvis που είναι μιας άλλης παλιάς εποχής. Απλώς τα λέμε για να καταλάβετε πώς σημαίνουν τα γεγονότα σήμερα. Να ξεκινήσουμε να ακούμε τραγούδια από τον Drake. Αυτό είναι από το νούμερο 1 άλμπουμ, από το Iceman. Yeah.

Αυτός λοιπόν είναι ο αγαπημένος σας Drake. Έχω πάρει μηνύματα που είναι εναντίον της Dua Lipa. Και βέβαια ο Εμμανουήλ μου γράφει εντάξει αύριο πάλι. Δηλαδή φεύγει από το ραδιόφωνο τώρα και θα ακούσει αύριο που είναι το 64. Παιδιά, καλό είναι, έστω και αν είσαστε 50, 60 ή 70, να ξέρετε τι γίνεται στην εποχή μας. Έχετε και παιδιά, να ξέρετε τι ακούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σήμερα. Σας έχω πει χίλιες φορές ότι και για τους Beatles ή αργότερα για τις νέες κινήσεις, οι προηγούμενες γενιές έλεγαν ότι είναι σκουπίδια. Αυτά μόνο όσοι τα αναδεικνύουν, αυτοί μπορούν να μας πούνε είναι καλά ή όχι. Εμείς κρίνουμε με τη δικιά μας οπτική των παλαιότερων γενιών. Michael Jackson, η ταινία που πήρε τις πιο αρνητικές κριτικές, είναι 100 εκατομμύρια, 100 είναι ναι, πίσω από το Bohemian Rhapsody, δηλαδή παγκόσμια. Το Bohemian Rhapsody έχει πετύχει το ρεκόρ να είναι η πρώτη ταινία βιογραφική με 900 εκατομμύρια εισπράξεις και η ταινία Michael ήδη σε ένα μήνα έχει φτάσει τα 800. Τις επόμενες εβδομάδες, το πολύ σε 2-3 εβδομάδες, περνάει να γίνει η δημοφιλέστερη ταινία βιογραφική που αφορά έναν καλλιτέχνη τραγουδιστή. Όλα τα άλλα που ξέρετε για τον Dylan, για τον Springsteen, πολύ πίσω. Και μάλιστα το φιλμ δεν έχει βγει ακόμα στην Ιαπωνία, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Δηλαδή μόνο εκεί θα κάνει 200-300 εκατομμύρια. Ο Michael Jackson, όπως σας είπα, μετά την ταινία έχει συνεχόμενη επιτυχία και επαναφορά των άλμπουμ του μέσα στα 10 πρώτα και Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Είναι φαινόμενο βέβαια. Για σκεφτείτε, ένας καλλιτέχνης που έδρασε στη δεκαετία του 70 και του 80 να έχει τα άλμπουμ του μέσα στα δημοφιλέστερα αυτήν την εβδομάδα, σε μια καινούργια εποχή του streaming. Έψαξα και βρήκα τι έχει πει ο Drake για τον Michael Jackson. Ο Drake λοιπόν έχει αναφερθεί σε αρκετές συνεντεύξεις του με ένα τρόπο θαυμασμού για τον Michael Jackson, που βρίσκονται μαζί στα 10 πρώτα και στη Βρετανία και την Αμερική. Ο Drake έχει πει ότι είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες ο Michael Jackson όλων των εποχών και ότι τον επηρέασε με τον τρόπο που ήταν όλη η μορφή έτσι του Michael Jackson, και στα performance και στους στίχους των τραγουδιών και στη σκηνική παρουσία και στην ηχογράφηση. Ο Drake έχει αποκαλέσει τον Michael Jackson greatest of all time. Ο Drake επίσης έχει δείξει την επιρροή του Michael Jackson έμεσα στο στυλ των live εμφανίσεών του, του Drake δηλαδή, χορογραφίες και σκηνική δημιουργία στη σκηνή. Έχει πάρει πολλά από τον Michael Jackson δηλαδή. Επίσης στη χρήση υψηλής παραγωγής σε pop και R&B κομμάτια και στην αισθητική που θυμίζει πάρα πολύ συχνά τον Michael Jackson. Έψαξε επίσης και μερικά τραγούδια. Ας πούμε το τραγούδι του 2018 του Drake, Don't Matter To Me, είναι ένα σημαντικό παράδειγμα, μια και χρησιμοποιούνται αφεντικά vocals του Michael Jackson που δεν τα είχε χρησιμοποιήσει, αλλά ήταν από ένα demo. Σε ένα άλλο τραγούδι του, ο Drake, το Hold On του 2013, όλα αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες, έχει μια έντονη αισθητική εμπνευσμένη από τον Michael Jackson. Αυτό, ας πούμε, το smooth pop R&B που είχε. Στο τραγούδι του Drake, Get It Together, του 2017, ο ρυθμός, έτσι, το Dance House είναι επηρεασμένο από Michael Jackson. Από το άλλο άλμπουμ του Drake τώρα, το Maid of Honor.
1: What am I supposed to think about? Settling down soon, babe. Settling down. I don't want you all over the world no more. You've seen it all, Steffi. Get enough. Got you to settle down and give me them grandbabies.
2: You're ruining my day. I'm having motion, Mom. It's like that.

εκατομμύρια streaming τα τραγούδια που ακούμε. Και του Drake και του Michael Jackson το πετυχαίνουν αυτό μέσω της ταινίας, άσχετα εκείνα που πούλησαν τότε. Βέβαια να πούμε ότι ήταν εξαιρετική και η συναυλία των Iron Maiden. Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα τόσο πολύ κόσμο σε μία συνεχόμενη συναυλία που αφορά το heavy metal, και έρχονται οι συναυλίες του καλοκαιριού. Και βέβαια συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί άξιζε το ευρωπαϊκό που πήρε, ήταν η καλύτερη ομάδα, αυτό είναι γεγονός.

Και δεν είναι μόνο τα άλμπουμ του Michael Jackson που έχουν streaming. Τραγούδια του από τότε, από το 70 και το 80, έχουν μπει και στα 100 πρώτα. Και όλοι περιμένουμε πόσα τραγούδια θα μπουν αυτή την εβδομάδα του. Όσοι παρακολουθούμε, βέβαια. Αυτό είναι για όσους παρακολουθούν η μουσική, όχι μόνο από έτσι επιφανειακά. Λοιπόν, περιμένουμε πόσα τραγούδια του Drake θα μπουν στα 100 αυτή την εβδομάδα. Πάντως, θα ήθελα να πω πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν στις συναυλίες οι σπόνσορες. Θα καταλάβατε όσοι παρακολουθούν τα διαδίκτυα και ιδιαίτερα τις εκπομπές στην τηλεόραση την μεγάλη προβολή. Δεν μιλάω για το συγκρότημα είναι τεράστιο και πολύ σπουδαίο και μου αρέσουν πάρα πολύ, που είχαν οι Metallica, επειδή είχαν έναν σούπερ σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη όλοι, και την λιγότερη προβολή που είχαν οι Iron Maiden, που είναι ένα ανάλογο συγκρότημα. Ανάλογο, βέβαια, η Metallica είναι ένα άλλο στάτους, αλλά είναι ένα συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα των τελευταίων 50 χρόνων, οι Iron Maiden. Δεν είχαν τον σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη οι εκπομπές, ώστε να το προβάλλουν περισσότερο, ιδιαίτερα στην τηλεόραση. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Drake από το άλμπουμ Made of Honor. Λέγεται Dust και είναι από τα πιο δημοφιλή από αυτά που έβγαλε. Αύριο 1964. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. All the numbers are final, no t-shirts, no vinyl. Y'all about to make me Richie like Lionel, for real. And that's the truth. 16 hours ahead in Melbourne, I don't even know what's going on back home.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al Hadath ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγύησεις από την Κίνα πριν προχωρήσει στη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς 30 ημέρες μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Nikkei τη Δευτέρα, η οποία επικαλείται διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Η διαμεσολάβηση του Κατάρ οδηγεί σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Al Jazeera και η οποία είναι ενήμερη για τις συνομιλίες μεταξύ της Ιρανικής Αντιπροσωπείας υψηλού επίπεδου και αξιωματούχων στην Τόχα. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσοουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Η Ρωσία κάλεσε χθες τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ ουκρανικά ντρόουν στοχεύουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Όπως μάλιστα αναφέρει ενημέρωση από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ είπε στο Μάρκο Ρούμπιο ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν συστηματικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, διολογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τις 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Τη στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου.
1: Ο καιρός.
0: Και σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, μεσημέρι, απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Earth News Radio 105,8.

Αυτό το αγόρι το καταπληκτικό Bob Dylan έκλεισε προχθές τα 85. Ναι. Αλήθεια είναι. Είναι παιδιά τώρα. Εντάξει. Από τους σημαντικότερους σύγχρονους τραγουδοποιούς. Δεν έχει σημασία η ηλικία, έχει σημασία πώς λειτουργεί το μυαλό και τι λέει η ψυχή μας, βεβαίως. Και μην ξεχνιόμαστε παρακαλώ ότι 10 χρόνια πριν η Σουηδική Ακαδημία του απένιμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας που είχε γίνει τότε μεγάλος έτσι, ντόρος, θα έλεγα ότι υπήρχε ένα ζήτημα. Όμως αυτός ο αιώνιος έφηβος επηρέασε όσο λίγη τη σύγχρονη μουσική σκηνή και τη σκέψη, αυτό είναι το βασικό, όσο μεγάλωσαν ή προβληματίστηκαν με τα τραγούδια του. Πώς είστε, καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης που είναι 26 Μαΐου, η τελευταία Τρίτη είναι παιδιά του Μάη αυτή. Πώς το είπα έτσι, λίγο τρομακτικό ακούστηκε. Εν τη αυτή περίπτωση από το... Από την άλλη εβδομάδα, brand new μήνας, Ιούνιος σου λέει, καταπληκτικός, υπέροχος. Τα λέμε αυτά, μήπως, ξέρω εγώ, δεν το πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Πολλά πράγματα ακούγονται από χείλη τα οποία δεν τα πιστεύουν, αλλά εντάξει, το δικό μας τώρα πειράζει. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Παρακαλώ μην ξεχνάμε, έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Δεν θέλω να ξεκινάω με άσχημα, αλλά δεν ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε, δηλαδή εντάξει. Χθες το βράδυ γύρω στις 11, στη Ξανθίπου, στο Χολαργό, ένας 57χρονος πυροβόλησε τη γυναίκα του στα πόδια, στο πόδι, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλαιο. Τι να πω. Η 53χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΜ στο γεννηματάς. Είναι, πώς το πω, δεν είναι η κατάστασή της κρίσιμη. Έτσι, κατά τη διάρκεια της νύχτας θα το δούμε. Τώρα ο αυτόχειρας τέλος πάντων το βρήκαν άνδρες της ομάδας Δίας, διότι πήρε γειτόνισσα τηλέφωνο και ενημέρωση και λένε οι πληροφορίες ότι πρόκειται για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, διότι η 53χρονη δεχόταν απειλές από αυτόν τον άνθρωπο

καταλήξαμε εκεί. Και επίσης να πούμε ότι το ζευγάρι κατήχε νόμιμα όπλα, διότι έκανε σκοποβολή. Οπότε ό,τι είναι θα σας ενημερώσουμε άμεσα, μην έχετε καμία αμφιβολία. Τι να πω, τι να πω όλη την ώρα, όλη την ώρα κάτι ακούμε. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε σήμερα τι θα ακούσουμε πάλι, τι θα γίνει, γιατί κάτι θα γίνει. Γιατί κάτι θα γίνει. Σε μια κοινωνία ζούμε η οποία δεν τη λες και αγγελικά φτιαγμένη. Το αντίθετο. Λοιπόν, πώς είστε, πώς τα περάσατε, όλα εντάξει, δεν στένεστε τίποτα, έχετε τίποτα θέματα? Παιδιά, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Ακούστε να δείτε, ωραία έκφραση είναι αυτή. Άκουσε να δείτε. Κάνει ζέστη εδώ. Λες, πού να βρω ένα τόπο να πάω να έχει μια δροσιά. Ξεκινάς, βγάζεις το χάρτη, λες μην απομακρυνθώ πολύ και από την Ευρώπη. Ποτέ δεν ξέρεις. Να κοιτάξω προς τα πάνω. Προς τα πάνω είναι δροσερά τα πράγματα. Αν δεν είναι δροσερά τα πράγματα, διότι παιδιά έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών στο Λονδίνο και στη Σκωτία που μας ενδιαφέρει. Και συναγερμό για κάψωνα στη Γαλλία, διότι ένα μέρος λέει της Ευρώπης, όχι λέει, έτσι είναι, πλήττεται αυτή την εβδομάδα από κύμα σπάνιας ζέστη για Μάη. Για Μάιο. Και αυτό αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή. Και καλώς κάνει και αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή, διότι η Ήπειρός μας εδώ, η Γηρία αυτή εδώ η Ήπειρος, θερμαίνεται ταχύτερα, λέει, σε σύγκριση με το παρελθόν. Υπάρχει στο νοτιοδυτικό Λονδίνο ένας βοτανικός κήπος. Πάνε εκεί, το λέγεται Kew Garden. Πάνε εκεί, περάνε πολύ ωραία, δροσερά κτλ. 35 βαθμούς χτύπησε χθες, βέβαια, πρώτη φορά. Ναι. Είναι, λέει, ήταν μάλλον χθεσινή, η θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάιο. Θα μου πεις, δεν είχε πριν. Είχε, αλλά ήταν παλιά. Δηλαδή, παλιά. Παλιά ήταν 32 βαθμοί, 33 σχεδόν το 22. Τρέχα, όχι το... Όπως το λένε, το 1822, το 1922. Μετά η προηγούμενη ήταν το 1944. Καταλαβαίνετε τώρα. 100 χρόνια πριν και μετά 60 χρόνια πριν. Χαμό. 80 χρόνια πριν, χαμό. Είναι λίγα συνήθεια. Βγαίνουν εκεί πέρα, πηγαίνουν, προσπαθούν να δροσιστούν. Διότι αν δεν έχεις μάθει, πώς είναι εδώ που ρίχνει μισό πόντο χιόνι και παθαίνουμε τρέλα και μπλοκάρουμε. Αυτοί παθαίνουν το αντίθετο. Σου λέει 35. Και είναι, λέει, αυτό το επίπεδο πολύ πιο πάνω από το κανονικό. Θα έπρεπε, λέει, αυτή την εποχή κανονικά στο Λονδίνο να είναι 17. Άντε να είναι 18. Όχι, 35. Βεβαίως. Και αυτό, λέει, το φαινόμενο το καυτό οφείλεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος, θα σας τα πω επιστημονικά, παγιδεύεται υπό την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Επειδή τα λέγαμε για την περασμένη εβδομάδα, γιατί βγαίνουν οι έρευνες και χτυπάνε τα καμπανάκια. Τώρα τι καμπανάκι, τώρα είναι αργά. Λένε οι επιστήμονες ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι οι καύσονες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες εντονότερα. Όχι μόνο, λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο, παντού στον κόσμο. Και όλο και περισσότερα ρεκόρ καταρρύπτονται. Βεβαίως. Και είναι λίγο και ανησυχητικό. Διότι... Να λέμε ευχόμεθα. Μάλιστα, τι ευχόμεθα? Η νέα γενιά να πάρει σοβαρά και να αλλάξει τις συνθήκες της. Μα έχεις φτιάξει μια κατάσταση η οποία είναι αναστρέψιμη. Άσε το άλλο. Που σου λέω άλλος, εγώ δεν την πιστεύω την κλιματική αλλαγή. Εγώ δεν αποφασίζω. Μάλιστα. Δεν με νοιάζει. Δεν υπάρχει. Μη λέμε ονόματα τώρα. Η κατάσταση είναι τρομερή. Τρομερή. Μετά πάμε από την. Δεν θες Αγγλία. Δεν θέλει. Θες Γαλλία. Γίνεται και αυτό. Σου λέει. Έχει να ζήσει, λέει, η Γαλλία τέτοια ζέστη για Μάιο, ξαναλέω, πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό όλο το πράγμα, δηλαδή η πρώιμη και αυξημένη ζέστη, έως το Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε

Τρίτη. Άσε με. Είναι, η Γαλλία έχει μία κλίμακα με τρεις βαθμίδες για τη ζέστη. Ετέθην στη δεύτερη, βεβαίως. Πορτοκαλί συναγερμός. Η βρέστη, ας πούμε. 30 βαθμούς. Να, θα μου πεις 30 βαθμούς, εδώ είμαστε εδώ πέρα, δροσιά. Είπαμε, όπως μαθαίνει κάποιος. Επίσης, στην Ιταλία, στην περιοχή του Λάτιο, που είναι και η Ρώμη μέσα σε αυτή την περιοχή, οι αρχές, λέει, αποφάσισαν, αρχίσαμε, τον περιορισμό των εργασιών με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μεταξύ των 12.30 και 4. Πέρσι είχε τεθεί σε εφαρμογή στις 30 Μαΐου, τώρα πιο νωρίς, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ναι. Αλήθεια είναι. Και εδώ θα έχει ζέστη, θα ανέβει και η θερμοκρασία. Κοίταξε τώρα, έχει ένα αεράκι. Δηλαδή, αεράκι. Δεν τρελαίνεσαι ακόμα. Και επίσης 12 η ώρα έχει 21 βαθμούς. Εντάξει. Είναι λίγο, προς το παρόν μπορούμε να το, έτσι λίγο να το ρυθμίσουμε το πράγμα. Τώρα τις επόμενες μέρες μέχρι την Πέμπτη θα είναι αυτό. Μετά, με την αστάθειά του, μια αστάθεια θα την έχει. Αλλά βλέπετε, σας τα λέω, τα γίνεται έξω για να βλέπουμε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Λέτε το πρόβλημα, όχι. Αλλά όπως και να έχει, λες. Είναι σαν και εμάς, ναι, εδώ μόλις πάει 10-12 βαθμούς, λέμε πω παγετώνας, τέτοιο πράγμα. Και επειδή θέλω να ενημερώσω, θα μου πει σιγά τώρα μας ενημέρωσε, το ξέρουμε, το ξέρουμε, αλλά επειδή τρέχουμε τελευταία στιγμή και επειδή δεν θέλουμε να έχουμε πάλι ζητήματα, θα έχουμε, αλλά μην είναι αυτή τη έκταση που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο αυτής της αντιπυρικής περίοδου που τρέχουμε, έχει υλοποιεί μάλλον μια καμπάνια για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, δηλαδή τη δική μας ευαισθητοποίηση, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης έναντι του κινδύνου πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Πρέπει να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας. Όσοι έχουμε, όσοι έχετε, ξέρω εγώ. Πρέπει τακτικά να συντηρούμε οικοπαιδικούς και ακάλυπτους χώρους από ξερά χόρτα, κλαδιά, απορρίμματα. Σας παρακαλούμε, δηλαδή πραγματικά. Κάθε χρόνο βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Αυτό όλο το, αυτά όλα τα ζητήματα που υπάρχουν στα οικόπεδα λειτουργούν καύσιμο, ρε παιδιά, για την πυρκαγιά. Καύσιμο είναι. Κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί, μια εξάπλωση, βρίσκει το, και το καύσιμο και προχωράει, και μάλιστα ταχύτατα. Μην τα ζήσουμε πάλι αυτά, κάθε χρόνο τα ίδια. Με τους καθαρισμούς, λέει, επιτυγχάνεται μείωση της καύσιμης ύλης. Το έχουμε. Να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Άντε. Βλέπετε εκεί και τα μηνύματα και τα ακούτε και το ραδιόφωνο, τα βλέπετε στη τηλεόραση, ψηφιακές πλατφόρμες υπάρχουν. Πρέπει να και οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς, έτσι, ο καθένας από το δικό του το μετερίζει, να συμβάλλουν, λέει, ενεργά στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση, βγαίνει το κράτος και σου λέει καθάρισε, α, μου το είπανε, πρέπει να το κάνω. Όχι, είναι και πράξη ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι, ανθρώπινης, δεν λέω, δεν θέλω να πω ανθρώπινη ζωή, γιατί δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, των περιουσιών. Καίγονται σπίτια, καίγονται καλλιέργειες, καίγονται ένα σωρό πράγματα. Και του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι ωραίο πράγμα να περνάς και να βλέπεις τα καμένα και να τα... Αυτά θέλουν χρόνια για να ξαναγίνουν όπως πριν. Χρόνια, τελείωτα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή σήμερα έχουμε 26 του Μάη, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού πρέπει να κάνουμε και υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα, την πλατφόρμα τη σχετική. Είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Η υποχρέωση συντήρησης των χώρων αφορά σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, μέχρι 31 Οκτωβρίου. Όχι το καθάρισα τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Να βλέπουμε, υπάρχει κάτι που είναι προβληματικό, υπάρχει κάτι που είναι επικίνδυνο. Άντε, παιδιά. Μέχρι τις 15 Ιουνίου πράξτε τα δέοντα. Σε αυτά δεν χωράει επαναστατική γυμναστική. Έλα μωρέ, εντάξει,
τι γίνει τώρα. Όχι, δεν έχει τέτοια. Διότι το ζήτημα δεν είναι. Έσωσα το οικόπεδο μου, μάλιστα. Έσωσα το σπίτι μου, πολύ καλά. Έσωσα τη γειτονιά, ακόμα καλύτερα. Το περιβάλλον. Άντε να μας δω. Άντε να μας δω. Είπαμε ξανά, μέχρι τις 15 Ιουνίου. Αφαλίστε οικόπεδα, δείτε εκεί τι έχετε. Κάντε και τη σχετική αίτηση στην πλατφόρμα. Να προχωρήσουμε. Να έχουμε ένα καλοκαίρι ησυχό. Απόλυτα δεν θα είναι, αλλά να μην είναι αυτά που βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια. Άντε να σας δω. Πήγε και μισή. 28, για να λέμε έτσι την αλήθεια. Πάμε παρακαλώ.

Εδώ είμαστε, γεια σου Γιώργο μου. Ευτυχώς εμείς εδώ λέει στο πλατή Μαθίας έχουμε σχετική δροσούλα. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι θαύμα, θα έλεγα, η δροσιά. Είχα μια κουβέντα με συναδέλφους και όχι μόνο. Λέει, θέλουμε να έρθει το καλοκαίρι, θέλουμε να έρθει το καλοκαίρι. Δηλαδή, τι διακοπές θα πάμε? Θες να πάμε μια εβδομάδα? Θες να πάμε 10 μέρες? Θες να είναι το. Πάμε στο χωριό, ξέρω εγώ, να είναι 15. Οι υπόλοιπες πώς περνάνε, έλαντε. Αυτό είναι το θέμα. Πώς περνάνε οι υπόλοιπες. Θέλω όμως να είμαστε. Πώς το λένε, να έχουμε στο νου μας ότι κάποια στιγμή θα δροσίσει. Κάποια στιγμή. Όχι άμεσα, κάποια. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα του πολέμου. Τα του πολέμου. Τα της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Αφήνουν να εννοηθεί Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι πλησιάζουν σε μία συμφωνία που θα μετατρέψει την υπάρχουσα εκεχηρία, έτσι, σε μία πιο μακροχρόνια διευθέτηση. Για ένα μνημόνιο κατανόησης μιλούν οι δύο πλευρές, που θα καθορίσει έναν οδικό χάρτη για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Τώρα θα μου πεις, βγαίνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και λέει η επίτευξη συμφωνίας είναι ακόμη σε εξέλιξη. Είτε λέει θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο. Στην Ινδία είναι ο Ρούμπιο. Τώρα τι περιλαμβάνει αυτό το υπόμνημα δεν είναι σαφές. Λέει το CNN International ότι η κεντρική αρχή αυτής της προσέγγισης είναι ότι το υπόμνημα μόλις υπογραφεί θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες. Θέλουν και οι δύο πλευρές να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, μάλιστα. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει, ξαναλέμε, για να μην ξεχνιόμαστε, θα μου πεις μας νοιάζει, νοιάζει εκείνον. Ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Και οι διάμεσες εκλογές είναι σημαντικές και θα έλεγα ότι είναι κρίσιμες, δεν το λες, σημαντικές, δείχνει την κατάσταση πώς τίνει, όχι θα εξελιχθεί, τίνει να εξελιχθεί, διότι είναι οι τιμές της βενζίνης υψηλά. Είχε πει ότι θα φάτε με χρυσά κουτάλια, δεν το βλέπουν οι Αμερικάνοι. Και επίσης είναι και το Ιράν σε μια κατάσταση οικονομικής κρίσης επίσης. Κυρώσεις, ο πόλεμος, χιλιαδιό. Μόλις υπογραφεί αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει στη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Και θα ξεκινήσει μια διαδικασία 2 μηνών για την αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων.

βλέπε πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι υπάρχει κάτι αρκετά σοβαρό στο τραπέζι όσον αφορά στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την είσοδο του Ιράν σε πραγματικά σημαντικές χρονικά περιορισμένες διαπραγματεύσεις για πυρηνικά ζητήματα. Ως απόρρια της συμφωνίας, πιθανής συμφωνίας, το Ιράν θα διασφάλιζε ότι θα έμπαινε στη διαδικασία να, να συμφωνήσει ότι δεν μπορεί να κατέχει ποτέ πυρηνικά όπλα. Θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα εγκαταλείψει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Πυρηνική σκόνη που λέει ο Τραμπ, αυτό είναι το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Και ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθεί το απόθεμα θα αποτελέσει μέρος της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων. Ιρανοί αξιωματούχοι και κρατικά μέσα ενημέρωσης λένε διάφορα. Έχουν προσφέρει διάφορες ερμηνείες. Έχουμε καταλήξει σε συνεννόηση για ένα μεγάλο μέρος των υποσυζήτηση θεμάτων. Το να πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι πρόκειται να υπογραφεί μια συμφωνία, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Αφού το είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Και αφού είπε ότι η συμφωνία έχει αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Θα κάνω, λέει, μια καλή συμφωνία, όσο και αυτή που κάνει, λέει, ο Ομπάμα. Το Truth Social. Και η συμφωνία, λέει, έδωσε στο Ιράν ένα σαφή και ανοιχτό δρόμο προς ένα πυρηνικό όπλο. Του Ομπάμα η συμφωνία. Λέει, δεν θα κάνω εγώ τα λάθη αυτά. Ο Τραμπ έγραψε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά βάσει του μνημονίου. Έρχονται τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, πολλά από τα οποία πρόσκειται στους φρούρους επανάστασης, ότι τα στενά θα παραμείνουν υπό ιρανική επιτήρηση. Και για να επιτρέψει το Ιράν την επιστροφή της ναυτιλίας στα προπολεμικά επίπεδα πρέπει να περάσει ένας μήνας. Τώρα θυμάστε που ήταν τα διόδια που λέγα την εισπράξη διόδιων από πλοία που διέρχονται από την πλωτή οδό. Τώρα λέει δεν επιδιώκουμε να εισπράττουμε διόδια. Παρέχονται υπηρεσίες, πλοήγεις κτλ. Και τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος των στενών τορμούς. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Το Ιράν φαίνεται να σηματοδοτεί ότι ενώ μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή της εμπορικής κυκλοφορίας όπως ήταν πριν τον πόλεμο, εξακολουθεί να σκοπεύει να διατηρήσει μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου στη διέλευση μέσω των στενών από ό,τι υπήρχε πριν από τη σύγκρουση. Και επίσης το Ιράν απαιτεί ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα λιμάνια του. Ο Τραμπ είπε θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί να ολοκληρωθεί για να υπογραφεί η συμφωνία. Η τελική, όχι το μνημόνιο, μνημόνιο της συμφωνίας για το Ιράν, έτσι ακούτε, μνημόνιο, μην τρελαινόμαστε, αυτό που είναι τώρα η διαπραγμάτευση, η τελική συμφωνία. Εν τη αυτή περιπτώσει, μία πιθανή συμφωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων και θα δεσμευτεί, λέει, επίσης το Ιράν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την εγκατάλειψη του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και να διακόψει κάθε νέο εμπλουτισμό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, το αρχικό μνημόνιο δεν αναμένεται να καλύψει λεπτομερώς τον εμπλουτισμό και την έβρεση ενός τρόπου γεφύρωσης των διαφορών. Και εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση. Επίσης, η οικονομία του Ιράν παραπέει, δεν το συζητούμε, απαιτεί την άμεση αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται σε τράπεζες στο εξωτερικό. Χωρίς την αποδέσμευση ενός συγκεκριμένου μέρους των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, σε αυτό το πρώτο βήμα, μαζί με ένα σαφή μηχανισμό για την εγγυημένη συνεχή αποδέσμευση όλων των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, δεν θα υπάρξει συμφωνία. Λένε οι Ιρανοί. Βγαίνουν μετά οι Αμερικανοί και λένε...

ότι η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Πώς τα περιουσιακά στοιχεία θα επιστραφούν στο Ιράν και τα λοιπά, τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που, τηρούνται, που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες, δεν το λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνετε, έχουμε μέλλον μπροστά μας, δεν είναι απλό πράγμα. Επίσης έχουμε και τους βαλιστικούς πυράβλους. Αναπτύσσεται, λέει ο Τραμπ, ραγδαία και δραματικά το πρόγραμμα. Και επίσης τελευταία γίνεται λιγότερη συζήτηση για το ενδεχόμενο το πυραυλικό οπλοστάσιο να αποτελεί μέρος ευρύτερων διαπραγματεύσεων. Το θεωρούν πολύ επικίνδυνο το Ισραήλ και τα κράτη του κόλπου. Αλλά έχει πάει λίγο πίσω. Επίσης υπάρχει και ο Λίβανος. Είναι το αγκάθι του Λιβάνου. Θα σταματήσει η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Θα αντιμετωπιστεί με οποιοδήποτε υπόμνημα. Οι Ιρανοί λένε είναι και ο Λίβανος μέσα στη συμφωνία. Η διακοπή του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αλλά μίλησε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου και δήλωσε ότι υποστηρίζει την επιθυμία της χώρας να διατηρήσει την ελευθερία δράσης ενάντια σε απειλές σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, για να μην μπερδευόμαστε και λέμε και πολλά και είναι και τέλος πάντων η κατάσταση κάπως. Ο Νετανιάχου διέταξε την κλιμάκωση της επίθεσης στο Λίβανο για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Βιντεοσκοπημένο το μήνυμα, έτσι. Διότι είναι, λέει, και στο νοσοκομείο. Δεν έχει, λέει, τίποτα, κάτι οδοντιατρικά. Ξέρω ότι έχετε αγωνία. Λοιπόν, τι έχουμε για να δω, μισό λεπτό. Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, μάλιστα. Μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Υπάρχουν αγεφύρωτα κενά, λέει η Τεχεράνη. Και το ρόλο του Ισραήλ βάζουν τώρα. Εχθές είπε ο Τραμπ ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Το Πακιστάν δεν θέλει. Κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα του Τραμπ για μια θετική απάντηση. Απίθανο είναι, αλλά τέλος πάντων. Η δημόσια δυσπιστία, λέει, απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει υψηλή. Λόγω της κλίμακας της στρατιωτικής του επίθεσης στη Γάζα. Τι ξύλο φάγανε οι ακτιβιστές που γυρίσανε από το στολίσκο του για τη Γάζα στην Ισπανία, είναι περίγραπτο. Στην Ισπανία, που βγαίνει ο Σάντσεθ και λέει αυτό, κάνει το ξύλο. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Από τους Ισπανούς αστυνομικούς. Απίστευτο ξύλο φάγανε. Εν τη αυτή περίπτωση. Δεν περιμέναμε και κάτι άλλο. Είπαμε, έδωσε εντολή ο Νετανιάχου και κλιμακώνονται τώρα οι επιθέσεις στο Νότο και στην κοιλάδα Μπεκά. Επίσης η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις. Πόσους έχουμε νεκρούς? 7 εχθές και πολλούς τραυματίες. Οδοντιατρική φροντίδα λαμβάνει ο Νετανιάχου, παιδιά. Τα δόντια του πονέσαν. Επίσης τι έχουμε, στα στενά του Ορμούζ, ναι, Μπαντάρ Αμπάς, το λιμάνι. Έχω να πω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, με την έννοια πια. Καλλιεργούνται προσδοκίες ότι θα γίνει υπογραφή συμφωνία κτλ. Μετά έρχεται μια δήλωση, είναι και βράδυ, δικό μας εδώ, στην Αμερική είναι νωρίς ακόμα. Θα σας πω αυτό που σας λέω κάθε βράδυ. Όλη τη νύχτα έχουμε αναρτήσεις από τον Τραμπ, από το Ιράν, διάφορα. Ναι, ό,τι λέει κάποιος, ο ένας, μετά απαντάει ο άλλος κτλ. Περιμένουμε να δούμε αυτό το μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου. Όχι, τον τερματισμό του πολέμου, για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Έχουμε μέλλον ακόμα. Έχουμε μέλλον ακόμα, ξαναλέω. Και επίσης, για να μην το αφήσουμε έτσι
πώς να το πω, χωρίς να το πούμε, χωρίς να το αναφέρουμε, μια που είπαμε για το Μέση Ανατολή, για τη Μέση Ανατολή λέω, για τη Γάζα, έτσι, γιατί όλη η κατάσταση εκεί είναι άνω κάτω. Είχαμε Ισραηλινό πλήγμα, σιγά που δεν θα είχαμε, δύο νεκροί, ένα κοριτσάκι 6 χρονών σκοτώθηκε, 17 τραυματίες. Τι πλήξανε? Σκηνή στο νότιο τμήμα της Γάζας, σε καταβλισμό εκτοπισμένων οικογενειών στα βόρεια του φύλακα. Οι νεκροί είναι ένα κοριτσάκι 6 χρονών και μια γυναίκα 31. Δύο ελικόπτερα πήγανε, χτυπήσανε και τέλος. Και τέλος. Αυτοί είπανε, οι Ισραηλοί εννοώ, ότι έπληξαν μαχητές. Ναι. Έτσι είπανε. Τώρα, πώς γίνεται να σκοτώσαν το μωρό, γιατί η μαμά του είναι, ποιος να ξέρει. Θα δείξει. Και για να ξεκαθαρίσουμε, από την αρχή την εισεκεχηρία στον Οκτώβριο, τώρα έχουμε Μάιο, 900 Παλαιστινοί. Διότι, προσέξτε όμως, υπάρχει μια, δεν διαχωρίζουν τους τα μέλη της Χαμάς από τους άμαχους, λέει 900 Παλαιστινοί. Και σε αυτό το 900 Παλαιστινοί, ξαναλέω, γιατί κάποιος μπορεί να μην άκουσε, δεν είστε και... σε αυτό το διάστημα έχουν σκοτωθεί 4 Ισραηλοί στρατιώτες από μάχες. Εντάξει, ωραία. Πήγε παρά 10, δεν θα πήγαινε. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε ένα τραγούδι, θα τα πάω όλα μαζί. Τι να κάνω, παιδιά, έτσι είναι η επικαιρότητα. Μακάρι να είχα να σας λέω όλα ευχάριστα.

Με αυτά και με αυτά έφτασε 12:54 η ώρα. Για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά. Περιμένουμε όλοι ένα αγωνίως. Τον πεις περιμέναμε και την περασμένη εβδομάδα. Έτσι. Όσο ζούμε ελπίζουμε. Όσο ζούμε ελπίζουμε. Αυτά θα τα δούμε σήμερα. Γιατί βιάζεστε? Γιατί έτσι βιαζόσαστε και την προηγούμενη εβδομάδα για άλλο κόμμα? Μη βιάζεστε, θα ακούσουμε. Έχουμε εμείς από εδώ να πούμε τι και πώς και ποιος και πότε? Το πότε το ξέρουμε, το ποιος το ξέρουμε, το τι θα ακούσουμε τώρα είναι το ζήτημα, έτσι. Μην βιάζεστε, δεν βαρεθήκατε με τα πολιτικά όλη την ώρα? Όλη την ημέρα με τα πολιτικά ασχολείστε και τα οικονομικά, λογικών. Αλλά δεν κουραστήκατε, ρε παιδιά? Θέλετε να ακούτε και το βράδυ και τη νύχτα, ξημερώματα που λέει ο λόγος? Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, παιδιά, μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Και επίσης ακούμε και μετά λέμε. Να μάθουμε πρώτα. Άμα δεν μάθεις, πώς θα έχεις γνώμη? Πρέπει να έχεις γνώση. Τι έχουμε πάθει? Θέλω επίσης να πω ότι ναι, αυτό είναι, πέρασε, μπράβο. Μπράβο στα παιδιά. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Και τα υπόλοιπα αφήστε τα. Δεν θέλω να πω γνώμη. Λέω απλώς ότι κάθε ομάδα που κατακτά ένα στόχο είναι, πώς να το πω, αξιέπαινη. Τελεία. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας, να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αφού το ξημέρωμα της Τρίτης, η οποία θα είναι μια Τρίτη καλοκαιρινή, καταπληκτική, υπέροχη, θαυμάσια, που λέει ο λόγος. Και θα, πώς το λένε, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Έτσι. Ήρθε η ώρα. Ήγηκεν. Αν όταν ήγηκεν. Εντάξει, ήρθε. Ενέφτασε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, όμως μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλά πλέον για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι υπάρχουν αγεφύρωτα κενά, προτάσσοντας τώρα και το ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ για μια θετική απάντηση, να μοιάζει απίθανη, σύμφωνα με το Reuters, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει υψηλή, κυρίως λόγω της κλιμάκωσης της στρατιωτικής επίθεσής του στη Γάζα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, την ίδια ώρα, η κατάσταση επιδεινώνεται με τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότο, αλλά και την κοιλάδα Μπεκά να κλιμακώνεται με εντολή Νετανιάχου, 6 νεκροί χθες. 2 νεκροί, 1 εξάχρονο κορίτσι και μια γυναίκα και 17 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά. Είναι ο απολογισμός Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που έπληξε σκηνή σε καταβλισμό εκτοπισμένων στη Βόρεια Γάζα. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις εκατέρωθεν. Η Μόσχα κάλεσε χθες τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από το Κίεβο, ενώ ουκρανικά ντρόουν στοχεύουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα που συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις. Όπως λέει, από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στην ρωσική επικράτεια. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων από τους συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταβήκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν στους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Τραγωδία σημειώθηκε χθες βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε τη γυναίκα του στο πόδι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Τη στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

9:08 πρώτα λεπτά, μισό λεπτό, 1:09 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της 3ης 26 Μαΐου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να κουβεντιάζουμε και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ενώ δεν περνάει από το χέρι μας. Δηλαδή αν κάτι μπορούσαμε να επηρεάσουμε, καλό θα ήταν. Αλλά περνάει, όχι. Μπορούμε κάτι να κάνουμε, μπορούμε να σκεφτόμαστε θετικά. Λύνονται έτσι τα προβλήματα. Όχι, αλλά πες μου με έναν άλλο τρόπο. Πες μου έναν άλλο τρόπο που θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό. Να επιληθούν δηλαδή όλα τα ζητήματα. Η καλύτερη ελπίδα λέει για τον τερματισμό ενός κακός σχεδιασμένου πολέμου μπορεί να είναι μια μη ικανοποιητική ειρήνη που αφήνει κρίσιμα ζητήματα να επιληθούν αργότερα και τελικά εμβαθύνει τις συγκρούσεις. Και κάθε φορά οι προβλέψεις του Τραμπ, ο οποίος λέει ότι είναι μια συμφωνία πολύ κοντά, πολύ κοντά, πολύ κοντά, οι προβλέψεις του λέει αποδεικνύονται ευσεβείς πόθη. Ή, που είναι πιο πιθανό, μια εσφαλμένη ερμηνεία των πραγματικών προθέσεων της Τεχεράνης. Σκεπτικισμός και σύγχυση. Τα συντηρητικά γεράκια, λέει, των Ρεπουμπλικάνων και Πολυδημοκρατικοί φαίνεται να πιστεύουν ότι βρίσκονται στα πρόθυρα να υποκύψει σε μια κακή συμφωνία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για να δούμε. Οι δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών απορρίπτει το πόλεμο. Επομένως, ο πρόεδρος θα αντιμετώπιζε ίση και μεγαλύτερη αντίδραση αν διέταζε νέα πλήγματα κατά του Ιράν. Σας είπα, διάμεσες εκλογές τον Νοέμβρη, αυτό ακριβώς. Που παράλληλα θα μπορούσαν να επιφέρουν βίαιη κλιμάκωση και χειρότερο οικονομικό αντίκτυπο. Αλλά μην ξεχνάμε και το εξής, παιδιά. Για να σωθεί η αξιοπιστία των προέδρων, το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί και έχουμε εντρυφήσει σε αυτά, μπαίνουν στον πειρασμό να ξεκινήσουν κάθε φορά νέες στρατιωτικές περιπέτειες για να σώσουν όλο αυτό το σύστημα και όλη την κατάσταση της αξιοπιστίας τους. Και επίσης να αναζητήσουν διέξοδο και μετά μπλέκονται σε ένα τέλμα από το οποίο δεν μπορούν να βγουν. Έτσι. Οπότε και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι άλλες οι πληροφορίες ότι το Ιράν στρατιωτικά έχει ανακάμψει. Τι να σας πω. Περιμένουμε. Είσαμε 5 νύχτες συνεχόμενες για το τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Πού να το ξέρω. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και το ζήτημα, γιατί δεν είναι σε εξέλιξη μόνο αυτή η κατάσταση, δεν θα το πω ο πόλεμος, γιατί είναι έχουμε καταπαύσει του πυρός. Τα μέτωπα, τα είναι εξελίξη μέτωπα. Εχθές μιλήσανε ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, Υπουργή Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, διότι αποφάσισε ο Πούτιν να πλήξει καταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Το Κίεβο δεν είναι... Είναι πόλη, έτσι, και μεγάλη πόλη. Και έχει κόσμο πολύ. Και αυτός ο κόσμος κάθε φορά τρέχει να προλάβει, αλλά δεν προλαβαίνουν όλοι, σκοτώνονται και κάποιοι. Τραυματίζονται κάποιοι άλλοι. Αυτή, λέει, η επίθεση, η

Η κλιμάκωση είναι απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια, λέει η Μόσχα. Η Μόσχα τον ξεκίνησε τον πόλεμο, εισέβαλε στην Ουκρανία. Μιλήσανε τέλος πάντων εχθές. Και επίσης, θυμάστε που λέγαμε όταν ήταν να γίνουν οι παρελάσεις και το λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την νίκη κατά των Ναζί που είχαν πει τότε οι Ρώσοι στους διπλωμάτες, τους ξένους, φύγετε από το Κίεβο, το ίδιο είπανε και χθες. Λέει, κάλεσε, έτσι έχει τον τρόπο το κάθε πράγμα να υποθεί, κάλεσε λοιπόν η Ρωσία τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Θα τους βομβαρδίσει, δεν υπάρχει, θα πει, ως τώρα δεν το κάνει, το κάνει. Ας σου λέει να είμαι και εντάξει απέναντι στους ξένους ότι παιδιά φύγετε γιατί θα γίνει χαμός. Και επίσης γιατί πρέπει να κρατάμε ισορροπίες, βέβαια. Δηλαδή να είμαστε και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη και με τον επιτιθέμενο και με το θύμα. Εν τη αυτή περίπτωση εμείς δεν είμαστε έτσι, εμείς είμαστε πάντα με τα θύματα. Αλλά ουκρανικά ντρόουν στοχεύουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Πόλεμος είναι, τι θα στοχεύανε δηλαδή ακριβώς. Και αυτό τώρα είναι, γιατί αυτή η νύχτα είναι λέει κρίσιμη. Κρίσιμη είναι. Οι άλλες δεν ήτανε. Ήτανε και οι άλλες, αλλά έχουμε μπλέξει και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στενά Ορμούς, πετρέλαια κτλ. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα τη νύχτα αυτή που διανύουμε, τη νύχτα αυτή που περνάμε. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, αυτό τι είναι, σιγά τη ζέστη, καθόλου ζέστη, καθόλου ζέστη, 30 βαθμοί τι είναι, 30 βαθμοί είναι φορές και ένα ελαφρύ μπουφάν να βγεις έξω. Είπαμε όπως μάθει ο καθένας παιδιά, όπως έχει συνηθίσει. Τι να πας να πεις τώρα, γιατί ζεσταίνεστε, ξέρω εγώ, εμείς γιατί κρυώνουμε, οι άλλοι γιατί δεν έχουν μάθει στη βροχή, οι άλλοι γιατί δεν έχουν μάθει, ξέρω ο καθένας όπως μάθει ρε παιδιά. 35 βαθμοί όπου και να τους κάνει ζέστη έχει. Τώρα μπαίνουμε και είπαμε μετρημένη θερμοκρασία, μετριέται πάντα υποσκιά σε χώμα, όχι στον ήλιο, στο τσιμέντο που τα καλοκαίρια βλέπουμε και βαράει 90 στο Σύνταγμα. Λέω, θα μου πεις μόνο η Αθήνα, εδώ είναι μαζεμένοι περισσότεροι. Δηλαδή κάποιος που κάθεται δίπλα στη θάλασσα και το χτυπάει το αεράκι, τι ανάγκη να έχει. Θα μου πεις δεν κάνει ζέστη και εκεί. Πρέπει παντού κάνει. Αλλά άλλο να είναι η θάλασσα δίπλα, πηγαίνεις κάνεις το μπάνιο σου. Άλλο να είσαι σε βουνό που με το που μπαίνεις κάτω από το δέντρο πέφτει 3 βαθμούς θερμοκρασία, και άλλο να είσαι μέσα στο τσιμέντο. Και δεν είναι εμείς που καθόμαστε εδώ, εσείς που κάθεστε στο σπίτι, ο άλλος που δουλεύει σε γραφείο, ξέρω εγώ, ο άλλος που δουλεύει σε μια συνθήκη νορμάλ και ανθρώπινη. Για σκέψου τώρα να είσαι στο δρόμο με το μηχανάκι, με το αυτοκίνητο, με τα πόδια, εργασίες, πώς τις λένε, οικοδομικές. Για σκέψου όλο αυτό. Δεν είναι απλά πράγματα. Όλο αυτό, θα μου πεις, δεν έκανε παλιά ζέστη, έκανε και βέβαια έκανε. Ξεχνάμε, τώρα δεν θέλω να πω γιατί θα μαρτυρήσουμε ηλικίες, αλλά τέλος πάντων δεκαετία του 80 θα πω εγώ γενικά έτσι χοντρικά. Και όχι μόνο, αλλά κάτι που είναι δύσκολο, αν επιβαρυνθεί περαιτέρω φτάνουμε στα σημεία αυτά. Εδώ σου λέει χιόνισε, έτσι, χιονίζει κάποιες φορές, μάλιστα, ωραία. Τα ελληνικά βουνά λέει χάνουν το χιόνι τους με ανησυχητικούς ρυθμούς, διότι η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά περίπου 58% από τη δεκαετία του 80. Το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ το λέει, δεν το λέμε εμείς. Η εξέλιξη λέει αυτή δεν αλλάζει μόνο την εικόνα του χειμώνα, αλλά επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα νερού. Μα αυτό είναι το διατάφτα. Εδώ το ειδηλιακό τοπίο, νεράκι. Τη γεωργία, κατά συνέπεια, και τη βιωσιμότητα τοπικών οικονομιών. Αυτό το καταγράφει, παιδιά, το Associated Press, το σεοδηπορικό στην Αράχο, εδώ σε εμάς. Και η βασική αιτία, λέει, της μείωσης είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, που είναι η κλιματική αλλαγή κτλ. Αν και τα συνολικά επίπεδα βροχόπτωσης δεν έχουν μειωθεί σημαντικά, η μορφή τους αλλάζει. Αντί για χιόνι, βροχή. Ιδιαίτερα σε χαμηλά υψόμετρα. Το χιόνι, που λειτουργεί ως φυσική αποθήκη νερού,
δεν σχηματίζεται όπως παλιότερα, λιώνει επίσης πολύ πιο γρήγορα. Και οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές σε περιοχές όπως είναι, ας πούμε, η Αράχοβα, που εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από το λιώσιμο του χιονιού για την υδροδότηση. Οι πηγές στερεύουν συχνότερα και τα αποθέματα νερού εξαντλούνται στα τέλη του καλοκαιριού, όταν αυξάνεται η ζήτηση. Πλήγμα δέχεται και ο χειμερινός τουρισμός. Ξεκινά αργότερα η χιονοδρομική περίοδος, διαρκεί λιγότερο. Μείωση επισκεψιμότητας. Μείωση επισκεψιμότητας σημαίνει λιγότερα λεφτά, λιγότερα έσοδα. Και πολλοί επισκέπτες, λέει, στρέφονται σε προορισμούς του εξωτερικού με πιο σταθερές συνθήκες χιονόπτωσης. Και οι τοπικές αρχές αναζητούν λύσεις. Δημιουργία μικρών φραγμάτων για τη συγκράτηση νερού, ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο θερινός. Αλλά οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν μόνο να περιορίσουν, δεν εξαλείφονται οι συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Και επίσης, η μείωση της χιονοκάλυψης αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών. Η βλάστηση γίνεται πιο ξηρή, παιδιά. Και περιοχές που στο παρελθόν δεν αντιμετώπιζαν σοβαρούς κινδύνους φωτιάς εμφανίζουν πλέον αυξημένη ευπάθεια. Και η δική μας περίπτωση, της Ελλάδας δηλαδή, θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική, διότι τα βουνά της, τα βουνά μας, βρίσκονται κοντά στο όριο θερμοκρασίας μεταξύ χιονιού και βροχής. Ακόμη, λέει, και μικρές αυξήσεις της θερμοκρασίας οδηγούν σε μεγάλες απώλειες χιονιού, πιο ευάλωτη χώρα σε σχέση με άλλες ορεινές περιοχές. Δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα, αχ, δε χιόνισε, δεν θα πάω στον Παρνασσό να κάνω σκι, να δείξω τις καινούργιες μου μπότες, ξέρω εγώ, τι φοράνε, μπότες δεν φοράνε, δεν στο σκι. Είναι νεράκι, γεωργία, αγροθιά, ναι. Και επίσης, οι χιονοπτώσεις, λέει, που παλιότερα σημειώνονταν σε υψόμετρα περίπου 300 μέτρων, πλέον παρατηρούνται μόνο σε πολύ μεγαλύτερα υψόμετρα. Ας πούμε στον Παρνασσό 2.400 μέτρα. Αλλά έχουμε ήλιο και θάλασσα, εντάξει. Κάτι είναι γι' αυτό. Οι άλλοι δεν έχουν. Η Γαλλία, ας πούμε, δεν έχει. Η Ισπανία δεν έχει. Η Πορτογαλία δεν έχει. Έχουμε εμείς μόνο. Λοιπόν, τι είναι και 20. Για πάμε να ακούσει τραγουδιεχό. Καλό είναι. Για πάμε, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, χιλί, χιλί. Γιατί θα ακούσετε για σεισμό τώρα, μην τρομάξουμε. 6,5. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, το λέει το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών. Εστιακό βάθος 106 χιλιόμετρα. Ξαναλέω, βόρεια χιλή 6,5 τα ξημερώματα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή σοβαρές ζημιές. Επίσης δεν έχουν σταλεί βίντεο από την περιοχή, γιατί συνήθως έτσι συμβαίνει. Οπότε αναμένουμε. Ήταν βέβαια μεγάλο το εστιακό βάθος, αλλά εμείς δεν είμαστε και επιστήμονες. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Οπότε ελπίζω να είναι τα πράγματα. Τίποτα, να είναι σεισμός και θα κάνει και μετά σεισμούς βέβαια, έτσι. Οπότε το λες γιατί είσαι μακριά. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο ευχάριστο. Α, μάλιστα. Στην Πολωνία, σύγκρουση φορτηγού με τρένο. Αμάρε, παιδιά. Ένας νεκρός, 18 τραυματίες. Χθες το απόγευμα. Δεν φρέναρε, λέει, το φορτηγό. Συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχεία. Ο οδηγός του φορτηγού σκοτώθηκε. Εκτραχιάστηκε η αμαξοστοιχεία, 18 τραυματίες. Πραγματικά. Πραγματικά. Δεν ξέρω. Κάθε φορά. Είπαμε, προσπαθούμε να πούμε ευχάριστα, αλλά πού τα. Τι ευχάριστο θα, ένα ευχάριστο θα το βρω, δεν μπορεί. Ένα θα υπάρχει. Ένα θα υπάρχει για να δω. Όχι, όχι, ακόμη. Θα το, εντάξει. Κάτι θα γίνει για σας. Κάτι θα γίνει για σας. Τι έχω, ναι, προσπαθώ. Λοιπόν, επειδή έχω εδώ κάτι μηνύματα, καλώς τον, πώς είστε, καλά, όλα εντάξει. Εάν δεν ακούσεις, ρε παιδιά, μισό λεπτό να βγάλουμε μια άκρη. Βγαίνει ένας άνθρωπος και λέει, εγώ θα κατέβω στις εκλογές, θα ξανακατέβω. Πριν, τα πεπραγμένα μου είναι αυτά, μάλιστα. Τώρα θέλω να κάνω αυτά. Στέκεσαι εσύ λοιπόν και ακούς και λες, συμφωνώ, στηρίζω. Δεν συμφωνώ, δεν στηρίζω. Το πρόβλημα ποιο είναι? Κάθε φορά τα κόμματα, και καλά κάνουν γιατί έτσι πρέπει, αναπτύσσουν κάτι που λέγεται προγραμματικές δηλώσεις. Προγραμματικές δηλώσεις είναι τι έχω κατά νου να κάνω όταν και αν εφόσον εκλεγώ κτλ. Εάν δεν τα ακούσουμε, πώς θα έχουμε γνώμη? Θα μου πεις, εδώ τα ακούμε και άλλα ακούμε, αλλά καταλαβαίνουμε. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει θα τα βάλουμε όλα μετά. Όταν θα έρθει η περίοδος των εκλογών, το 27, δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Ωραία. Θα τα βάλουμε λοιπόν κάτω τότε και θα δούμε τι, πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε και πού θα προχωρήσουμε. Το πρόβλημα για τα ζητήματα, γιατί δεν βάζετε στο κεφάλι σας όλα μαζί? Να αφήσετε να ανησυχούν αυτοί που θα πολιτευτούν, όχι εσείς. Εκτός αν πολιτευτείτε, γιατί δεν μου το λέτε, μου το κρατάτε μυστικό. Τι έχουμε πάθει? Λοιπόν, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα ποια θα είναι αυτή η στιγμή, τι να σας πω. Και για το Σαββατοκύριακο λέγανε ότι θα χτυπήσουν, γιατί παντρεύτηκε ο γιος του Τραμπ. 40 καλεσμένους, λέει, είχε μόνο στις Μπαχάμες. Και δεν πήγε ο Τραμπ στο γάμο. Και λέγανε όλοι οι αναλυτές, δεν πάει, γιατί έχει σκεφτεί, έχει προγραμματίσει να χτυπήσει το Ιράν, οπότε δεν μπορεί να πάει στο γάμο. Δεν το χτύπησε. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα περιμένουμε τη συμφωνία. Λένε είμαστε κοντά, δεν είμαστε ακόμη. Γι' αυτό λέγονται διαπραγματεύσεις. Αλλιώς θα καθόντουσαν, θα λέγει καθένα τα δικά του, θα υπογράφανε, βάζανε και μια υπογραφή και τελείωσε. Διαπραγματεύσεις. Διαβουλεύσεις. Αυτό είναι το διατάφτα. Και εμείς ως Έλληνες, όχι για χτυπάω ξύλο για πολεμικά, δεν έχουμε τέτοια, για οικονομική, γνωρίζουμε από διαβουλεύσεις σε οικονομικό επίπεδο. Τι ακούγαμε τόσα χρόνια? Κρίσιμη διαβούλευση, κρίσιμες συζητήσεις, κρίσιμες συνομιλίες. Δεν ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα παίρνει χρόνο. Δεν είναι απλό. Ο καθένας από τους δύο, τους εμπλεκόμενους σε ένα πόλεμο, θέλει να φανεί νικητής. Όχι εγώ κέρδισα, όχι εγώ έχω τα μεγαλύτερα ωφέλη, όχι εγώ που το ξεκίνησα, πώς να το πω τώρα, το οδήγησα στην επιτυχία. έχουν και εσωτερικό κοινό, ξέρετε. Α, τώρα που είπα εσωτερικό κοινό. Να, τα είδατε, τα φέρνω σιγά σιγά στο μυαλό μου. Διότι, προσέξτε με, ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, διέταξε την αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Από τις 28 Φεβρουαρίου που είχε γίνει η επίθεση, οι ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν είχε διακοπεί. Το διάταγμα, λέει, που αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο στη κατάσταση που επικρατούσε πριν από τον Ιανουάριο, κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Επικοινωνιών από τον Πρόεδρο. Οι αρχές, οι Ιρανικές, έκλεισαν το διαδίκτυο στη διάρκεια της μεγάλης κλίμακας των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που κορυφώθηκαν στις αρχές του Γενάρη, για να μην βλέπει ο κόσμος την αντίδραση την εσωτερική και τη βία η καταστολή που σκοτώρανε επί τόπου και φυλακίζανε και δεν τους αναβρίσκει κανείς τους φυλακισμένους και κάτι συνθήκες κράτησης, στην κόλαση είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, στη συνέχεια το ανέστειλαν ξανά τη λειτουργία του διαδικτύου στις 28 Φεβρουαρίου. Από τότε ο πληθυσμός είχε πρόσβαση μόνο σε εγχώριες πλατφόρμες και ιστοσελίδες. Δηλαδή βλέπανε, ακούγανε και διαβάζανε αυτό που έλεγε το καθεστώς. Και όλοι έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν υπέρ του Μποτσάμπα του Χαμενεΐ και τι ωραία που είναι και κατά των ΗΠΑ, για τα υπόλοιπα τίποτα. Όχι, δεν υπήρχαν και αντιδράσεις για τον πόλεμο, εννοείται, το συζητάμε. Αλλά έδειχναν μόνο τη μία πλευρά. Το επίσης, μόνο λίγοι πολίτες είχαν πρόσβαση σε ακριβά και προηγμένα VPN που παρακάπτουν τους περιορισμούς για να βλέπουν τι γίνεται. Και μέσω αυτών στο διαδίκτυο ανέβαζαν τα βίντεο και τις εικόνες από το Ιράν που τις έβλεπες και έλεγες δεν είναι 2026, είναι κάτι άλλο. Εν τέτοια περίπτωση αποκαταστάθηκε. Τώρα, τι θα δείχνουν, τι δεν θα δείχνουν, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Επίσης ένα ενδιαφέρον έχει, γιατί μαθαίνουμε τι λέει ο Τραμπ, τι λέει οι Ιρανοί, οι αξιωματούχοι και τα λοιπά, τι γίνεται μέσα στο Ιράν. Τι γίνεται μέσα στο Ιράν. Και ποια κατάσταση επικρατεί. Και καλά, κατά τη φτώχεια δεν το συζητάμε, δεν το συζητούμε καν. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν το συζητούμε, για τα δικαιώματα των γυναικών επίσης δεν το συζητούμε. Συγγνώμη. Γιατί αυτή η περίπτωση να μάθουμε τι συμβαίνει. Συνεχίζουν να κρεμάνε ακόμα τους αντιφρονούντες, λέω. Πού να ξέρω κι εγώ. Πού να ξέρω. Δεν έχουμε για την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου τότε που έβγαινε και λέει αυτοί οι 800 ήταν να εκτελεστούν, αλλά δεν εκτελέστηκαν. Δεν σας το πάνε. Εκτελέστηκαν. Και 33 είναι. Παρακαλώ, έχω να ακούσω διάφορα ενδιαφέροντα. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

σας είπα, το ξέρετε γιατί εδώ είστε συντονισμένοι και μας ακούτε, ότι όλο το βράδυ, αυτό έχει γίνει ολόκληρη ιστορία παιδιά. Γιατί λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος όλο το βράδυ κάθεται και γράφει πράγματα πολλά και διάφορα σχετικά με τον πόλεμο. Στο, πώς το λένε, στο Truth Social που είναι η πλατφόρμα η δική του. Και ενώ κάτι συμβαίνει, εκείνος το παρουσιάζει διαφορετικά, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία επιστήμονες. Λέει τι συμβαίνει. Όχι με τον πόλεμο, με τον ίδιο. Τέλος πάντων, σε ανάρτησή του λοιπόν στην πλατφόρμα Truth Social πριν από λίγο, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ανέφερε, το υλικό θα μπορούσε να μεταφερθεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να συνεννοηθούν οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς για την τοποθεσία και να καταστραφεί εκεί. Παρουσία αρμόδιων αρχών. Άμα δεν είναι κάποιος εκεί να το δει, σου λέει εσύ μπορεί να πεις ότι και κάτι άλλο καταστρέφεις. Εν τη αυτή η περίπτωση, για να διασφαλιστεί η εποπτεία της καταστροφής του υλικού. Δηλαδή μας πείτε το καταστρέψτε και μετά μας πείτε υπάρχει. Εντάξει, έχουν βγει από χθες οι Ιρανοί και λένε θέλουμε να το πάμε το εμπλουτισμένο ουράνιο στην Κίνα και θέλουμε εγγυήσεις. Τώρα τι θα γίνει, έχουμε μέλλον, έχουμε ώρες μπροστά μας, ακόμα είναι 2 παρά 20. Και είναι από αυτά που, γιατί καθόμαστε και κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων για το τι λέει η συμφωνία και για το τι δεν λέει η συμφωνία. Το εμπλουτισμένο ουράνιο, η βαλιστική πυραυλή είπαμε σε δεύτερη φάση, ουράνιο και ορμούς, πυρηνικά και ορμούς. Αυτό είναι το διατάφτα. Τώρα τι να σας πω. Καλώς την, γεια σου Σοφία, είμαστε καλά, ευχαριστώ εσύ. Υπάρχει πάντα ο αδιάψευστος μάρτυρας που λέγεται εικόνα. Και αυτή η εικόνα η οποία έρχεται, ήρθε, την είδαμε, δείχνει μια καταστολή, λες και ήταν, δηλαδή αν πιάνανε, ξέρω εγώ, το serial killer και την παρέα του, τον Αλή Μπαμπά και τους 40 κλέφτες, τέτοιο ξύλο δεν τους ρίχνανε. Όμως θα πω ότι γιατί περιμένουμε κάτι άλλο. Γιατί. Για να σας πω και κάτι άλλο παιδιά τώρα που το κουβεντιάζουμε, γιατί βλέπω εδώ μου στέλνετε και τα είδα τα βίντεο. Τα είδα τα βίντεο. Οτιδήποτε χαλάει τη σειρά και τη σούπα είναι κατακριτέο. Δηλαδή ξεκινάει μια ιστορία από διάφορες χώρες, πολλές, με πολύ κόσμο, να κάνουν ένα εγχείρημα το οποίο δεν θα πετύχει, να το ξέρανε, περίπτωση. Αλλά η αντιμετώπιση είναι συγκεκριμένη, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι που πάνε και οι κακοί που τους αναχαιτίζουν, είναι τα συμφέροντα. Και μπορεί να βγαίνει ο Σάντσεθ και να λέει διάφορα. Ο Σάντσεθ που λέει τα διάφορα αυτά, πού έχει στραφεί, ποιον έχει σύμμαχο στη δική μας την περιοχή. Η Τουρκία έχει σύμμαχο στη δική μας την περιοχή, μην ξεχνιόμαστε. Όσον αφορά στα εσωτερικά της κάθε χώρας, ο λαός είναι, υποθέτω, όριμος της κάθε χώρας, ξαναλέω, να αποφασίζει για το μέλλον του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν είναι δικό τους θέμα. Το δικό μας το θέμα είναι άλλο. Γεια σας. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει αυτό το καφεδάκι. Θα μου πεις διαδικτυακό. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Αυτό έχουμε, με αυτό πορευόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Και αυτό τι είναι, νομίζω καλώς τον. Γεια σου Νίκο μου, είμαστε καλά, ευχαριστώ εσύ. Έχω την αίσθηση ότι κάνεις ένα, πώς να το πω, ένα άλμα νοητό που δεν θα πω τώρα εγώ στη διαδικασία να σου το θυμίσω το προηγούμενο.
σαν να... Ναι, θα μπορώ σε φάση πια να σου απαντήσω μέσω στο Facebook, αλλά στο διαδίκτυο ότι είναι εδώ κάποιος για να απαντήσει. Ναι, ρωτώ. Και επίσης έχω εδώ καταπληκτικός ο φίλος μου, ο οποίος φίλος μου φοράει τα μπρατσάκια μέσα στο σπίτι, διότι σκέφτεται ότι θα πάει στη θάλασσα. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Παιδιά, μακάρι να ήμασταν και εμείς σε αυτές τις ηλικίες και να μην είχαμε ζητήματα. Μακάρι να ήμασταν. Αλλά δεν. Τώρα πια στην άλλη ζωή. Όπως και να έχει, σου λέει η προοπτική είναι το μπάνιο. Είναι το θαλάσσιο, η θαλάσσια, η βουτιά, η φοβερή. Είναι το, πώς το λένε, η αρμύρα της θάλασσας. Τι θέλω, να βάλω τα μπρατσάκια μου, να μπω στο mood. Να μάθετε να τα λέτε έτσι ωραία. Να σας ρωτήσει κάποιον, έχω τη διάθεση για αυτά λοιπά. Όχι, όχι, όχι. Θα λέτε έχω το κατάλληλο mood. Και από εκεί και πέρα προχωράμε. Αυτό τι είναι. Εδώ τους πιάσανε. Τους πιάσανε. Τι να κάνω τώρα. Όποιος, παιδιά να σας πω κάτι, όποιος έχει πώς το πω, αναμειχθεί με απατεωνίες, κάποια στιγμή θα βρεθεί μπροστά στη δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτοί που θεωρούν ότι θα κάνουν την απατεωνία και θα την γλιτώσουν, στο μυαλό τους το έχουν κάπως. Δεν γίνεται έτσι. Εντάξει. Κάποιοι πρέπει να μπουν και στη διαδικασία να σκεφτούν αλλιώς. Ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά, να κάνουν κακά πράγματα. Άσχημα πράγματα και πατεωνίες και αμπάτες και οτιδήποτε θα συμβαίνουν πάντα. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Μα τώρα, είπε η Σοφή Κουκουβάγια. Έχω να ακούσω τραγούδια να δω τι είναι. Σοκαλά λέει, Aerosmith. Τους αγαπώ. Πάμε.

Εδώ είμαστε λίγο πριν αποχαιρετιστούμε στο Earth News Radio 105,8. Έχω την εντύπωση, την αμυδρά, ότι θα αργήσουμε λίγο σε αυτό το ζήτημα της συμφωνίας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Το καταλάβαμε, παιδιά. Είναι ο Νετανιάχου στο νοσοκομείο. Τον πονάει ο φρονιμίτης του. Τι να κάνω τώρα. Οδοδιατρική φροντίδα, μάλιστα. Ναι. Γιατί σε νοσοκομείο γιατρούς, θα πεις γιατί να πας τέτοια ώρα στο γιατρό. Όχι, στο νοσοκομείο, ναι. Το προηγούμενο μήνα, λέει, ναι, έχει πάει στο νοσοκομείο για άλλο λόγο, πολύ σοβαρό. Ναι, και τα λοιπά. Τι να σας πω. Εντάξει, λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Δεν θέλουμε το κακό κανενός. Το κακό οποιοδήποτε. Άλλοι θέλουν το κακό άλλων. Και το κάνουν κιόλας το κακό. Όχι το θέλουν μόνο. Οπότε περιμένουμε να μισό λεπτό γιατί έχω. Είμαστε για τα. Έχουμε και τα. Πότε ξεκινάει το Μουντιάλ 12 του μηνός Ιουνιού. Ή 13. Μου το είπανε, αλλά δεν το θυμάμαι. Οπότε, ναι, έχουμε και διάφορα τέτοια. Η FIFA τη λέει εδώ. Just a moment, η βάση της εθνικής ομάδας του Ιράν για το παγκόσμιο κύπελλο μεταφέρεται στο. Πώς το λένε, στην Τιχουάνα. Τα σύνορα με το Μεξικό. Ήταν να πάει στην Αριζόνα, είναι στην Αριζόνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα πάει στην Τιχουάνα. Ναι, συμφώνησε, λέει, να επιτρέψει η πρόεδρος του Μεξικού στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν να παραμείνει στο Μεξικό αφού αρνήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τη βλέπω καλά, τη Σάινμπαουμ, την πρόεδρο του Μεξικού. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι δεν βλέπω καλά. Τέλος πάντων, τι να πω κι εγώ. Αφού αρνούνται, εσύ γιατί το δέχεσαι. Τώρα θα έχουμε άλλα ζητήματα, παιδιά. Τέλος πάντων, θα συμμετάσχει από ό,τι καταλαβαίνω η εθνική ομάδα του Ιράν. Τι έχω. Α, επίσης, για να είμαστε OK. Ειδήσεις δεν ακούτε εδώ, στο Earth News Radio. Συγγνώμη. Ακούτε ειδήσεις. Όλα αυτά που ζητάτε θα τα ακούσετε. Γιατί πρέπει να σας πω, να σας το πω από τώρα. Να έχετε και μια αγωνία, παιδιά, να ακούτε και ένα δελτίο. Θα το επιθυμούσα πάρα πολύ. Λοιπόν, και βεβαίως να πω το εξής, γιατί γίνεται πολύς λόγος και μια χαζομάρα ατελείωτη. Παιδιά, ούτε μήνας δεν έχει περάσει από την τοποθέτηση του αγάλματος του Καβάφη στον πεζόδρομο της Αεροπαγήτου. Δεν πέρασε μήνας. Και πήγανε άγνωστοι λίγοι και σπάσαν ένα κομμάτι. Γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί ρε φίλε βαδαλίζεις το άγαλμα? Τι σε ενοχλεί εκεί? Είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Δηλαδή τι αμέλεια να σπάσω το κομμάτι ενός αγάλματος? Τι έχω κάνει δηλαδή? Έπεσα με τι, με πάνω με τι πράγμα? Δηλαδή μιλάμε για ένα εμβληματικό Έλληνα ποιητή, μιλάμε για τεράστιο έργο, μιλάμε για ένα πάρα πολύ ωραίο γλυπτό, η αλήθεια είναι. Έλα, ανοιχτή πρόσβαση. Τροπή λίγο. Θέλω να ακούω ένα τραγούδι από κάτω να παίζει. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω. Έχουμε και δελτίο να πούμε. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ευθυμίου, μετά Γιάννης Αργυρός το πρωί, Φερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, 24 ώρες το 24ωρο για την ενημέρωση με ψυχραιμία πάντα και την ψυχαγωγία σας. Να έχουμε ένα ήρεμο, θέλουμε. Όσοι μπορείτε, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, όμως μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πριν λίγο ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε συμφωνημένη τοποθεσία παρουσία αρμόδιων αρχών. Νωρίτερα μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία με το Ιράν, να δηλώνει ότι υπάρχουν αγεφύρωτα κενά, προτάσσοντας τώρα και το ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως το αίτημα Τραμπ και μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, σύμφωνα με το Reuters, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει υψηλή λόγω της κλίμακας της στρατιωτικής του επίθεσης στη Γάζα. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις με τον Νετανιάχου. 2 νεκροί, 1 εξάχνο κορίτσι και 1 γυναίκα και 17 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, είναι ο απολογισμός Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που έπληξε σκηνή σε καταβλισμό εκτοπισμένων στη Βόρεια Γάζα. Κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Η Ρωσία κάλεσε χθες τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από το Κίεβο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα που συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 2 λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 με τριετή αναστολή. Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Κλιμακώνεται εσωτερική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με καθημερινές αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Οι εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς αναμένεται να πυκνώσουν μετά τις σημερινές ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο με τη δημιουργία νέου κόμματος. Στη Χιλή, σεισμός 6,5 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στα βόρεια της χώρας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανέμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ξανάκι με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης 26 του μηνού. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Τρισμέγιστος Βασίλαρος. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, για να δούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Θανάσης από το Άρη της Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα, καλό ξημέρωμα. Ο Βασιλάρος, βέβαια. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι φεύγουν άνθρωποι και δεν αντικαταστώνται. Δηλαδή, δείξε μου έναν αντίστοιχο καρά σήμερα. Δεν υπάρχει. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ, λέει, στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία. Ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου, να σε καλά. Καλό υπόλοιπο υπηρεσίας. Και ο Παντελίδης λέει, είχα κάποτε μια αγάπη. Όλα τα λεφτά είναι στο είχα. Γιατί σήμερα όλοι είχαν. Οι περισσότεροι τουλάχιστον.

Δεν υπάρχει, λέει η μάχη. Το κακό δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει, είναι ότι δεν θα υπάρξει κιόλας. Εκεί είναι το πρόβλημα.

0: Αποστοβολή.
1: Σταυράκης. Σταυράκης Φωτιάδης. Καλός φίλος. Πολλά χρόνια. Εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενος. Εμείς όμως πάμε μέχρι το Σταυρό. Για κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης που μας ακούει. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μυρονά που μας ακούει στο Μαρτίνο. Εργαζόμενος αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.
1: Πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

στο φίλο μας τον Όντα, ο οποίος μας ακούει στο Πήλιο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Έχω μια αγάπη. Όταν ο Τερζής τους έβαζε τα γυαλιά σε ένα μέγαρο μουσικής το 2005 και έπαιρνε το βραβείο, το πρώτο με αυτό το τραγούδι.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Χαρίζει όλη τη ραδιοπαρέα. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα, που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Νότις και ξερό ψωμί.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν χθες οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Νωρίτερα ακούστηκαν εκρήξεις στη νότια Ιρανική πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε συμφωνημένη τοποθεσία παρουσία αρμόδιων αρχών. Νωρίτερα μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, με το Ιράν να δηλώνει ότι υπάρχουν αγεφύρωτα κενά, προτάσσοντας τώρα και το ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή λόγω της κλιμακούμενης στρατιωτικής επίθεσής του στη Γάζα. Χθες ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια 31χρονη γυναίκα σκοτώθηκαν και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σκηνή σε καταβλισμό εκτοπισμένο στα βόρεια του θύλακα. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή από τη 17η Απριλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο Λαυρόφ προέτρεψε την Ουάσιγκτον να απομακρύνει το διπλωματικό προσωπικό της από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γέννηματάς. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας και εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την νέα κοινή αγροτική πολιτική. Τον Ιούνιο προγραμματίζεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί στις οικογένειες, με τον Πρωθυπουργό να αφήνει χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης με στόχο την αγορά ιδιόκτητης στέγης. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του.